Το 1983 ανακηρύχθηκε Άγιος και η μνήμη του άγεται στις 20 Ιουνίου. Ο Νικόλαος Καβάσιλας λοιπόν γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1322 και πρέπει να πέθανε κατά τις εκτιμήσεις των ερευνητών σε ηλικία περίπου 70 ετών γύρω στο 1390. Σπούδασε ρητορική, θεολογία και φυσικές επιστήμες στη Θεσσαλονίκη, κυρίως όμως στην Κωνσταντινούπολη. Ο πατέρας του, επιφανής άρχοντας της εποχής, έφερε το επίθετο «χαμαετός», αλλά ο Νικόλαος επέλεξε το επίθετο της μητέρας του επειδή ήθελε να συνδέεται με τον θείο του, αδελφό της μητέρας του, τον Νίλο Καβάσιλα, αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, ο οποίος πρέπει να υπήρξε και ο πρώτος του δάσκαλος. Σημασία όμως έχει η σύνδεσή του με τον σύγχρονο του Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και με τον αυτοκράτορα Ιωάννη Καντακουζινό, του οποίου υπήρξε σύμβουλος. Λέω ότι έχει σημασία γιατί αυτό μας τον συνδέει με το ησυχαστικό ρεύμα του 14ου αιώνα και τη μυστική θεολογία που ήδη από τον 10ο αιώνα με τον Άγιο Σημεών Θεσσαλονίκης έχει σιγά σιγά επικρατήσει όχι μόνο στους μοναστικούς κύκλους αλλά και σε όλο το πλήρωμα πλέον της Εκκλησίας. Πιστεύετε ότι στο τέλος της ζωής του έγινε μοναχός, αν και σε κάποιες σποραδικές πηγές, όχι τόσο αξιόπιστες, τον αναφέρουν και ως κληρικό. Επηρεασμένος από το ησυχαστικό ήθος που εκπροσωπούσε λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, συνέγραψε αρκετά έργα με εμφανή ή λανθάνοντα άξονα αυτό το ήθος. Τα έργα του «Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας» και «Περί της εν Χριστώ ζωής» θεωρούνται τα σπουδαιότερα. Μπορούμε να πούμε χωρίς επιφύλαξη ότι θεωρείται εκπρόσωπος του ησυχαστικού πνεύματος και της ορθόδοξης μυστικής παράδοσης. Το βιβλίο του «Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας» δεν ήταν τόσο γνωστό για αρκετούς αιώνες από τότε που γράφτηκε, αλλά στον 20ο αιώνα έγινε ευρύτατα γνωστό. Στη δε Ελλάδα κυκλοφορεί σε κείμενο και σε τρεις μεταφράσεις από όσο έχω υπόψη μου. Αναφέρομαι στη μετάφραση που εμφανίστηκε στη σειρά Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας στη Θεσσαλονίκη και είναι μια μετάφραση του Παναγιώτη Χρήστου. Αναφέρομαι επίσης στη μετάφραση του Αντωνίου Γαλίτη που εκδόθηκε από τις εκδόσεις στο περιβόλι της Παναγίας και αναφέρομαι και στη μετάφραση που έχει εκπονηθεί από τους πατέρες της Ιεράς Μονής Παρακλήτου του Οροπού. Έχω μπροστά μου και από αυτό θα σας διαβάσω αποσπάσματα τη μετάφραση του Αντωνίου Γαλίτη, μια συντηρητική μετάφραση αλλά αν μπορώ να έχω γνώμη σε αυτό νομίζω αρκετά αξιόπιστη και καλή γλωσσικά. Ας δούμε λοιπόν πώς ξεκινάει το βιβλίο. Το βιβλίο, με συγχωρείτε που το παρέλειψα σε αυτό, είναι διαιρεμένο σε μικρά κεφάλαια. Όταν λέω μικρά κεφάλαια, να δώσω ένα παράδειγμα για να με καταλάβετε. Λέει παραδείγματος χάρη, πόσες φορές στη Θεία Λειτουργία γίνεται η μνημόνευση των Αγίων και ποια είναι η διαφορά αυτών των μνημονεύσεων. Και αναφέρομαι σε επιγραφή, μια μεγάλη επιγραφή ενός κεφαλαίου ή γιατί ο ιερεύς στη θυσία την ονομάζει λογική λατρεία. Είναι λοιπόν διαιρεμένο σε 52 τέτοια κεφάλαια και πάει βήμα-βήμα να εξετάσει τη Θεία Λειτουργία. Στο πρώτο λοιπόν κεφάλαιο, ποιο είναι συνοπτικά το νόημα όλης της Θείας Λειτουργίας, διαβάζουμε. Της Αγίας Τελετής των Ιερών Μυστηρίων έργων μεν
ή των δώρων εις το θείον σώμα και αίμα μεταβολή. Τέλος δε, το τους πιστούς αγιαστήνε, δι' αυτών αμαρτιών άφεσιν και βασιλείας ουρανών χλειονομίαν και τα τι αυτά λαβώντας. Και η μετάφραση αυτής της πρότασης, έργο της ιερουργίας των θείων μυστηρίων, είναι η μεταβολή των προσφερωμένων δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού. Ο δε σκοπός είναι ο αγιασμός των πιστών, οι οποίοι με τη λήψη των μυστηρίων αυτών παίρνουν την άφεση των αμαρτιών τους, την κληρονομία της βασιλείας των ουρανών και τα παρόμοια αγαθά. Με αυτό το πνεύμα θα ξεκινήσει λοιπόν σιγά σιγά να προχωράει. Αυτονόητο είναι ότι το πρώτο πράγμα που θα εξετάσει είναι αυτό που ονομάζουμε προσκομιδή, ακολουθία της Ιεράς Προθέσεως. Ναι μεν δεν είναι η επίσημη έναρξη της Θείας Λειτουργίας, αλλά χωρίς αυτή την ακολουθία, χωρίς την προετοιμασία των δώρων, δεν μπορεί να αρχίσει η Θεία Λειτουργία. Μας λέει λοιπόν στο πρώτο του αυτό κεφάλαιο, προπαρασκευαστικά και συντελεστικά για το έργο και το σκοπό αυτό είναι προσευχές, ψαλμωδίες, αναγνώσεις των Αγίων Γραφών και γενικά όλα όσα ιερά γίνονται και λέγονται πριν και μετά τον αγιασμό των τιμίων δώρων. Διότι αν και ο Θεός μας δίνει δωρεάν όλα τα Άγια πράγματα και δεν συνεισφέρουμε προηγουμένως εμείς τίποτε σε αυτόν, αλλά είναι όλα απολύτως δικά του δωρήματα, εν τούτης απαιτεί από εμάς να γίνουμε ικανοί να τα δεχθούμε και να τα φυλάξουμε, και δεν μας κάνει μετόχους του αγιασμού αν δεν έχουμε τέτοια διάθεση. Έτσι μας δέχεται στο βάπτισμα, έτσι μας δέχεται στο χρίσμα, έτσι μας δέχεται στη Θεία Κοινωνία και μας μεταδίδει από τη φοβερή Θεία Τράπεζα. Αντιλαμβάνεστε ότι ήδη με την παράγραφο αυτή αναιρεί κάθε σκέψη για μια μαγική προσέγγιση της Θείας Λειτουργίας ή για μια ενδεχομένως σκέψη ότι υποκρύπτονται ή μηχανιστικές ή μαγικές δυνάμεις μέσα στη Θεία Λειτουργία. Όχι. Η Θεία Λειτουργία για όλους τους πατέρες της Εκκλησίας, για τον Ιερό Καβάσιλα για τον οποίο τώρα μιλάμε, είναι μια συνεργασία του Θεού και των ανθρώπων. Ο Θεός παρέχει τα δώρα της δημιουργίας, ο άνθρωπος καλείται να διαχειριστεί αυτά τα δώρα, ο άνθρωπος προσφέρει τους καρπούς αυτών των δώρων στο Θεό, ο Θεός τα αγιάζει και τα αντιπροσφέρει ως σώμα και αίμα Χριστού. Αυτή είναι η σκέψη του Νικολάου Καβάσιλα και αυτή τη σκέψη την ακολουθούν όλοι όσοι προσεγγίζουν τη Θεία Λειτουργία έκτοτε. Το επόμενο που θέλω να σημειώσω είναι για τη σημασία, όπως την προσεγγίζει ο Ιερός Συγγραφεύς, του γεγονότος ότι η Θεία Ευχαριστία είναι ανάμνηση του Κυρίου. Βρισκόμαστε στο τμήμα που το ονομάζουμε Ιερά Προσκομιδή. Λέει λοιπόν, πρώτα-πρώτα, αφού πάρει στα χέρια του ιερεύς τον άρτο, εννοείται τον άρτο που έχουμε φέρει εμείς ως δώρο στο ναό, από τον οποίο θα κόψει το ιερό τιμήμα, λέγει «Εις ανάμνηση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού», σύμφωνα με την παραγγελία του βέβαια. Και αυτό δεν το λέγει ο ιερεύς μόνο για τον άρτο εκείνο, αλλά και για το σύνολο της τελετής, σαν να αρχίζει την ιερουργία με τον τρόπο που θα την τελειώσει. Διότι και ο Κύριος, αφού ετέλεσε όλο το μυστήριο, εννοείται στο μυστικό δείπνο, πρόσθεσε αυτό το λόγο: «Αυτό να κάνετε σε ανάμνησή μου». Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Αλλά ποια είναι αυτή η ανάμνηση? Πώς μέσα στην τελετή θα θυμηθούμε τον Κύριο? Σε ποιες πράξεις και σε ποια κατάστασή του θα τον θυμηθούμε? Με άλλα λόγια, τι θα θυμηθούμε ή τι θα διηγηθούμε γι' αυτόν?
Μήπως ότι ανέστησε νεκρούς και έδωσε την όραση σε τυφλούς και διέταξε τους ανέμους να ησυχάσουν και με λίγα ψωμιά χόρτασε χιλιάδες ανθρώπους. Αυτά δηλαδή που τον απέδειξαν Θεό και παντοδύναμο. Καθόλου. Αλλά μάλλον εκείνα που φανερώνουν αδυναμία. Τη σταύρωση, το πάθος, τον θάνατο. Επάνω σε αυτά μας διέταξε να τον θυμόμαστε. Έτσι το εννόησε ο Απόστολος Παύλος που γνώριζε καλά τα του Χριστού. Και κάπου αλλού λέει, και ποιος είναι ο λόγος που δεν μνημονεύει τα θαύματα αλλά τα πάθη, διότι τα πάθη ήταν πιο αναγκαία από τα θαύματα. Και μάλιστα ήταν τόσο πολύ αναγκαία για μας τα πάθη του, διότι αυτά είναι πρόξενα της σωτηρίας μας και χωρίς αυτά δεν μπορούσε να αναστηθεί ο άνθρωπος, ενώ τα θαύματά του ήταν αποδεικτικά μόνο, έγιναν δηλαδή για να πιστευθεί ο Κύριος ότι αυτός είναι αληθινά ο σωτήρας. Ας πάμε τώρα, αυτά τα λίγα για την πρόθεση, ας πάμε τώρα να μπούμε στη Θεία Λειτουργία. Ο ιερεύς αρχίζει τη λειτουργία με δοξολογία. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η συνομιλία με το Θεό είναι ευχαριστία, δοξολογία, εξομολόγηση, αίτηση. Πρώτα απ' όλα είναι η δοξολογία. Μάλιστα δε διότι αυτό που χαρακτηρίζει τους ευγνώμονες όταν πλησιάζουν τον Κύριό τους είναι ότι δεν παρουσιάζουν από την αρχή τις δικές τους υποθέσεις αλλά εκείνα που είναι μόνο του Κυρίου. Αυτό ακριβώς είναι η δοξολογία. Διότι εκείνος που ζητά το κάνει αυτό διότι θέλει να βελτιώσει την κατάστασή του. Εκείνος που εξομολογείται κατηγορεί τον εαυτό του διότι θέλει να απαλλαγεί ο ίδιος από κακά. Εκείνος που ευχαριστεί είναι φανερό ότι χαίρεται για τα αγαθά του και γι' αυτό ευχαριστεί εκείνον που του τα έδωσε. Εκείνος όμως που δοξολογεί, αφού αφήσει κατά μέρος τον εαυτό του και όλα τα δικά του, δοξολογεί τον Κύριο για τον ίδιο τον Κύριο και για τη δύναμή του και τη δόξα του. Έτσι λοιπόν προσεγγίζει το ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και βέβαια στο τέλος αυτού του κεφαλαίου μας λέει γιατί των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Αλλά γιατί, λέει ο Καβάσιλας, ο ιερεύς δοξολογεί το τριαδικό και όχι το ενιαίο του Θεού. Διότι δεν λέγει ευλογητός ο Θεός ή ευλογημένη η Βασιλεία του Θεού, αλλά αναφέρει ξεχωριστά τα τρία πρόσωπα λέγοντας ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Λέγει λοιπόν έτσι διότι με την ενανθρώπιση του Κυρίου έμαθαν πρώτη φορά οι άνθρωποι ότι ο Θεός είναι τρία πρόσωπα και αυτής της ενανθρωπίσεως μυσταγωγία αποτελούν τα τελούμενα. Γι' αυτό ευθύς με την έναρξη έπρεπε πρώτη να λάμπει και να κηρύσσεται η Αγία Τριάς. Να προσθέσω, επιτρέψτε μου εγώ, ότι είναι πολύ αξιόλογη και αξιοσημείωτη αυτή η επισήμαση του Ιερού Καβάσιλα, γιατί μας τοποθετεί στο κέντρο της εκκλησιαστικής μας ζωής. Κέντρο της εκκλησιαστικής μας ζωής είναι η Αγία Τριάδα. Γιατί είναι κέντρο της εκκλησιαστικής μας ζωής η Αγία Τριάδα? Γιατί πρέπει συνεχώς να θυμόμαστε τι καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε στη ζωή μας. Και αυτό που καλούμαστε να πραγματοποιήσουμε είναι ο τριαδικός τρόπος υπάρξεως. Από τις πολύ αρχαίες πηγές μαθαίνουμε ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Κατά τι είναι εικόνα του Θεού? Κατά τον τρόπο της υπάρξεώς του. Όπως ο Θεός είναι τριαδικός, έτσι και εμείς πρέπει να υπάρξουμε τριαδικά, κατά τριαδικό τρόπο. Δηλαδή, ως κοινωνία προσώπων.

Ένα χαρακτηριστικό που έχει το βιβλίο αυτό ότι εκ πρώτης όψεως μοιάζει να επαναλαμβάνει μερικά πράγματα. Επιτρέψτε μου να πω, αυτό είναι αρετή του βιβλίου, γιατί κάθε τόσο θέλει να επανέρχεται σε μερικές ουσιώδεις αναφορές. Παραδείγματος χάρη, λίγο πριν περάσει στην Θεία Ευχαριστία, στο κυρίως μέρος της Θείας Λειτουργίας, θα μας ξαναθυμίσει ποια είναι η σημασία της λειτουργίας. Κάτι που το έχει κάνει στον πρόλογό του, αλλά εδώ το προσεγγίζει ακόμα περισσότερο. Ακούστε ένα εκτεταμένο απόσπασμα από αυτήν την προσέγγιση. Πρέπει πρώτα να πούμε ότι το μυστήριο της οικονομίας του Χριστού φανερώνεται με την ίδια τη θυσία. Φανερώνεται όμως και με όσα γίνονται και λέγονται πρώτης θυσίας και μετά τη θυσία. Διότι η θυσία διακηρύττει το θάνατο και την Ανάσταση και την Ανάληψη του Χριστού, όταν μεταβάλλει τα τίμια δώρα σε αυτό το ίδιο το σώμα του Κυρίου, αυτό που αναστήθηκε, αυτό που αναλήφθηκε στον ουρανό. Εκείνα που τελούνται πρώτης θυσίας διακηρύττουν τα πρώτου θανάτου του Κυρίου, την έλευσή του στον κόσμο, τη δημόσια ζωή του, την τέλεια φανερωσή του. Εκείνα τέλος που τελούνται μετά τη θυσία διακηρύττουν την επαγγελία του Πατρός, όπως είπε ο ίδιος, την κάθοδο δηλαδή του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους και την μέσω εκείνων επιστροφή των εθνών στον Θεό και την κοινωνία τους με Αυτόν. Και όλη η μυσταγωγία είναι σαν κάποιο ενιαίο σώμα εξιστορήσεως που διατηρεί από την αρχή μέχρι το τέλος την αρμονία και την ακεραιότητά του, ώστε το καθένα από όσα τελούνται ή λέγονται να συνεισφέρει το δικό του συμπλήρωμα στην ολότητα. Έτσι, οι ψαλμωδίες που ψάλλονται στην αρχή της μυσταγωγίας σημαίνουν την πρώτη περίοδο της οικονομίας του Χριστού. Τα δε έπειτα, τα αναγνώσματα δηλαδή των Ιερών Γραφών και τα λοιπά, σημαίνουν την επόμενη περίοδο. Είναι αλήθεια ότι έχουν πει και άλλη αιτία της αναγνώσεως των Γραφών και των Ψαλμωδιών. Είναι η προκάθαρση και προπαρασκευή για το μυστήριο. Αλλά τίποτα δεν εμποδίζει να ισχύει και αυτό και εκείνο. Τα ίδια δηλαδή και τους πιστούς να αγιάζουν και την οικονομία του Χριστού να φανερώνουν. Και βέβαια αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουμε μια είσοδο προς το καθαυτό μυστήριο, όπου εκεί θα αναπτύξει πολύ περισσότερα πράγματα, θα παρακολουθήσει βήμα-βήμα τον αγιασμό, αυτό που συνηθίσαμε να ονομάζουμε Αγία Αναφορά. Παραδείγματος χάρη στην 27η παράγραφο με τίτλο «Για τον αγιασμό των δώρων και την ευχαριστία που προηγείται» διαβάζουμε. Αφού λοιπόν οι πιστοί αποκτήσουν τέτοιες υψηλότατες και ιερότατες διαθέσεις, τι μένει να κάνει ο ιερέας παρά να στραφεί στην ευχαριστία του Θεού, του χορηγού όλων των αγαθών? Άλλωστε μιμείτε τον πρώτο ιερέα, τον Χριστό, ο οποίος ευχαρίστησε τον Θεό και Πατέρα προτού παραδώσει το μυστήριο της κοινωνίας. Έτσι και ο ιερεύς, πριν από την τελεστική ευχή με την οποία καθαγιάζονται τα τίμια δώρα, κάνει την εξής ευχαριστία στο Θεό και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ευχαριστήσομεν το Κύριο. Και αφού όλοι συγκαταθεθούν και αναφωνήσουν άξιον και δίκαιον, ο ιερεύς προσφέρει ο ίδιος την ευχαριστία στο Θεό. Και αφού τον δοξολογήσει και τον υμνήσει μαζί με τους αγγέλους και τον ευγνωμονήσει για όλες τις ευεργεσίες που μας έκανε από την αρχή της δημιουργίας, και τελευταία αφού κάνει λόγο και για την άρρητη και υπέρλογη οικονομία του Σωτήρα για χάρη μας, κατόπιν ιερουργεί τα τίμια δώρα και τελείται όλη η θυσία.
Με ποιον τρόπο? Διηγείται το φρικτό εκείνο δείπνο και πώς ο Χριστός παρέδωσε αυτό πριν από το πάθος τους Αγίους του μαθητές και πώς πήρε στα χέρια του το ποτήριο και πώς πήρε άρτο και αφού ευχαρίστησε τα αγίασε και τι λόγια είπε για να εκφράσει το μυστήριο. Λέγοντας ο ιερέας τα λόγια αυτά, προσεύχεται και οικετεύει τα θεία εκείνα λόγια του μονογενούς Υιού του και Σωτήρα μας να τα εφαρμόσει ο Θεός και στα δώρα αυτά που είναι εμπρός, ώστε αφού δεχθούν το Πανάγιο και παντοδύναμο πνεύμα του, να μεταβληθούν ο μεν άρτος σε αυτό το ίδιο το τίμιο και άγιο σώμα του, ο δε ίνος σε αυτό το άχραντο και άγιο αίμα του. Όταν αυτές οι ευχές και τα λόγια υποθούν, όλη η Θεία Ιερουργία έγινε και ολοκληρώθηκε. Είναι χαρακτηριστικές μάλιστα οι δύο λέξεις που χρησιμοποιεί το πρωτότυπο κείμενο, «ίνιστε» και «τετέλεστε». Τα δώρα έχουν αγιαστεί, η θυσία έχει ολοκληρωθεί και το μεγάλο θύμα και σφάγιο που εσφάγει για χάρη του κόσμου βρίσκεται μπρος στα μάτια μας επάνω στην Αγία Τράπεζα. Διότι ο άρτος δεν είναι πλέον τύπος του σώματος του Κυρίου, ούτε δώρο που συμβολίζει το αληθινό δώρο, ούτε αναπαράσταση των σωτηρίων παθών σαν σε πίνακα, αλλά είναι αυτό το ίδιο το αληθινό δώρο, είναι το ίδιο το Πανάγιο Σώμα του Κυρίου, το οποίο δέχθηκε αληθινά όλες εκείνες τις προσβολές, τις σύβρις και τις πληγές, το οποίο σταυρώθηκε και εσφάγει και έδωσε ενώπιον του Ποντίου Πιλάτου τη μαρτυρία της καλής ομολογίας, το οποίο ραπίστηκε, μαστιγώθηκε, καταδέχθηκε φτισήματα, γεύθηκε χολή. Ομοίως και ο ίνος είναι το ίδιο το αίμα που ξεπήδησε όταν σφαζόταν το σώμα. Αυτό είναι το σώμα, αυτό είναι το αίμα που έλαβε τη σύσταση από το Άγιο Πνεύμα και γεννήθηκε από την μακρά. Αυτό είναι το σώμα, αυτό είναι το αίμα που έλαβε τη σύσταση από το Άγιο Πνεύμα και γεννήθηκε από την μακαρία Παρθένο.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Προσεγγίζουμε λοιπόν αυτό το βιβλίο του Οσίου Νικολάου Καβάσιλα, «Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας», και αφού είπαμε 2-3 πράγματα για την Αγία Αναφορά, πώς την περιγράφει, στο σημείο αυτό θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα για ένα είδος απολογητικής που υπάρχει στο βιβλίο, δηλαδή ένας διάλογος με τη δυτική παράδοση. Στο σημείο λοιπόν που εξηγεί πώς τελείται η Αγία Αναφορά, έχει ένα κεφάλαιο που το επιγράφει «Για αυτά που μας κατηγορούν μερικοί Λατίνοι, απολογία και ανέρεση των κατηγοριών». Ποια είναι αυτά? Μας λέει λοιπόν ο Άγιος Καβάσιλας ότι κατά τους Λατίνους το θαύμα της Αγίας Αναφοράς συντελείται με τους ιδρυτικούς λόγους του Κυρίου. Δηλαδή με το να αναφωνήσει ο ιερέας «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου», έχει συντελεστεί ο αγιασμός των δώρων, η μεταβολή των δώρων. Εμείς θα προσθέσουμε βέβαια και την ίδια την ευχή της επικλήσεως. Λέει ο ιερέας στη δική μας λειτουργία, «Με μνημένη τίνη τη σωτηρίου ταύτης εντολής». Ποιας εντολής? Αυτό που είπε ο Χριστός στο μυστικό δείπνο, «Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση». Και πάντων των υπερημών γεγεννημένων, παρακαλούμε το Θεό, αναφέρουμε το Θεό, προσφέρουμε στο Θεό τα δώρα μας, τα σα εκ των σών σι προσφέρομαι, κατά πάντα και δια πάντα. Και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, κατάπεμψον το πνεύμα στο Άγιον εφ' ημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα, και ποιήσον τον μεν εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου, και ποιήσον τον μεν άρτο τούτο τίμιον σώμα του Χριστού σου, μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο. Αυτή την επίκληση οι Λατίνοι δεν την έχουν. Μας κατηγορούν λοιπόν οι Λατίνοι ότι εμείς προσθέσαμε στα ιδρυτικά λόγια του Κυρίου κάτι που δεν υπάρχει στην παράδοση. Απαντάει λοιπόν ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, και δι' αυτού απαντάει η Ορθόδοξη Παράδοση, η Ορθόδοξη Θεολογία.

ότι ο ίδιος ο Κύριος μας έχει προσκαλέσει να ζήσουμε εν Αγίω Πνεύματι. Η Πεντηκοστή ορίζει την διάσταση της Εκκλησίας. Η Πεντηκοστή ορίζει ότι τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και βέβαια αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η διαφορά στους Λατίνους επεκράτησε μετά τον υποβιβασμό του προσώπου του Αγίου Πνεύματος, αυτό που ονομάζουμε και είναι γνωστό ως φιλιόκβε. Δεν το έχουν ανάγκη το Άγιο Πνεύμα οι Λατίνοι. Οι Λατίνοι έχουν μία άλλη αντίληψη της σωτηρίας. Η αντίληψη σωτηρίας τους είναι αυτό που λέμε χριστομονιστική. Βλέπουν δηλαδή μία τεχνική στη σωτηρία. Ο Χριστός ήρθε, σταυρώθηκε, εξαγόρασε τις αμαρτίες του κόσμου και τέλειωσε με τη σωτηρία του ανθρώπου. Από εκεί και έπειτα ένα κατόρθωμα αρετών που πρέπει να ενεργηθεί από τους πιστούς θα φέρει και την επιβράβευση. Για το κατόρθωμα αυτών των αρετών χρειάζεται μία ενδυνάμωση από τον Χριστό. Αντιλαμβάνεστε ότι η διαφορά είναι τεράστια. Η διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι εμείς δεν πάμε να κατορθώσουμε αρετές για να επιβραβευθούμε. Εμείς πάμε να θεραπεύσουμε τη φύση μας. Το θέμα είναι υπαρξιακό. Ζητάμε να ενωθούμε με το σώμα και με το αίμα του Χριστού, αφού πρώτα έχουμε συγκροτηθεί σε σώμα Χριστού, χάρη στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει μερικές φορές στη Θεία Λειτουργία. Δεν ακούγεται βέβαια, αλλά οι περισσότεροι ξέρουμε τι λέγεται μέσα στο ιερό. Όταν ο ιερέας επικαλείται την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στα τίμια δώρα, προηγουμένως επικαλείται την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στο λαό. Κατάπεψον το Πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα. Πρώτα πρέπει να γίνουμε λαός του Θεού για να μπορέσουμε να αποδεχθούμε την μεταβολή του ψωμιού και του κρασιού σε σώμα και αίμα Χριστού και να συντελεστεί. Ή για να το πω διαφορετικά, ο ένας είναι ο Χριστός. Οι πολλοί είναι οι πιστοί, τα μέλη του σώματός του. Ο ένας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τους πολλούς και οι πολλοί δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς τον ένα. Όταν ανέλυα τη Θεία Λειτουργία είχα δώσει μεγάλη σημασία στο ότι όλες οι αναφορές που γίνονται ως προσευχητικά κείμενα στην Θεία Λειτουργία είναι αναφορές προς τον Ουράνιο Πατέρα. Αυτό το επισημαίνει και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Στην 31η παράγραφο του βιβλίου βάζει τίτλο «Για ποιο λόγο στον αγιασμό των δώρων ο ιερεύς καλεί όχι τον Υιό, αλλά τον Πατέρα» και προσπαθεί να προσεγγίσει, να δώσει μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Λέει λοιπόν, γιατί ο ιερεύς δεν καλεί τον Υιό να αγιάσει τα δώρα που είναι και ιερεύς και αγιαστής, αλλά καλεί τον Πατέρα? Για να μάθουμε ότι τη δύναμη του αγιασμού ο σωτήρας την κατέχει όχι ως άνθρωπος, αλλά ως Θεός, και λόγω της Θείας δυνάμεως την οποία έχει κοινή με τον Πατέρα. Αυτό θέλοντας να δείξει και ο ίδιος ο Κύριος, όταν τελούσε το μυστήριο έβλεπε στον ουρανό και παρουσίαζε τον άρτο στον Πατέρα. Για τον ίδιο λόγο τον βλέπουμε και μερικά θαύματα να τα κάνει με το ίδιο σχήμα της προσευχής προς τον Θεό, για να δείξει ότι δεν ήταν έργα της ανθρώπινης φύσεως, κατά την οποία είχε μητέρα και επάνω στη γη, αλλά έργα της θεότητάς του, κατά την οποία είχε πατέρα τον Θεό. Και όταν έμελε να ανεβεί στο Σταυρό, θέλοντας να δείξει τις δύο θελήσεις του, τη θεϊκή και την ανθρώπινη, τη μεν θέληση της θεότητάς του την απέδιδε στον Πατέρα, τη δε θέληση της ανθρώπινης φύσεώς του την έλεγε δική του. «Όχι όπως εγώ θέλω», είπε,
αλλά όπως θέλεις εσύ. Και σε άλλο Ευαγγέλιο, ας μη γίνει το θέλημά μου, αλλά το δικό σου. Ότι ο Κύριος είχε την ίδια θέληση που απέδιδε στον Πατέρα, φαίνεται από τα ίδια τα λόγια με τα οποία μοιάζει να ξεχωρίζει τη θέλησή του από τη θέληση του Πατέρα. Διότι το «ας μη γίνει το θέλημά μου, αλλά το δικό σου» δείχνει ότι συγκατατίθεται και θέλει το ίδιο. Φαίνεται επίσης από το ότι επέπλητε τον Πέτρο που του ευχόταν να αποφύγει το σταυρό και το θάνατο και ακόμα από εκείνα που έλεγε «Πάρα πολύ επεθύμησα να φάγω μαζί σας αυτό το Πάσχα πριν από το πάθος μου». «Επεθύμησα», έλεγε, «το Πάσχα το πριν από το πάθος». Σαν να έλεγε «Επεθύμησα πολύ να φτάσω στα ίδια τα πρόθυρα του πάθους». Ας πάμε τώρα σε κάποιες πιο γενικές προσεγγίσεις που κάνει και όχι τόσο ειδικές. Παραδείγματος χάρη, θέτει το ερώτημα με ποιο τρόπο τα Άγια Μυστήρια σημαίνουν την Εκκλησία. Πρόκειται για την περίφημη φράση, μια ερμηνεία δηλαδή, της περίφημης φράσης που αποδίδεται στον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα «Η Εκκλησία σημαίνεται εν της μυστηρίης». Θα ήθελα να δώσω εδώ και μια επεξήγηση. Όταν ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας λέει «μυστήρια» σε πληθυντικό, δεν εννοεί τα πολλά μυστήρια, τα 7 αν θέλετε ή τα 6 ή τα 8, ανάλογα με την περίοδο που προσδιορίστηκαν αυτά, αλλά εννοεί τα εξής ένα, τη Θεία Ευχαριστία. Τα μυστήρια για τον Ιερό Καβάσιλα είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μας λέει λοιπόν σε αυτό το κεφάλαιο, τα Άγια Μυστήρια σημαίνουν την Εκκλησία, όχι όμως σαν κάποια σύμβολά της. Είναι για αυτήν ό,τι η καρδιά για τα μέλη και ό,τι η ρίζα του φυτού για τα κλαδιά και ό,τι η κλιματαριά για τα κλίματα, όπως είπε ο Κύριος. Διότι εδώ δεν υπάρχει μόνο κοινό όνομα ή ομοιότητα αναλογίας, αλλά πραγματική ταυτότητα. Διότι τα Άγια Μυστήρια είναι σώμα και αίμα Χριστού. Για την Εκκλησία όμως του Χριστού αυτά είναι αληθινή βρώσεις και πόσεις. Και όταν μεταλαμβάνει η Εκκλησία από αυτά, δεν τα μεταβάλλει σε ανθρώπινο σώμα όπως τις συνηθισμένες τροφές, αλλά η ίδια μεταβάλλεται σε εκείνα με το να υπερισχύουν τα ανώτερα. Το σίδερο όταν έρθει σε επαφή με τη φωτιά γίνεται και αυτό φωτιά. Δεν κάνει τη φωτιά σίδερο. Και όπως το πυρακτωμένο σίδερο δεν το βλέπουμε ως σίδερο αλλά ως φωτιά μόνο, καθώς τα χαρακτηριστικά του εξαφανίζονται από τη φωτιά, έτσι και την Εκκλησία του Χριστού. Αν μπορούσε κανείς να τη δει, καθώς είναι ενωμένη με τον Χριστό και κοινωνεί το σώμα του, τίποτα άλλο δεν θα έβλεπε παρά μόνο το σώμα του Κυρίου. Γι' αυτό το λόγο γράφει ο Απόστολος Παύλος «Εσείς είστε σώμα Χριστού και επιμέρους μέλη Του». Ονομάζοντας το Χριστό κεφαλή και μας σώμα, δεν το κάνει για να φανερώσει τη σχετική με μας πρόνοια και παιδαγωγία και νουθεσία Του ή τη δική μας υποταγή σε Αυτόν. Δεν το λέει δηλαδή, όπως εμείς λέμε, υπερβολικά βέβαια, τους εαυτούς μας μέλη των συγγενών ή των φίλων μας, αλλά το λέει εννοώντας αυτό ακριβώς που έλεγε, ότι δηλαδή οι πιστοί ήδη ζουν χάρη στο αίμα τούτο την εν Χριστώ ζωή και εξαρτώνται αληθινά από την κεφαλή εκείνη και φορούν τούτο στο σώμα. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι καθόλου ατέριαστο το ότι εδώ με τα μυστήρια σημαίνεται η Εκκλησία.

Ας δούμε τώρα στη συνέχεια πώς σχολιάζει την Θεία Κοινωνία σε σχέση με τους πιστούς. Μας λέει, ο ιερεύς, αφού κοινωνεί στα Άγια Μυστήρια, στρέφεται προς το πλήθος και δείχνοντας τα Άγια, προσκαλεί εκείνους που θέλουν να κοινωνήσουν και τους παραγγέλνει να προσέλθουν με τα φόβου Θεού και πίστεως. Να μην καταφρονούν δηλαδή την ταπεινή εμφάνιση των μυστηρίων, ούτε να διστάζουν επειδή αυτό που πιστεύουν για αυτά είναι επάνω από τη λογική, αλλά να προσέλθουν έχοντας επίγνωση της αξίας των μυστηρίων και πιστεύοντας ότι αυτά προξενούν την αιώνια ζωή σε εκείνους που μεταλαμβάνουν. Οι δε πιστοί, για να δείξουν την ευλάβεια και την πίστη τους, προσκυνούν και ευλογούν και θεολογούν τον Ιησού που νοείται μέσα στα μυστήρια, και για να δώσουν λαμπρότητα στη δοξολογία τους χρησιμοποιούν τα λόγια του προφήτη Δαβίδ: «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, Θεός Κύριος και επέφανεν ημί». «Εγώ ήρθα», λέει ο Κύριος, «στο όνομα του Πατέρα μου και δεν με δέχεστε. Αν έρθει κάποιος στο δικό του όνομα, εκείνον θα τον δεχθείτε. Ιδίωμα του νόμιμου Κυρίου, ιδίωμα του μονογενούς, είναι να επαινεί τον Πατέρα. Αντίθετα, ιδίωμα του δραπέτη δούλου είναι η αφθάδεια και η ανταρσία. Αυτά γνωρίζοντας ο προφήτης και έχοντας μάθει τι ξεχωρίζει τον καλό ποιμένα από το λύκο, ευλογεί από μακριά εκείνον που έρχεται στο όνομα του Κυρίου. Κύριο εννοεί τον Πατέρα και λέγει ότι εκείνος που φανερώθηκε είναι ο ίδιος ο Θεός. Με αυτά τα λόγια και οι πιστοί ευλογούν τον Χριστό που έρχεται και φανερώνεται τώρα σε αυτούς. Μετά τη Θεία Κοινωνία, ο ιερέας θα εκφωνήσει μία ευχή που έχει σχέση με τους πιστούς. Μας λέει λοιπόν στα σχόλιά του ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας: «Αφού κοινωνήσουν οι πιστοί, ο ιερεύς εύχεται σε αυτού τη σωτηρία και την ευλογία από τον Θεό. Και ποια είναι η ευχή? Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». Και αυτός ο λόγος είναι προφητικός. Κάτι παρόμοιο λέγει ο ίδιος προφήτης και αλλού: «Θα σου δώσω να κληρονομήσεις έθνη και να αποκτήσεις τα πέρατα της γης». Αυτό λέγεται από τον Πατέρα προς τον Υιό. Εκείνο δηλαδή που είχε ο Υιός εξ αρχής ως Θεός, το κληρονόμησε κατόπιν ως άνθρωπος. Αλλά αφού ο ίδιος ο Υιός είναι και δημιουργός μας, γιατί ο ιερεύς δεν λέγει «ευλόγησον τα έργα σου, των οποίων είσαι δημιουργός», αλλά λέγει «την κληρονομία σου»? Για να τον εξευμενήσει περισσότερο με το να του θυμίσει την πτωχία που δέχθηκε για χάρη μας. «Για αυτούς σε οικετεύω», λέγει ο ιερεύς, «για τους οποίους καταδέχθηκες να έρθεις ανάμεσα στους δούλους και να δεχθείς εντολή και να σταθείς μεταξύ εκείνων που παίρνουν, εσύ που έχεις τα πάντα, και να αποκληθείς κληρονόμος, εσύ που δεν έχεις τίποτα επίκτητο». Άλλωστε, η υπενθύμηση της στενότερης οικειότητάς μας με τον Χριστό τον έλκει περισσότερο στην ευσπλαχνία, και η κληρονομία είναι στενότερη οικειότητα από τη δημιουργία. Πολύ περισσότερο και πολύ καλύτερα μας απέκτησε ο Χριστός με την κληρονομία παρά με τη δημιουργία, διότι με τη δημιουργία είχε την κυριαρχία απλώς επάνω στην ανθρώπινη φύση. Με την κληρονομία όμως έγινε κύριος του λογικού και της προαιρέσεως, πράγμα που αληθινά είναι εξουσία πάνω σε ανθρώπους, διότι το πρώτο είναι κοινό και για τα άλογα ζώα και τα άψυχα, αφού όλα υποτάσσονται εκ φύσεως στον Θεό ως δημιουργήματα στον Δημιουργό. Αλλά πώς, συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος, πώς με την κληρονομία ο Χριστός έγινε κύριος του λογικού και της προαιρέσεως? Διότι υποτάξαμε το λογικό και τη θέλησή μας σε αυτόν που κατέβηκε στη γη και σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Το λογικό μεν
διότι τον γνωρίσαμε Θεό αληθινό και Κύριο όλης της κτήσεως. Τη θέληση δε, διότι τον αγαπήσαμε και σηκώσαμε με χαρά επάνω στον τράχυλό μας την κυριαρχία του και το ζυγό του. Έτσι ο Θεός έλαβε τελείως τους ανθρώπους, έτσι τους απέκτησε αληθινά. Αυτή την απόκτηση επιθυμούσε από παλιά ο προφήτης Ισαΐας και έλεγε «Κύριε Θεέ μας, απόκτησέ μας». Αυτή είναι η κληρονομία που, όπως λέγει η Γραφή, έλαβε ο Υιός από τον Πατέρα και αυτή είναι η ευχή.

Ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα που απασχολεί τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα και προσπαθεί να δώσει μια απάντηση, και προχωράμε προς το τέλος πλέον του βιβλίου, είναι πως τα Άγια Δώρα είναι πάντοτε δεκτά από το Θεό. Εξετάζει λοιπόν αυτό το ζήτημα. Από εκείνα που είπαμε, μας λέει, προκύπτει ότι με την ιερή τελετή αγιάζονται όλοι οι πιστοί. Πρέπει όμως να εξετάσουμε αν αγιάζονται πάντοτε. Η ιερουργία αυτή είναι προσφορά δώρων. Τα δε δώρα δεν είναι πάντοτε δεκτά από το Θεό, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που εξαιτίας της κακίας των προσφερόντων μισούνται και γίνονται απαράδεκτα. Τα παραδείγματα είναι πολυάριθμα, τόσο στους αρχαίους της Παλαιάς Διαθήκης, όσο και στους ζώντες στην εποχή της Χάριτος, δηλαδή του Ευαγγελίου. Ας ερευνήσουμε λοιπόν μήπως και αυτά τα δώρα καμιά φορά ματέως ιερουργούνται και ως απαράδεκτα δεν αγιάζονται, όπως υπόσχεται η τελετή, από το γεγονός ότι δεν προσφέρονται πάντοτε από ενάρετους ανθρώπους, αλλά καμιά φορά και από κακούς. Ότι ο Θεός και αυτά τα δώρα τα αποστρέφεται όταν ο προσφέρον είναι βέβυλος, είναι φανερό από το ότι και η Εκκλησία αυτό κάνει. Διότι όσους γνωρίζει ότι αμαρτάνουν θανάσιμα, δεν τους επιτρέπει να προσφέρουν τέτοια δώρα. Και αν τολμήσουν, δεν τους δέχεται, αλλά τους διώχνει μαζί με τα δώρα. Επειδή όμως η Εκκλησία δεν γνωρίζει καλά όλους αυτούς τους ανθρώπους, αλλά οι περισσότεροι μένουν άγνωστοι και δέχεται η Θεία Τράπεζα τα δώρα τους, τι πρέπει να νομίζουμε για τα δώρα αυτά? Άραγε είναι απαράδεκτα από το Θεό και στερούνται από κάθε αγιασμό. Και αν είναι έτσι το πράγμα, τότε δεν μπορούμε πλέον να γνωρίζουμε πότε έχουν αγιαστεί, διότι ως επιτοπλίστων ή αμφιβάλλουμε για το ποιόν των προσφερόντων ή δεν το γνωρίζουμε καθόλου. Τι λοιπόν θα απαντήσουμε σε αυτά? Η προσφορά των δώρων γίνεται σε δύο στάδια. Πρώτα είναι η προσφορά του πιστού που φέρνει τα δώρα και τα παραδίδει στα χέρια των ιερέων. Και δεύτερη, η προσφορά τους από την Εκκλησία στο Θεό. Τη δεύτερη αυτή προσφορά που γίνεται από ενάρετους ανθρώπους για τη δόξα του Θεού και των Αγίων, για τη σωτηρία της Οικουμένης και γενικά για κάθε δίκαιο αίτημα, τίποτα δεν την εμποδίζει να είναι ευπρόσδεκτη. Και για να απαντήσει τελικά σε αυτό το ερώτημα, θα πει ότι εδώ η Θεία Χάρη ενεργεί το παν. Ο ιερέας είναι μόνο υπηρέτης. Αλλά ούτε την ιδιότητα του υπηρέτη έχει από τον εαυτό του, διότι και αυτή από τη χάρη, και αυτή από τη χάρη του δόθηκε. Πράγματι, αυτό είναι η ιεροσύνη, μια δύναμη που υπηρετεί τα ιερά. Δηλαδή, κατά τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, ακόμα και η προσφορά δώρων από έναν αμαρτωλό ή έναν αδιάφορο, όταν το δώρο αυτό γίνεται πράγμα της Εκκλησίας, ο ιερέας μπορεί να το αναφέρει ως δώρο όλης της Εκκλησίας στον Ουράνιο Πατέρα και να επιτύχει την προσφορά του. Πιστεύω ότι δώσαμε κάποια στοιχεία ξεφυλίζοντας το βιβλίο περί της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους του πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Οι ανακριτές σοπάσανε για λίγο. «Πρέπει να καταλάβετε, κύριε Καραμαζόφ, πως μας είναι εντελώς απαραίτητο να το ξέρουμε», πρόφερε αργά και ταπεινά ο Νικολάη. «Το καταλαβαίνω, όμως δεν θα σας το πω». Ανακατεύτηκε και ο εισαγγελέας και του υπενθύμησε πως ο ανακρινόμενος μπορεί βέβαια να μην απαντάει στις ερωτήσεις που του κάνουνε, αν νομίζει ο ίδιος πως αυτό τον συμφέρει και τα λοιπά και τα λοιπά. Μα όταν λάβει κανείς υπόψη του πόσες υποψίες γεννάει αυτή η σιωπή, τη στιγμή μάλιστα που πρόκειται για μια τόσο σπουδαία ερώτηση που... και ούτω καθεξής, κύριοι, και ούτω καθεξής. Φτάνει όλη αυτή η διδαχή. Την έχω ξανακούσει. Τον διέκοψε και πάλι ο Μύτια. Το καταλαβαίνω και μόνος μου πόσο σπουδαίο είναι αυτό το ζήτημα και πως αυτό ίσα ίσα είναι το πιο ουσιαστικό σημείο. Όμως παρόλα αυτά δεν θα μιλήσω. Στο κάτω-κάτω εμάς δεν μας πολύ νοιάζει. «Κακό δικό σας κάνετε», είπε νευρικά ο Νικολάη. «Ας αφήσουμε τα αστεία, κύριοι», είπε ο Μύτια και σηκώνοντας τα μάτια του κοίταξε και τους δύο κατάματα. «Το προαισθανόμουν από την αρχή πως εδώ θα τα χαλάσουμε. Μα στην αρχή, όταν άρχισα να σας τα διηγέμαι όλα, το σημείο αυτό ήταν ακόμα μακριά, λες και βρίσκονταν μέσα σε ομίχλη. Κι εγώ είχα την αφέλεια να αρχίσω με την πρόταση για μια αμοιβαία εμπιστοσύνη. Τώρα το βλέπω και ο ίδιος, πως μια τέτοια εμπιστοσύνη ήταν αδύνατον να υπάρξει. Γιατί όπως και να είναι, όπως και να έρχονται τα πράγματα, πάλι θα φτάναμε κάποτε σε αυτό το καταραμένο εμπόδιο. Να λοιπόν που φτάσαμε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Φυσικά δεν σας κατηγορώ. Δεν μπορείτε βέβαια να με πιστέψετε χωρίς αποδείξεις. Αυτό το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω πολύ καλά μάλιστα, σώπασε σκυθροπός. Δεν θα μπορούσατε τουλάχιστον να μας αποκαλύψετε τίποτα, να μας πείτε δύο λόγια για την αιτία που σας κάνει να σωπαίνετε, ενώ το καταλαβαίνετε κι εσείς ο ίδιος πόσο αυτό είναι επικίνδυνο για σας. Ο Μύτια χαμογέλασε θλιμμένα και σκεφτικά. Έχω πολύ πιο καλή καρδιά από όσο νομίζετε, κύριοι. Θα σας εξηγήσω το γιατί. Αν και δεν το αξίζετε, δεν αξίζετε να σας λέει κανείς αυτά τα πράγματα. Το αποσιωπώ, κύριοι, γιατί υπάρχει σε αυτήν την υπόθεση ένα προσωπικό μου έσχος. Αν απαντήσω από πού πήρα τούτα τα χρήματα, θα αποκαλύψω μια τόσο επέσχυντη πράξη μου που ούτε θα μπορούσε να συγκριθεί με αυτήν ο φόνος και η ληστεία του πατέρα μου. Αν βέβαια τον σκότωνα και τον λίστευα. Να γιατί δεν μπορώ να μιλήσω. Από ντροπή δεν μπορώ. Από ντροπή. Τι πάτε να κάνετε, κύριοι? Θέλετε και αυτό να το γράψετε? Ναι, θα το σημειώσουμε, τράβηξε ο Νικολάη. Δεν θα έπρεπε να το γράψετε αυτό που σας είπα. Για το έσχος δηλαδή. Σας άνοιξα την καρδιά μου, κύριε, από καλοσύνη μου. Μπορούσα να μην σας πω τίποτα. Όμως εγώ, πώς να το πω, σας το χάρισα. Μα εσείς και εδώ ακόμα πάτε να βγάλετε από τη μύγα ξύγκη. Εγράψτε το λοιπόν. Γράψτε τα όλα. Γράψτε ό,τι θέλετε, είπε περιφρονητικά, σαν να τους χαινόταν. Δεν σας φοβάμαι. Δεν σας φοβάμαι καθόλου. Και περηφανεύομαι γι' αυτό.
Μήπως θα θέλατε να μας πείτε τι είδους έσχος είναι αυτό? Τράβηξε ο Νικολάη. Ο εισαγγελέας στραβομουτσούνιασε. Ούτε λέξη πια. Ούτε λέξη. Μην κοπιάζετε άδικα. Δεν είσαστε άξιοι να το μάθετε. Ούτε εσείς, ούτε κανένας άλλος. Φτάνει πια. Φτάνει πια, κύριοι. Δεν θα πω τίποτα από εδώ και πέρα. Αυτό το είπε πολύ αποφασιστικά. Ο Νικολάη δεν επέμεινε. Όμως από το βλέμμα του υπόλοιτου Κυρίλοβιτς κατάλαβε αμέσως πως εκείνος δεν έχασε ακόμα κάθε ελπίδα. «Θα μπορούσατε τουλάχιστον να μας πείτε πόσα λεφτά κρατούσατε στο χέρι σας? Πόσα λεφτά κρατούσατε όταν μπήκατε στο σπίτι του κυρίου Περχότην? Δηλαδή πόσα ακριβώς ρούβλια είχατε?» «Όχι, ούτε αυτό μπορώ να σας το πω. Αν δεν κάνω λάθος, μιλήσατε στον κύριο Περχότην για 3.000. 3.000 που σας έδωσε τάχα η κυρία Χοχλάκοβα. Έτσι? Ίσως να είναι και έτσι. Αφήστε με ήσυχο, κύριε. Αφήστε με ήσυχο. Δεν πρόκειται να σας πω πόσα ήταν τα λεφτά. Θα θέλατε τουλάχιστον να κάνατε τον κόπο να μας διηγηθείτε πώς ήρθατε εδώ πέρα και τι κάνατε όταν φτάσατε στο ξενοδοχείο. Αυτά μπορούν να σας τα πούν όλοι εδώ πέρα. Όμως γιατί όχι? Νομίζω πως μπορώ κι εγώ να σας τα διηγηθώ. Τους τα διηγήθηκε. Όμως εμείς δεν θα παραθέσουμε εδώ τη διήγησή του. Διηγιόνταν σύντομα και ξερά. Για τους ενθουσιασμούς της αγάπης του δεν είπε λέξη. Είπε ωστόσο πως δεν είχε πια την πρώτη αποφασιστικότητα να αυτοκτονήσει ύστερα από τα καινούργια γεγονότα. Μα και οι ανακριτές δεν τον ενόχλησαν. Δεν τον ενόχλησαν αυτή τη φορά. Ήταν φανερό πως κάτι άλλο τους ενδιέφερε. Όλα αυτά θα τα εξετάσουμε και πάλι. Θα επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα όταν θα ανακρίνουμε τους μάρτυρες. Αυτό φυσικά θα γίνει παρουσία σας, είπε τελειώνοντας τις ερωτήσεις του ο Νικολάη. Τώρα επιτρέψτε μας να σας παρακαλέσουμε να βγάλετε από τις τσέπες σας όλα σας τα πράγματα και το κυριότερο, όλα σας τα χρήματα. Τα χρήματα. Παρακαλώ, το καταλαβαίνω πως αυτό χρειάζεται. Απορώ μάλιστα που δεν μου τα είχατε ζητήσει πριν. Αν και βέβαια όλη την ώρα καθόμουν μπροστά σας και δεν θα έφευγα. Να τα λεφτά μου. Πάρτε τα. Πάρτε τα και μετρήστε τα. Νομίζω πως δεν έχω άλλα. Είστε ικανοποιημένοι? Τα έβγαλε όλα από τις τσέπες του, ακόμα και τα ψηλά. 2 20άρικα τα έβγαλε από το τσεπάκι του γυλαίκου του αυτά. Τα μετρήσανε και βρήκαν πως ήταν 836 ρούβλια και 40 καπίκια. Αυτά είναι όλα? Ρώτησε ο ανακριτής. Ναι, αυτά. Είχατε την καλοσύνη να μας πείτε μόλις τώρα, απαριθμώντας τα έξοδά σας, πως στο μπακάλικο αφήσατε 300 ρούβλια, στον Περχότην δώσατε 10, στον Αμαξά 20, εδώ χάσατε 200. Ύστερα ο Νικολάη τα απαρίθμησε όλα. Ο Μύτια τον βοήθησε πρόθυμα. Θυμηθήκανε και βάλανε στο λογαριασμό και το τελευταίο καπίκι. Ο Νικολάη έκανε γρήγορα την άθρηση. Πάει να πει λοιπόν πως με αυτά τα 800 είχατε στην αρχή περίπου 1500 ρούβλια. Έτσι? Πάει να πει πως τόσα ήτανε, είπε απότομα ο Μύτια.
πώς τότε βεβαιώνουν όλοι πως ήταν πολύ περισσότερα? Ας βεβαιώνουν, δεν με νοιάζει καθόλου. Μα κι εσείς ο ίδιος έτσι λέγατε. Κι εγώ έτσι έλεγα. Θα βεβαιωθούμε για όλα αυτά όταν θα ανακρίνουμε και τους άλλους. Για τα λεφτά σας μην ανησυχείτε, θα τα φυλάξουμε εμείς και θα είναι στη διάθεσή σας όταν τελειώσει αυτή η υπόθεση. Αυτή που άρχισε, αν γίνει φανερό ή μάλλον αν αποδειχτεί που σας ανήκουν. Και τώρα ο Νικολάη σηκώθηκε ξαφνικά και ανακοίνωσε σταθερά στο Μύτια πως είναι υποχρεωμένος και έχει το καθήκον να κάνει λεπτομερέστατη έρευνα του κουστούμιού σας και όλων των άλλων ενδυμάτων. Παρακαλώ κύριε, παρακαλώ. Θα αναποδογυρίσω όλες τις τσέπες μου αν θέλετε. Και πραγματικά άρχισε να αναποδογυρίζει όλες τις τσέπες του. Είναι απαραίτητο να βγάλετε τα ρούχα σας. Πώς? Να γδυθώ? Που να πάρει και να σηκώσει? Μα γιατί δεν με ψάχνετε? Γιατί δεν με κοιτάτε έτσι? Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Αδύνατον. Αδύνατον, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Πρέπει να βγάλετε τα ρούχα σας. Όπως θέλετε, υποτάχτηκε σκυθρωπά ο Μύτια. Μονάχα σας παρακαλώ να μην γίνει εδώ, μα πίσω από το παραβάν. Ποιος θα κάνει την έρευνα? Μα και βέβαια πίσω από το παραβάν, είπε ο Νικολάη, και για να δείξει πως συμφωνεί χαμήλωσε το κεφάλι. Το μικροσκοπικό του πρόσωπο πήρε μια εξαιρετικά επίσημη έκφραση.

Άρχισε τότε κάτι εντελώς αναπάντεχο και εκπληκτικό για το Μύτια. Ένα λεπτό πριν δεν θα μπορούσε καν να φανταστεί πως θα ήταν δυνατόν να του φερθούν έτσι, αυτού νου, του Μύτια Καραμαζόφ. Το κυριότερο ήταν που όλη αυτή η ιστορία είχε κάτι το ταπεινωτικό και από μέρους τους μια υπεροψία και περιφρόνηση μαζί. Δεν θα τον πείραζε φυσικά αν ήταν να βγάλει μονάχα το σακάκι του. Όμως εκείνοι τον παρακάλεσαν να γδυθεί πιο πολύ. Και ούτε τον παρακαλέσανε. Ουσιαστικά τον διατάξανε. Ο Μύτια το κατάλαβε πολύ καλά αυτό. Όμως υποτάχτηκε ολότελα και δεν είπε λέξη, δείχνοντάς τους με αυτόν τον τρόπο την περηφάνεια και την περιφρόνησή του. Πίσω από το παραβάν μπήκανε, εκτός από τον Νικολάη και τον εισαγγελέα, μερικοί χωροφύλακες. Αυτοί βέβαια θα είναι για να επιβάλλουν την τάξη, σκέφτηκε ο Μύτια. Ίσως όμως να τους φέρανε και για κανέναν άλλο λόγο. «Λοιπόν, μπας και θέλετε να βγάλω και το πουκάμισο», ρώτησε απότομα. Μα ο Νικολάη δεν του απάντησε. Εκείνη τη στιγμή εξέταζε προσεκτικά με τον εισαγγελέα τη ρεντικότα, το παντελόνι, το γυλαίκο, το πηλίκιο και ήταν φανερό πως ενδιαφέρθηκαν και οι δυο τους τρομερά με αυτήν την έρευνα. «Καθόλου δεν με λογαριάζουν», σκέφτηκε ο Μύτια. «Ούτε τους απαραίτητους τύπους της ευγένειας δεν κρατάνε. Σας ρωτάω για δεύτερη φορά. Πρέπει ή όχι να βγάλω το πουκάμισο», πρόφερε ακόμα πιο τραχιά και φουρκισμένα. «Μην ανησυχείτε. Θα σας πούμε εμείς τι πρέπει να κάνετε», απάντησε ο Νικολάη κάπως αυταρχικά. Τουλάχιστον του Μύτια έτσι του φάνηκε. Στο μεταξύ ο ανακριτής και ο εισαγγελέας ανταλλάζανε σιγανά τις γνώμες τους. Στη ρεντικότα, ιδιαίτερα στην αριστερή μεριά, από πίσω, βρήκανε μεγάλες κοιλίδες με αίμα. Το αίμα είχε ξεραθεί και είχε κοκαλώσει και το ύφασμα εκεί ήταν ζαρωμένο ακόμα. Στο παντελόνι το ίδιο. Ο Νικολάη ψαχούλεψε μονάχος με εξαιρετική φροντίδα μπροστά στους χωροφύλακες το γιακά, όλες τις δίπλες και τις ραφές της ρεντικότας και του παντελονιού. Ήταν φανερό πως έψαχνε για κάτι, για χρήματα βέβαια. Το κυριότερο ήταν που λέγανε εκεί μπροστά στο Μύτια πως μπορεί να είχε κρύψει λεφτά μέσα στη φόδρα των ρούχων του. «Λες και είμαι κλέφτης και όχι αξιωματικός», γκρίνιαξε από μέσα του. Λέγανε μπροστά του τις γνώμες τους με καταπληκτική ειλικρίνεια. Ο γραφέας λόγου χάρη, που βρέθηκε κι αυτός πίσω από το παράθυρο, είπε στον Νικολάη να προσέξει το πηλίκιο. «Τον θυμάστε τον Γρίντενκα, το γραμματικό? Το καλοκαίρι τον στείλανε να φέρει τους μισθούς όλης της υπηρεσίας. Όταν γύρισε είπε πως μέθησε και τάχασε. Και πού νομίζετε πως τα βρήκανε? Είχε βάλει τα κατοστάρικα μέσα στα συρρίτια του πηλικίου, αφού τα έστριψε καλά καλά σαν σωληνάκια πρώτα». Αυτή την περίπτωση τη θυμόταν πολύ καλά ο εισαγγελέας και ο ανακριτής. Γι' αυτό βάλανε κατά μέρος το πηλίκιο του Μύτια και αποφάσισαν να το ξαναψάξουν επισταμένα, αργότερα, καθώς και όλα τα άλλα ρούχα. «Για σταθείτε», ξεφώνησε ξάφνου ο Νικολάη, παρατηρώντας το γυρισμένο μανίκι του πουκάμισου του Μύτια, που ήταν γεμάτο αίματα. «Επιτρέψτε μου να δω. Τι είναι αυτό?» «Αίμα. Αίμα»,
απάντησε απότομα ο Μύτια. «Δηλαδή, τι αίμα είναι αυτό και γιατί γυρίσατε προς τα μέσα το μανίκι?» Ο Μύτια διηγήθηκε πως λέρωσε το μανίκι του όταν ψηλαφούσε το κούτελο του Γρηγόρη και το γύρισε προς τα μέσα όταν έπλαινε τα χέρια του. «Θα αναγκαστούμε λοιπόν να σας πάρουμε το πουκάμισο. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Θα χρειαστεί για τεκμήριο.» Ο Μύτια κοκκίνησε. «Θα μείνω δηλαδή γυμνός?» φώναξε. «Μην ανησυχείτε. Θα το κανονίσουμε κάπως και αυτό. Στο μεταξύ, κάντε τον κόπο να βγάλετε και τις κάλτσες σας. Μήπως αστείευεστε? Είναι στα αλήθεια τόσο απαραίτητο αυτό?» είπε ο Μύτια και τα μάτια του αστράψανε. «Δεν έχουμε καιρό για αστεία», είπε αυστηρά ο Νικολάη. «Τι να γίνει, μια και χρειάζεται, εγώ...» τράβλησε ο Μύτια και αφού κάθισε στο κρεβάτι άρχισε να βγάζει και τις κάλτσες του. Ντρέπονταν αβάσταχτα. Όλοι ήταν ντυμένοι και αυτός ξεντυμένος. Και παράξενο, έτσι καθώς ήταν ξεντυμένος, ένιωσε και ο ίδιος ένοχο τον εαυτό του απέναντί τους. Και το σπουδαιότερο, παραδέχτηκε ξάφνου πως πραγματικά ήταν κατώτερος από όλους τους και πως τώρα πια έχουν κάθε δικαίωμα να τον περιφρονούν. «Όταν είναι όλοι γυμνοί, δεν τρέπεσαι. Μα όταν εσύ μονάχα είσαι ξεντυμένος και όλοι σε κοιτάζουν...» «Πω, έσχος», έλεγε και ξανάλεγε μέσα του. «Λες και βλέπω όνειρο. Στα όνειρά μου είδα πολλές φορές πως καταντροπιάζομαι έτσι.» Μα το να βγάλει τις κάλτσες ήταν πιο σωστό μαρτύριο για αυτόν. Οι κάλτσες ήταν βρώμικες, μα και τα εσώρουχα το ίδιο. Και τώρα όλοι το βλέπανε αυτό. Μα το σπουδαιότερο ήταν που και ο ίδιος δεν αγαπούσε τα πόδια του. Από μικρός νόμιζε πως τα δάχτυλα και των δυο του ποδιών ήταν πολύ μεγάλα και τερατόμορφα. Ιδιαίτερα ένα χοντρό νύχι στο δεξί πόδι. Ένα πλακουτσωτό και γυρισμένο προς τα κάτω νύχι που τώρα θα το βλέπανε όλοι τους. Δεν μπορούσε να υποφέρει αυτή την τροπή και άρχισε επίτηδες να φέρεται πιο αγρίκα. Έβγαλε απότομα το πουκάμισό του. «Θέλετε να με ψάξετε και κάπου αλλού ή μήπως ντρέπεστε?» «Όχι, όχι προς το παρόν. Δεν χρειάζεται. Και θα μείνω έτσι, γυμνός?» πρόσθεσε ο Μύτια μανιασμένος. «Ναι, αυτό προς το παρόν είναι απαραίτητο. Καθίστε για λίγο εδώ πέρα. Μπορείτε να πάρετε και μια κουβέρτα από το κρεβάτι, να τη ληχτείτε. Και εγώ στο μεταξύ θα τα κανονίσω όλα.» Όλα τα πράγματα τα δείξανε στους χωροφύλακες. Γράψανε το πρακτικό της έρευνας. Και τέλος ο Νικολάη βγήκε. Τα ρούχα τα πήρανε. Βγήκε και ο Ιπόλυτος Κυρίλοβιτς. Μείνανε με το Μύτια μονάχα οι χωροφύλακες και τον κοιτάζανε σιωπηλά και επίμονα. Ο Μύτια τυλίχτηκε στην κουβέρτα. Κρύωνε. Τα γυμνά του πόδια ξεπετάγονταν έξω από την κουβέρτα και δεν τα κατάφερνε να τα σκεπάσει. Ο Νικολάη αργούσε βασανιστικά. «Λες και με παίρνει για κανένα σκύλο», έτριξε τα δόντια του ο Μύτια. «Αυτός ο κανάλιας, αυτός ο εισαγγελέας, έφυγε κι αυτός. Έφυγε από περιφρόνηση. Συχάθηκε, φαίνεται. Συχάθηκε να βλέπει έναν γυμνό.
Ωστόσο ο Μύτια περίμενε πως αφού εξετάσουν εκεί πέρα τα ρούχα του, θα του τα ξαναδώσουν. Ο καθένας λοιπόν το καταλαβαίνει πόσο αγανάκτησε όταν είδε τον Νικολάη να γυρίζει μαζί με έναν χωροφύλακα που κουβαλούσε άλλα ρούχα. «Να λοιπόν που σας έφερα και ρούχα», είπε εκείνος φανερά ευχαριστημένος που τα κατάφερε τόσο όμορφα. «Σας τα παραχωρεί ο κύριος Καλγκάνοφ. Μας έδωσε και ένα καθαρό πουκάμισο. Ευτυχώς που βρεθήκανε όλα αυτά στη βαλίτσα του. Τα εσώρουχα και τις κάλτσες σας μπορείτε να τα κρατήσετε». Ο Μύτια κόρωσε. «Δεν θέλω ξένα ρούχα», φώναξε άγρια. «Δώστε μου τα δικά μου. Θέλω τα δικά μου ρούχα». «Αδύνατον. Δώστε μου τα δικά μου. Θέλω τα δικά μου ρούχα». «Αδύνατον. Δώστε μου τα δικά μου. Δεν θέλω.

αφήσουν να τα ξαναφορέσει. Μιας και δεν ξέρουν ακόμα πώς θα τελειώσει όλη τούτη η υπόθεση. Ο Μίτια πίστηκε τελικά πως έτσι είναι. Σώπασε. Έγινε σκυθροπός και άρχισε να ντύνεται βιαστικά. Παρατήρησε μονάχα, καθώς φορούσε το σακάκι, πως έχει καλύτερο ύφασμα από το δικό του, που ήταν και παλιό, και πως δεν θα το ήθελε να νομίσουν ότι εποφελήθηκε από την ευκαιρία. Εκτός από αυτό, ήταν και ταπεινωτικά στενά. «Μπας και θέλετε να γίνω των σκυλιών μασκαράς για να διασκεδάσετε εσείς?» Του είπανε πως εδώ υπερβάλλει, πως ο κύριος Καλγκάνοφ, αν και είναι ψηλότερος από αυτόν, η διαφορά είναι πολύ μικρή και το μόνο άσχημο θα είναι που το παντελόνι θα του έρθει λιγάκι μακρύ. Μα η ρεντικότα αποδείχτηκε πραγματικά στενή στους ώμους. Να πάρει και να σηκώσει. Ούτε να κουμποθείς δεν μπορείς, γκρίνιαξε και πάλι ο Μίτια. Κάντε μου τη χάρη. Κάντε μου τη χάρη να πείτε τώρα αμέσως στον κύριο Καλγκάνοφ πως εγώ δεν είχα καθόλου σκοπό να του ζητήσω τα ρούχα του, μα πως με αναγκάσανε να μασκαρευτώ. Το καταλαβαίνει πολύ καλά και λυπάται. Δηλαδή δεν λυπάται για τα ρούχα του, μα για όλα αυτά που έγιναν, μάσησε τα λόγια του ο Νικολάη. Στα παλιά μου τα παπούτσια, κι αν λυπάται κι αν δεν λυπάται. Πού θα πάμε τώρα? Ή μήπως θα κάτσουμε εδώ μέσα? Τον παρακάλεσαν να ξαναπάει στην προηγούμενη θέση του.

Ο Μύτια βγήκε σκυθροπός και θυμωμένος και προσπαθούσε να μην κοιτάει κανέναν. Φορώντας το ξένο κοστούμι, ένιωθε τον εαυτό του καταντροπιασμένο, ακόμα και μπροστά σε αυτούς τους μουζίκους και τον Τρίφωνα Μπορίσιτς, που το πρόσωπό του φάνηκε για μια στιγμή στην πόρτα και ύστερα εξαφανίστηκε και πάλι. Ήρθε να κοιτάξει το μασκαρά, σκέφτηκε ο Μύτια. Κάθισε στην καρέκλα του. Όλα αυτά του φαίνονταν παράδοξα και εφιαλτικά. Νόμιζε πως έχανε τα λογικά του.

Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα? Μήπως θα αρχίσετε να με μαστιγώνετε? Άλλο τίποτα δεν μένει να μου κάνετε, είπε θυμωμένα, γυρίζοντας προς το μέρος του εισαγγελέα. Στο Νικολάη ούτε να μιλήσει πια δεν ήθελε, σαν να μην τον καταδέχονταν. Το παράκανε ο άτιμος. Εξέτασε από όλες τις μεριές τις κάλτσες μου και σαν να μην έφτανε αυτό, πρόσταξε να τις αναποδογυρίσουν για να δουν όλοι πόσο βρώμικες είναι. Τώρα θα πρέπει να εξετάσουμε τους μάρτυρες, πρόφερε ο Νικολάη, σαν να απαντούσε στην ερώτηση του Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Ναι, πρόφερε σκεφτικά ο εισαγγελέας, σαν κάτι να συλλογίζονταν κι αυτός. Εμείς, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για το καλό σας, συνέχισε ο Νικολάη. Μα αφού αρνείστε τόσο κατηγορηματικά να μας εξηγήσετε από πού βρέθηκαν εκείνα τα χρήματα, έχουμε τώρα, όπως καταλαβαίνετε, την υποχρέωση. Τι πέτρα είναι αυτή που έχετε στο δαχτυλίδι σας? Τον διέκοψε ξάφνου ο Μύτια. Λες και μόλις τώρα είχε τελειώσει κάποια βαθιστόχαστη σκέψη, δείχνοντας ένα από τα τρία δαχτυλίδια που φορούσε ο Νικολάη στο δεξί του χέρι. «Η πέτρα», ρώτησε κατάπληκτος ο Νικολάη. «Να, εκείνη εκεί, στο μεσαίο δάχτυλο, με τις φλεβίτσες. Τι πέτρα είναι?» επέμενε ο Μύτια, κάπως ερεθισμένα, σαν πεισματάρικο παιδί. «Είναι θαμπό το πάζι», χαμογέλασε και πάλι ο Νικολάη. «Θέλετε να το βγάλω να το δείτε από κοντά?» «Όχι, όχι, όχι, μην το βγάζετε», φώναξε ο Μύτια, που κατάλαβε ξαφνικά τι κάνει και θύμωσε με τον εαυτό του. «Μην το βγάζετε, δεν υπάρχει λόγος». Να πάρει και να σηκώσει. «Κύριε, μου μαγαρίσατε την ψυχή. Νομίζετε πως θα σας το κρύβα αν πραγματικά είχα σκοτώσει τον πατέρα μου? Πως θα έλεγα ψέματα και θα προσπαθούσα να ξεφύγω με πονηριές?» «Όχι, κύριε. Δεν είναι από αυτούς που ξέρετε ο Δημήτρη Καραμαζόφ. Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να το υποφέρει. Αν ήμουν ένοχος, δεν θα περίμενα να έρθετε εσείς εδώ πέρα. Δεν θα περίμενα το ξημέρωμα όπως είχα σκοπό. Μα θα ξέκανα τον εαυτό μου πολύ νωρίτερα. Αυτό το νιώθω τώρα, γιατί έχω πείρα και 20 χρόνια να ζούσα, δεν θα μάθαινα τόσα πολλά όσα έμαθα τούτη την καταραμένη νύχτα. Νομίζετε πως θα καθόμουν τώρα να σας μιλάω όπως σας μιλάω και θα σας κοίταζα όπως σας κοιτάζω αν πραγματικά είχα σκοτώσει τον πατέρα μου τη στιγμή που ο τυχαίος ακόμα φόνος του Γρηγόρη δεν με άφηνε σε ησυχία όλη τη νύχτα? Και δεν ήταν μονάχα ο φόβος, όχι, δεν ήταν μονάχα ο φόβος της τιμωρίας σας. Έσχος, έσχος. Και θέλετε ύστερα από όλα αυτά να πω σε χλεβαστές σαν και σας πως δεν καταλαβαίνουν τίποτα και δεν πιστεύουν τίποτα? Να πω σε τυφλοπόντικες και χλεβαστές μια άλλη κρυφή ντροπή μου, μια ντροπή ακόμα πάνω στις τόσες άλλες? Όχι, δεν θα πω τίποτα, έστω κι αν η αποκάλυψη του μυστικού μου θα με έσωζε από την κατηγορία σας. Κάλιο να πάω στο κάτεργο. Εκείνος του άνοιξε την πόρτα και μπήκε στο σπίτι του πατέρα μου. Εκείνος τον σκότωσε και τον λίστεψε. Ποιος ήταν αυτός? Βασανίζομαι να το μαντέψω, μα δεν ξέρω τι να υποθέσω. Όμως ο Δημήτρη Καραμαζόφ δεν ήταν.
Βάλτε το καλά στο νου σας, όλοι σας. Αυτά είναι όλα που μπορώ να σας πω. Φτάνει. Φτάνει πια. Αφήστε με ήσυχο. Εξορίστε με. Σκοτώστε με. Μα μη με εκνευρίζετε περισσότερο. Από εδώ και μπρος δε λέω λέξη πια. Φωνάξτε τους μάρτυρές σας. Ο Μύτια πρόφερε τον αναπάντεχο μονόλογό του σαν να είχε αποφασίσει να σοπάσει τελειωτικά πια. Ο εισαγγελέας όλη την ώρα που μίλαγε τον κοίταζε προσεκτικά και μόλις ο Μύτια σώπασε είπε ξαφνικά με τον πιο ψύχρεμο και ήρεμο τρόπο σαν να έλεγε την πιο συνηθισμένη κουβέντα. Αναφορικά με αυτήν την ανοιγμένη πόρτα μπορούμε τώρα να σας πούμε, μιας και έγινε κουβέντα, μια εξαιρετικά περίεργη και σημαντική πληροφορία, τόσο για μας όσο και για σας, που μας έδωσε ο Γερογρηγόρης. Όταν συνήλθε μας είπε καθαρά και επέμενε στην άποψή του όταν τον ξαναρωτήσαμε, πως όταν βγήκε στο Χαγιάτι και άκουσε θόρυβο στον κήπο, αποφάσισε να πάει εκεί από το πορτάκι που είχε μείνει ανοιχτό. Μπαίνοντας στον κήπο, πριν ακόμα σας παρατηρήσει καθώς φεύγατε τρέχοντας το σκοτάδι, όπως μας το είπατε και ο ίδιος, από το ανοιχτό παράθυρο από όπου είδατε τον πατέρα σας, αυτός ο Γρηγόρης, ρίχνοντας ένα βλέμμα στα αριστερά, είδε πως το παράθυρο ήταν πραγματικά ανοιχτό. Μα είδε ταυτόχρονα και την πόρτα ορθάνοιχτη. Σημειώστε πως η πόρτα βρίσκονταν πολύ πιο κοντά του, καθώς στέκονταν στην είσοδο του κήπου. Εκείνη την ίδια πόρτα που εσείς μας είπατε πως ήταν κλειστή όλη την ώρα που βρισκόσαστε στον κήπο. Δεν σας κρύβω πως ο Βασίλιεφ βεβαιώνει ότι θα πρέπει να βγήκατε από αυτήν ίσα ίσα την πόρτα. Αν και ο ίδιος δεν το είδε φυσικά αυτό με τα μάτια του, γιατί όταν σας παρατήρησε βρισκόσασταν κιόλας στη μέση σχεδόν του κήπου και τρέχατε προς τον φράχτη. Ο Μύτια, πολύ πριν τελειώσει ο εισαγγελέας, είχε πεταχτεί από τη θέση του και στέκονταν όρθιος. «Βλακίες!» ούρλιαξε ξαφνικά. «Αυτό είναι αδιανόητο ψέμα. Δεν μπορεί να είδε την πόρτα ανοιχτή, γιατί τότε ήταν κλεισμένη. Ψέματα λέει. Νομίζω πως έχω υποχρέωση να σας ξαναπώ ότι ο μάρτυρας είναι σίγουρος. Δεν αμφιβάλλει καθόλου και επιμένει. Τον ρωτήσαμε και τον ξαναρωτήσαμε κάμποσες φορές. Ειδικά εγώ τον ρώτησα πάρα πολλές φορές», βεβαίωσε με ζέση ο Νικολάη. «Ψέματα! Ψέματα! Λέτε ψέματα!» Ή θέλησε ο ίδιος να με συκοφαντήσει ή είναι φαντασίωση ενός τρελού, ένα από τα δύο», εξακολουθούσε να φωνάζει ο Μύτια. «Το πράγμα είναι φανερό. Έτσι πληγωμένος, ματωμένος, δεν ξέρει τι λέει, παραμιλάει. Όταν συνήλθε φαντάστηκε πως την είδε ανοιχτή. Παραμιλάει σας λέω». «Ναι, όμως δεν είδε ανοιχτή την πόρτα όταν συνήλθε από το χτύπημα, μα πριν, τότε που μόλις έμπαινε στο κήπο». «Μα είναι ψέμα. Είναι ψέμα σας λέω. Είναι ψέμα. Αυτό δεν μπορεί να ήταν. Από κακία το λέει. Θέλει να με συκοφαντήσει. Δεν μπορεί να την είδε. Εγώ δεν βγήκα από την πόρτα», έλεγε ο Μύτια. Ο εισαγγελέας γύρισε προς το μέρος του Νικολάη και του είπε υποβλητικά: «Δείξτο. Το αναγνωρίζετε αυτό?» είπε ο Νικολάη και απίθωσε ξαφνικά στο τραπέζι έναν μεγάλο φάκελο από χοντρό χαρτί.
με τρεις σφραγίδες από βουλοκαίρι. Ο φάκελος ήταν άδειος και σκισμένος στη μία άκρη. Ο Μύτια τον κοίταξε γουρλώνοντας τα μάτια. Αυτός θα πρέπει να είναι ο φάκελος του πατέρα, μουρμούρισε. Εδώ ήταν εκείνες οι 3.000. Εδώ ήταν, ναι. Κι αν η επιγραφή, επιτρέψτε μου, στην μπουλαδίτσα μου, να, 3.000, φώναζε. 3.000, βλέπετε, 3.000. Πώς, και βέβαια το βλέπουμε. Όμως δεν βρήκαμε λεφτά μέσα. Ο φάκελος ήταν άδειος, πεταμένος στο πάτωμα, δίπλα στο κρεβάτι, πίσω από το παραβάνι.

Για κάμποσα δευτερόλεπτα ο Μύτη έμεινε κόκαλο. «Κύριε, κύριε, ο Σμερνιακόβ είναι. Αυτός είναι», φώναξε ξαφνικά με όλη του τη δύναμη. «Αυτός σκότωσε. Αυτός έκανε τη ληστεία. Αυτός μονάχα ήξερε που έκρυβε ο γέρος το φάκελο. Αυτός είναι. Τώρα είμαι βέβαιος. Όμως κι εσείς ξέρατε πως υπήρχε ο φάκελος. Και μάλιστα ξέρατε πως ήταν κρυμμένος κάτω από το μαξιλάρι. Όχι. Ποτέ μου. Ποτέ μου δεν το ήξερα. Ποτέ μου δεν τον είχα δει. Τώρα τον βλέπω για πρώτη φορά. Το ήξερα μονάχα από αυτά που μου έλεγε ο Σμερνιακόβ. Μονάχα αυτός ήξερε που τον είχε κρυμμένο ο γέρος. Εγώ δεν το ξέρα», έλεγε ο Μύτια, μην μπορώντας σχεδόν να πάρει ανάσα. «Κι όμως, εσείς ο ίδιος μας είπατε πως ο φάκελος ήταν κάτω από το μαξιλάρι του πατέρα σας. Έτσι ακριβώς είπατε. Κάτω από το μαξιλάρι. Πάει να πει λοιπόν, ξέρατε πολύ καλά που βρισκότανε. Έτσι και το γράψαμε», βεβαίωσε ο Νικολάη. «Βλακίες. Αυτά είναι βλακίες. Ασυναρτησίες. Καθόλου δεν το ήξερα πως ήταν κάτω από το μαξιλάρι. Μα μπορεί να μην ήταν κιόλας κάτω από το μαξιλάρι. Εγώ το είπα έτσι. Στα κουτουρού. Τι λέει ο Σμερνιακόβ? Τον ρωτήσατε? Πού βρισκόταν ο φάκελος? Τι λέει ο Σμερνιακόβ? Αυτό είναι το σημαντικό. Όσο για μένα, επίτηδες είπα. Είπα ψέματα, σε βάρος μου. Ναι, σας είπα ψέματα. Χωρίς να σκεφτώ πως μπορούσε και στα αλήθεια να βρίσκονταν εκεί πέρα. Αυτό γίνεται καμιά φορά. Σου έρχονται στο στόμα κάποια λόγια και τα λες έτσι, χωρίς να τα σκεφτείς. Όμως μονάχα ο Σμερνιακόβ το ήξερε. Μονάχα ο Σμερνιακόβ. Κανένας άλλος. Ούτε και μένα μου είχε πει που βρίσκονταν ο φάκελος. Όμως αυτός, αυτός είναι. Αυτός. Σίγουρα, αυτός έκανε το φόνο. Τώρα πια το βλέπω καθαρά. Ξεφώνιζε όλο και πιο παράφορα, επαναλαμβάνοντας συνέχεια ασυνάρτητα τα λόγια του, με έξαψη ομίτια. «Νιώστε το αυτό. Νιώστε το. Συλλαβετέ τον. Κάντε γρήγορα. Γρήγορα, μ' ακούτε. Γρήγορα. Τον σκότωσε την ώρα που εγώ είχα φύγει. Και ο Γρηγόρης κοίτονταν ανέστητος. Τώρα πια είναι φανερό. Χτύπησε συνθηματικά και ο πατέρας μου του άνοιξε. Γιατί αυτός ήταν ο μόνος που ήξερε το σύνθημα. Και ο πατέρας μου δεν θα άνοιγε σε κανέναν άλλον αν δεν του χτυπούσαν συνθηματικά. Όμως και πάλι ξεχνάτε το γεγονός», είπε ο εισαγγελέας, το ίδιο συγκρατημένα, μα σαν πως θριαμβεύοντας, «ότι δεν υπήρχε λόγος να χτυπήσει συνθηματικά, αφού η πόρτα ήταν ανοιχτή από την ώρα ακόμα που εσείς βρισκόσασταν στον κήπο». «Η πόρτα, η πόρτα», μουρμούρισε ο Μύτια. Σώπασε και κοίταξε κατάματα τον εισαγγελέα. Έπεσε εξαντλημένο στην καρέκλα του. Έγινε γενική σιωπή. «Ναι, η πόρτα. Αυτό είναι σωστό φάντασμα. Ο Θεός είναι εναντίον μου», ξεφώνισε και πάλι, κοιτάζοντας ολότελα, άπλανα πια μπροστά του. «Βλέπετε λοιπόν, Δημήτρη Φιοντόροβιτς», πρόφερε σοβαρά ο εισαγγελέας. «Σκεφτείτε το και μόνο σας. Από τη μια μεριά έχουμε τη μαρτυρία για την ανοιχτή πόρτα από όπου βγήκατε τρέχοντας και που τόσο μας στεναχωρεί, γιατί είναι εις βάρος σας. Από την άλλη μεριά, η ακατανόητη και επίμονη άρνησή σας
να μας πείτε πού βρεθήκανε εκείνα τα λεφτά τη στιγμή που μόλις πριν από 3 ώρες βάλατε ενέχειρο. Αυτό άλλωστε το ομολογήσατε και ο ίδιος. Βάλατε ενέχειρο τα πιστόλια σας για να πάρετε μονάχα 10 ρούβλια. Έχοντας όλα αυτά υπόψη σας, βγάλατε μονάχο σας την απόφαση. Τι πρέπει να πιστέψουμε και τι να παραδεχτούμε. Μη μας κατηγορείτε πως εμείς είμαστε ψυχροί, κυνικοί και σαρκαστές. Πως δεν είμαστε σε θέση να σας πιστέψουμε όταν μας ανοίγετε την καρδιά σας. Ω, ελάτε κι εσείς στη δική μας θέση. Ο Μύτια ήταν αφάνταστα ταραγμένος. Είχε χλωμιάσει. «Καλά», είπε ξαφνικά. «Θα σας αποκαλύψω το μυστικό μου. Θα σας πω από πού πήρα τα χρήματα. Θα σας πω την τροπή μου. Για να μην κατηγορώ αργότερα ούτε και εσάς, ούτε και τον εαυτό μου. Και να είστε βέβαιος, Δημήτρη Φιοντόροβιτς», άρχισε να λέει με κάπως συγκινημένη και χαρούμενη μαζί φωνή ο Νικολάη, «πως κάθε ειλικρινής και πλήρης ομολογία σας, ειδικά τούτη τη στιγμή, μπορεί στο τέλος να επιδράσει και να ελαφρύνει τη θέση σας. Και μάλιστα, εκτός από αυτό, όμως ο εισαγγελέας τον σκούντισε ελαφρά κάτω από το τραπέζι και εκείνος πρόφτασε να σταματήσει έγκαιρα. Μα ο Μύτια ούτε καν τους άκουγε.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου «Ασάλευτο θεμέλιο», εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

πίστη και απιστία. Στα σημερινά χρόνια βαστάει η κληρονομιά της αθείας και μάλιστα δυναμώνει. Οι σημερινοί σοφοί πολεμούν τον Θεό και την πίστη στο όνομα της υπέρτατης θεάς επιστήμης, δηλαδή στο όνομα του μυαλού τους, που είναι για αυτούς ο Θεός. Θρησκεία σήμερα είναι τα μαθηματικά, η χημεία, η βιολογία, η φυσική, η μηχανική. Μέσα σε τούτη την παραζάλη υπάρχουν και λίγοι σοφοί που λένε πως βλέπουν κάποια απροσδιόριστη και θαμπή σκιά, που τη λένε δύναμη σκεπτόμενη ή ελέγχουσα και που μοιάζει σαν Θεός, τίποτα άλλο. Ένας ξαναμοραμένος σημερινός φιλόσοφος από εκείνους που είναι κολλημένοι στην ύλη είπε πως είναι αναξιόπρεπο να πιστεύουν οι άνθρωποι στον Θεό. Ο πνευματικός όμως άνθρωπος, λέγει ο Απόστολος Παύλο, δηλαδή ο χριστιανός, δεν πρέπει να πολεμά την απιστία, μιλώντας ή γράφοντας με τον ίδιο τρόπο που μιλούν και γράφουν οι άπιστοι, απαντώντας σε κάθε τι που λένε και που γράφουν, με κάποιον όμοιο τρόπο, προσπαθώντας να τους φέρει την πίστη με την ίδια λογική που μιλάνε οι άπιστοι. Η συζήτηση, με άλλα λόγια ο διάλογος, είναι ο τρόπος που πορεύονται οι φιλόσοφοι, κυνηγώντας με τα λόγια και με την εξυπνάδα να πιάσουν την ψεύτικη αλήθεια. Για τον άνθρωπο που έχει πίστη στον Θεό, η συζήτηση και η λεγόμενη διαλεκτική είναι ολότελα ανώφελα πράγματα για να μεταδώσει στον άλλον την πίστη του. Η πίστη είναι δώρο και φωτισμός του Θεού και δίνεται σε όποιον έχει ταπείνωση και καθαρή ψυχή. Η πίστη δεν έρχεται με συλλογισμούς. Με συλλογισμούς μπορεί να παραδεχθεί ο άνθρωπος εκείνο που είναι πιστευτό, όχι όμως εκείνο που είναι απίστευτο και απαράδεκτο από τη λογική του, δηλαδή από τις αισθήσεις του. Η γνώση τούτου του κόσμου, λέγει ένας Άγιος, δεν μπορεί να γνωρίσει τίποτα χωρίς να κάνει ένα πλήθος συλλογισμούς και γι' αυτό δεν είναι σε θέση να νιώσει εκείνο που νιώθεται με την απλότητα της διάνοιας. Τούτη την πνευματική γνώση όχι μονάχα είναι αδύνατο να την αποκτήσει κανένας με την κοσμική γνώση, με τη φιλοσοφία και με την επιστήμη, αλλά μήτε να την αισθανθεί καν είναι δυνατό. Και αν κάποιοι θελήσουν να πάνε κοντά σε εκείνη την πνευματική γνώση, δεν θα μπορέσουν μήτε λίγο να την πλησιάσουν αν δεν αρνηθούν την κοσμική γνώση που έχουν και την πολύπλοκη μέθοδό της και σταθούν στον ήπιο φρόνημά της. Αυτή η πνευματική γνώση είναι απλή και δεν χρησίζει η λάμψη της επάνω σε υλικούς λογισμούς, παρά μονάχα αν ελευθερωθεί η διάνοια από τους πολλούς συλλογισμούς και έλθει στην καθαρότητα της απλότητος. Οι επιστήμονες δεν έχουν καμιά σχέση με τη γνώση του Θεού και του πνευματικού κόσμου. Η φυσική, η χημεία, η βιολογία, η μηχανική, η αστρονομία δεν είναι δρόμοι που πάνε σε αυτόν τον μυστικόν κόσμο και ας ψάχνουν επί αιώνες. Ο Χριστός είπε «Ουκ έρχεται η Βασιλεία του Θεού με τα παρατηρήσεως, ουδέ ερούσιν ιδού όδε ή ιδού όδε, ιδού γαρ η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν». Και ο Απόστολος Παύλος είπε «Δια πίστιος γαρ περιπατούμεν, ου δια είδους», που θα πει «περπατούμε με την πίστη και όχι με τη γνώση, με την παρατήρηση, με την εξέταση, με την έρευνα, με το μυαλό». Αυτά έχουν ανάγκη από συζητήσεις και κρίσεις. Τις τέτοιες συζητήσεις μας συμβουλεύει να τις αποφεύγουμε ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας στον Άγιο Τιμόθεο. «Τας δε μωράς και απεδεύτους ζητήσεις παρετού, ειδός ότι γενώσει μάχας». Και στον Άγιο Τίτο γράφει
μοράς δε ζητήσεις και γενεαλογίες και αίρης και μάχας νομικάς περιίστασο. Ισίγαρ ανοφελής και μάταιοι. Αιρετικών άνθρωπων μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού. Ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Είδες πως λέγει ο Απόστολος νουθεσία και όχι συζήτηση. Και με όλα ταύτα, κάποιοι θεολόγοι και άνθρωποι της θρησκείας συζητούν τα ζητήματα της θρησκείας κατά τα ορθολογιστικά συστήματα της Δύσης και δεν έχουν τη γνώμη που είχε για αυτές τις συζητήσεις ο Απόστολος Παύλος, που είναι δηλαδή ανοφελής και μάταιοι. Με τους πολύπλοκους συλλογισμούς που κάνουνε, παραλογίζονται και το μόνο αποτέλεσμα που φέρουνε είναι το να κάνουνε τους άπιστους περισσότερο άπιστους. Εκείνος που έχει την πίστη μιλά όχι για να την αποδείξει, αλλά για να δείξει και να ομολογήσει την πίστη του, γιατί η πίστη είναι δίχως απόδειξη. Η πίστη δεν έχει μέσα της καμιά αμφιβολία, ώστε να χρειάζεται απόδειξη. Η σταθερή πεποίθηση που έχει όποιος πιστεύει δίνει μια χαρά ανεκλάλητη στην καρδιά του. Πώς λοιπόν μπορεί να συζητεί ένας τέτοιος άνθρωπος και να κάνει συλλογισμούς σε καιρό που τον φλογίζει η φλόγα της πίστης? Τον συλλογισμό τον χρειάζεται η γνώση που τον έχει σαν ραβδί για να τον στηρίζει βήμα με βήμα. Η πίστη όμως φτάνει ίσια και μονομιάς σε εκείνο που πιστεύει και δεν έχει ανάγκη από την βοήθεια του συλλογισμού. Η καθαρή διάνοια του πιστού θολώνεται από τις ομιλίες και από τους διαλογισμούς των ανθρώπων που είναι κολλημένοι στην ύλη και στις βαριές αναθυμιάσεις της.

Η χαρά του πιστού είναι η προσευχή και με αυτή εκφράζει την αγαλίασή του για την μακάρια ελπίδα που απόκτησε με την πίστη και ευχαριστεί τον Κύριον για τα ατίμητα δώρα του. Τι ανταποδώσουμεν το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδωκεν ημίν. Όποιος νιώθει μέσα του τη χαρά της πίστης, όχι μοναχά συχαίνεται τις μάταιες συζητήσεις, αλλά αποφεύγει κάθε πράγμα που ικανοποιεί τον εγωισμό του και τον ξεμακραίνει από τη μακάρια κατάσταση που βρίσκεται και από την ελευθερία της διάνοιάς του. Γιατί αυτός δεν είναι σιδεροδεμένος με τις αλυσίδες της γνώσης, όπως είναι η άπιστη, αυτή η κατάδικη της απελπισίας. Η ψυχή του ανθρώπου που πίστεψε, λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, σαν να ξυπνά από κάποιο βάθος και εντείνεται τη φλόγα του ζήλου και σαν να ανασταίνει από τους νεκρούς και υψώνεται και γυρίζει στην αρχαία τάξη της, αγωνιζόμενη κατά πάνω στο διάβολο και στην αμαρτία. Ο πιστός δεν φοβάται τον θάνατο και γι' αυτό νιώθει χαρά και αγάπη, ενώ ο άθεος τον φοβάται. Και από τούτον τον φόβο προέρχεται η κακία των αμαρτωλών ανθρώπων και το μίσος που έχουν κατά πάνω στον Θεό. Εκείνος όμως που ζει με την πεποίθηση της πίστης έχει χαρά ανεκλάλητη και από τη χαρά που έχει πετά στα ουράνια και δεν μισεί κανένα, αλλά πλημμυρίζει ψυχή του από αγάπη. Γιατί πώς μπορεί να έχει στην καρδιά του αγάπη ένας άνθρωπος που γι' αυτόν ο κόσμος είναι ένα τυφλό και άσιωπο χάος και η ζωή μία απελπιστική και άσπλαχνη κίνηση γεμάτη πόνο που ρίχνει αδιάκοπα στην άβυσο της ανυπαρξίας μυριάδες πλάσματα και που γι' αυτόν δεν υπάρχει μήτε Θεός, μήτε πνεύμα, μήτε τίποτα. Οι άθεοι δεν γνωρίζουν πατέρα εν της ουρανής που αγαπά και πονεί τα πλάσματά του. Για αυτούς ο κόσμος είναι βουβός και αδιάφορος και η ζωή είναι μια στιγνή και αγέλαστη καταδίκη που τελειώνει με τον θάνατο. Πώς να έχουν λοιπόν πνευματική αγαλίαση και αγάπη? Κατά τη γνώμη τους, με τον θάνατο τελειώνουν όλα για τον άνθρωπο. Η απελπισία σκληρύνει την καρδιά τους και τη γεμίζει κακία. Γι' αυτό μισούν τον Χριστό. Δεν λένε μοναχά πως δεν πιστεύουν σε όσα παρηγορητικά είπε ο Χριστός στους απελπισμένους ανθρώπους για την φροντίδα που έχει ο Θεός για αυτούς και για τη μακαριότητα της άλλης ζωής, αλλά κατά βάθος από τη μοχθηρία τους δεν θέλουν να βγουν αληθινά όσα είπε ο Χριστός και έτσι να θριαμβέψει η μοχθηρή και ζωφερή φιλοσοφία τους. Και αληθινά, όσο αγαπήθηκε ο Χριστός από εκείνους που τον πιστέψανε, γιατί η καρδιά τους έκλεινε στο καλό, άλλο τόσο μισήθηκε από εκείνους που είχαν μέσα τους το δηλητήριο της κακίας. Κανένας από τους άπιστους δεν είπε πως ναι μεν δεν πιστεύω πως είναι αληθινά όσα φανέρωσε ο Χριστός στους ανθρώπους για τη σωτηρία της ψυχής και για τη μέλουσα μακάρια ζωή, αλλά λυπάμαι όμως γιατί δεν είναι αυτά αληθινά. Κανένας. Όλοι οι δαιμονόψυχοι άπιστοι μιλούν με χερεκακία κατά πάνω στον Χριστό, μόνο και μόνο επειδή έφερε παρηγοριά στους δυστυχισμένους ανθρώπους και τους είπε πως ο πατέρας τους τον έστειλε στον κόσμο για να τους φέρει την καλή είδηση της σωτηρίας τους. Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι κεν έχρισέμε. Ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέμε, ιάσαστε τους συντετριμένους στην καρδίαν, κηρύξε εχμαλώ τους άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τον κατηγορούνε, λέγοντας πως αυτός είναι η αιτία που υποφέρουν οι άνθρωποι
γιατί τους υπνώτησε με τις υποσχέσεις του για την άλλη ζωή και παραμελήσανε τούτη την τωρινή και έτσι απόμεινε πίσω η μηχανική και κοινωνική πρόοδος του κόσμου. Αναρωτιέμαι πολλές φορές αν τα λίγα χρόνια που έχει να περάσει κάθε άνθρωπος σε τούτη τη ζωή που φεύγει τόσο γρήγορα, αν λοιπόν αυτή η σύντομη ζωή αξίζει τόσες φροντίδες, τόσα εγκλήματα, τόση ραδιουργία, τόση αμαρτωλή δραστηριότητα από μέρους εκείνων που πιστεύουν πως τελειώνουν όλα με το θάνατο. Θα έλεγε κανένας πως αυτοί που χαλάνε τον κόσμο με χίλιον ειδών τρόπους για το καλό της ανθρωπότητος, πως κάνουν ό,τι κάνουν για μια ζωή δίχως τέλος. Ο χριστιανός δίνει κάποια σημασία σε τούτη τη ζωή, επειδή από αυτή τη ζωή ετοιμάζεται για την άλλη. Και γιατί, ζώντας με την ελπίδα της αιώνιας ζωής, χαίρεται και τούτη την πρόσκαιρη. Ο θάνατος γι' αυτόν δεν είναι το σβήσιμο της ψυχής, αλλά ο πηγεμός από την σκληρή δοκιμασία στη μακάρια ανάπαυση. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαντί με, έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν μου και έρχεται, αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Ω τρισανόητοι, εσείς που έχετε την ιδέα πως είσαστε και άξιοι να γίνετε οδηγοί του κόσμου, για λίγα χρόνια μιας ζωής που είναι και αυτά γεμάτα ταραχή, ανησυχία και απελπιστησία, γεμάτα πολέμους και εγκλήματα, για αυτές τις λίγες μέρες λοιπόν κάνετε τόση φασαρία, για αυτές φτιάνετε τόσες θεωρίες, για αυτές πνίγετε στο αίμα την ανθρωπότητα, για αυτές τις λίγες στιγμές την αφιονάζετε με ένα πλήθος όνειρα για ευτυχία, που το τέλος του θα είναι το τίποτα. Αληθινά, είσαστε τρελοί και κακοί τρελοί, σατανάδες της απάτης. Όλοι οι άνθρωποι θα περάσουν με τον θάνατο του κορμιού και θα πάγει ο καθένας όπου τον προώρησε ο Κύριος, κατά την πίστη και κατά τα έργα του. Αυτός είναι ο πρώτος θάνατος που είναι για τους καλούς, κατά τα λόγια του Χριστού, μετάβασης εκ του θανάτου εις την ζωήν. Εκείνοι όμως που θελήσανε να γίνουν εχθροί του Θεού και είπανε πως δεν υπάρχει και ρίξανε τους αδερφούς τους στον κεάδα της απελπισίας και της απιστίας, αυτοί, παρεκτός από τον πρώτο θάνατο, θα περάσουν και τον δεύτερο θάνατο. Ναι, αυτό τον δεύτερο θάνατο, που είναι ο αληθινός θάνατος, θα τον δοκιμάσουν όσοι δεν θα βρεθούν γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής.

η δύναμη της πίστης και η αδυναμία της απιστίας. Οι άνθρωποι έχουν στην καρδιά τους μεγάλο φόβο μήπως απομείνουν απροστάτευτοι και πτωχοί στη ζωή τους, και για τούτο ο νους και ο λογισμός τους είναι στο να μαζέψουν χρήματα ή να αποκτήσουν χτήματα και άλλα πλούτη για να τα έχουν στην ανάγκη τους. Και καλά για εκείνους που δεν πιστεύουν στο Θεό και κρεμούν την ελπίδα τους στα χρήματα και στα άλλα πλούτη. Αλλά τι να πει κανένας για εκείνους που λέγονται χριστιανοί, που πάνε στην εκκλησία και παρακαλούν τον Θεό να τους βοηθήσει στη ζωή και που λένε πως έχουν την ελπίδα τους στο Χριστό, στην Παναγία και στους Αγίους, και απ' την άλλη μεριά είναι φιλάργυροι, δεν δίνουν τίποτα στα αδέρφια τους τους φτωχούς και όλο ένα μαζεύουν χρήματα και πλούτη. Στη ζωή μου είδα πως οι τέτοιοι λεγόμενοι χριστιανοί είναι οι περισσότεροι, και απορεί κανένας πως μπορούν να συμβιβάσουν μια ζωή συμφεροντολογική με τα λόγια του Χριστού που λέγει και ξαναλέγει: «Μη φροντίζετε για το τι θα φάτε και για το τι θα πιείτε και για το τι θα ντυθείτε. Κοιτάξτε τα πουλιά, μη το κοπιάζουν, μη τε μαζεύουν, κι όμως ο πατέρας τους ο ουράνιος τα θρέφει. Κοιτάξτε με πόση μεγαλοπρέπεια είναι ντυμένα τα αγριολούλουδα, που και ο ίδιος ο Σολομώντας δεν στολίστηκε σαν αυτά τα τυποτένια λουλούδια». Λοιπόν, αν για το χορτάρι του χωραφιού που σήμερα λουλουδιάζει και αύριο το καίουνε στον φούρνο φροντίζει ο πατέρας σας που είναι στον ουρανό, πόσο περισσότερο θα φροντίσει για σας ο λιγόπιστη. Αυτά είναι λόγια καθαρά, απλά, σίγουρα, και δείχνουν πως πρέπει να είναι η βάση και το θεμέλιο της διδασκαλίας του Χριστού. Γιατί πως μπορεί να έχει πίστη στον Χριστό ένας άνθρωπος και μαζί να είναι κολλημένος στα χρήματα και στο συμφέρον, πολλές φορές μάλιστα περισσότερο και από τους άθεους? Θα πει πως νομίζει πως θα ξεγελάσει τον Θεό. Αλλά Θεός ου μη κτηρίζεται. Ο Θεός δεν περιπέζεται. Κι όμως η πονηρή γνώμη του ανθρώπου όλα μπορεί να τα συμβιβάσει. Να είναι γαντζωμένος καλά στο χρήμα, δηλαδή στο διάβολο, που τον λέγει ο Χριστός Μαμονά, Θεό της φιλαργυρίας, και τον ίδιο καιρό να παρουσιάζεται για χριστιανός, να πηγαίνει στην εκκλησία, να κάνει σταυρούς και μετάνοιες, να κλαίγει πολλές φορές από την αγάπη του για τον Χριστό, αλλά να μην μπορεί να ξεγαντζωθεί από τα λεφτά και από τη μανία του παρά. Λογική δεν χωρά καθόλου σε αυτούς. Είναι ολότελα ανέστητοι και πονηροί. Και ό,τι κάνουν, το κάνουν για να το έχουν δίπορτο. Και ό,τι κερδίζουν, βάστα γερά, σου λέγει τα λεφτά που είναι χεροπιαστά. Άναβε και κανένα κερί, κάνε και καμιά μετάνοια, για να έχεις το μέσο και με τον Χριστό. Αν βγουν αληθινά τα λόγια του για παράδεισο και για κόλαση, έχουμε και από εκεί τη σιγουράντζα. Ό,τι και να γίνει, είναι κανένας κερδισμένος. Ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Ή εν τη ζωή τούτου ηλπικότες εσμένεν Χριστό, μόνον ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων εσμέν». Αν λέγει ελπίζουμε στο Χριστό μοναχά για τούτη τη ζωή, είμαστε οι πιο ελεηνοί άνθρωποι. Γιατί οι ψευτοχριστιανοί παρακαλούν τον Χριστόν προπάντων για τις υποθέσεις ετούτου του κόσμου, για τις δουλειές τους, για τη σωματική υγεία τους, για τα παιδιά τους, και μόλις σκοτεινιάσει η κατάσταση
αρχίζουν τα παράπονα γιατί ο Χριστός και η Παναγία δεν τρέξανε να τους βοηθήσουν στις δουλειές τους. Πολλές φορές σε τέτοιες δουλειές που είναι απάνθρωπες και που τους κάνουν να κακουργούνε κατά πάνω στα αδέρφια τους. Ο Απόστολος Παύλος λέγει πάλι αλλού. «Καλόν γάρ χάριτι βεβαιούσθε την καρδίαν, ου βρώμασιν ενείς ουκ ωφελήθησαν οι περιπατήσαντες». Είναι καλό, λέγει, να στερεώνετε την καρδιά σας με την ελπίδα στη χάρη του Θεού και όχι με φαγητά, δηλαδή με σαρκικά και υλικά πράγματα, που με αυτά δεν ωφεληθήκανε όσοι αφιερώσαν τη ζωή τους αυτά, δηλαδή στο να μαζέψουν χρήματα, ξεγελώντας τον εαυτό τους πως ρώσαν τη ζωή τους αυτά, δηλαδή στο να μαζέψουν χρήματα, ξεγελώντας τον εαυτό τους πως με αυτά

οι άνθρωποι στον κόσμο καθίσανε και σκεφτήκανε απάνω σε αυτό το φανερότατο και σιγουρότατο φαινόμενο, στη ματαιότητα, που θα έπρεπε ο κάθε άνθρωπος να το έχει μέρα νύχτα μπροστά του, μα εμείς κάνουμε σαν το καμιλοπούλι της Τουρθοκάμιλο, που χώνει το κεφάλι του στον άμμο για να μην βλέπει τον φωνιά του και θαρρεί πως κρύφτηκε από αυτόν.

πόσο αξιολείπητοι σ' αυτό επάνω είναι οι σπουδαίοι άνθρωποι της γης. Ενώ βλέπουνε καθαρά πως το βάραθρο που κατάπιε όλους τους σπουδαίους από καταβολή κόσμου και πως το ανοιχτό στόμα του περιμένει να τους καταπιεί και αυτούς, εκείνοι δώστου και καταγίνονται με μάταια και ψευδή, με πολιτικές πονηριές, με πολέμους, με ψευτομεγαλεία παιδιακίσια, με παράταξες και με ανοησίες, που διαλαλούνται σε όλη την οικουμένη. Ω ανοησία εκείνων που τους λέγει ο κόσμος σοβαρούς, μυαλωμένους, τετραπέρατους, μεγαλοφυείς. Τι φτώχεια αληθινά από κρίση και από γνώση. Και από τέτοιους κυβερνιέται ο κόσμος. Ή οι άλλοι που καταγίνονται με μανία στις μάταιες φιλοσοφίες και στις τέχνες και τους αποθεώνουν οι άλλοι, οι πολλοί που δεν έχουν κουκούτσι κρίση.

ενώ ξέρουν καλά πως δεν θα περάσει πολύς καιρός που θα σβήσουν όλοι από τον κόσμο. Η περηφάνεια θολώνει την κρίση. Και όπου υπάρχει περηφάνεια, δεν μπορεί να υπάρχει πίστη. Και από όπου λείπει η πίστη, λείπει και η ελπίδα. Αν πιστεύαν οι άνθρωποι πως εκείνα που λέγει ο Χριστός είναι αληθινά, δεν θα κολλούσανε τόσο στα επίγεια. Αλλά κατά βάθος, τα λόγια του Κυρίου είναι καλά για αυτούς, για να ευχαριστούνται τα αυτιά τους μοναχά. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος λέγει, «Αν πιστεύεις πως ο Θεός προνοεί για σένα, τι μεριμνάς και φροντίζεις για τα πρόσκαιρα και για τις ανάγκες της σάρκας σου? Και αν πάλι δεν πιστεύεις πως ο Θεός φροντίζει για σένα και για τούτο φροντίζεις χωρίς εκείνον, για τις ανάγκες σου, είσαι ο πλέον ταλέπορος από όλους τους ανθρώπους. Ρίξε τη μέριμνά σου στον Κύριον και εκείνος θα σε θρέψει και δεν θα φοβηθείς από όποιον κίνδυνο κι αν έρθει κατά πάνω σου». Και πάλι λέγει ο ίδιος ο Άγιος, «Από καιρό σε καιρό η ψυχή σου σαλεύει με φόβο, τόσο που να δηλιάζει και από ένα νίσκιο. Γιατί η πίστη είναι εκείνη η δύναμη, η νοητή, που στηρίζει την καρδιά στο φως της διάνοιας και που με τη μαρτυρία της συνειδήσεως δίνει στην ψυχή πολλή πεποίθηση, ώστε να μην φροντίζει η ίδια για τον εαυτό της, αλλά να κρεμάσει στον Θεό τη φροντίδα της για όλα, χωρίς να μεριμνά για τίποτα». Ο Άγιος που τα λέγει αυτά δεν τα είπε μοναχά όπως κάνουν οι περισσότεροι, αλλά τα έκανε στην πράξη, γιατί πήγε και ασκήτεψε από νέος στην έρημο της Μεσοποταμίας, χωρίς να φροντίσει ολότελα για την συντήρησή του. Και όπως λέγει ο ίδιος, δεν στερήθηκε τίποτα σε όλη του τη ζωή. Και μάλιστα, σαν τον πήραν οι χριστιανοί με το στανιό και τον κάνανε επίσκοπο της Νινεβή, δεν πέρασε πολύ καιρός και γύρισε πίσω στην αγαπημένη του έρημο και εκεί τελείωσε τη ζωή του και εκοιμήθη πλήρης ημερών, μέγας Άγιος. Αλλά θα μου πει κανείς πως αυτά γινόντανε τον παλαιό καιρό και πως σήμερα δεν υπάρχουν άνθρωποι με τέτοια πίστη. Λοιπόν, τον διαβεβαιώνω πως ναι, υπάρχουν και στη σημερινή αμαρτωλή και σαρκική εποχή κάποιοι γνήσιοι μαθητάδες του Χριστού που αναθέσανε την φροντίδα της ζωής τους στον Κύριον. Εγώ γνωρίζω κάμποσους τέτοιους και έχω πληροφορηθεί και για άλλους πολλούς. Είναι απίστευτο και όμως είναι αληθινό. Τον τελευταίο καιρό γνώρισα μια μοναχή Ελληνίδα που, οδηγημένη από μία μυστική φωνή που της είπε να πάγει στην Ινδία να κάνει μοναστήριο ορθόδοξο, δεν δίστασε καθόλου, αλλά σηκώθηκε και πήγε στην Ινδία, δίχως χρήματα, δίχως κανένα γνωστό, σε εκείνη την απέραντη χώρα, χωρίς να ξέρει τη γλώσσα. Και έκανε το μοναστήρι με έναν τρόπο αληθινά θαυματουργικό. Το μοναστήρι το έκανε στα Ιμαλάια και έχει 11 χρόνια που βρίσκεται σε εκείνα τα εξωτικά μέρη. Για αυτή τη μοναχή και για το μοναστήρι της σκοπεύω να γράψω κάποτε. «Μη ασθενήσεις εν τη πεποιθήση προς τον προνοητήν σου. Οικονομίε γάρ θαυμαστέ γίνονται εν της οικείς αυτού, διότι εν ερήμο αϊκήτο οικονομεί τους εν πεποιθήσει αυτού καθημένους και ουκ εν χερσί ανθρώπων». Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Να μην αδυνατήσει, να μην κλονιστεί
η πεποίθησή σου, η εμπιστοσύνη σου στον προνοητή σου, στον Θεό. Γιατί τα οικονομεί ο Κύριος κατά θαυμαστόν τρόπο για τους δικούς του ανθρώπους. Επειδή και στην ακατοίκητη έρημο εξοικονομεί εκείνους που κάθονται με την πεποίθηση σε Αυτόν και όχι στη βοήθεια από τους ανθρώπους.

Το Άγιον Όρος και οι γιορτές του. Το Αγιασμένο Βυζάντιο έζησε 1000 χρόνια από τον Μέγα Κωνσταντίνο ίσα με τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο και δεν πέθανε ειρηνικά, παρά θανατώθηκε από ένα άγριο γένος που ήρθε από τη βαθιά Ασία. Βέβαια, θανατώθηκε εύκολα επειδή ήταν γερασμένο. Μα τα βασίλεια και οι πολιτείες με αυτόν τον τρόπο πεθαίνουνε πάντα, γιατί είναι κτίσματα και συστήματα του αιώνος τούτου του καταργουμένου. Για τούτο έλεγε ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς «Ουκ έχομεν όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν». Σε τούτο τον άστατο κόσμο δεν στέκεται τίποτα σίγουρα, μήτε αυτοκρατορία, μήτε βασίλειο, μήτε κανένα άλλο σύστημα κανωμένο από τον άνθρωπο. Όσους αιώνες και να ζήσει, θα έρθει η ώρα του να πεθάνει και να λιώσει, όπως πεθαίνει και λιώνει το κορμί του ανθρώπου. Και ας είναι Αχιλλέας, είτε Μέγας Αλέξανδρος, είτε Κέσαρας, είτε Μεχμέτης, είτε Ταμερλάνος. Κατά τον ίδιο τρόπο που χάνεται το χωματένιο κορμί, μα η αθάνατη ψυχή δεν πεθαίνει μαζί του, αλλά ζει στον αιώνα, έτσι και η ψυχή του Βυζαντίου δεν χάθηκε μαζί με το βασίλειο, αλλά έζησε ύστερα από το πάρσιμο της πόλης και ζει ακόμα ίσα με σήμερα. Και αυτό έγινε επειδή το Βυζάντιο είχε ψυχήν ζώσαν, ενώ άλλα βασίλεια δεν έχουν ψυχή αθάνατη και γι' αυτό πεθαίνουνε μια για πάντα, αφήνοντας πίσω τους κάποια συντρίμια βουβά και άψυχα, επειδή οι άνθρωποι που τα είχαν συστήσει ήτανε μόνο ύλη, χωρίς πνεύμα, και τα δημιουργήματά τους αποβλέπανε μοναχά στις υλικές ανάγκες του ανθρώπου. Η πόλη πάρθηκε και χάλασε στα 1453. Μα η αθάνατη ψυχή της, που γέμιζε τον κόσμο από την Ανατολή ως τη Δύση, στάθηκε απέθαντη και αγέραστη, επειδή ήταν η αγιασμένη κυβωτός του Χριστού που είπε «Μη φοβηθείτε από τον απεκτενόντον το σώμα, την δε ψυχή μη δυναμένον αποκτείνε». Και το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, η σάρξ ουκ ωφελίου δεν. Αυτό το αθάνατο πνεύμα ζει και υπάρχει ως τα σήμερα. Είναι η Ορθοδοξία, αγέραστη και απέθαντη, όπως ο Χριστός που τη θεμελίωσε και που είπε για αυτή και πήλε άδου ουκ ατισχύσουσιν αυτής. Λοιπόν, τούτη γεραρά και αγέραστη Ορθοδοξία κάλεσε σήμερα εκδυσμών και βορρά και θαλάσσης και αιώα στα τέκνα της σε ένα πνευματικό συμπόσιο που έδωσε μέσα στο ολάνθιστο και μυροβόλιο περιβόλι της Παναγίας στο Άγιο Όρος 1000 χρόνια από το θεμελίωμα αυτής της αγιασμένης μοναχικής πολιτείας και 510 χρόνια από το σκλάβωμα της Κωνσταντινούπολης. Εορτών εορτή και πανήγυρης πανηγύριων. Δεν θα μιλήσω εδώ για το πώς θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να γίνουν αυτές οι γιορτές. Μόνο θα πω πως θα μπορούσαν να γίνουν με περισσότερη πίστη και με λιγότερη θεατρική επίδειξη. Αλλά ποιοι τα κανονίσανε αυτά τα πράγματα? Μήπως κάποιοι άνθρωποι που η ζωή της Ορθοδοξίας είναι ζωή τους και το Βυζάντιο η αναπνοή τους? Ρωτώ να μάθω. Έχω την ιδέα πως αν ζούσε ο Παπαδιαμάντης θα ήταν ο μόνος παρικών εν Ιερουσαλήμ και μη μετέχων των εν τέλει βουλευμάτων αυτής. Η Εκκλησία σήμερα δεν συμπαθεί αυτούς που την αγαπούν και τη σέβονται, αλλά εκείνους που την κολακεύουν.
Θα μιλήσω λοιπόν μοναχά για τη λειτουργία που έγινε στο Πρωτάτο την περασμένη Κυριακή, 23 Ιουνίου, και που την άκουσα από μακριά, από το ραδιόφωνο. Η ψαλμωδία, προπάντων στον όρθρο, ήταν ακατάστατη, ανιαρή και άτεχνη. Φωνές άτακτες, άλλος μπροστά, άλλος πίσω, κακοφωνίες, παραφωνίες, προχειρότητα, χωρίς συντονισμό ανάμεσα στις φωνές. Έλειπε ο πνευματικός ενθουσιασμός. Μην νομίσουν κάποιοι πως, λέγοντας πνευματικό ενθουσιασμό, εννοώ κάποια επίδειξη της φωνής και έμφαση, αλλά ίσα-ίσα τη μυστική κίνηση της ψυχής. Χασμωδία, συχνά απελπιστική. Ο μυστικός τόνος έλειπε σχεδόν ολότελα. Το χερουβικό έκανε μια εξαίρεση και θα μπορούσε να γίνει καλύτερο αν σωπαίνανε κάποιοι Σωκράτες και βοηθοί κακόφωνοι, παράφωνοι και απρόσεκτοι. Μόνο που έλειπε γενικά από την ψαλμωδία ο εκφαντορικός και διαπρίσιος τόνος. Ωστόσο πάλι ξεχώριζε η σεμνότητα των δικών μας μέσα στις μελοδραματικές φωνές κάποιων από τους ξένους ιερωμένους που φαινόντανε σαν να έκαναν επίδειξη της φωνής τους στο θέατρο. Αυτό θα μπορούσε να διδάξει κάτι στους θειασότες της ευρωπαϊκής μουσικής και να τους δείξει τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στη λειτουργία και στην κοσμική μουσική. Μα για να γίνει αυτό πρέπει εκείνος που ακούει να ακούγει με πνευματικά αυτιά. Άλλη φορά, στο Άγιον Όρος υπήρχαν οι άριστοι ψάλτες. Τώρα όμως, όπως ήταν παραμελημένη ζωγραφική και μάλιασε η γλώσσα μας και στράβωσε η πένα μας για να κάνουμε τους αγιορείτες αγιογράφους να μην ζωγραφίζουν ιταλικές γενοβέφες και ρώσους γαλανομάτιδες, έτσι και η μουσική ξέπεσε και κατάντησε ερασιτεχνική στο Όρος, που ένας από τους Αγίους του είναι και ο Αρίωνας της Ορθοδοξίας, ο Ιωάννης ο Κουκουζέλης. Σήμερα υπάρχουν πολύ λίγοι αξιόλογοι ψαλτάδες ανάμεσα στους αγιορείτες. Αυτή η παραμέληση βγήκε από την παρακμή της μοναχικής ζωής και από την προχειρότητα που ξέπεσε η πνευματική ζωή στο Άγιον Όρος, καθώς και από την αντίληψη πως η ασκητική ζωή δεν χρειάζεται τις εκκλησιαστικές τέχνες, αλλά χωρίς αυτές ο μοναχός είναι καλύτερα προσιλωμένος στον Θεό, επειδή δεν τον απασχολούν τα γήινα. Και ανάμεσα στα γήινα λογαριάζουν και την ψαλμωδία κάποιοι μοναχοί και για τούτο την περιφρονούν και δεν την σπουδάζουν, μήτε την καλλιεργούν. Πού? Στο Άγιον Όρος, εκεί που έψαλε ο άγγελος το άξιον εστί και που άγεσε ο ιδύλαλος Κουκουζέλης, που συγκινούτανε με την κατανυκτική ψαλμωδία του η Παναγία, όπως γράφει η ιστορία του. Ο Κουκουζέλης που έγινε σύμβολο του ορθοδόξου μοναχισμού. Γιατί αληθινά η ψαλμωδία είναι καθαρά πνευματική έκφραση της ορθοδόξου ψυχής και ανεβάζει την ψυχή των πιστών εις θεϊκάς αναβάσεις. Η ορθοδοξία θρέφει τους πιστούς της με πνευματικά ακούσματα και οράματα και με αυτά αγιάζει τις αισθήσεις. Δεν καταργεί τις αισθήσεις για να ρίξει την ψυχή του χριστιανισμού στην αοριστία, στην αμορφία και στο μεταφυσικό χάος, αλλά τις καθαρίζει, καθαρθώμεντα σε αισθήσεις και οψόμεθα, μεταλλάζοντάς τες από φυσικές και σαρκικές σε πνευματικές.

οι λειτουργικές τέχνες είναι στενά δεμένες με την πνευματική ζωή του Ορθόδοξου Χριστιανού και με την ευσέβεια, γιατί είναι τα μέσα που εκφράζεται η ευσέβεια. Για τούτο, οι εκκλησιαστικές τέχνες ακμάσανε σε καιρούς που βρισκότανε σε ακμή η ευσέβεια. Η ωραία φωνή είναι θεϊκό χάρισμα και πρέπει να υπηρετεί στην δοξολογία του Θεού, όπως όσα πολύτιμα έχει ο άνθρωπος προσφέρονται στο υποπόδιο των ποδών του. Το ίδιο γίνεται και στην αγιογραφία. Με πνευματικά ακούσματα και οράματα κατανοίγεται η ψυχή του πιστού και δροσίζεται και αρδεύεται και δεν ξηραίνεται με τον διανοητικόν λίβα. Με αυτά εκφράζεται η πίστη του, η πνευματική αγαλίασή του και η συντριβή του. Αυτά δίνουν πνευματική μορφή στην ορθόδοξο πίστη. Αλλιώς, η έννοια της ορθοδοξίας θα καταντήσει στην παγωμένη αμορφία του προτεσταντισμού και στον χαόδη εφιάλτη του βουδισμού και της θεοσοφίας. Η λειτουργία του πρωτάτου θα μπορούσε να χρησιμέψει σαν ένα μάθημα για τους ανωτέρους κληρικούς μας. Ας βάλουν με το νου τους πως οι τοιχογραφίες του Πανσελίνου ακούγανε άλλη φορά κάποιους αγγελόφωνους ψαλτάδες που η ψαλμωδία τους ήτανε ό,τι είναι στη ζωγραφική τα έργα του Πανσελίνου. Ας καταλάβουνε πως η ψαλμωδία καθώς και οι άλλες ιερές τέχνες δίνουν τον βαθύν και μυστικό παλμό στις τελετουργίες της εκκλησίας μας και ας μην τις θεωρούν σαν κάτι επουσιώδες που δεν αξίζει την προσοχή τους όσο άλλα πράγματα που είναι αληθινά ασήμαντα. Η ψαλμωδία είναι η ίδια η φωνή της εκκλησίας και ας την καλλιεργούν με σύστημα και με επιμέλεια. Ας διαλέγουν για χειροτονία ευσεβείς μεν ανθρώπους αλλά και καλήφωνους. Γιατί όπως πάμε, το ιερατείο μας γέμισε από κακόφωνους και ανέκφραστους κληρικούς που συνεργούν στη δυσφήμιση της Αγίας Εκκλησίας μας, που ήταν καταστολισμένη από όλα τα πνευματικά άνθη της λειτουργικής τέχνης. Ένας αρχιερεύς ή ιερεύς καλήφωνος και κατανυκτικός είναι στόλισμα του ναού. Το να μην δυσανασχετήσει κανείς ακούγοντας έναν κακόφωνον ιερέα, μοναχά για έναν άγιο κακόφωνον μπορεί να το κάνει. Δυστυχώς, σε όλα τα σεβάσμια προσκυνήματά μας, στην Παναγία της Τίνου, στον Άγιο Ανδρέα των Πατρών, στην Υπαπαντή της Καλαμάτας, στον Άγιο Γεράσιμο της Κεφαλονιάς, στον Άγιο Σπυρίδωνα της Κέρκυρας, κατά την ημέρα της εορτής τους, επικρατεί στη λειτουργία η χειρότερη ακαταστασία, κακοφωνία, προχειρότητα και αθλειότητα, ιδίως στα ψαλσίματα και στο διάλεγμα των κληρικών που κάνουν τις εκφωνήσεις. Ανάμεσα σε αυτούς δύσκολα βρίσκεται κανένας καλήφωνος ή καν υποφερτός. Οι περισσότεροι είναι παράφωνοι, απρόσεκτοι, χωρίς θείον ενθουσιασμό και φόβο Θεού. Οι μεταδόσεις που γίνονται με το ραδιόφωνο σκορπούν την απογοήτευση στους πιστούς. Οι κακόφωνοι και άτονοι κληρικοί δεν ενδιαφέρονται για την εκκλησιαστική μουσική, ενώ έπρεπε να έχουν γι' αυτή ιερό πάθος, όπως είχαν οι παλαιοί αρχιερείς και ιερείς. Και όταν συλλειτουργούν τέτοιοι άμμουσοι άνθρωποι σε μια εκκλησία που είναι και αγιογραφημένη κατά των ίδιων βάρβαρων τρόπων, αντί να κατανυγεί ο εκκλησιαζόμενος λαός, στεναχωριέται και απογοητεύεται και μοναχά οι εχθροί της εκκλησίας μας εμπέζουν και χαίρονται. Εκείνοι πάλι από τους ιερωμένους μας που γνωρίζουν κάποια μουσική, οι περισσότεροι νοθεύουν την ψαλμωδία με τα ευρωπαϊκά τραγούδια που τα μάθανε δυστυχώς σε κάποιες ιερατικές σχολές ή στα οδεία. Τελειώνοντας, παίρνω το θάρρος να μιλήσω και για κάποιον άτοπο που γίνεται κατά τις ιεροτελεστίες και που σκανδαλίζει πολλούς χριστιανούς. Θέλω να πω για εκείνα τα ατελείωτα εις πολλά έτη δέσποτα. Οι ψάλτες αφήνουν στην πάντα των Χριστών
και αντί να πούνε «δόξαση, Κύριε, δόξαση», κολακεύουν τον δεσπότη σαν να είναι κανένας πολυχρονεμένος πασάς. Αυτά κι άλλα στραβά δίνουν αφορμή στους άπιστους για να εμπέζουν τη θρησκεία μας και οι ρασοφόροι μας καλό θα είναι να φροντίσουν να τα διορθώσουν. Υπάρχει καλή παράδοση. Υπάρχει όμως και κακή παράδοση. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου «Ασάλευτο θεμέλιο» από τις εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

0: Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα.
1: Άγιος Μιχαήλ ο Νεομάρτυρας, γόνος των βουρλών της Μικράς Ασίας. Σε χαλκουργείο της Μύρνης εργάζεται. 18χρονο παλικάρι, δόλια εξισλαμίζεται από τον Τούρκο εργοδότη του. Είναι Πάσχα. Οι συνομήλικοί του χριστιανοί ψάλουν πασίχαροι τον αναστάσιμο Πεάνα. Χριστός Ανέστη. Ο Μιχαήλ στο άκουσμα του ύμνου βουρκώνει. Συνταράσεται το είναι του, συναισθάνεται το ολίσθημα της αποστασίας του και συμψάλλει με πόνο. Την επόμενη μέρα οδηγείται μπροστά στον κριτή και δηλώνει ευθαρσός. Με εξαπάτησαν δόλια. Κρατούσα χρυσάφι την πίστη το Χριστό και με απάτη μου έδωσαν μολύβι που είναι η δική σου θρησκεία. Σου την επιστρέφω λοιπόν και κρατώ για πάντα τη δική μου πίστη. Οι κριτές προσπαθούν να τον μεταπίσουν. Παραμένει ανυποχώρητος. Φυλακίζεται, επανεξετάζεται και επιμένει. Τελεσίδικα αποκεφαλίζεται και ρίχνεται το λείψανό του στη θάλασσα. Περισυλλέγεται από χριστιανούς και θάπτεται στο ναό της Αγίας Φωτεινής της Σμύρνη. Ένας ακόμη μάρτυρας Χριστού εισέρχεται στον ουρανό. Άγιος Ιωάννης ο Ράπτης. Οι νεομάρτυρες πιστοί ακόλουθοι του Ιησού. Εκούσιοι σταυροφόροι. Ζηλωτές του θείου πάθους. Προσφέρουν τους εαυτούς τους πυρανάλωμα στο βωμό της μοναδικής και ανεπανάληπτης αγάπης. Οι νεομάρτυρες εμφορούμενοι από ένθεο ζήλο, διακατεχόμενοι από θεϊκό έρωτα, ανταλλάσσουν την προσκαιρότητα της παρούσας ζωής με τη μονιμότητα της αιώνιας ζωής. Ανάμεσά τους συγκαταλέγεται και ο Ιωάννης. Πατρίδα του τα Ιωάννινα. Οι γονείς του, ένθεν με χριστιανοί, φροντίζουν και του μεταλαμπαδεύουν την πίστη και την αγάπη στο Χριστό. Μελετάει προσεκτικά. Προσεύχεται θερμά. Παρακολουθεί τη Θεία Λατρεία ευλαβικά. Μετέχει του συμποσίου της ζωής συχνά. Εξασκεί τη ραπτική τέχνη. Από εκεί εξασφαλίζει τους πόρους για την έμπρακτη συμπαράσταση αγάπης στους φτωχούς αδελφούς, για το επιτεκτικό καθήκον συντήρηση των γονέων του, για τις προσωπικές του ανάγκες. Μετά την κοίμηση των γονέων του, φεύγει την Κωνσταντινούπολη. Εκεί συνεχίζει την τέχνη. Η περισσή ομορφιά του σώματος, το γενναίο του φρόνημα, η ευθύτητα του χαρακτήρα, η ειλικρίνεια των λόγων, η συνέπεια των πράξεων, η θερμότητα της πίστεως προκαλούν το φθόνο των Τούρκων. Οι ενοχλήσεις καθημερινές, οι πιέσεις έντονες, οι προσφορές δελεαστικές για αλλαξοπιστία. Και το φλογερό παλικάρι αντιστέκεται στενερά. Οι επιθέσεις γίνονται αφορμές για αύξηση του ζήλου, για γέννηση μαρτυρικού πόθου. Ζητάει τη συγκατάθεση και ευλογία του πνευματικού του πατέρα, αλλά τον βρίσκει αντίθετο. Υπακούει, αλλά λυπάται. Η δίψα όμως για το μαρτύριο παραμένει. Κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα δέχεται σφοδρές επιθέσεις ηρωνίας και χλεβασμού. Τα 7 πάθη του Κυρίου είναι πρόσκληση για μίμηση. Και ο Ιωάννης ποθεί να συσταυρωθεί με το λατρευτό του νυφείο. Η γνώμη του πνευματικού του παραμένει αρνητική. Και όταν καθύπνους χορεύει στη φωτιά, το δέχεται σαν πληροφορία από τον Κύριο. Περιχαρής του το ανακοινώνει, παίρνει την ευλογία του, κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων και πάνοπλος αναμένει τη στιγμή του μαρτυρίου. Και να, ξεσπούν οι συκοφαντίες. Ο Ιωάννης ψύχρεμος διακηρύττει την πίστη του. Οι Τούρκοι οργισμένοι τον οδηγούν στον Κρητή. Ομολογεί με παρησία και δέχεται σφοδρά χτυπήματα. Φυλακίζεται και αποφασίζεται να ρυφθεί στη φωτιά. Ο Πατριάρχης επιτυγχάνει την αναβολή της θανατικής εκτέλεσης για τη διακινήσιμο. Ο Άγιος δέχεται και πάλι προτροπές και προσφορές, αλλά παραμένει ακλόνητος και με ενθουσιασμό ψάλλει τον αναστάσιμο Πεάνα. «Χριστός ανέστη εκ νεκρών». Οι άπιστοι μένονται. Ορμούν να τον κατασπαράξουν. Τον χτυπούν ανελαίητα, με ξύλα και πέτρες. Σε λίγο, πυρκαγιά μεγάλη ψώνεται και ο Άγιος τρέχει με πόθος αυτή. Οι περίοικοι διαμαρτύρονται και οι δήμοι τον οδηγούν σε μεγαλύτερη φωτιά έξω από την πόλη. Ο Άγιος, φέροντας τα στίγματα του μαρτυρίου στο σώμα, πηδάει στις φλόγες δοξολογώντας τον Κύριο. Ο σίγαστος πόθος του εκπληρώνεται. Το νεανικό του αίμα ποτίζει το δέντρο της εκκλησίας. Ο αποκεφαλισμός στις 18 Απριλίου είναι το τέλος της επίγειας ζωής του και η αρχή της ατέρμονης ουράνιας ζωής.

0: Άγιος Λάζαρος ο Βοσκός. Γόνος της Βουλγαρίας ο Λάζαρος. Οι γονείς του ευσεβείς Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ενσταλάζουν στην ψυχή του το ροδόσταγμα της πίστεως. Φλογίζουν την καρδιά του με αγάπη για τον Χριστό. Ενήλικος πλέον έρχεται στην Πέργαμο και ασχολείται με τη βοσκή προβάτων. Παράλληλα φροντίζει να τηρεί τις εντολές του Κυρίου. Η ζωή του υποδειγματική. Ο Σατανάς οχριά και δολιοπλοκεί. Κάποια μέρα εκεί στη στάνη αποκοιμάται. Περνάει μια Τούρκισσα, της επιτίθεται ο σκύλος φύλακας του κοπαδιού και σχίζει τα ρούχα της. Επιστρέφει στο σπίτι της και συκοφαντεί το Λάζαρο στο σύζυγό της για βιασμό. Ο σύζυγος εξοργισμένος τρέχει στη στάνη, συναντά ένα άνθρωπο και τον τραυματίζει. Πληροφορείται τότε ότι δεν είναι ο τραυματίας ο Λάζαρος και έμφοβος προτείνει στα πεθερικά του να ζητήσουν από τον Αγά την τιμωρία του Λαζάρου. Τιούτο τρόπο συλλαμβάνεται ο Λάζαρος, οδηγείται στον Αγά και φυλακίζεται. Σύντομα όμως εκδικάζεται και αθώνεται. Τότε υπόσχονται στον Αγά δωροδοκία αν τον εξισλαμίσει ή θανατώσει. Ο Αγάς αποδέχεται και τον υποβάλλει σε σκληρά βασανιστήρια. Κατακαίουν τη γλώσσα και το σώμα του και τον απαγχωνίζουν εφόσον ο μάρτυρας δηλώνει και χριστιανός ανυποχώρητος. Το 28χρονο παλικάρι αναδεικνύεται και νεομάρτυρας Χριστού παίρνοντας τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου.
1: Αγία Αργυρή, ευσεβής κόρη από θεοσεβείς γονείς η Αργυρή, εισέρχεται στον έγγαμο στίβο. Ο Σατανάς τη φθονεί για τη βαθιά της πίστη. Νεόνυμφη ακόμη υποβλέπεται πονηρά από έναν Τούρκο. Η αντίσταση στεναρεί. Η συκοφαντία εκτοξεύεται. Επιθυμεί να αλλαξοπιστήσει. Η σύλληψη είναι άμεση και η μαρτυρία ενώπιον του κριτή της Προύσας δυναμική. Η παρησιακή ομολογία της χριστιανικής της ταυτότητας την οδηγεί στη φυλακή. 17 χρόνια στη φυλακή ανακρίνεται και βασανίζεται. Υπομένει καρτερικά και επιμένει αρνητικά. Και εμένει στο πιστεύω της. Τιούτο τρόπος κατεργάζεται τη σωτηρία της. Δέσμια για την αγάπη του Χριστού ζει και από εκεί αναχωρεί για τον ουράνιο νυμφώνα. Άγιος Ιωάννης ο Βλάχος ο Νεομάρτυρας. 15χρονο πλούσιο όμορφο χριστιανόπουλο ο Ιωάννης. Αγοράζεται από Τούρκο με σκοπό ανήθικο. Το παλικάρι αντιστέκεται και σκοτώνει τον βιαστή. Συλλαμβάνεται, ανακρίνεται, ομολογεί την αλήθεια και παραδίδεται στη γυναίκα του θύματος. Ασελγής και αυτή, αντιλαμβάνεται το πιστεύω του και τον φυλακίζει. Βασανίζεται ανήλαια. Παραμένει σταθερός στην πίστη ο ήρωας της αγνότητας. Το αμετάθετο της πίστεως εξαγριώνει τον βεζίρι και αποφασίζει τη θανάτωσή του. 2 Μαΐου 1662 κρεμάται και παίρνει το στεφάνι της γενναίας αθλήσεως. Άγιος Ανδρέας ο Νεομάρτυρας. Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση τον στέφανο της ζωής. Είναι η ρητή διαβεβαίωση του Θεού. Η κληρονομία της Βασιλείας του Θεού, η απονομή του αυθάρτου στεφάνου σε αιώνια ζωής και ευφροσύνης προϋποθέτει πίστη σε εκείνον μέχρι θανάτου. Μια πίστη γνήσια και σταθερή, ενεργό και θερμουργό, χωρίς όρια και όρους. Μια πίστη που παραμένει εδραία και αταλάντευτη μέχρι τέλους της επίγειας ζωής. Αυτή την πίστη διέθεταν όλοι οι Άγιοι, οι στρατιές των μαρτύρων, η χωρία των οσίων. Την ίδια πίστη επέδειξε και ο νεομάρτυρας Ανδρέας. Πίστεψε στον Κύριο, προσκολήθηκε σε Εκείνον, παρέμεινε πιστός άχρη θανάτου. Ας τον γνωρίσουμε όμως καλύτερα. Το αιγαιοπελαγίτικο νησί της Χίου είναι η γενέτειρά του. Το 1437 μετά Χριστόν γεννιέται ο Ανδρέας Αργέντης από γονείς ευγενείς αλλά και ευσεβείς. Μεγαλώνει σε θερμοκήπιο αγάπης και πίστεως. Στην εύπλαστη παιδική ψυχή του ενσταλάζεται το μύρο της πίστεως ανώθευτο. Γνωρίζει τον Χριστό και σκυρτάει η καρδιά του, αγάλεται η ψυχή του. Βρίσκει τον πολύτιμο Μαργαρίτη και αποφασίζει να τον κρατήσει, να τον διαφυλάξει ισόβια. Και είναι μια απόφαση νεανική, δυναμική, φλογερή. Μια απόφαση ιερή, ευάρεση στο Θεό. Κάθε μέρα ανανεώνει την απόφασή του, Φλογίζεται η ψυχή του από θείο έρωτα. Θεέ μου, βοήθησέ με να κάνω πάντα το θέλημά σου. Θεέ μου, σ' αγαπώ. Είναι τα σχετήματα της ψυχής, τα ξεσπάσματα της πειρακτωμένης νεανικής καρδιάς. Ένα παλικάρι κοντά στο Θεό. Ένας νέος συντονίζει τους παλμούς του στο ρυθμό του Ιησού. Τι ευλογία. 16χρονο παλικάρι τώρα ο Ανδρέας και φεύγει για την Κωνσταντινούπολη. Εκεί του ετοιμάζει παγίδα ο Σατανάς. Η εμφάνισή του σεμνή ακτινοβολεί μια ψυχή πιστή, αγωνιστική. Οι αλόπιστοι εχθροί του Χριστού καιροφυλακτούν. Η συκοφαντία εκτοξεύεται με την πρώτη εμφάνισή του στην πόλη. Είναι αποστάτης. Στην Αλεξάνδρεια αρνήθηκε το Χριστό. Φωνάζουν επιδεικτικά, προκλητικά. Πλήθος αγαρινών συγκεντρώνεται, αρπάζει το χριστιανό νέο και τον οδηγεί στον Κρητή. Η ομολογία του είναι ευθαρσής και ρητή. Είμαι χριστιανός. Αγαπάω τον Χριστό και πεθαίνω γι' αυτόν. Ο Κρητής εξοργίζεται και διατάσσει σιδηροδέσμιος να οδηγηθεί στη φυλακή. Θεέ μου, σε ευχαριστώ που υποφέρω για σένα, ψελίζουν τα χείλη. Και η θεϊκή χάρη τον επισκιάζει, τον ενδυναμώνει. Το κελί της φυλακής γίνεται βάση εκτόξευσης των πυράβλων της προσευχής, άμεσης προσωπικής επικοινωνίας με το Θεό. Αλλά και οι προσπάθειες των αλλοπίστων συνεχίζονται. Δίδονται υποσχέσεις, παρέχονται διευκολύνσεις αφιδόλευτα. Όλα όμως παραμένουν άκαρπα, ματαιοπονούν φανερά. Ο μάρτυρας παραμένει ανένδοτος στην πίστη, ανεπηρέαστος στις παροχές και οι απειλές ακολουθούν άμεσα. Τα βασανιστήρια απαριθμούνται προς εκφοβισμό. Οι εχθρικές σφαίρες αστοχούν. Η πίστη ανδριεύει, η αγάπη φουντώνει και η απόφαση είναι μετάκλητη. Πεθαίνω για τον Χριστό, δεν αλλάξω πιστό. Τα μαρτύρια αρχίζουν βάναυσα. Το σώμα βασανίζεται ανελαίητα, ποικιλότροπα. Οι δήμοι υδρούν μανιακά. Ο καλλίνικος μάρτυρας του Χριστού υποφέρει αγώγιστα, δοξολογία κατάπαυστα. Η γραμμή με τον ουρανό είναι ανοιχτή και δέχεται τις μαρτυρικές ηκεσίες και στέλνει μηνύματα αισιόδοξα, ελπιδοφόρα, ενισχυτικά. 29 Μαΐου 1453. Οι δήμοι εξαντλούν δυνάμεις και όρια. Η αποκεφάλιση είναι ο επίλογος του μαρτυρίου. Η ψυχή λουσμένη στο μαρτυρικό αίμα, πάλευχη, προσέρχεται μπροστά στο θρόνο του Θεού. Η θριαμβεύουσα εκκλησία κερδίζει έναν ακόμη μάρτυρα. Η στρατευωμένη εκκλησία αποκτάει έναν ακόμη πρέσβη στον ουρανό, ένα υπόδειγμα για μίμηση.

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσοχώος. Στο λιμόνα του Παραδείσου υπάρχουν εμφυτευμένα πολυπίκυλα μυρύπνοα άνθη. Μυριάδες οικείοι του Θεού ζουν και εφραίνονται την ατελεύτητη δόξα Του. Όλοι, γενναίοι αγωνιστές, ανδρείοι πολεμιστές, ορατών και αοράτων δυνάμεων, κατακτούν αρετές, κερδίζουν νίκες και τροπεούχοι οδηγούνται στον αγωνοθέτη Κύριο. Θαυμάζουμε την αδιασάλευτη πίστη τους, τη διάπειρη αγάπη τους, τη βέβαιη ελπίδα τους, το ανδρείο του φρονήματος, το αμετάθετο της γνώμης τους. Όλοι, στεφανιφόροι, απολαμβάνουν την αιωνιότητα. Ανάμεσά τους, ο καλλίνικος νεομάρτυρας Ιωάννης. Πατρίδα του είναι η Σούμνα της Βουλγαρίας. Γνωρίζει τον Χριστό, πιστεύει στον Χριστό και ζει για τον Χριστό. Στο σώμα ωραίος, στη ψυχή ακόμη ωραιότερος, στην πίστη σταθερός, στην αγάπη θερμός. Πολύ νέος, 18 χρονών παλικάρι, εισέρχεται στον μαρτυρικό αγώνα για την πίστη. Αθλεί γενναία, ανδραγαθεί περίφημα, νικάει τελεσίδικα και θυσιάζεται για το λυτρωτή του. Είναι χρυσοχώος στην τέχνη. Απέναντι από το εργαστήριό του, σπίτι αλλοθρίσκων. Η κόρη του Τούρκου βλέπει τον καλήμορφο Ιωάννη, τον ερωτεύεται παράφορα και μηχανεύεται σατανικό τρόπο για να πετύχει του σκοπού της. Από την πόρτα του σπιτιού της φωνάζει τον Ιωάννη να της πάρει μέτρο για ένα δαχτυλίδι. Πάραυτα τον τραβάει με δύναμη μέσα στο σπίτι της. Ο ενάρετος νέος αντιστέκεται δυναμικά και η κόρη πέφτει στο έδαφος. Η αγάπη της μεταβάλλεται σε σφοδρό μίσος. Φωνάζει έντονα και συκοφαντεί τον Ιωάννη για βιασμό. Οι αγαρινοί αμέσως τον οδηγούν στον Κρητή. Η απόφαση εκδίδεται. Ή τουρκεύει και παντρεύεται την κόρη ή δέρνεται μέχρι θανάτου. Ο πιστός δούλος του Χριστού δηλώνει ότι προτιμάει το θάνατο και δεν αρνιέται τον Κύριό του. Οι προτροπές δελεαστικές, αλλά και οι ενστάσεις αταλάντευτες. Ο αφοσιωμένος νέος δείχνει τη φρόνηση και τη σοφροσύνη, την ανδρεία και τη δικαιοσύνη που τον διακρίνουν. Γνωστοποιεί τη μόνιμη ελπίδα στην αιωνιότητα, τη βαθιά πίστη στον μόνο αληθινό Θεό, την ένθερμη αγάπη στον Χριστό. Η απόφαση λαμβάνεται και εκτελείται. Θάνατος από δαρμό. Δέρνεται ανήλαια μέχρι που πέφτουν τα νύχια των ποδιών. Δένεται από τις μασχάλες με σκηνή και κρεμιέται. Υπομένει και μεγαλύνει τον Κύριο. Φυλακίζεται και πάλι κρεμιέται. Κολακεύεται και απειλείται, αλλά παραμένει απτόητος. Φυλακίζεται και κρεμιέται για τρίτη φορά. Η διακήρυξη ίδια. Χριστιανός είμαι και δεν τουρκεύω. Η αδιαλαξία του εξοργίζει τους δημίους. Στείνουν μάγκανο κάτω από το κρεμασμένο σώμα του και κατακόβουν τις σάρκες. Η πόνη δρυμής. Η πίστη αταλάντευτη. Η αγάπη διακαής. Σχίζουν την κοιλιά του και βγάζουν από τον οφαλό δύο λουριά. Ρίχνουν αλάτι στις πληγές και τον καίνε με αναμένα κεριά. Η σκληροκαρδία τους εμφανής. Αλλά και η καρτερία του θαυμαστή. Δένουν στην κεφαλή του με σχοινιά κότσια και τη σφίγγουν με δύο ξύλα. Η πόνη αφόρητη, αλλά το φρόνημα αδούλωτο. Άκαμπτος μέχρι τέλους δέχεται τον αποκεφαλισμό και παραδίδει την ψυχή του πάλευχη στον Κύριο στις 14 Μαΐου 1802 για να λάβει το έπαθλο της νίκης.
1: Άγιος Νικόλαος νεομάρτυρας εκ Μετσόβου. Βλάστημα του Μετσόβου, καρπός ευσεβών γονέων. Ο Νικόλαος παλικάρι πλέον αναχωρεί για τα Τρίκαλα και εργάζεται σε αρτοπολείο. Εκεί παγιδεύεται από τον Σατανά. Οι Τούρκοι τον εξαπατούν και σημειώνει άρνηση Χριστού. Η συνειδησιακή ένσταση τον εξαναγκάζει να επιστρέψει στο Μέτσοβο. Η αποστασία του δημιουργεί δρυμύτερο το έλεγχο και συνεχίζει να ζει χριστιανικά. Επανερχόμενος όμως κάποτε στα Τρίκαλα για εμπόριο ξύλων, κάποιος Τούρκος τον αναγνωρίζει και τον απειλεί με προδοσία και παράδοση. Ο Νικόλαος τρομοκρατείται. Τον δωροδοκεί με το φορτίο των ξύλων και υπόσχεται επανάληψη κατέτος. Όλες όμως αυτές οι σπασμωδικές κινήσεις τον συνταράσσουν εσωτερικά. Μετανοεί ειλικρινά, εξομολογείται και επιζητεί το μαρτύριο για εξιλέωση. Όταν επανέρχεται στα Τρίκαλα, δεν αποδίδει στον Τούρκο κουρέα το υποσχεθέν φορτίο και αυτός τον προδίδει. Οδηγείται στον Κρητή ο Νικόλαος. Ομολογεί θαραλέα την πίστη του στο Χριστό. Κολακεύεται επίμονα. Προκαλείται δελεαστικά. Απειλείται φοβερά, αλλά παραμένει ανυποχώρητος. Τότε φυλακίζεται. Βασανίζεται καθημερινά σκληρά. Υπομένει καρτερικά πόνους, πείνα, δίψα. Η αιμονή του στην πίστη στο Χριστό επιφέρει και την τελεσίδικη απόφαση. 17 Μαΐου 1617. Καίεται ζωντανό στη φωτιά. Η ψυχή του, λουσμένη στο αίμα του μαρτυρίου, κατατάσσεται στον έφος των νεομαρτύρων. Η Αγία Κάρα του εξαγοράζεται από πλούσιο χριστιανό και αποθησαυρίζεται στη Μονή Βαρλάμ των Μετεώρων.

ο σιωμάρτυρας Παύλος ο υποδηματοποιός. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, ότι πλατεία η πύλη και ευρύ χωροσιωδός η απάγουσα εις την απώλειαν, και πολλοί εισερχόμενοι δι' αυτής. Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν, και ολίγοι εισήν οι ευρίσκονται σε αυτήν. Είναι το προσκλητήριο μήνυμα του Ιησού. Υποδεικνύει το δρόμο της σωτηρίας. Προδιαγράφει τις δυσκολίες του. Προαναγγέλει το αίσιο τέλος του. Απαριθμεί τους οδύτες του. Είναι το κάλεσμα για μια ζωή αγωνιστική, αλλά νικηφόρα. Οι Άγιοι το διακηρύσουν. Οι μάρτυρες το ομολογούν. Και εμείς ας συμπορευθούμε. Ο Άγιος Παύλος ο υποδηματοποιός επιδιώκει και ζει το μαρτύριο. Διαβαίνει την τεθλιμμένη οδό. Ας τον παρακολουθήσουμε. Πατρίδα του είναι τα Καλάβρητα. Οι γονείς του φτωχοί μεν, αλλά χριστιανοί ορθόδοξοι. Βαφτίζεται με το όνομα Παναγιώτης. Έφηβος πια, αναχωρεί για την Πάτρα. Εκεί ασκεί έντιμα το επάγγελμα του υποδηματοποιού για 14 χρόνια. Επαναπατρίζεται, ενοικιάζει εργαστήριο και συνεχίζει άοκνα την εργασία του. Η ηρεμία της ζωής διακόπτεται. Ο ιδιοκτήτης επιζητεί παράνομη αύξηση του ενοικίου. Ο Παναγιώτης αδυνατεί να ανταποκριθεί και φυλακίζεται. «Τούρκος να γίνω αν δώσω περισσότερο», δηλώνει με αγανάκτηση, αλλά και με επιπολαιότητα. Οι πιέσεις συνεχίζονται. Οι εκφοβισμοί γίνονται και η πληρωμή επιτυγχάνεται. Αποφυλακίζεται και αναχωρεί για την Τρίπολη. Η επίδεια του διαβόλου τον συνέχει. Αυτοσυστήνεται Τούρκος για να κινείται ελεύθερα. Η συνείδηση όμως, άγρυπνος φρουρός για μια ηθική πορεία ζωής, διαμαρτύρεται έντονα. Ο άτεκτος έλεγχος που επιβάλλει συνταράσσει το είναι του. Ο λίθαργος παρέρχεται. Αναχωρεί αμέσως για το Άγιο Όρος. Εκεί στη λαύρα του Αγίου Αθανασίου συναντά το συμπατριώτη του μοναχό Τιμόθεο και παραμένει για αρκετό χρόνο κοντά του. Διακόνημά του η μαγειρική. Λατρευτική ζωή γεμίζει την ψυχή. Η ειλικρινής εξομολόγηση ηρεμεί την καρδιά. Γεύεται την αγγελική ζωή και αγάλεται. Πόθος του να συνερυθμηθεί στο χορό των επίγειων αγγέλων. Κύρεται μοναχός και με τον ονομάζεται Παύλος. Ακολουθεί τον Τιμόθεο στο ρωσικό κοινόβιο και εργάζεται σαν υποδηματοποιός 3 χρόνια. Παράλληλα ασκείται αυστηρά στην νηστεία και στην αγρυπνία, στη σκληραγωγία και στην προσευχή. Η καρδιά πυρακτώνεται. Η αγάπη φουντώνει. Ο ζήλος αυξάνει. Ο πόθος του μαρτυρίου εμφανίζεται. Οι πατέρες αποτρέπουν τον 25χρονο Παύλο. Η αναχώρηση επιταχύνεται. Στη σκήτη της Αγίας Άννας συναντά τον πνευματικό πατέρα Ανανία και εκφράζει την επιθυμία του. Παίρνει αρνητική απάντηση, αλλά επιμένει. Ο πόθος στεργεύει. Η απόφαση σταθερή. Η τελική απάντηση καταφατική. Η προετοιμασία αρχίζει. Νηστεύει 40 ημέρες, προσεύχεται ακατάπαυστα και δέχεται το μεγάλο αγγελικό σχήμα. Με τις ευχές των πατέρων προσέρχεται περιχαρής στο στάδιο του μαρτυρίου, στην Πελοπόννησο. Περνά από το Μέγα Σπήλαιο, οικετεύει τη Θεοτό, προσέρχεται περιχαρής στο στάδιο του μαρτυρίου, στην Πελοπόννησο. Περνά από το Μέγα Σπήλαιο, οικετεύει τη Θεοτόκο για συμπαράσταση και ενθαρρύνει.

0: και ορμούν κατ' επάνω του. Ο ηγεμόνας προσπαθεί να τον μεταπίσει, αλλά ματαιοπονεί. Ο μάρτυρας παραμένει εδραίος στο πιστεύω του. Διατάσσει να τον καύσουν. Οι σύνεδροι διαφωνούν και το λείψανό του τους προβληματίζει. Η τρίκτυπη καρατόμηση αποτελεί τελεσίδικη απόφαση. Μαστιγώνεται βάναυσα και οδηγείται στον τόπο της εκτελέσεως. Ο μάρτυρας, γονιπετής, επικοινωνεί με το λατρευτό του Κύριο. Οικετεύει και ευχαριστεί. Αντλεί δύναμη και προκαλεί τον δίμιο. Η σπάθη εγγίζει τον τράχυλο βία. Η ψυχή φτερουγίζει στο θρόνο του πλάστη. Ένας ακόμη μάρτυρας των μαρτύρων το χωρώ. Το λείψανο επί τρεις μέρες φρουρείται αυστηρά. Φως άγιο το σηματοδοτεί. Ρίπτεται σε τόπο απορριμμάτων για 20 μέρες. Οι χριστιανοί το αναζητούν επίμονα. Το ανεβρίσκουν και το ενταφιάζουν επίσημα. Και αυτή η εκπομπή δυνάμει Θεού έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Ανδρέας ο Νεομάρτυρας, γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση τον στέφανο της ζωής. Είναι η ρητή διαβεβαίωση του Θεού. Η κληρονομία της Βασιλείας του Θεού, η απονομή του αυθάρτου στεφάνου, της αιώνιας ζωής και ευφροσύνης, προϋποθέτει πίστη σε εκείνον μέχρι θανάτου. Μια πίστη γνήσια και σταθερή, ενεργό και θερμουργό, χωρίς όρια και όρους. Μια πίστη που παραμένει εδραία και αταλάντευτη μέχρι τέλους της επίγειας ζωής. Αυτή την πίστη διέθεταν όλοι οι Άγιοι, οι στρατιές των μαρτύρων, η χωρία των οσίων. Την ίδια πίστη επέδειξε και ο νεομάρτυρας Ανδρέας. Πίστεψε στον Κύριο, προσκολήθηκε σε εκείνον, παρέμεινε πιστός άχρη θανάτου. Ας το γνωρίσουμε όμως καλύτερα. Το αιγαιοπελαγίτικο νησί της Χίου είναι η γενέτειρά του. Το 1437 μετά Χριστόν γεννιέται ο Ανδρέας Αργέντης από γονείς ευγενείς αλλά και ευσεβείς. Μεγαλώνει σε θερμοκήπιο αγάπης και πίστεως. Στην εύπλαστη παιδική ψυχή του ενσταλάζεται το μύρο της πίστεως ανώθευτο. Γνωρίζει τον Χριστό και σκυρτάει η καρδιά του. Αγάλεται η ψυχή του. Βρίσκει τον πολύτιμο Μαργαρίτη και αποφασίζει να τον κρατήσει, να τον διαφυλάξει ισόβια.

και είναι μια απόφαση νεανική, δυναμική, φλογερή. Μια απόφαση ιερή, ευάρεση στο Θεό. Κάθε μέρα ανανεώνει την απόφασή του, φλογίζεται η ψυχή του από θείο έρωτα. «Θεέ μου, βοήθησέ με να κάνω πάντα το θέλημά σου. Θεέ μου, σ' αγαπώ». Είναι τα σχηρτήματα της ψυχής, τα ξεσπάσματα της πειρακτωμένης νεανικής καρδιάς. Ένα παλικάρι κοντά στο Θεό. Ένας νέος συντονίζει τους παλμούς του στο ρυθμό του Ιησού. Τι ευλογία! 16χρονο παλικάρι τώρα ο Ανδρέας και φεύγει για την Κωνσταντινούπολη. Εκεί του ετοιμάζει παγίδα ο Σατανάς. Η εμφάνισή του σεμνή ακτινοβολεί μια ψυχή πιστή, αγωνιστική. Οι αλόπιστοι εχθροί του Χριστού καιροφυλακτούν. Η συκοφαντία εκτοξεύεται με την πρώτη εμφάνισή του στην πόλη. Είναι αποστάτης. Στην Αλεξάνδρεια αρνήθηκε τον Χριστό. Φωνάζουν επιδεικτικά, προκλητικά. Πλήθος αγαρινών συγκεντρώνεται, αρπάζει τον χριστιανό νέο και τον οδηγεί στον Κρητή. Η ομολογία του είναι ευθαρσής και ρητή. «Είμαι χριστιανός, αγαπάω τον Χριστό και πεθαίνω γι' αυτόν». Ο Κρητής εξοργίζεται και διατάσσει σιδηροδέσμιος να οδηγηθεί στη φυλακή. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που υποφέρω για σένα», ψελίζουν τα χείλη. Και η θεϊκή χάρη τον επισκιάζει, τον ενδυναμώνει. Το κελί της φυλακής γίνεται βάση εκτόξευσης των πυράβλων της προσευχής, άμεσης προσωπικής επικοινωνίας με το Θεό. Αλλά και οι προσπάθειες των αλλοπίστων συνεχίζονται. Δίδονται υποσχέσεις, παρέχονται διευκολύνσεις αφιδόλευτα. Όλα όμως παραμένουν άκαρπα, ματαιοπονούν φανερά. Ο μάρτυρας παραμένει ανένδοτος στην πίστη, ανεπηρέαστος στις παροχές και οι απειλές ακολουθούν άμεσα. Τα βασανιστήρια απαριθμούνται προς εκφοβισμό. Οι εχθρικές σφαίρες αστοχούν. Η πίστη ανδριεύει. Η αγάπη φουντώνει. Και η απόφαση είναι μετάκλητη. «Πεθαίνω για τον Χριστό, δεν αλλάξω πιστό». Τα μαρτύρια αρχίζουν βάναυσα. Το σώμα βασανίζεται ανελαίητα, ποικιλότροπα. Οι δήμοι υδρούν μανιακά. Ο καλλίνικος μάρτυρας του Χριστού υποφέρει αγώγιστα, δοξολογία κατάπαυστα. Η γραμμή με τον ουρανό είναι ανοιχτή και δέχεται τις μαρτυρικές εικεσίες και στέλνει μηνύματα αισιόδοξα, ελπιδοφόρα, ενισχυτικά. 29 Μαΐου 1453. Οι δήμοι εξαντλούν δυνάμεις και όρια. Η αποκεφάλιση είναι ο επίλογος του μαρτυρίου. Η ψυχή λουσμένη στο μαρτυρικό αίμα, πάλευκη, προσέρχεται μπροστά στο θρόνο του Θεού. Η θριαμβεύουσα εκκλησία κερδίζει έναν ακόμη μάρτυρα. Η στρατευωμένη εκκλησία αποκτάει έναν ακόμη πρέσβη στον ουρανό, ένα υπόδειγμα για μίμηση.

Άγιος Κωνσταντίνος, ο πορθητής του Παραδείσου. Ως πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Και για την επίτευξη του σωστικού του στόχου ο Θεός ενεργεί ποικιλότροπα αλλά και ποικιλόμορφα. Απευθύνεται προσκλητικά αλλά και προσωπικά. Επεμβαίνει δυναμικά αλλά και αποτελεσματικά. Και έχουμε ομοπίστους χριστιανούς με συνέπεια και μαρτυρία ζωής, αλλά και αλλοπίστους με μεταστροφή και μαρτύριο ζωής. Υπόδειγμα ο Άγιος Κωνσταντίνος. Ένας ανυποχώρητος αθλητής Χριστού. Ένα θαύμα της θεϊκής χάρης. Πατρίδα του, το υψηλομέτωπο Λέσβο. Οι γονείς του Μωαμεθανοί. Ο ίδιος σκεύος εκλογής του Θεού. Γίνεται όχι μόνο χριστιανός, αλλά και μάρτυρας. Οι άνθρωποι θαυμάζουν την ψυχοσωματική ομορφιά του. Ο διάβολος επιζητεί τον αφανισμό του. Και το δηλητήριο υποκρύπτεται στο γλύκισμα που τούρκισα γειτόνισσα του προσφέρει. Τυφλό και κατάκητο παραμένει το 15χρονο αγόρι. Σώζεται θαυματουργικά όταν αγίασμα του προσφέρεται. Ορφανός από πατέρα σε λίγο, με πατριό μέθησο μετέπειτα, φεύγει με τα 3 αδέλφια του για τη Σμύρνη. Εκεί ο Κωνσταντίνος γίνεται λαχανοπόλης και το σωστικό σχέδιο του Θεού αρχίζει να εφαρμόζεται. Πουλάει λαχανικά στον Μητροπολίτη και αγοράζει σωτήριες συμβουλές. Ένας σεβάσμιος γέροντας πνευματικός γίνεται το φερέφωνο του Θεού. Ο σπόρος της πίστεως εμφυτεύεται στα βάθη της καρδιάς του καλοκάγαθου νέου και επιζητεί το βάπτισμα. Αναχωρεί πάραυτα για το Άγιον Όρος. Φθάνει στη Νέα Σκήτη, εξομολογείται και αποκαλύπτει την αμετάκλητη απόφασή του να βαπτιστεί. Η μωαμεθανική του όμως ιδιότητα προβληματίζει τους πατέρες και η παραπομπή του στην κεντρική Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας, όπου βρίσκεται και ο Πατριάρχης Γρηγόριος V, είναι μια λύση. Ο Κωνσταντίνος όμως παρακάμπτει και πηγαίνει στη σκήτη της Αγίας Άννας. Εκεί τον δέχεται πατρικά ο γέροντας Χρύσανθος και τον νουθετεί. Αναχωρώντας μέσα σε ομίχλη, κατευθύνεται κατά Θεία Βουλή προς Καυσοκαλύβια. Κατάκοπος κοιμάται ενδιάμεσα και η Παναγία με όραμα ενισχύει την πορεία του. Στα Καυσοκαλύβια φτάνει και συναντά τον γέροντα Γαβριήλ, ο οποίος δεν τολμά να τον βαπτίσει και τον στέλνει με συνοδεία μοναχού στην Ιερά Μονή Ιβύρων, όπου βρίσκεται τώρα ο Πατριάρχης Γρηγόριος V. Δοκιμάζει την πίστη του με προκλητικές προτάσεις για υλικές απολαύσεις στον μωμεθανισμό, αλλά παραμένει εδραίος ο Κωνσταντίνος. Έτσι δέχεται τελικά το βάπτισμα από τον Πατριάρχη, αλλά στα Καυσοκαλύβια. Θεοχαρίτωτος πλέον ο Κωνσταντίνος παραμένει εκεί αρκετά και ακτινοβολεί πίστη, θερμουργό και αρετή. Από εκεί επισκέπτεται προσκυνηματικά την Παναγία Πορταΐτισσα στην Ιερά Μονή Ιβύρων και λείψανα νεομαρτύρων στη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου. Και το έναυσμα για το μαρτύριο δίδεται. Ο πόθος για μίμηση φουντώνει. Η αγάπη για τον Χριστό τον κατακαίει. Το αποκαλύπτει στον πνευματικό της Μονής, αλλά αποτρέπεται. Περίλυπος επιστρέφει στα Καυσοκαλύβια και με θείο όραμα καθησυχάζεται. Επιθυμία του να χριστιανοποιήσει και τα αδέρφια του. Παίρνει άδεια και έρχεται στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας για αυτό το σκοπό. Εκεί τον αναγνωρίζει κάποιος Τούρκος και συλλαμβάνεται. Η υποθητή ώρα του μαρτυρίου φθάνει. Ομολογεί θαραλέα τη μεταστροφή του και δέχεται υποσχέσεις και απειλές. Αμετάπιστος, ενώ παραμένει, βασανίζεται ανελαίητα. Στη φυλακή, με όραμα η Παναγία του αναγγέλει το μαρτυρικό του τέλος στην Κωνσταντινούπολη. Και όντως, την επομένη, οδηγείται στην Κωνσταντινούπολη, βασανίζεται φρικτά ενώ δοξολογεί το Θεό και απαγχωνίζεται στις 2 Ιουνίου 1819. Οι Τούρκοι τον ενταφιάζουν σε δικό τους μνήμα, ενώ μοναχοί του Αγίου Όρους εξαγοράζουν τα φορέματά του και διαφυλάσσουν στα Καυσοκαλύβια όπου και θαυματουργούν. Κωνσταντίνος,
ένας ακόμη Άγιος νεομάρτυρας στη στρατιά του Χριστού.

Άγιος Μάρκος ο Νέος. Οι μάρτυρες με το μαρτύριο μαρτυρούν Χριστό. Τα μαρτύρια των μαρτύρων, αψευδείς μαρτυρίες της μοναδικότητας του Τριαδικού Θεού. Και ο Άγιος Μάρκος είναι νεομάρτυρας με πόθο μαρτυρίου. Πατρίδα του είναι η Σμύρνη. Γονείς του οι Ευσεβείς Κωνσταντής και Μαρία. Αδελφός του ο Ιερομόναχος Παΐσιος. Η μόρφωσή του στοιχειώδης. Ασχολία του η μεταφορική. Νυμφεύεται στοιχείο και διαμένει στο Κουσάντασι. Εκεί σημειώνει διπλή πτώση της μοιχείας και της εξόμωσης. Η ολίσθηση φοβερή. Η συνειδησιακή κρίση ανελαίητη. Η μετάνοια άμεση. Η εξομολόγηση ειλικρινής. Η συντριβή εμφανής. Η αναχώρηση επιβεβλημένη. Ο τρόπος διαφυγής έντεχνος. Τόπος προορισμού η Σμύρνη. Εκεί χρύεται με Άγιο Μύρο και ευλογείται ο γάμος του. Αναχωρούν προς τη Ρωσία για λόγους ασφαλείας. Η Θεία Χάρη τον επισκιάζει και η καρδιά του αναζητεί το μαρτύριο. Η επιστροφή του κρίνεται αναγκαία και πραγματοποιείται. Η φλόγα φουντώνει. Στόχος κέριος ο υπέρ Χριστού θάνατος. Αποτρέπεται καθολικά. Πυροδοτείται δραστικά. Επιθυμεί τον Ιησού να κερδίσει με το αίμα του. Αντιστέκεται δυναμικά. Αποφασίζει αμετάκλητα. Αναχωρεί για το Κουσάντασι, τον τόπο της πτώσεως, για μετατροπή σε τόπο ομολογίας. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη, οι Τούρκοι εξαγριωμένοι. Ο πνευματικός τον αποτρέπει και του προτείνει ως τόπο μαρτυρίου τη Χίο. Υπακούει και φεύγει. Ζει εμπόθος το μαρτύριο. Προσεύχεται εμπόνος για το μαρτύριο. Κοινωνεί ενθέρμος πρώτου μαρτυρίου. Αναμένει εν αγωνίως την ώρα του μαρτυρίου. Προσέρχεται αυτόκλητα στο κριτήριο. Εξιστορεί με σαφήνεια το πολυκύμαντο παρελθόν του. Ομιλεί περιφρονητικά για τον μομαθενισμό. Εκθιάζει θαρετά τον χριστιανισμό. Ομολογεί παρησιακά την ακλόνητη πίστη του. Προβάλλει τολμηρά τον Τίμιο Σταυρό. Τον κατασπάζεται προκλητικά. Απειλείται αυστηρά. Κολακεύεται πλούσια. Παραμένει ανένδοτος. Με εδραίο το φρόνημα ζητεί επιγόντως το μαρτύριο. Διψώ να χύσω το αίμα μου για τον Ιησού μου, γιατί τον λύπησε με την άρνησή μου, αναφωνεί άφοβα. Ο Κρητής καταπλήσεται. Ο Μάρκος φυλακίζεται. Η καρδιά του αγάλεται. Η φωνή του υμνολογεί μελωδικά τον Κύριο. Η φυλακή αντυχεί ψαλμωδικά. Ο δεσμοφύλακας εξεγριώνεται. Η μαστίγωση επακολουθεί. Ο μάρτυρας δοξολογεί. Κατανυχτικά παρακαλεί. Εν αγώνια περιμένει το τέλος. Οραματίζεται τους μαρτυρήσαντες στοιχείο, Πολύδωρο, Νικήτα και Νικόλαο και ενισχύεται. Επανεξετάζεται και επαναδηλώνει το πιστεύω του. Ραβδίζεται βάναυσα. Κολαφίζεται επίμονα. Υπομένει σιωπηλά. Ευχαριστεί ακατάπαυστα. Επαναφυλακίζεται πρόθυμα. Πανηγυρίζει υμνοδικά. Κοινωνεί εφρόσινα. Μαστιγώνεται βάρβαρα. Υβρίζεται σκληρά. Οδηγείται στο κριτήριο βία. Ο μάρτυρας χαίρεται. Οι χριστιανοί εύχονται. Η γνώμη αμετάθετη. Η απόκριση αποστομωτική. Η αισχύνη των απίστων καταφανής. Η απόφαση τελεσίδικη. Θάνατος με ξύφος. Ο μάρτυρας με το σώμα πληγωμένο, με την καρδιά πειρακτωμένη, με την ψυχή άκαμπτη, με το πρόσωπο φεδρό, κατευθύνεται στον τόπο της καταδίκης. 5 Ιουνίου 1801. Ο μάρτυρας γονατίζει και το σπαθί αποκόπτει την κεφαλή του. Τερματίζεται η επίγεια ζωή και αρχίζει η ατέρμονη ουράνια ζωή. Οι πόρτες του παραδείσου ανοίγουν διάπλατα και υποδέχονται το γενναίο αθλητή του Χριστού για να εφραίνεται άλικτα.

0: Άγιος Νικήτας ο Νησίριος. Νεομαρτύρων χορού το αγλάισμα, Νησίρου το εγκαλόπισμα, Χριστιανών το καύχημα, είναι ο Άγιος Νικήτας. Με τη μαρτυρική του ομολογία τον Θεό δοξάζει. Με τη δαψιλή θαυματουργία ο Θεός τον αντιδοξάζει και είναι θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Ας συντριφίσουμε όμως τη βιωτή του για να θαυμάσουμε τον γενναίο αθλητή του Χριστού. Πατρίδα του η Νήσιρος, οι γονείς του χριστιανοί, ο πατέρας του προεστός του νησιού. Για την αποφυγή όμως ποινικής καταδίκης, εξαιτίας παρανομιών, γίνεται αρνησίθρησκος. Συνακολουθούν τα τέκνα του και φυσικά και ο Νικήτας. Η μητέρα παρασύρεται από το μητρικό φίλτρο και αρνείται το Χριστό. Τριτοτρόπος, η πατρική ολίσθηση παρασύρει στον όλεθρο ολόκληρη την οικογένεια. Ο Νικήτας είναι τώρα Τούρκος και ένθερμος ζηλωτής. Ο θείος κυνηγός επισημαίνει το πολύτιμο θύραμα και επιδιώκει τη σωτηρία του. Και ο τρόπος της μεταστροφής του είναι θαυμαστός. Μια φιλονικία με ένα Τουρκόπουλο και η επιθετική παρέμβαση της μομεθανής μητέρας του δίνει το έναυσμα της πνευματικής ανησυχίας στον Νικήτα. Το ερώτημα επίμονο προβάλλει. Γιατί χαρακτηρίζεται άπιστος? Η μητέρα του υπεκφεύγει, αλλά αναγκάζεται τελικά να εξιστορήσει το γεγονός. Ο Νικήτας πλέον γνωρίζει την αλήθεια και η επιστροφή στην προγονική θρησκεία του Ιησού είναι ο στόχος και ο μύχιος πόθος του. Η ευκαιρία επίτευξης αναζητείται. Ο Θεός συνευδοκεί και αναχωρεί με πλοίο για τυχείο. Εκεί οδηγείται από το χέρι του Θεού στη νέα μονή. Ο ηγούμενος πληροφορείται το σκοπό του και τον αποστέλει στον πρώην Μητροπολίτη Κορίνθου Μακάριο για εξομολόγηση. Εκεί δέχεται το Άγιο Μύρο και κατηχείται με επιμέλεια. Η παραμονή του στη μονή είναι καρποφόρα. Με προσευχή και νηστεία βιώνει καθημερινά τη μετάνοια και ανάβει μέσα του άσβεστη η αγάπη στο Θεό. Έτσι η πειρακτωμένη καρδιά του ποθεί το μαρτύριο και επιζητεί ευλογία για ομολογία. Οι πατέρες προσεύχονται δυνατά, την Παναγία παρακαλούν θερμά και το 16χρονο παλικάρι με την ευχή του γέροντα κατεβαίνει στην πόλη. Εκεί συλλαμβάνεται γιατί αδυνατεί να πληρώσει φόρο και δηλώνει τη χριστιανική του ταυτότητα μπροστά στον αγά. Η παρησιακή του ομολογία προκαλεί ύβρις και απειλές των αλλοπίστων. Ο Νικήτας παραμένει εδραίος στην πίστη του και ελεγκτικός στους απίστους. Το γενναίο του φρόνημα τους καταπλήσει και προσπαθούν με κολακίες και υποσχέσεις να τον κλονίσουν. Ο Νικήτας αντιστέκεται στενερά και μηδενίζει κάθε ηλική δόξα και απόλαυση. Μπροστά στην αναμενόμενη αιώνια εφροσύνη των εκλεκτών του Θεού. Η αμετάκλητη απόφασή του τους εξαγριώνει και διατάζεται η φυλάκισή του. Εκεί το κελί της φυλακής γίνεται βάση εκτόξευσης πύρινων οικεσιών για θεϊκή ενίσχυση. Και η απάντηση είναι άμεση, αφού στα ποικίλα βασανιστήρια διατηρείται αυλαβής. Η καρτερία και η γενναιότητα του μάρτυρα του Χριστού είναι εμφανής και θαυμαστή. Και η αποκεφάλιση είναι ο επίλογος της μαρτυρικής πορείας. Η κύκνια ρίση «Χριστιανός είμαι και χριστιανός θα πεθάνω» αντιλαλεί και εξοργίζει τους απίστους και εφραίνει τους πιστούς και διδάσκει τους αγωνιστές της στρατευωμένης εκκλησίας. Ο πόθος του παραδείσου του Νικήτα ένθερμος προκαλεί τους απίστους και η αποκεφάλιση πραγματώνεται άγρια. Η ψυχή του στις 21 Ιουνίου 1732 φθάνει στο θρόνο του Θεού Νικηφόρα. Το σώμα του θαυματουργεί άμεσα. Η θάλασσα το δέχεται. Ο τιμωρός του μάρτυρα τιμωρείται από το Θεό παραδειγματικά με ισόβιο τρόμο. Ο Άγιος Νικήτας, νικητής, ζει αιώνια στο φως της παρουσίας και της αγάπης του Θεού. Η αδιάπτωτη ομολογία του παράδειγμα για μίμηση σε κάθε αγωνιστή.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το ιεροπροσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
3: Ιε μνημονευόν σου επί της τρομής μου εν της όρθρης εμελέτων εισε ότι αγεννηθείς βοηθός μου και εν της σκέπη των περίων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου έμου δε ατελάβητο η δεξιά σου αυτή δε εις μάτιν εζήτησα αν την ψυχή μου εις αλεύσονται εις τα κατώτατα της γης παραδοθήσονται εις κύρας ρομπέας μερίδες αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό επενεθήσεται πάσο όμνιον εν αυτό την εφράγιστο μαλαλούντον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισε ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων περίγων σου εργαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου έμου δε αντιλάβητο η δεξιά σου δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νικαία η και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Κύριε. Ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και ενίκτη εναντίον σου εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου. Πλήνων τόσο εις την δέησή μου ότι επλήστη η κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέδοντες εν τάφων και μνηστείς έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο μεν λάκκο κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτω επεμέ επεστηρήθη ο θυμός σου και πάντας τους μετεωρισμούς σου επίγεγες επεμέ μάγνα σου εν στους μάρπα μου. Έθετο με πτέρυγμα εαυτής παρεδόθην και ου και ξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίαση και έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέραν διεπέτασα προσέ τα σκύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ιατρή αναστής και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε της εν το τάφο τελεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εκεί επιλελισμένη καγό προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Η νατή Κυρία αποθείς την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου επέ μου. Το χώσιμη εγώ και κοπείς εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθη. Επέ με δήλθον εωργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν, εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέρα περιέσχομαι άμα οι μάκρινες απέ μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρας, εκέκραξα και νυχτή εναντίον σου εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου. Κλείνον τόσο εις την δέησή μου ευλόγη η ψυχή μου των Κυρίων και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κυρίων και μη επιλανθάνουν πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου των ιόμενων, πάσα στα νόσου σου των λυτρούμενων εκφορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμή. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου ανακαινιστή σε τέο, αετού η νεότη σου ποιόν, ελεημοσύνα ο Κυρίος και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ισραήλ, τα θελήματα αυτού ικτυρμών, και ελεήμων ο Κυριός, μακρόθυμος και πολυέλεος, ο Κιστέλος οργιστήσεται ο δέης των αιώνα, μηνύει. Ου κατά τα σανομία ημών επίης ενημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδω και ενημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε, Κυρίως το έλεος αυτέ τους φωμένους αυτών, καθώς αναπέχουσιν ανατολέα από της μόνη μάκρυνα φημών της ανομίας ημών, καθώς εκτηρή πατηρίου σου κτηρήσε, Κυρίως τους φωμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμείς διότι χουσεσμέν. Άνθρωπος, όσοι χόρτωσε η μέρε αυτού, όσοι άνθρωπος του ακρούτος εξανθήσει, ότι πνεύμα δίλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει πυγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών της φυλάσσωση την διαθήκην αυτού και μεμνημένη εις των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κυρίως εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε των Κυρίων πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε των Κυρίων πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργεί αυτού οι ποιούντες του θέλημα αυτού. Ευλογείτε των Κυρίων πάντα τα έργα αυτού εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου των Κυρίων. Εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου των Κυρίων. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώπισε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε εν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή ίσως νεκρούς αιώνος και κηδίασε με πεμπέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης εν ποίημαση των κυρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας κύρας μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει ταχύς άκουσό μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επέ μου και ομοιωθήσουν με τις καταβαίνουσιν εις λάκων ακουστών ποιησόν με το πρωί το ελώς ότι επισύπησα. Γνώρισον μη κυριόδον εν ή πορεύσον ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κυριέ προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία ένε και αν το όνοματό σου Κυριέ ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύς εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εις άκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλο σου. Εις άκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν τη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέησο εσωροθεύσει εχθρούς μου. Εις άκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλο σου. Εις άκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση με ρωτούλου στο πνεύμα στο αγαθόν λογή σημερική ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νίκαια η και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίς ημών, Κύριε, δόξα σοι.
4: Εν ειρήνη του Κυρίου δεϊθόμεν.
3: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεϊθόμεν.
3: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων,

0: Παναγαπάνου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και άλλους, και πάσαν εις ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό,

0: τα ίσον και διαφύλαξο ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε λέγησο.
0: Σπαναγία σαγράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Χρυσόν το κράτος και σου εστίν η

εχθρείς βλασφημούσισε και απειλούσιν ημίν, Χριστέ ο Θεός ημών. Ανελέτος σταυρός σου τους ημάς πολεμούντας, γνώτος αν πως ισχύει ορθοδόξων η πίστης,

Θεός των εκτιμών σε εξάλειψον, το ανώνυμά μου επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με ό,τι την ανομία μου εγώ κοινώσκω και αμαρτία με ενώπιον με εστί διαπαντός. Συ μόνο ύπαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κλίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην αμαρτίες οικείσαι με η μύτη μου, ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψε τα άδειλα και τα κρύβια της οποίας σου εδηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπη και καθαριστήσω με, επινείς με και υπέρ και όρο λευκανθήσω με, ακουτής με αγαλιάσιν και ευφροσύνη. Αγαλιάστες θέατε ταπεινωμένα απόστεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάστες ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγένσον της εκάτης μη απορρίψεις με από την προσώπης και το πνεύμα στο Άγιο μη ατανέλης επέ μου. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηρίξον μου διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγκαλιάστη η γλώσσα μου, δικαιοσύνη σου, Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανεγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα, θυσία με δοκάν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και δεν ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινον Κυρία εν τη ευδοκία της Ιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίης της Ιών δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχους και ελέησον με ο Θεός. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, πολύ συνεχόμενος πειρασμής προς εκαταφεύγω σωτηρίαν επιζητών,

το και σώσον ημάς παθών με ταρά τους η προσβολέ πολλής αθυμίας εμπιπλώσε μου την ψυχήν. Ειρήνευσον κόρη τη γαλήνητη του Υιού και Θεού σου Πανάμωμε.

και την ψυχήν και την διάνοιαν, υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, νοσούντα το σώμα και την ψυχή, επισκοπής Θείας και προνοίας της παράσου, αξίων.

Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, τον σε αυτίστε το Κία δημιουργών, ως αυτός η θέλησεν εξ ασπόρου σου γαστρός, υπερνούν

Εις προφήτων εν εις το πρότερος ως ενωπεί ο Θεό, συνομιλήσας πρώτος εμφανός εν προσώπο προς πρόσωπον, ουκ ενίγματον φάσμα συναλλός εν είδης αρχός

Ιακώβων και ρίστησε τους συγγενούς Ισραήλ. Μωσή Θεόπτα δέδω και Θεός, το Πατρίος φερήρξατο, Επαγγελίας ρήματι προμηθέντησου την γέννηση, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Ειρνήσω Θεοπτικός πανέφημε εκ βρέφους πάσαν τη φυλή, το δε γνησίω γάλακτη τραφής, προ παρεδήλους αφέστατα, τις προς Θεόν

της θέαμα βάτων και φλόγα, ξένη συμπλοκή των θεών εκ παρθένου μητρός, προζωγραφούς ανάθετων, όν διαβάς τους χρόνους είδες αρκή.

ευλογημένη εν τόσου, δεσπίσιμαν θεατά γκια υπέρ Θεού Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών,

Αμήν, ως ευσεβίας κήρυκα και αθλητών εδραίωμα, η Εκκλησία δοξάζησε, ένδοξε, λαμπρινωμένη σήμερον, άλλος έχων παρησίαν, εν ειρήνη τελεία τους ανυμνούντασε, των Χριστών φυλαχθήνε δυσόπισον, ο πολύαθλε,

ο αλότριος και τα πάθη Χριστού μιμισάμενος, τα του πνεύτα του σώματος πάθη ενέκρουσας και των σταυρών σου αράμενος, οικολούθησας μάρτης το κτίστη σου και σημαίνων σου αράμενος, οικολούθησας μάρτης το κτίστη σου και σημαίνων αυτόν ειν οικέτερος.

τους ετελειώθησαν. Ο Χριστόν αυτόν βαβύλας θείον πάλε Χριστό προθήμος θείεται δια ξύφους. Υπέρ μεγής του Δεσπότου Θεού λόγου τρέχουσι θερμός προς ξύφος τα παιδεία. Πέδας και βαβύλαν πέφνε ξύφος αφή Τετάρτη. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Βαβύλας, ο εναντιοχία διδάσκαλος, σύν της υπ' αυτών ογδοήκοντα τέσσερση πεσί, ξύφι τελειούτε, μαθήσε όσοι μισθός εκ των πεδίων, Βαβύλα θείε της τομής κοινωνία. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος προφήτης Μωυσής εν ειρήνη τελειούτε. Ουκ εκ πέτρας νυν ούδο πιστίον μέρη. Μωσή θεωρείς, αλλόλων Θεών βλέπεις. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Ερμιώνης μιας των θυγατέρων Φιλίππου του Αποστόλου. Χωρίς προς αυτούς ουρανούς Ερμιώνη, Ερμαίων ευρικία την σωτηρία. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι Θεότιμος και Θεόδουλος, οι αποδημίων πιστεύσατε σπυροί τελειούνται. Θεότιμος τέθνικε συν Θεοδούλο, τιμήν συν αυτό δουλικήν τους Κυρίω.

εκόμις κατάβλης, ο κεντηρίων πυρ πόθου θείων πνέων, ψυχήν προθήμος εις το πυρ αποπνέει. Τριτής αθλητές υπηρά κλίμαξ ξένη, διείς ανήλθον ουρανού προς το πλάτος. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πετρονίου, Χαριτίνης, Σαρβίλου ή Σαρβίλου, Θεοδούλ και Βεβαίας. Τι τμηθέντες άμφο Θαβουήλ και Βεβαία, ζωήν βεβαία νεύρον αντε εψευσμένης. Βέβυλον ο Σάρβυλος ου σέβων σέβας, ανδρών βεβύλων χερσί βάλετε λήθης. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων, τρεις χιλίων εξακοσίων 28 μαρτύρων, τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν η ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύρια.

Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσατα, σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παρθώντα και τα φέντα και ανα...

πέρασή μας. Ο άνω το Πατρί συγκατήμενος και όδε ημίν αορά του συνόμ, και καταξίωσουν την καρδιά σου, Κύριε, μετά τον ημίν του αφράντου σώματος και του τιμιέματος και δήμων παντή το λαό. Θεός ηλάστην το Μαρτωλό και δεησόν, Θεός ηλάστην το Μαρτωλό και δεησόν, Θεός ηλάστην το Μαρτωλό και δεησόν.

Ευχαριστούμε συνδέσκοτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρουσία ημέρα και την ξύσουση μας, των επουρανίων σου και αθωνάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, να ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εικαισίες της εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξον απέμπομεν, το Πατρί

σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας, σώσουν τον λαό σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξουν, αγίασουν τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξουν θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνην τον κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσε, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσ' αγαθή και πάντα όρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταφέρνουν εξ του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αηγή στου αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεοδυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανονίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου, ούτε η Θεία Μυσταγωγία ετελέστη, των Άγιων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελέης, των Άγιων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μεροβίτου, Βαρβάρας των Άλλων Μάρτυρος, των Οσίων Πατέρων,

των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των Αγίων Μαρτύρων, Βαβίλα, Επισκόπου Αντιοκίας και των Συναυτοτριών Παιδών, Χαριτίνης Ευτυχίδος και Πετρονίου, Βαβίλα του Διδασκάλου και των Μεταυτού Παιδών, Κεντηρίωνος Θεοδόρου Αμιανού Ιουλιανού και Οκιανού, Ιερουσαλήμ και των Ιών αυτής, του Αγίου Προφήτου Μωυσέως των Αγίων, Ερμιώνης Θεοτήμου και Θεοδούλου, του Οσίου Πατρός Μονανθήμου του Νέου του Εκκεφαλινίας, των Αγίων Νεομαρτύρων Γεωργίου Ιερέως και Θεοδόρου του Αλικαρνασσέως,

0: ο πάντας μας, καλημέρας, βοήθεια.
1: Επάντε τύχης της καλής μετουσίας του ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ίμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε. Δόξα εσύ ο Θεός, δόξα εσύ ο Θεός, δόξα εσύ ο Θεός. Ευχαριστώσει Κύριε Θεός μου, ότι ούκα πόσο με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέση των αγιασμάτων σου κατηξίωσες. Ευχαριστώσει ότι με τον ανάξιο μεταλαβήν των ακράτων σου και πουρανιών δωρεών κατηξίωσες. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών απαθανώνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φυλτά ταύτα και ζωοποιά σου μυστήρια, επευρυγεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμίησία συν ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχητον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις λησμονή σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, εις εις χάριτος μνημονεύω δια παντός και μικέται εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίω απάρας υπελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυση νένθα, ο τον εορταζόντων ήχο όσο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορώτων, το σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το όντος εφετών και ανέκφραστος ευθροσύνη, τον αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα κτίστους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς η επί πάσιν εις παρέσχουμε αγαθείς και επί τη μεταλήψη των ακράτων και ζωοποιών σου μυστηρίων, δέομεν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόμε υπό τη σκέπη σου και το πτερίγω σου σκιά, και δώρισέ με εν καθαρό συνειδότη μέχρι σε σκάτισμα να πρωείς επαξίους μετέχει των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σιγαρή ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς τροφήμι σάρκα συν εκουσίως, ο πύρ υπάρχουν και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου μάλλον, διέλθε προς μελών μου συνθέσεις εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν. Φλέξονται ακάνθας των όλων μου τεσμάτων, ψυχήν κάθαρον, αγίασον τας φρένας, τας υγνία στήριξον ωστέ εις άμα, εστίσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με τον σώ συγκαθήλωσον φόβο, αη σκέπε φρούρητε και φυλατέ με, εκ παντός έρου και λόγου ψύχο φθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με. Δείξον με σόν σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας. Είναι ως ονίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβη εισφέρωση πάντας υγειασμένος, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου, του σοφούς αποστόλους, προσιδέσιν άχραντον αγνήν μητέρα, όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδα τόσον έργασε λάτριν. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξαν άπαντες πέμπομεν κάθε μέρα. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γέννητόμοι η ζωή αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δέμι ευχαριστία αυτή εις χαράν υγείαν και ευφροσύνη και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με των αμαρτωλών στην εκδεξιών της εις δόξης πρεσβείες της Πανακράτου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπής, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι ηξίωσας με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού Σου, αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας ή την πηγή της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία ή του ελεήμονος Θεού φιλέσπλαχνος μήτυρ ελέησόν με και δώσ κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν τες εχμαλωσίες των λογισμών μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των ακράντων μυστηρίων των αγιασμών ησίασιν ψυχίστε και σώματος και παράσχουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνήν και δοξάζεσαι πάστας ημέρας της ζωής μου. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας.
1: Αμήν. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
2: Είμαι πολύ εις τον δούλον σου δέσποτε κατά το ρήμα σου ονείρινη του είδανε το αμήμον σωτήριόν σου. Ο ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών πως αποκάλυψε με αυτόν και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ηλέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ηλέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ηλέησον ημάς. Δόξα Πατρί Κύριε Υιώ και Υιώ Πνεύμα. Εν ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάς ημαρτίας ημών, δέσποτα, συγχώρησαντας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσημη κυρίας, επιστρενίας ημών, και εν τροματός, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριε, ο Κύριε, ο Πνεύμα Σου, στον αιώνα μην, Πάτερ ημών, εν της ουρανίας, Άγιε, στο όνομά Σου. Ελθέτω η βασιλεία Σου, τέλημά Σου, ως ανώ και επί της γης, τον άρτο ημών, τον οποίου Σου ενδώσουν εις ημέρον, και άφηση μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφέμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέξεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιεραρχία στο φωτία παστράπτων δικαιοσύνης φυτοκόμος εδείχθης από τεμών την άκανθαν της πλάνης του αληθώς, όθεν των αιμάτων σου φοινικτής τες ρανίσει, το Χριστό παρέστηκας ανακράζων βαβύλα. Ιδού εγώ και τα παιδεία Ιησού, όθεν προσδέχου ημάς ως δόκισας. Ή του στόματός σου καθάπερ πυρσός εκλάμψας αχάριστην οικουμένη νεφώτησεν αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσαν απέδει το ύψος ημίν, της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν αλασίς λόγης παιδεύω. Πάτερ Ιωάννη, χρυσόστομε, πρέσδου το λόγο Χριστόν το Θεός ότι είναι τα σπιτά σημών, εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκεις προσκυνήν τον εν τριάδι ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε παμακάριστε όσιε επαξίως εφημούμεν σε υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της είναι ειρήνη δώσιμην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτύρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και εν δοξωτέραν σου δύο Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγον του πισινόντος Θεοτόκος σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
2: Θεός κτήρισε ημάς και ευλογήσε ημάς που φάνε το πρόσωπον αυτό εκ ημάς και λέει σε ημάς. Δόξω Θεός ελπισιμών δόξω Χριστός ελπινός Θεοσιμών. Πρεσβείες Παναχράμπου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός. Των Αγίων ενδόξων και πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και αλλημικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερημών, των Αγίων Πατρών Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, του Σωστού Μητρού και Μισθαγωγή Επελέστη, του Σου Πατρών Σιμών Ιωάννου του Ρώσου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ιερομάρτυρος Βαβύλα και τον Συναυτό, όν την μνήμη επτελούμε και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσει ημάς. Ο αγαθός φιλάνθρωπος και λέει μου Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.
3: Κυρίες και κύριοι αγαπητοί ακροατές, απευθεία σύνδεση με το αεροπροσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.
4: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,5.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, χαίρετε πάντοτε. Σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βαβίλα, Επισκόπου Αντιοχίας, και των συναυτό Αγίων Τριών Παιδών, Διαξήφους Τελειοθέντων. Του Αγίου Βαβίλα του Διδασκάλου, σύντηση επ' αυτών 84 πεσί, ξύφι τελειούτε. Του Αγίου Προφήτου Μωυσή, εν ειρήνη τελειοθέντος. Της Αγίας Ερμιώνης, μιας των θυγατέρων Φιλίππου του Αποστόλου. Των Αγίων Θεοτήμου και Θεοδούλου, πυρή τελειοθέντων. Των Αγίων Μαρτύρων και Εντυρίωνος, Θεοδόρου, Αμιανού και Ιουλιανού. Των Αγίων Μαρτύρων Πετρονίου, Χαριτίνης, Σαρβίλου, Θαθουήλ και Βεβαίας. Των Αγίων 3628 μαρτύρων. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Άγιος Βαβίλας, ο δάσκαλος. Σμήλεψε πάλι δάσκαλε ψυχές. Κι ό,τι σ' απόμεινε ακόμη στη ζωή σου, μην ταρνηθείς. Θυσίαστο ως τη στερνή πνοή σου, γράφει προτρεπτικά ο ποιητής. Ο δάσκαλος, ψυχή της παιδείας, αναμορφωτής της κοινωνίας. Ο δάσκαλος, σμιλευτής χαρακτήρων, διαμορφωτής προσωπικότητων, διαφεντευτής καρδιών. Ο δάσκαλος, κατευθυντήριος οδηγός, τυλαυγής φάρος, ισχυρός φωτοδότης. Ο δάσκαλος, πανίσχυρο υπόδειγμα, ακτινοβόλο παράδειγμα. Ο δάσκαλος, ακούραστος καπανέας, προετοιμαστής ιδανικών προσώπων της κοινωνίας, αγίων πολιτών της αιωνιότητας. Ο δάσκαλος που συνδυάζει επιστημονική γνώση και ζέουσα πίστη, θησαυρός πολύτιμος. Η προσφορά του ανεκτίμητη, η αποστολή του μεγαλειώδης. Μια ματιά στο αγιολόγιο της Εκκλησίας συναντάμε μια ηρωική μορφή δασκάλου. Είναι ο Άγιος Βαβίλας. Ένας δάσκαλος άξιος της υψηλής αποστολής του, του ιερού λειτουργήματος που ασκεί. Ένας δάσκαλος αληθινός πυρπολιτής ψυχών, φλογερός μπουρλοτιέρης καρδιών. Ένας δάσκαλος που ζει το Χριστό, μεταλαμπαδεύει την πίστη στο Χριστό, εμπνέει την αγάπη προς το Χριστό και οδηγεί στο Χριστό 84 παιδιά. Ναι. 84 παιδιά μαθητεύουν στο σεβάσμιο δάσκαλο Βαβίλα, φλογίζονται από τη φλόγα του και κατευθύνονται στον ουρανό. 84 παιδομάρτυρες, ιερά ολοκαυτώματα στο βωμό της αγάπης του Ιησού. Σφραγής της εμείς αποστολής, ημείς έστε εν Κυρίω, δικαιούτερα να φωνήσει ο Βαβίλας, όπως ο Θείος Παύλος. Ζει το 208 μετά Χριστόν και διδάσκει στην Οικομίδια. Ο βασιλιάς Μαξιμιανός κηρύσσει απεινή διωγμό κατά των χριστιανών. Η συκοφαντία οργιάζει. Η προδοσία επικρατεί. Και ο γέροντας δάσκαλος Βαβίλας, στόχος των ειδωλολατρών. Κάποιος Βαβίλας κάθεται σε μια κρυφή γέφυρα και διδάσκει παιδιά για τον εσταυρωμένο, είναι η καταγγελία. Η επέμβαση άμεση. Η σύλληψη βίαιη. Δάσκαλος και 84 μαθητές οδηγούνται μπροστά στο βασιλιά. Είναι η μεγάλη στιγμή της μαρτυρίας. Η πίστη δοκιμάζεται. Πρώτος ο δάσκαλος απολογείται τη δράση του. Η διδασκαλία του χλεβάζεται. Η συμπεριφορά του επικρίνεται. Αλλά ο Βαβίλας ομολογεί τη σταθερότητα της πίστεώς του, την τελειότητα του Τριαδικού Θεού. Ο βασιλιάς εξάπτεται και προστάζει τον αλίπητο λιθοβολισμό. Το αίμα περιλούει τον κατάλευκο γέροντα. Οι αρθρώσεις διαλύονται. Η σάρκα πληγώνεται. Οι ευχαριστίες προς τον Κύριο ολόθερμες. Δένεται με βαριές αλυσίδες και φυλακίζεται. Από εκεί επικοινωνεί αδιάλειπτα με τον ουρανό και ζητεί ενίσχυση για τα πνευματικά του παιδιά. Ο βασιλιάς ελπίζει και κολακεύει τα 84 παιδιά. Τα παρακινεί προκλητικά να θυσιάσουν στους θεούς. Τα παιδιά αλληλοκοιτάζονται, αλληλοστηρίζονται και απαντούν
με τη σιωπή τους. Τα 10 μεγαλύτερα απομονώνονται και δέχονται δελεαστικές προτάσεις. Ο Αμμόνιος και ο Δωνάτος όμως εκπροσωπούν επάξια τους συναθλητές τους. «Εμείς είμαστε χριστιανοί και δεν θα θυσιάσουμε ποτέ σε ψεύτικους θεούς», δηλώνουν κατηγορηματικά. Αλλά επάλληλα χτυπήματα εισπράττουν για τη θαραλέα ομολογία τους. Αλλά ανδριότερα γίνονται και βροντοφωνούν επίμονα την αμετάκλητη απόφασή τους. «Χριστιανοί είμαστε και δεν θυσιάζουμε». Ο βασιλιάς, εμβρόντιτος από το θάρρος των 10 παιδιών, στρέφεται στα υπόλοιπα και τα απειλεί. Η απάντηση επαναλαμβάνεται ομόφωνα. Ο τύραννος εξοργίζεται και διατάζει το άγριο χτύπημα και τη φυλάκιση. Παράλληλα, τους αποστερεί παντελώς το ψωμί και το νερό. Τα παιδιά, για την αγάπη του Χριστού, δέχονται κάθε βασανιστήριο. Υμνολογούν τον Χριστό, διαδηλώνουν την άδολη αγάπη τους και ενισχύονται πλούσια. Ο βασιλιάς αισθάνεται ντροπή για την αποτυχία του και προστάζει ο δάσκαλος Βαβύλας να κρεμαστεί και να μαστιγωθεί ενώπιον των μαθητών του. Μια ακόμη απόπειρα εκφοβισμού πέφτει στο κενό και προκαλεί την αγανάκτηση του βασιλιά. Διατάζει τότε τελεσίδικα το θάνατο όλων με ξύφος. Η σκηνή είναι συγκινητική. Η πομπή μεγαλειώδης. Ο δάσκαλος με τους μαθητές του πορεύονται προς την αιωνιότητα με τον ύμνο στα χείλη. Με βαθιά ικανοποίηση ψιθυρίζει. «Ιδού εγώ και τα παιδεία, άμοι έδωκεν ο Θεός». Πρώτος προτείνει την κεφαλή του και ακολουθούν οι μαθητές του. Όλοι μαζί αποκεφαλίζονται και ανέρχονται στεφιφόροι στον ουρανό. Τα τίμια και άγια λείψανά τους συγκεντρώνονται από τους χριστιανούς και μεταφέρονται με πλοίο στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί τοποθετούνται ευλαβικά σε 3 κυβώτια και ενταφιάζονται έξω από τα τείχη της πόλης σε μοναστήρι. Δάσκαλος και μαθητές. Μια εκλεκτή συνοδεία εισέρχεται νικηφόρα στον περίλαμπρο χορό των μαρτύρων. Εκεί υμνολογούν ακατάπαυστα το Θεό και φρένονται ατελεύτητα τη χαρά της αγάπης του Θεού. Δάσκαλος και μαθητές. Μια μυρίπνοη ανθοδέσμη στο λιμόνα του Παραδείσου. Δάσκαλος και μαθητές. Τέλεια υποδείγματα για εκπαιδευτικούς και μαθητιώσα νεολαία κάθε εποχής. Η μίμησή τους απροσμέτρητη τιμή τους.

Αγία Ερμιόνη, θυγατέρα του Αποστόλου Φιλίππου, μία εκ των τεσσάρων που ο Θεός του έχει προσφέρει. Ευλαβής χριστιανή, ενάρετη, θεοχαρίτωτη και αγωνίστρια ανυποχώρητη. Το Άγιο Πνεύμα, ο Θεός, ο οποίος παρακολουθεί την πορεία κάθε ανθρώπου, της προσφέρει το προφητικό χάρισμα. Το αποστολικό έργο βρίσκει ακόμα μία διάκονο θυσίας. Φθάνηκε στην Έφεσο μαζί με την αδελφή της Ευτυχίδα. Αναζητεί τον Άγιο Ιωάννη Θεολόγο, αλλά έχει μεταστεί και ανταυτού συναντά το μαθητή του Πετρόνιο. Δέχεται λόγο ωφελίες και ενισχύεται ο ιεραποστολικός ζήλος. Τότε περνάει από την Έφεσο και ο Τραϊανός, ο οποίος προχωρεί για πολεμική σύραξη με τους Πέρσες. Καλεί λοιπόν την Ερμιόνη για προφητική πληροφορία. Προλέγει τη νίκη του, αλλά και την κατάληψη της βασιλείας των Ρωμαίων από το γαμπρό του Αδριανό. Η προφητεία επαληθεύεται και ο Τραϊανός εξοργίζεται. Διατάσσει να βασανίσουν βάναυσα την Ερμιόνη. Υπομένει καρτερικά, δοξολογικά. Παραδίδεται στους Δημίους για θανάτωση. Οι Δήμοι βλέπουν την ηρωική στάση της χριστιανής μάρτυρος, πιστεύουν στο Χριστό και την απελευθερώνουν. Τελικά η Ερμιόνη εκδημεί ειρηνικά. Η ταφή της γίνεται στην Έφεσο. Η είσοδός της στον ουράνιο νυμφώνα πανηγυρική. Απολαμβάνει ατελεύτητα την αγάπη του λατρευτού της νυμφίου.

Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Κυρίες, κύριοι, καλημέρα σας. Πανηγυρίζει την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου ο Ιερός Ναός Παμεγής των Ταξιαρχών, το εγχώνες θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Την παραμονή Σάββατο στις 7 η ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί όρθρος και στη συνέχεια η πανηγυρική αρχαιρετική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Σκοπέλου κ. Νικοδήμου. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου επίσης πανηγυρίζει και ο Ιερός Ναός του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Βασιλικό την επέτειο της αναμνήσεως του θαύματος του Οσίου Ιωάννου. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό του Οσίου Ιωάννου στο Βασιλικό η ακολουθία του όρθρου και στη συνέχεια η αρχιερετική θεία λειτουργία υπό του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Αγίας Ελεούσας στη Χαλκίδα το γενέθλιο της Παναγίας. Την παραμονή της εορτής η ακολουθία του μεγάλου πανηγυρικού Εσπερινού με αρτοκλασία και περιφορά της Ιεράς Εικόνας. Ενώ την 3η το πρωί στις 8 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί θα ξεκινήσει ο όρθρος και στη συνέχεια η πανηγυρική θεία λειτουργία.

Αρχίζουν, αγαπητοί ακροατές, οι εγγραφές των μαθητών στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς μας Μητροπόλεως, ιερεύς Παύλος ο Σκοπελίτης, οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι επισήμως από το Υπουργείο Πολιτισμού και εντεταγμένοι στα μουσικά εκπαιδευτήρια της πατρίδος μας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται από την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 16, πλην του Σαββάτου και της Κυριακής, στους εξής υπευθύνους: του Δήμου Χαλκιδαίων, καθημερινά στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως από τις 5 έως και τις 7, του Δήμου Μεσαπίων Δελφίων, στον πατέρα Νικόλαο Δανέλη, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Ψαχνώνη της Αμαρίνθου, στον πατέρα Κυριακό Κοκάλα, στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Αμαρίνθου, ή της Πόλεως Ερετρίας, στον πατέρα Χαράλαμπο Ραμαντανάκη, στον Ιερό Ναό Παναγίας Παραβουνιωτήσης, ή του Δήμου Ιστιαίας Εδιψός, στον πατέρα Ιωάννη Θάνο, στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Ιστιαίας, ή των Αρχιερατικών Περιφερειών Κυριαίος και Νηλαίος, στον πατέρα Νικόλαο Μάρκου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Μαντούδι, της Αρχιερατικής Περιφέρειας Αιγαίων, στον πατέρα Νικόλαο Αναστασίου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Ροβιών, ή της νήσου Σκιάθου, στον πατέρα Νικόλαο Σταματά, στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών Σκιάθου, και ή της νήσου Κοπέλου, στον πατέρα Αλέξιο Παπασταμούλο, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στη γλώσσα της Κοπέλου. Τα μαθήματα θα αρχίσουν από το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, θα είναι δωρεάν, αφού τα έξοδα καλύπτονται από την Ιερά μας Μητρόπολη και τις ενορίες.

0: μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Άκυρη και στερούμενη ένομης ισχύος χαρακτηρίζει την ανακήρυξη εθνικών θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία, στο βαθμό που εκτείνονται σε περιοχές εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, η Αθήνα μέσω διαβήματος προς την Άγκυρα. Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την άμυνά της, σημείωσε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδεχόμενος τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών στο ΣΕΙΦ έχει ως απαράβατο όρο τις σχέσεις καλής γειτονίας. Δύο άνδρες συνελήφθησαν σε ναύπλιο και χαλκίδα για πρόκληση πυρκαγιών. Συνολικά 36 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το προηγούμενο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία λόγω νέας απόπειρας σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε πως ερευνά επίθεση σε υποσταθμό στη δυτική πόλη Μπέργχάιμ. Η Νότια Κορέα ετοιμάζεται να αναπτύξει στρατιωτικά μέσα για να υποστηρίξει την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς πριν από το τέλος του έτους, ανέφεραν τα μέσα ενημέρωσης της χώρας επικαλούμενα κυβερνητικές πηγές. Δύο εργαζόμενους ανέσυραν ζωντανούς την Παρασκευή διασώστες στο Νεπάλ από σύραγγα υδροηλεκτρικού έργου 9 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έπληξαν πόλεις και χωριά. Και ο καιρός με λίγες νεφώσεις, στους 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Ο Χριστιανισμός ως εργαλείο ενσωμάτωσης, θρησκεία, κοινωνική συνοχή και πολιτική σταθερότητα».

0: Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αγαπητοί ακροατές, με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική Β' μέρος», αυτήν την ώρα θα αναφερθούμε σε ένα θέμα που νομίζουμε ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εντάσσεται μέσα στο, θα λέγαμε, ιστορικό πλαίσιο των πρώτων αιώνων, 5ος με 7ος αιώνας μετά Χριστόν. Θα μιλήσουμε για τον χριστιανισμό ως εργαλείο ενσωμάτωσης και βεβαίως εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε επιμέρους ζητήματα που είναι και αυτά πολύ σημαντικά και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια του σημερινού μας καλεσμένου, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας ο κύριος Μάριος Κωνσταντίνος Ιωάννου, εντεταλμένος διδάσκων Βυζαντινής Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε Ιωάννου.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Σπυρόπουλε, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητές ακροατές. Σήμερα όντως θα ασχοληθούμε με ένα ζήτημα που έχει επηρεάσει την Ευρώπη μέχρι και τον 20ο αιώνα. Βλέπουμε τα πόνερά του με τον χριστιανισμό της και το πώς αυτό πέρασε στις δομές των κρατών, των μεταρωμαϊκών κρατών.
0: Είναι ένα θέμα, νομίζω, με πολλές πτυχές και διαστάσεις, κύριε Ιωάννου, όσο μπορώ να καταλάβω, χωρίς να είμαι ειδικός. Με τη δική σας βοήθεια όμως θα έχουμε την ευκαιρία να το αναλύσουμε, να το συζητήσουμε, έτσι, και να αναδείξουμε κάποιες από αυτές τις πτυχές του στο χρόνο που έχουμε βεβαίως στη διάθεσή μας. Από πού θα μπορούσαμε ίσως να ξεκινήσουμε, κατά τη γνώμη σας?
1: Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από τον ίδιο τον εκχριστιανισμό αυτών των ομάδων που αποκλήθηκαν βάρβαροι και στην ουσία κληρονόμησαν τον δυτικό μεταρωμαϊκό κόσμο. Αυτούς που κατοπινά ξέρουμε ως αστρογόθους, βυσιγόθους, βανδάλους, αλλά στην αρχή, στον 4ο αιώνα, ήταν κατά βάση γνωστοί ως γότθοι. Είχαν εμφανιστεί δηλαδή ως γότθοι και φράγκοι ήδη από τον 3ο αιώνα.
0: Μάλιστα.
1: Συχνά κυκλοφορούσε το στερεότυπο παλιότερα στην βιβλιογραφία ότι είχαμε τους Ρωμαίους κατοίκους οι οποίοι ήταν Ορθόδοξοι, ενώ οι Γότθοι ήταν Αριανοί. Δηλαδή, μπορεί οι κρατές να είναι εξοικειωμένοι με τον όρο της αίρεσης του Αρίου. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τόσο μανιχαϊκά, τόσο δύο πλευρών, διότι ο χριστιανισμός ξεδιπλώθηκε σταδιακά, δεν υπήρξε εξ αρχής δόγμα, η ομολογία πίστης που υπάρχει σήμερα, και ενώ το 325 στην πρώτη σύνοδο της Νίκαιας, που ήταν μια ως επιτοπλίστων Ρωμαϊκή Σύνοδος, παρευρίσκοντο κυρίως επίσκοποι του Ρωμαϊκού Βυζαντινού κόσμου, αποφασίστηκε ότι ο πατήρ και ο Υιός είναι ομοούσιοι, δηλαδή ότι μία είναι η θεότητα, μία είναι η ουσία της θεότητας, αλλά δύο πρόσωπα μετέχουν σε αυτήν την ουσία, επειδή αυτός ο όρος, το ομοούσιο, που σήμερα είναι τόσο κεντρικός, το πιστεύω, δεν υπήρχε στις γραφές, γι' αυτό και το δόγμα της Νίκαιας δεν έγινε γρήγορα επίσημο δόγμα του κράτους. Δηλαδή, ήδη το 360, ο γιος του Κωνσταντίνου του Πρώτου, του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο γιος του ο Κωνστάντιος, το έκρινε σε δύο άλλες συνόδους επισκόπων που σήμερα δεν λογίζονται στις οικουμενικές, αν και ως οικουμενικές τις διοργάνωσε, να αναφέρεται ότι ο Υιός δεν είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, αλλά όμοιος, ώστε να αποφευχθεί η λέξη ουσία που παρέπεμπε σε πλατωνισμό, σε ορισμένες αιρέσεις που είχαν εμφανιστεί παλιότερα. Άρα, με την αφορμή ότι η λέξη ουσία δεν βρίσκεται στις γραφές, ο Υιός προσδιορίστηκε ως όμοιος με τον Πατέρα. Όταν όμως λείπει η λέξη ουσία, δεν μπορούμε να έχουμε και απόλυτη ισότητα. Ο Υιός έτσι παρουσιάστηκε ως υποτελής με κάποιον τρόπο τον Πατέρα, τα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν είχαν ακόμα ασχοληθεί ιδιαίτερα. Πού τώρα εμφανίζονται οι γότες όλο αυτό? Την περίοδο του αυτοκράτορα Κωνσταντίου, ένας Ρωμαίος και παράλληλα γοτθικών συνιστοσών καταγωγής, ο Ουλφίλας από την Καπαδοκία, πέρασε τον Δούναβη όπου βρίσκονταν οι Γότθοι και εκχριστιάνισε μία ομάδα από τους Γότθους. Ορισμένοι Γότθοι, ξέρουμε ότι υπήρχαν επίσκοπος Γότθων ήδη στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, δεν γνωρίζουμε κάτι άλλο γι' αυτόν, αλλά σίγουρα υπήρχαν ορισμένοι Γότθοι χριστιανοί. Αλλά πάντως στα μέσα του 4ου αιώνα ο Ουλφίλας ξεκινάει τον εκχριστιανισμό των Γότθων, χωρίς να είναι βέβαια ενταγμένο σε κάποιο κρατικό πρόγραμμα εκχριστιανισμού. Mm-hmm. Και αυτός ο εκχριστιανισμός δεν προχώρησε πλήρως, αλλά τουλάχιστον μετέφερε ένα μεγάλο μέρος των Γότθων στη χριστιανική πίστη.
0: Αυτό τον 5ο αιώνα, κύριε Ιωάννου, τον 5ο αιώνα.
1: Ξεκινήσεις του είναι τον 4ο αιώνα, δηλαδή την δεκαετία του 340, 350, 360. Και ακριβώς ήταν η περίοδος κατά την οποία την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν είχε πια απορριφθεί το Μοούσιο. Άρα οι Γότθοι δεν έγιναν ξαφνικά αυτό που λέμε Αριανοί, αλλά υιοθέτησαν το δόγμα που είχε την περίοδο εκείνη η ίδια η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ναι. Και δεν είναι ένα δόγμα το οποίο κατασκεύασε ο Άριος, αλλά ένα δόγμα το οποίο στήριζαν πολλοί επίσκοποι, διότι ακόμα δεν είχε εξελιχθεί η θεολογία. Και τέλος πάντων, μην προχωρήσουμε άλλο στα θεολογικά, αλλά να κρατήσουμε ότι οι Γότθοι δεν είναι οι αιρετικοί που εμφανίζονται από το πουθενά. Εκχριστιανίζονται στην μορφή του χριστιανισμού που τότε είχε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όταν όμως το 378 θα γίνει η μάχη της Ανδριανούπολης και τότε οι Γότθοι θα νικήσουν τους Ρωμαίους και θα περάσουν νικηφόρα στον υποδουνάβιο χώρο και έκτοτε θα αρχίσει μια διαδικασία που θα κορυφωθεί και από το 406 που θα περάσουν και τον Ρήνο, θα μπουν πλέον οι Γότθοι μέσα στα ρωμαϊκά εδάφη, η αυτοκρατορία η ρωμαϊκή από το 381 έχει επανέλθει στην πίστη της Νίκαιας, της Συνόδου της Οικουμενικής της Νίκαιας. Άρα έχει επανέλθει στην πίστη ότι ο Υιός είναι ομοούσιος του Πατρός. Όμως οι Γότθοι και οι Γερμανοί, όντας εκχριστιανισμένοι την περίοδο κατά την οποία και η ίδια Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία θεωρούσε ότι μεταξύ Πατρός και Υιού δεν υπάρχει ομοουσιότητα, ομοία ουσία, αλλά απλή ομοιότητα, διατήρησαν αυτό το δόγμα. Επομένως, όσο ενσωματώνονταν στις ρωμαϊκές και μεταρωμαϊκές κρατικές δομές και καθώς το ρωμαϊκό κράτος, ο αυτοκράτορας, αδυνατούσε να ελέγχει περιοχές του δυτικού ειδικά κόσμου, από την Ιταλία μέχρι και την Βρετανία, την Ισπανία, τη Βόρειο Αφρική, τα διάφορα αυτά βαρβαρικά φύλλα, οι συνομοσπονδίες αυτές οι στρατιωτικές, που ήταν γύρω από φυλάρχους και εγκαθίσταντο και απέκοπταν περιοχές από τον κεντρικό έλεγχο, δημιουργούσε μια διπλή πραγματικότητα. Δηλαδή, οι παλιοί κάτοικοι, οι Ρωμαίοι, οι Λατινόφωνοι της Ιταλίας, της Γαλατίας, της Ισπανίας, πίστευαν το δόγμα του ομοουσίου, το ορθόδοξο δόγμα, ενώ αυτά τα γοτθικά φύλλα διατηρούσαν ως στοιχείο πλέον της ταυτότητάς του το δόγμα του όμοιου. Έτσι, γι' αυτό βλέπουμε στις ρωμαϊκές, στις βυζαντινές πηγές να κατηγορούνται οι Γότθοι ως αιρετικοί ή ως αριανοί. Άρα, μετά κατά τη διάρκεια του 5ου αιώνα, τότε πλέον δημιουργείται αυτό το δίπολο ότι ο Γότθος είναι αριανός, αιρετικός, ενώ ο Ρωμαίος ορθόδοξος. Το οποίο όμως δεν ξεκίνησε έτσι. Σε κάθε περίπτωση, ασχέτως αν υπάρχει αίρεση ή ορθοδοξία, και οι δύο κοινότητες είχαν τα ίδια κείμενα αναφοράς, δηλαδή την Βίβλο. Είχαν τον ίδιο τρόπο εκκλησιαστικής οργάνωσης, δηλαδή τον επίσκοπο, το επισκοπάτο. Επομένως, η στρατιωτική ηγεσία των βαρβαρικών αυτών φυλών, γιατί μιλάμε για στρατιωτικές ηγεσίες, όχι συγκλητικές όπως ήταν η αριστοκρατία τον ρωμαϊκό κόσμο, στην μεταρωμαϊκή στρατιωτική βαρβαρική πραγματικότητα, μπορούσαν να συνεννοηθούν με τους χριστιανούς επί τη βάση των γραφών και της ορατότητας της θρησκείας. Δηλαδή, από τη μία οι Γότθοι, από την άλλη οι Ρωμαίοι, ήταν και οι δύο εναντίον των εθνικών, των παγανιστών, των υπέρμαχων, των παραδοσιακών, πολυθεϊστικών πεπιθήσεων.
0: Ναι.
1: Άρα ο χριστιανισμός από τον 4ο και τον 5ο αιώνα έχει πια τις ρίζες του, τις συνειδήσεις, όχι μόνο των Ρωμαίων, που εντάξει οι Ρωμαίοι είχαν έρθει σε επαφή με τον χριστιανισμό ήδη από τον, σταδιακά από τον 1ο αιώνα της εμφάνισής του, αλλά και στις συνειδήσεις των νεήλιδων, των εφερμένων αυτών ανθρώπων που διέσχισαν τον Δούναβη και τον Ρήνο τον 4ο αιώνα και τον 5ο και πλέον κατά τον 5ο αιώνα αποσπούν εδάφη από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
0: Οπότε θα μπορούσε κανείς να πει ίσως ή να ρωτήσει μάλλον, κύριε Ιωάννου, ότι υπήρχε ένας κώδικας επικοινωνίας μεταξύ των Γότθων και των υπολείπων των Ρωμαίων.
1: Ακριβώς,
0: όπως είπατε και εσείς.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή διότι έπαιξε εδώ ρόλο ο χριστιανισμός ως ένας τρόπος ουσιαστικά ενσωμάτωσης των Γότθων.
1: Διότι οι Γότθοι και τα γερμανικά φύλλα δεν έπαβαν να είναι μια στρατιωτική μειοψηφία. Δηλαδή πονδρικά λέω αριθμούς, σε μια Ιταλία κάποιων εκατομμυρίων Ρωμαίων κυριαρχήθηκε από κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες Γότους. Οπότε δεν μπορούσαν να διώξουν ξαφνικά τους επισκόπους των Ρωμαίων επειδή ήταν ορθόδοξοι και να τους αντικαταστήσουν κατευθείαν με τους δικούς τους επισκόπους. Γιατί ακριβώς η Εκκλησία ήδη από την εποχή Κωνσταντίνου του Πρώτου είχε ενισχυθεί ιδιαίτερα και σταδιακά είχε πλουτίσει μέσω δωρεών, κληρονομιών και αναλάμβανε τυπικά και άτυπα χρέη τα οποία παλαιότερα τα έκαναν οι άνθρωποι των βουλών των πόλεων, οι κοσμικοί. Χωρίς να έχουν πάψει εντελώς να υφίστανται κοσμικές δομές, ο επίσκοπος γίνεται πλέον η αυθεντία της πόλεως. Άρα το να ξεριζωθούν τα δίκτυα των επισκόπων επειδή είναι ενός δόγματος για να αντικατασταθούν με άλλα δίκτυα άλλου δόγματος, αυτό έφερνε κοινωνική αναταραχή. Διότι ο λαός μπορεί να μην γνώριζε, να μην καταλάβαινε τα δογματικά, αλλά έβλεπε στο πρόσωπο του επισκόπου τον ποιμένα του. Και γι' αυτό μπορούσε και από τον ποιμένα του περίμενε ακριβώς τροφοδοσία για τις χείρες, για τα ορφανά, δομές πρόνοιας, τα λεγόμενα ξενοδοχεία τα οποία ακριβώς λειτουργούσαν σαν μικρές περίθαλψεις μονάδες, ναι. Ακόμα και μέσα στα μοναστήρια. Άρα η Εκκλησία είχε καρδιακά τον πλούτο και την δικτύωση, η οποία προηγούταν από τους γότφους. Mm-hmm. Γιατί όπως ξέρουμε και σήμερα, οι εκκλησίες μεταξύ τους έχουν δεσμούς κοινωνία. Αυτή η δεσμή κοινωνία του κοινό ποτήριον δεν ερμηνεύεται μόνο στο θεολογικό κομμάτι, αλλά είναι και σχέσεις ενότητας στον κόσμο της διαμεσολάβησης. Άρα, ο εκπρόσωπος της εκκλησίας μιας πόλης, αν γνωρίζεται με τον εκπρόσωπο της εκκλησίας μιας άλλης και έχουν καλές σχέσεις, μπορούν να παρουσιάσουν πιο ενοποιητικά μια κατάσταση προς βοήθεια και να συζητήσουν στον εκάστοτε γότφο ή γερμανό φύλαχο.
0: Κύριε Ιωάννου, θα κάνουμε σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο, μόλις επιστρέψουμε.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Μάριο Κωνσταντίνο Ιωάννου, εντεταλμένο διδάσκοντα Βυζαντινής Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για τον χριστιανισμό ως εργαλείο ενσωμάτωσης. Βρισκόμαστε στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Μας είπατε έτσι αρκετά πράγματα προηγουμένως και μας δώσατε πολύ σημαντικά στοιχεία και πληροφορίες, κύριε Ιωάννου, σχετικά με τον εκχριστιανισμό των Γότθων και το γεγονός ότι σιγά σιγά οι Γότθοι, αυτά τα γερμανικά φύλλα, ενσωματώθηκαν στις ρωμαϊκές και μεταρωμαϊκές δομές. Οπότε θα μπορούσε κανείς έτσι να πει ότι εδώ ο εκχριστιανισμός λειτουργήσε ως ένα εργαλείο ενσωμάτωσης, όπως είναι και ο τίτλος της εκπομπής σήμερα, το θέμα μας.
1: Πολύ σωστά. Γιατί ακριβώς μπορούσαν να μιλούν στην ουσία την ίδια γλώσσα. Όταν λέω την ίδια γλώσσα, την ίδια θρησκευτική γλώσσα, να μιλούν πάνω στις γραφές, να έχουν αξιωματούχους εκκλησιαστικούς και τους πρώτους βέβαια μεταρωμαϊκούς αιώνες της Δύσης, δηλαδή κατά βάση στον 5ο αιώνα, βλέπουμε διαφορετικά μοντέλα διαχείρισης των εκ μέρους των Γότθων προς τους Ρωμαίους Ορθοδόξους. Δηλαδή, η Ιταλία καταλαμβάνεται εν τέλει από τους λεγόμενους Οστρογότθους και δημιουργούν ένα κρατικό μόρφωμα, αποφεύγω τη λέξη κράτος, γιατί όλα αυτά που θα αναφέρουμε ως βαρβαρικά βασίλεια, στην ουσία αναγνωρίζουν θεωρητικά την κυριαρχία του αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης, του Βυζαντίου. Απ' την άλλη, στην Ιταλία επομένως, ο Θευδέριχος, ο Ρήγας, των Γότθων της περιοχής, δέχτηκε να υπάρχει μια ξεχωριστή νομική αντιμετώπιση, δηλαδή οι Ρωμαίοι κάτοικοι της Ιταλίας να κρίνονται με βάση το ρωμαϊκό δίκαιο, το οποίο είχε κωδικοποιηθεί περίπου 60 χρόνια πριν από τον Θεοδόσιο τον Δεύτερο, ενώ οι Γότθοι να κρίνονται με το δικό τους άγραφο δίκαιο. Επομένως, σε αυτό το σημείο αναγνώριζε τη δυνατότητα της ρωμαϊκής ορθόδοξης εκκλησίας της Ιταλίας, τις δυνατότητες να ασκεί και την ιστική επίβλεψη επί των ορθόδοξων κατοίκων. Στην Γαλατεία έχουμε τους Φράγκους που είτε στα τέλη του 5ου αιώνα είτε στις αρχές του 6ου, δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο, υπάρχουν εναλλακτικές ερμηνείες, ο Ρήγας τους, ο αρχηγός των Φράγκων, Χλώβης, βαπτίζεται από πολυθεϊστής, είναι και η μόνη τέτοια περίπτωση που έχουμε χριστιανισμό ηγέτη απότομα, από πολυθεϊστής μεταστρέφεται στο δόγμα της νίκαιας, κατευθείαν δηλαδή περνάει στον ορθόδοξο χριστιανισμό. Αυτό το έκανε διότι ο πυλώνας της Δύσης εκείνη την περίοδο εκκλησιαστικός ήταν η Επισκοπή της Ρώμης, η οποία απέπνε την ιστορική στιβαρότητα. Οι Πάπες βέβαια δεν είχαν ταξιδέψει και ούτε θα ταξίδευαν για τα επόμενα 200 χρόνια εκτός της Ιταλίας. Οπότε δεν ότι είχε πραγματικό έλεγχο ο Πάπας στην Βόρεια Γαλλία, στη Γαλατεία, αλλά η απόφαση του Χλώβη να βαπτιστεί χριστιανός στο δόγμα της Συνόδου της Νίκαιας ήταν και μια κίνηση να φανεί σύμμαχος προς την Κωνσταντινούπολη. Και γι' αυτό μάλιστα ο αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης Αναστάσιος αποδέχθηκε να αναγνωριστεί ο Χλώβης ως πατρίκιος, του προσέδωσε αυτόν τον τίτλο. Έτσι επομένως βλέπουμε ότι η ένταξη στο ορθόδοξο δόγμα, δηλαδή στο ομοούσιο, επιτρέπει την ομαλή ένταξη στην ρωμαϊκή οικουμένη, την εγκεκριμένη από την Κωνσταντινούπολη. Ενώ όσοι Γότθοι ήθελαν να διατηρήσουν μια ιδιοπροσωπεία, διατηρούσαν το δόγμα τους το όμοιο και παράλληλα προσπαθούσαν να έχουν τις ελευθερίες τους οι παλιοί ρωμαϊκοί πληθυσμοί, όπως οι Βυσιγκώτοι για παράδειγμα στην σημερινή Ισπανία. Ναι. Ο Βυσιγκώτος βασιλέας ήταν υπέρ του Όμοιου, αυτό που θα λέγαμε θυματικά αριανός, αλλά δεν είχε πρόβλημα να συζητά στο παλάτι του θεολογικές συζητήσεις με χριστιανό επίσκοπο του δόγματος της Νίκαιας. Μάλιστα. Από την άλλη, στην Βόρεια Αφρική, οι Βάνδαλοι αξιοποίησαν τους αντιαιρετικούς νόμους του Βυζαντίου, οι οποίοι... Ακούγομαι?
0: Ναι, σας ακούμε κανονικά. Σας ακούμε, κύριε Ιωάννου, βεβαίως.
1: Οι οποίοι οι Βυζαντινοί είχαν έντονα αντιαιρετικούς νόμους κατά των αιρετικών, μεταξύ αυτών των λεγόμενων αριανών. Οι Βανδαλοί, όντας αριανοί, αξιοποίησαν το ρωμαϊκό δίκαιο, αλλά εξ αντιστρόφου, δηλαδή ποινικοποίησαν ως αιρετικό το δόγμα των Ρωμαίων το Ορθόδοξο. Οπότε θα λέγαμε ότι στη Βόρεια Αφρική ήταν όντως η πιο δύσκολη κατάσταση για τους Ορθοδόξους.
0: Να, για τον χριστιανισμό, για τους χριστιανούς, μάλιστα.
1: Για τους χριστιανούς τους Ορθοδόξους, γιατί οι ίδιοι Βάνδαλοι ήταν Ορθόδοξοι αλλά αριανοί. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση όλες αυτές οι γοτσικές ομάδες έδιναν μεγάλη έμφαση στον θεσμό του επισκόπου.
0: Ναι.
1: Διότι ακριβώς τα βαρβαρικά βασίλεια έκαναν μεταξύ τους επιθέσεις, συμμαχίες, λύονταν συμμαχίες, άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για καθαρά σύνορα στρατιωτικά στον μεταρωμαϊκό κόσμο του 5ου αιώνα. Mm-hmm. Αν λοιπόν πρέπει να αναζητεί κάτι το ενοποιητικό που να μπορεί σε αυτό να προστρέχει ο άνθρωπος των πόλεων, είναι η Εκκλησία, όποιου δόγματος κι αν είναι αυτή η Εκκλησία. Και ακριβώς λόγω της δύναμης που αποκτά ο επίσκοπος, υιοθετεί τις αρμοδιότητες, ακόμα και για παράδειγμα να ταξιδεύει από το οστρογωθικό βασίλειο της Ιταλίας, να ταξιδεύει στην Βουργουνδία, λίγο στη Γαλλία, στη σημερινή κεντρική Γαλλία, για να πάρει μαζί του και να εξαγοράσει εχμαλώτους που είχαν οι Βουργουνδοί εχμαλωτήσει από τους Οστρογότους. Δηλαδή ο βίος του συγκεκριμένου επισκόπου Επιφανίου από την Πάβια αναφέρει ότι απελευθέρωσε 6.000 ανθρώπους. Σήμερα τα ακούμε και τα βλέπουμε με έναν τρόπο ψυχρό ιστορικό. Αλλά τότε, όταν γινόταν ένας πόλεμος, άνθρωποι ξεριζώνονταν ως λία πολέμου. Και ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης η επιστροφή ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτών των ανθρώπων. Εμείς δεν μπορούμε να νοήσουμε ότι κάποιος έρχεται και μας παίρνει από το σπίτι μας. Αυτό ήταν μια καθημερινότητα για τους ανθρώπους των συνόρων. Άρα η Εκκλησία είχε τα μέσα για να ακόμα και να λιώσει τη μαλθή αγαθά της, ώστε με αυτά να εξαγοράσει τους εχμαλώτους.
0: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, κύριε Ιωάννου, επιτρέψτε μας, πρέπει να κάνουμε μια σύντομη αλλά απαραίτητη διακοπή σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για να συνεχίσουμε από την τελευταία σας φράση.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τον χριστιανισμό ως εργαλείο ενσωμάτωσης, θρησκεία, κοινωνική συνοχή και πολιτική σταθερότητα στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική Β' μέρος». Είναι κοντά μας ο κύριος Μάριος Κωνσταντίνος Ιωάννου, εντεταλμένος διδάσκων Βυζαντινής Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και βεβαίως εμείς, αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε Ιωάννου, μας λέγατε για το ρόλο του Επισκόπου που ήταν εξαιρετικά σημαντικός, ιδιαίτερα εκεί μετά τον 5ο αιώνα, και είχε, θα έλεγε κανείς, ήταν ιδιαίτερα σημαντικός και θα μπορούσε να πει κανείς ότι κάπως ήρθε να αντικαταστήσει, εντός εισαγωγικών, έτσι, το κενό που είχε δημιουργηθεί, ή να συμπληρώσει το κενό που είχε δημιουργηθεί από την, από την υποχώρηση των κρατικών δομών ενδεχομένως.
1: Πολύ σωστά. Επειδή μιλάμε για μια περιοχή που εκτείνεται από τη Βρετανία μέχρι την Ιταλία και την Βόρειο Αφρική, προφανώς όλες αυτές οι μεταβολές κατά τόπους διαφοροποιούνται. Mm-hmm. Δηλαδή, στη Βρετανία υπήρχε πολύ μεγαλύτερη αποχώρηση των κρατικών δομών, αλλά και αποχώρηση της δύναμης της Εκκλησίας, αλλά και αποχώρηση της δύναμης της Εκκλησίας, γιατί υπήρξαν επιθέσεις.

0: την πολιτική αυτή εκπροσώπηση. Πρέπει λίγο όταν σκεφτόμαστε τον επίσκοπο σήμερα, ειδικά ζώντας στις μεγάλες πόλεις, σε κοινότητες που υπάρχουν μεγάλες ταχύτητες, γρήγορη ρυθμή ζωής, δεν έχουμε την εικόνα του σταθερού επισκόπου. Δηλαδή τον επίσκοπο που τον βλέπουν όσοι συνήθως βρίσκονται εκεί όπου θα λειτουργήσει ο επίσκοπος. Την εποχή εκείνη η κάθε πόλη είχε τον καθεδρικό ναό της, εκεί γινόταν η βασική θεία λειτουργία. Δεν σημαίνει ότι είχαν, ότι λειτουργούσαν πολύ μικροί ναοί. Οπότε ο επίσκοπος ήταν πραγματικά ο πνευματικός πατέρας, ο οποίος μπορούσε να συντηρεί υλικά την πόλη και όχι μόνο τροφοδοτώντας τις χείρες και τα ορφανά, αλλά και μεριμνώντας για τις υλικές υποδομές. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε αναφορές για τον επίσκοπο της Αρελάτης στη σημερινή Γαλλία, τον Κεσάριο, που μετά από πολιορκία της πόλης, της Αρελάτης, έλειωσε τα κοιμήλια της εκκλησίας για να μπορέσει να ξαναχτιστούν τα τείχη και να απελευθερώσει ανθρώπους. Mm-hmm. Και όταν δέχτηκε κριτική από ορισμένους ανθρώπους της εκκλησίας για την τήξη των κοιμηλίων, απάντησε ότι το ζήτημα δεν είναι ο υλικός πλούτος, αλλά ο πνευματικός των συνανθρώπων μας. Παράλληλα, ο βασιλιάς Θεοδόρικος της ορίγας της Ιταλίας, το 508, αρχές πλέον 6ου αιώνα, έδωσε 1500 χρυσά νομίσματα, ένα πολύ μεγάλο ποσό, σε επίσκοπο, ώστε ο επίσκοπος να αποζημιώσει χωρικούς οι οποίοι έστησαν ζημιές από τον στρατό. Άρα, μπορεί ο βασιλιάς Θεοδόρικος να είναι, για παράδειγμα, αιρετικός, αλλά αναγνωρίζει ότι ο Σέβυρος, ο οποίος ανήκει στο δόγμα της Κωνσταντινούπολης, της Νίκαιας, είναι μια περσόνα αναγνωρίσιμη, σπουδαία, έγκυρη, και γι' αυτό εμπιστεύεται σε εκείνον αυτόν πλούτο και όχι σε κάποιον άλλον αξιωματούχο, mm-hmm. για να περάσει μετά αυτή η περιουσία ως αποκατάσταση των αναξιοπαθούντων.
1: Μάλιστα,
0: βλέπουμε τώρα εκ μέρους του βασιλείου των Φράγκων στην Γαλατία, το 511, σε σύνοδο της Ορλεάνης, την οποία τη συγκάλεσε ο Ρήγας Κλόβης, τον αναφέραμε πριν, ο οποίος είχε βαφτιστεί χριστιανός στο δόγμα της Νίκαιας. Θεσπίζεται επίσημα νόμος, κανόνας εκκλησιαστικός, ότι ένα μέρος από τα χρήματα που δίνει το κράτος στην εκκλησία πρέπει υποχρεωτικά να πηγαίνει στην απελευθέρωση εχμαλώτων. Άρα δηλαδή στη Δύση, κατά τόπους, αλλά βλέπουμε σε ένα μεγάλο εύρος τόπου, αυτή η στρατηγή, αναγνωρίζοντας ότι οι ίδιοι δεν μπορούν να ασκήσουν πραγματικό έλεγχο, mm-hmm. και έχουν προϋπαντήσει ως δομή την εκκλησία, η οποία είναι σταθερή, mm-hmm. ένας στρατιωτικός εύκολα μπορεί να σκοτωθεί και να αλλάξει ένας φύλαχος, ενώ ο επίσκοπος είναι κάτι πιο σταθερό στην έδρα του, άρα εμπιστεύονται την εκκλησία, και αυτό θα οδηγήσει μακροπρόθεσμα στην υπερενίσχυση πια της εκκλησίας της Δύσης, όπως τη γνώρισε η ανθρωπότητα μέχρι τον 19ο αιώνα, όταν διαμορφώθηκε, και ο 20ο αιώνα, όταν είχαν πλέον το παπικό κράτος.
1: Μάλιστα. Οπότε βλέπουμε εδώ την εκκλησία, τον χριστιανισμό, να συμβάλλει, έτσι ίσως και νομίζω πολύ γλαφυρά, μέσα από τα παραδείγματα που μας δώσατε, κύριε Ιωάννου, στην κοινωνική συνοχή και την πολιτική σταθερότητα.
0: Ναι, και μάλιστα φαίνεται η πολιτική σταθερότητα. Όταν λέμε πολιτική, μάλλον σταθερότητα, εννοούμε το να υπάρχει

0: υπακοή εκ μέρους του ποιμνίου. Να μην υπάρχουν εξεγέρσεις. Κατά το δυνατόν να πληρώνται οι φόροι. Φόροι που πολλές φορές βέβαια είναι σε είδος. Γιατί από τη στιγμή που έρχονται οι στρατιωτικές φυλές αυτές των βαρβάρων, κλονίζεται έντονα η εκκρεματισμένη οικονομία της Δύσης. Οπότε βοηθούσε ο επίσκοπος ακριβώς να διατηρηθεί αυτή η ομαλότητα, και γι' αυτό μέσα από τους κανόνες των κατατόπους συνόδων δυτικών τονιζόταν η αξία του κηρύγματος. Διότι ακριβώς μέσα από το κήρυγμα ο πιστός θα έρχονταν σε επαφή με τις επιθυμίες της Εκκλησίας αλλά και του ρίγα, του φιλάρχου, ο οποίος ακριβώς χρησιμοποιούσε την Εκκλησία ως το μέσο ελέγχου των πιστών.
1: Μάλιστα. Έχουμε ένα ερώτημα εδώ από έναν ακροατή σχετικά με την Αρελάτη, αυτή την πόλη στην οποία αναφερθήκατε προηγουμένως στο παράδειγμα που μας δώσατε. Ποια είναι αυτή η πόλη σήμερα? Δεν ξέρω αν μπορούμε να...
0: Βρίσκεται προς την Νότια Γαλλία, παραποτάμια κιόλας. Κέντρο προς νότο, προς λίγο χονδρικά πάνω από τη αρκετά πάνω από τη Μασσαλία. Ήταν πολύ σημαντική ρωμαϊκή πόλη και μάλιστα κατά καιρούς ήταν και έδρα Ρωμαίων αυτοκρατόρων. Όταν ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας κατοικούσε σε μια πόλη, αυτή η πόλη γινόταν de facto για όσο διάστημα ήταν εκεί ο αυτοκράτορας και η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας και όχι η Ρώμη. Κάτι το οποίο είναι σύνηθες από τα τέλη του 3ου αιώνα. Και αν οι αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες μπορούν να δουν, πατήσουν στο διαδίκτυο την Αρελάτη, σώζονται σήμερα, σώζεται ένα ρωμαϊκό αμφιθέατρο. Και εκεί ξέρουμε ότι ο Κωνσταντίνος ο πρώτος, ο Μέγας Κωνσταντίνος, την κάλεσε την πρώτη μεγάλη σύνοδο της Εκκλησίας. Δηλαδή δεν ήταν αυτή της Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας, αλλά το 313-314, δεν θυμάμαι το ακριβές έτος, την κάλεσε την Αρελάτη σύνοδο των δυτικών επισκόπων για να επιληθούν δυτικά προβλήματα. Αυτό βέβαια είναι πριν τους βαρβάρους, αλλά δείχνει ότι ακριβώς ο Κωνσταντίνος πρώτος αξιοποίησε τους επισκόπους σε ένα πλαίσιο ελέγχου εκ μέρους του κράτους προς την Εκκλησία, διότι αναβαθμίζεται η Εκκλησία όταν συνδιαλέγεται με το κράτος, αλλά παράλληλα ελέγχεται και από αυτό. Γιατί για να μεταβούν οι επίσκοποι στις όποιες περιοχές γινόταν η σύνοδος, εν προκειμένου στην Αρελάτη αλλά και στα βαρβαρικά βασίλεια, τους δινόταν δωρεάν δυνατότητα διέλευσης του cursus publicus, του δημοσίου δρόμου. Ήταν ένας δρόμος, ήταν άξονες, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν μόνο από τις αυτοκρατορικές υπηρεσίες και το στρατό για γρήγορες μετακινήσεις. Το πλέμμα ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη. Ήταν ένας δρόμος όμως που μπορούσε να τον διασχίσει κάποιος έχοντας μόνο αυτοκρατορική άδεια. Και στο ενδιάμεσο υπήρχαν πανδοχεία, στάσεις. Οπότε με το να τους προσφέρεται συχνά πυκνά η δυνατότητα γρήγορης μετακίνησης, γιατί θα σκεφτούμε σε μια εποχή όπου δεν υπάρχουν μέσα μεταφοράς, γρήγορης μετακίνησης, επί τόπου γινόταν μια επαγγελματική ομάδα με έντονη ορατότητα αλλά και λογοδοσία προς τον εκάστε ηγεμόνα. Και ακριβώς η Αρελάτη είναι η πρώτη πόλη όπου έρχεται σε επαφή ο αυτοκρατορικός θεσμός με τους επισκόπους, και γι' αυτό ο Χλώβης, ο ηγεμόνας των Φράγκων που είπαμε ότι βαπτίστηκε ορθόδοξος από πολυθεϊστής, αντιμετωπίζεται ακόμα και σήμερα από τους δυτικούς ως αντίστοιχος Μέγας Κωνσταντίνος. Γιατί είναι αυτός που μετέστρεψε τους πάλι με ιδρυτικούς μύθους, μετέστρεψε τους Φράγκους στο χριστιανισμό, αλλά και ο ίδιος έκανε τη λεγόμενη Imitatio Constantini, δηλαδή μίμηση του Κωνσταντίνου, την κάλεσε την σύνοδο της Ορλεάνης κατά τα πρότυπα που είχε συγκροτήσει ο Κωνσταντίνος στη σύνοδο της Αρελάτης. Βέβαια, μπορούμε να δούμε πολλές συνόδους και στην Αρελάτη και στην Ορλεάνη και στο Τολέδο. Απλώς τώρα αναφέρω τις αυτές που είναι πιο βασικές.
1: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο με τη βοήθειά σας εδώ πάντοτε, κύριε Ιωάννου. Θα κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα για σήμερα. Μια μικρή μουσική ανάπαυλα και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε στον χρόνο που μας έχει απομείνει βεβαίως την συζήτησή μας.

0: Λίγος χρόνος μας έχει απομείνει, φίλες και φίλοι, περίπου άλλα 10 λεπτά στην συνομιλία μας σήμερα με τον εντεταλμένο διδάσκοντα Βυζαντινής Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Μάριο Κωνσταντίνο Ιωάννου. Συζητάμε μαζί του για τον χριστιανισμό ως εργαλείο ενσωμάτωσης, θρησκεία, κοινωνική συνοχή και πολιτική σταθερότητα. Τι άλλο εδώ θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, κύριο Ιωάννου, σε όλα όσα μας έχετε πει, πολλά και σημαντικά για το θέμα μας σήμερα?
1: Το ενδιαφέρον έγινε μετά στον 6ο αιώνα, δηλαδή από το 500 και μετά, mm-hmm. όταν ο υπέρμαχος της συνόδου της Νίκαιας, του Ομοούσιου, ο Κλόβης των Φράγκων, εξακτηνώνει την κυριαρχία του, δηλαδή και από την Γαλατία κατεβαίνει προς την Ισπανία, χωρίς να φτάνει στην Ισπανία, αλλά καταλαμβάνει μέρος των Βυσιγότθων. Έτσι ένα μέρος των Βυσιγότθων Αριανών, αιρετικών Γότθων, προβλέπεται η ενσωμάτωσή τους στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δηλαδή παρατηρούμε ότι η Σύνοδος της Ορλεάνης το 511 είχε ρητή πρόβλεψη ότι τυχόν Γότθοι, αιρετικοί για τα δεδομένα της Ορθοδοξίας επίσκοποι, αν επιθυμούν μπορούν να μετανοήσουν και να επιστρέψουν σε εκκλησιαστικά καθήκοντα. Διότι ακριβώς έτσι δεν θα πείραζε ο Κλόβης τα δίκτυα της επισκοπικής δικαιοδοσίας, δημιουργώντας νέες έρηδες μεταθερές επισκόπους. Αν ο προηγούμενος επίσκοπος μετανοούσε, δηλαδή και αποδεχόταν την ομολογία πίστεως ότι ο πατήρ και ο Υιός έχουν την ίδια ουσία, τότε κάλλιστα θα παρέμενε στη θέση του. Βλέπουμε λοιπόν αυτήν την τάση να προχωρά και στην Ισπανία. Οι Βυσιγότθοι πια έχουν περιοριστεί στην Ισπανία. Οι Βυσιγότθοι είναι στην ουσία Γότθοι επί παλαιών ρωμαϊκών, ισπανορωμαϊκών πληθυσμών. Και αυτοί ακριβώς πιεζόμενοι να ενταχθούν πια στην παγκόσμια εκκλησία, όπως διαμορφωνόταν από την Κωνσταντινούπολη που πρέσβευε το Ομοούσιο, και επειδή ο Ιουστινιανός ήδη την περίοδο εκείνη του 6ου αιώνα, τη δεκαετία του 550, αν δεν ασφάλω, 553-54, είχε καταλάβει μέρος της Ισπανίας, για να μην φανεί στα μάτια των Βυσιγόθων ως απελευθερωτής με έμβλημα την Ορθοδοξία της Ομοουσίου, οι ίδιοι Βυσιγότθοι συγκαλούν τη σύνοδο του Τολέδου, την τρίτη σύνοδο του Τολέδου, και απαρνώνται τον αριανισμό τους και υιοθετούν το δόγμα των Ρωμαίων υπηκόων τους. Και εκεί είναι το ενδιαφέρον, ότι πώς να το κάνουν συστηματικά, αλλά στα πρακτικά της συνόδου είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται το σύμβολο της πίστεως στα λατινικά με το Μόσιο, αλλά μπαίνει και πρώτη φορά το Φιλιόκβε, ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Υιό, όχι ως Φιλιόκβε αλλά ως Ετ Φίλιο. Αυτό βέβαια το κάναν ακριβώς για να δείξουν ότι πιστεύουμε απόλυτα στην ισότητα Υιού και Πατρός λόγω κοινής ουσίας, άρα δεν τους διαχωρίζουμε ως προς την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος. Δεν έγινε δηλαδή με κακή προαίρεση, έγινε ακριβώς για να τονίσουν την θεότητα του Ιησού, την οποία ως αριανοί την είχαν κάπως πιο υποβαθμισμένη σε σχέση με αυτή του Πατρός.
0: Αυτό το γεγονός ότι υιοθετούν αυτό το δόγμα σαστικά της της Ορθόδοξης Εκκλησίας, έτσι, με αυτή τη διαφορά που μας είπατε όμως, αυτό τι σημαίνει, έχει πολιτικές και πολιτικές προεκτάσεις?
1: Την περίοδο εκείνη όχι, διότι η σκεφτείτε κιόλας την δυσκολία των μετακινήσεων και την αδιαφορία πια του, ή την ανικανότητα, μάλλον θα πω αδιαφορία, του Βυζαντίου, που ήταν ο υπέρμαχος της Ορθοδοξίας, να ελέγξει το τι λέγεται σε μία σύνοδο στην άλλη άκρη της Ευρώπης. Όμως, σταδιακά αυτό το ετφύλιο, που έτσι κι αλλιώς είχε μια θεολογική παράδοση προγενέστερη, αλλά δεν είχε διατυπωθεί, περνάει μέσω των Γότθων, περνάει στους Φράγκους και γι' αυτό σταδιακά θα μονιμοποιηθεί την λατινική ομολογία πίστεως. Απλώς να πούμε το Φιλιόκουβε, αν και κατηγορήθηκε η Παποσύνη ότι το υιοθέτησε τον 9ο αιώνα, αυτό στην ουσία ήταν μια επίθεση εκ μέρους των Βυζαντινών προς τον παπισμό, ότι τον 9ο αιώνα η Παποσύνη ήταν πολύ ρωμαϊκή αντίληψη, στήριζε τα δόγματα του ρωμαϊκού κράτους, δεν είχε βάλει το Φιλιόκουβε, αλλά το Φιλιόκουβε εκείνη την περίοδο το τόνιζε η γερμανική παράταξη της Δύσης, όπως το είχε παραλάβει από τους Βυστιγότους. Mm-hmm. Πρέπει να φτάσουμε στις αρχές του 11ου αιώνα, όπου πλέον οι Γερμανοί θα έχουν τον απόλυτο έλεγχο της παπικής γραμμής, θα μπορούν να τοποθετούν πάπες όχι ρωμαϊκής καταγωγής, αλλά γερμανικής, και έτσι πια θα μπει το Φιλιόκουβε επίσημα τους Λατίνους.
0: Επειδή δεν έχουμε έτσι πολύ χρόνο ακόμη, περίπου άλλα 2-2,5 λεπτά, θα θέλαμε με τη βοήθειά σας, κύριε Ιωάννου, και με αφορμή τα όσα έχουμε συζητήσει σήμερα εδώ για το θέμα μας, που έχει ούτως ή άλλως πολλές πτυχές και διαστάσεις, συμπερασματικά να μας δώσετε ορισμένα στοιχεία, ορισμένες πληροφορίες. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, κλείνοντας βεβαίως, κάνοντας και μια μικρή σύνοψη στα πιο σημαντικά σημεία στα οποία αναφερθήκαμε, αυτά που πιστεύετε και εσείς ότι θα άξιζε να κρατήσουμε από την σημερινή μας συζήτηση.
1: Μέσα λοιπόν στην πακρά διάρκεια από τον 5ο μέχρι και τον 7ο αιώνα παρατηρούμε να συναντούνται δύο διαφορετικές ταχύτητες κόσμου. Απ' τη μία η μεταβαλλόμενη εξουσία των στρατιωτικών ηγεσιών και απ' την άλλη το προϋπάρχον επισκοπικό δίκτυο, το οποίο πέρα από δογματικά στοιχεία έχει ορατότητα, τελετουργία, προσκύνηση λειψάνων, φήμη θαυμάτων, γύρω από το οποίο συσπυρώνεται ένας κόσμος ο οποίος είναι προνεωτερικός, θεοκεντρικός, οπότε ακριβώς ο πνευματικός ρόλος της Εκκλησίας είναι αυτός που δίνει και ερμηνεύει τον κόσμο των ανθρώπων της εποχής. Όταν το κράτος κιόλας αδυνατούσε να έχει μια γραφειοκρατικού τύπου εξουσία όπως ήταν εντονότερη στη Δύση, στο Βυζάντι. Κρατάμε ότι δεν ήταν οι Γότθοι ως κάτι το κακό αιρετικό εξ αρχής, εγγράφηκαν στον χριστιανισμό όπως τότε ήταν ο χριστιανισμός του Βυζαντίου τον 4ο αιώνα, ο οποίος δεν ήταν ο σημερινός, δεν είχε το μουσείο. Στην πορεία αλλάζει το δόγμα, επιστρέφει η Ορθοδοξία στο μουσείο και οι Γότθοι μένουν με το δικό τους δόγμα ως στοιχείο ταυτότητας. Αλλά σταδιακά κατά τον 6ο αιώνα πλέον και υπό την πίεση των Φράγκων, οι οποίοι είχαν δεχτεί το μουσείο για να ενταχθούν σε αυτήν την οικουμένη, την καθολική, την φινολική, γίνονται πλέον μεταστροφές και πάμε σε μια Ευρώπη σταδιακά που αναγνωρίζει ως πνευματικό ηγέτη τον επίσκοπο Ρώμης.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά εντάχει, δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσουμε κάτι άλλο.
0: Και βλέπουμε ότι ο χριστιανισμός έτσι λειτουργεί ως έτσι ενοποιητικός, θα λέγαμε. Έχει έναν ενοποιητικό ρόλο, ένα ρόλο ενσωμάτωσης, ενσωματώνει δηλαδή το...
1: Οι άνθρωποι παράλληλα δεν πάβουν να χαίρονται, να ερωτεύονται, να ζουν την ζωή τους, αλλά παράλληλα υπάρχουν κανόνες της Εκκλησίας που τους επιβάλλουν και έναν τρόπο ζωής χριστιανικό, κάτι που αυξάνει την συνεκτικότητα. Δηλαδή πιο πολύ αισθάνονταν χριστιανοί παρά κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Κύριε Ιωάννου, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα είχαμε την ευκαιρία να πούμε με τη βοήθειά σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Μάριο Κωνσταντίνο Ιωάννου, εντεταλμένο διδάσκοντα Βυζαντινής Ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με θέμα «Ο Χριστιανισμός ως εργαλείο ενσωμάτωσης, θρησκεία, κοινωνική συνοχή και πολιτική σταθερότητα», στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, β' μέρος». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Και ο κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως. Ιουλία και ο κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-29-55-00.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
7: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
8: 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Αριανισμός και πολιτική διαφορά». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική Β' μέρος», εμείς σήμερα θα αναφερθούμε στον αριανισμό, αγαπητοί ακροατές, και την πολιτική διαφορά. Θα δούμε μεταξύ άλλων γιατί οι βαρβαρικοί λαοί υιοθετούν αιρετικό χριστιανισμό. Θα τα δούμε όλα αυτά, είναι μεγάλο το θέμα, με τη βοήθεια του καλεσμένου μας σήμερα, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας, φίλες και φίλοι, ο κύριος Θεόφιλος Αμπατζίδης, διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, κύριε Αμπατζίδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Σπυρόπουλε. Χαίρετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά έτσι που είστε κοντά μας σήμερα. Από πού θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε συζητώντας το θέμα μας, και αναφερόμενοι βεβαίως στους πρώτους αιώνες, χριστιανικούς αιώνες, στην μεταρωμαϊκή Δύση κατά βάση.
1: Ναι. Κοιτάξτε, κύριε Σπυρόπουλε, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να ξεκινήσω από εισαγωγικά έτσι, από την εξής παρατήρηση, ότι η χριστιανική πίστη και η πνευματική ζωή της Εκκλησίας βέβαια δεν υπάρχουν στο κενό, αλλά κάθε φορά υπάρχουν μέσα σε ορισμένα ιστορικά όρια, μέσα σε ορισμένα ιστορικά πλαίσια. Αυτό σημαίνει ότι η ζωή και η δράση της Εκκλησίας έχει de facto γεωπολιτικές συνέπειες. Να μην μας ξενίζει αυτό, δηλαδή, να μην μας δημιουργεί απορία πώς είναι δυνατόν να μιλούμε για τις πολιτικές διαστάσεις του αριανισμού. Αυτή τη στιγμή η Εκκλησία υπάρχει μέσα σε σαφή ιστορικά όρια και είναι ένα μέγεθος κοινωνικό πάρα πολύ ευρύ, πάρα πολύ μεγάλο. Σημαίνει ότι η ζωή της και οι αποφάσεις της έχουν ένα γενικότερο αντίκτυπο στην κοινωνία, την ιστορία και την πολιτική. Προσοχή όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι η Ορθοδοξία είναι μια πολιτική κατασκευή. Εάν και μπορούμε να βρούμε μέσα στην Βυζαντινή περίοδο την παρεμβολή του αυτοκράτορα, μια καθοριστική, θα έλεγε κανείς, παρεμβολή του αυτοκράτορα, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτό που έλεγαν κάποιοι έτσι διακεκριμένοι βυζαντινολόγοι, έχω στο μυαλό μου τον Hans Georg Beck, ότι υπάρχει πολιτική ορθοδοξία, ότι η ορθοδοξία είναι μια πολιτική κατασκευή. Και αυτό διότι, όπως θα δούμε στη συνέχεια, οι αποφάσεις των συνόδων, οι προσπάθειες των αυτοκρατόρων και της πολιτικής να τις κατησχίσουν δεν είχαν πάντοτε επιτυχία. Η επιτυχία καθορίζονταν από το αισθητήριο της συνείδησης της Εκκλησίας, της πίστης και της ζωής της. Αυτό που εννοούμε Ορθοδοξία. Αυτό βέβαια μπορούμε να το δούμε και στην ίδια την εμφάνιση του αριανισμού, κύριε Σπυρόπουλε. Η γέννηση και η ραγδαία εξάπλωση του αριανισμού δεν ήταν απλώς το αποτέλεσμα μιας αφηρημένης θεολογικής συμφωνίας με την αίρεση, αλλά και ένα βαθιά πολιτικό φαινόμενο. Κατά τον 4ο αιώνα η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία βρισκόταν σε μια φάση ριζικού μετασχηματισμού και η θρησκεία χρησιμοποιήθηκε ως το βασικό εργαλείο για την πολιτική ενοποίηση, παραδείγματος χάρη, του κράτου. Για παράδειγμα, η διαμάχη μεταξύ του Αρίου και του Επισκόπου Αλεξανδρίας Αλεξάνδρου, έτσι ξεκίνησε ο αριανισμός, απειλούσε να διχάσει την Ανατολή. Και ο στόχος του Μεγάλου Κωνσταντίνου δεν ήταν τόσο η θεολογική λεπτομέρεια ή, εν πάση περιπτώσει, η ανάδειξη της θεολογικής αλήθειας, αλλά όσο η πολιτική ειρήνη, όσο το γεγονός ότι θα έπρεπε έτσι να αποτελεί η μία και ενιαία θρησκεία μια ιδεολογική ταυτότητα για την αυτοκρατορία. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος είδε ότι μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο δεν σταμάτησαν οι ταραχές, δεν εξαλείφθηκε ο αριανισμός, τότε άλλαξε και πολιτική στάση. Ανακάλεσε τον Άριο από την εξορία, βαπτίστηκε λίγο πριν πεθάνει από έναν αριανό επίσκοπο, τον Ευσέβιο Νικομιδίες, κλπ. Κατά συνέπεια λοιπόν, και βλέπουμε βέβαια αργότερα στους διαδόχους του Μεγάλου Κωνσταντίνου, τον Κωνσταντίνο τον Δεύτερο και τον Ουάλη, βλέπουμε ότι οι αυτοκράτορες αυτοί ακολουθούν μια καθαρά αριανική ή ημιαριανική πολιτική. Mm-hmm. Και το κύριο στοιχείο της πολιτικής αυτής είναι αυτό που έλεγε ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος, διάδοχος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ότι αυτό που θέλω εγώ ας θεωρείται και κανόνας της Εκκλησίας. Βλέπουμε δηλαδή πόσο η πολιτική διάσταση mm-hmm. επεμβαίνει μέσα στα θεολογικά και εκκλησιαστικά πράγματα και μάλιστα τα δογματικά. Έτσι, είναι ένα καθαρό στοιχείο κεσαροπαπισμού. Αυτό που θέλω εγώ ας θεωρείται και ο κανόνας της Εκκλησίας. Έπειτα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πολλές φορές τα θεολογικά και τα δογματικά ζητήματα έχουν να κάνουν με τη σύγκρουση Ανατολής και Δύσης. Η Ρωμαϊκή Δύση μέσα στην ιστορία ήταν πιο σταθερά ορθόδοξη από την Ανατολή, η οποία κατά καιρούς, στην οποία κατά καιρούς αναφύονται προβλήματα θεολογικά. Έχει να κάνει η θεολογική και δογματική διάσταση και με τις αντιζηλίες μεγάλων εκκλησιαστικών εδρών. Η Αντιόχεια και η Αλεξάνδρεια εκπροσωπούν δύο διαφορετικές όψεις του θεολογίν, δύο διαφορετικές όψεις του τρόπου με τον οποίο ερμηνεύεται η Βίβλος, ένα παράδειγμα να φέρω πολύ σημαντικό. Στην σχέση αυτή των δύο μεγάλων πατριαρχικών κέντρων Αλεξάνδρειας και Αντιόχειας παρεμβαίνει η Ρώμη, η οποία ήταν ο πρώτος θρόνος κατά τους πρώτους αιώνες, και η άποψη της Ρώμης είχε πάντοτε πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική θα λέγαμε εμβέλεια, και σιγά σιγά αναφύεται βέβαια και η Κωνσταντινούπολη, ειδικά μετά την μεταφορά της πρωτεύουσας στην Νικομίδια και μετά στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι, αναφύεται λοιπόν και το κέντρο το μικρασιατικό, το κωνσταντινοπολιτικό, ως μια μεγάλη εκκλησιαστική έδρα με ιδιαίτερη φυσιογνωμία και ιδιαίτερη θεολογία. Και πρέπει να δούμε λοιπόν ότι η οικοδόμηση του θεολογικού δόγματος έχει να κάνει με την εξισορρόπηση, πολλές φορές και με την διευκρίνηση, έτσι, της ορολογίας και του τρόπου του θεολογικού σκέπτεστε από τις μεγάλες αυτές εκκλησιαστικές έδρες. Ένα μεγάλο σημείο που πρέπει να δούμε, κύριε Σπυρόπουλη, είναι και το εξής, ότι η εξωτερική πολιτική και η διπλωματία του Βυζαντινού κράτους, βέβαια όταν μιλάμε για την εποχή εκείνη, για το Ρωμαϊκό κράτος, για το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος, για το Βυζαντινό κράτος, μιλάμε όπως ξέρετε ουσιαστικά για όλον τον μεγάλο, τον γνωστό, τον προοδευμένο κόσμο. Η εξωτερική πολιτική λοιπόν και η διπλωματία του Βυζαντινού κράτους πολλές φορές χρησιμοποιούσε, θα λέγαμε, την θρησκεία ως ένα ανάχωμα ή καλύτερα, αν θέλετε, ως μια γέφυρα για να έρθει σε σχέση και επαφή με άλλα βαρβαρικά φύλλα.
0: Μάλιστα.
1: Αν, για παράδειγμα, ένα βαρβαρικό φύλλο που ήταν όμορο, που συνόρευε, ας πούμε, με την Βυζαντινή Αυτοκρατορία, είχε την ίδια θρησκευτική και δογματική πίστη, στην ουσία καθίστατο ένα φίλιο κράτος. Ενώ εάν είχε μία διαφορετική πίστη, στην ουσία ήταν ένα κράτος το οποίο είχε μία σημαντική διαφορά ταυτότητας για την εποχή εκείνη από το Βυζαντινό κράτος. Mm-hmm. Γι' αυτό τον λόγο, όταν εξαπλώνονταν έτσι ο χριστιανισμός, ουσιαστικά επρόκειτο για μία μεταξύ των άλλων διπλωματική ενέργεια. Η ενέργεια ήταν καθαρά ιεραποστολική, η ενέργεια ήταν καθαρά εκκλησιαστική, η ενέργεια ήταν καθαρά ευαγγελισμού του ανθρώπου, αλλά τα αποτελέσματα αυτής της ενέργειας, όταν τα δούμε σαν ένα σύνολο, έτσι, τετελεσμένο, τελειωμένο, έχουν και αυτήν την πολιτική σημασία την οποία σας ανέφερα.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια θα πρέπει να φέρουμε ένα παράδειγμα, ας πούμε, για να βεβαιώσω αυτό το οποίο λέω, είναι το εξής, ότι όταν οι Γότθοι έτσι ζήτησαν την προστασία της αυτοκρατορίας και την άδεια να περάσουν το Δούναβι, τότε ο αυτοκράτορας ήταν ο Άλης, ένας Αριανός ή Αριανίζων αυτοκράτορας. Και ο Άλης λοιπόν έθεσε ως πολιτικό όρο, ναι, να σας βοηθήσω, είπε, αλλά θα πρέπει να εκχριστιανιστείτε σύμφωνα με την πίστη της αυτοκρατορίας. Η πίστη της αυτοκρατορίας εκείνη την περίοδο υπό τον Ουάλη ήταν η αριανική πίστη ή η αριανίζουσα πίστη.
0: Mm-hmm.
1: Κατά συνέπεια λοιπόν βλέπετε πως η εξωτερική πολιτική γίνεται αφορμή για να εκχριστιανιστούν οι Γότθοι κατά βάση σύμφωνα με το αριανικό δόγμα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το παράδειγμα που μας δώσατε μόλις, κύριε Αμπατζίδη. Οπότε βλέπουμε εδώ τις πολιτικές διαστάσεις ή μάλλον τις πολιτικές προεκτάσεις, έτσι δεν είναι? Αυτό που λέγατε, που είπατε και στην αρχή. Ναι.
1: Βεβαίως, ακριβώς. Ότι πάντοτε η θρησκεία και η πίστη και συγκεκριμένα η Εκκλησία, προκειμένου περί του χριστιανισμού και προκειμένου περί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η Εκκλησία είναι λοιπόν, έχει λοιπόν, η ζωή της και οι πράξεις της έχουν και πολιτική σημασία. Μπορούμε να διακρίνουμε πολιτικές διαστάσεις στη σύγκληση και την διεξαγωγή της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου? Βεβαίως μπορούμε να διακρίνουμε. Προσέξτε, να διακρίνουμε πολιτικές διαστάσεις, όχι να πούμε ότι η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος είναι καθαρά ένα πολιτικό γεγονός, αλλά να διακρίνουμε πολιτικές διαστάσεις. Βεβαίως και μπορούμε να διακρίνουμε πολιτικές διαστάσεις. Καταρχήν, η ύπαρξη της αριανικής αίρεσης και η διάδοση της αριανικής αίρεσης, διότι ο αριανισμός διαδόθηκε με έναν τρόπο ραγδαίο και με σημαντικές απώλειες για την Ορθοδοξία, η διάδοση λοιπόν της αριανικής αίρεσης ήταν μια πολύ μεγάλη απειλή για την διαίρεση του ανατολικού τμήματος της αυτοκρατορίας. Ήταν απειλή σχίσματος. Ο Κωνσταντίνος, ο μεγάλος Κωνσταντίνος, νίκησε το 324 μετά Χριστόν τον Λυκίνιο και ενοποίησε σε πολιτικό επίπεδο την τεράστια, την αχανή αυτήν ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Μετέφερε και την έδρα αρχικά στην Οικομίδια από τη Ρώμη και αργότερα στην Κωνσταντινούπολη που ίδρυσε ο ίδιος. Αυτή η μονοκρατορία, αυτή η τεράστια αυτοκρατορία, η οποία είχε έναν αυτοκράτορα, έναν μονοκράτορα, έτσι, θα πρέπει να είχε και διάφορους άλλους θεσμικούς παράγοντες ενότητας. Ένας από αυτούς τους θεσμικούς παράγοντες ενότητας και μάλιστα πολύ σημαντικός για την εποχή εκείνη ήταν και μία πίστη. Mm-hmm. Οπότε η ύπαρξη λοιπόν της αριανικής αίρεσης ήταν μια απειλή σχίσματος, μια απειλή διαίρεσης για την ενότητα της αυτοκρατορίας. Αρκεί να σκεφτείτε ότι την περίοδο για την οποία μιλάμε τα πράγματα δεν εξαντλούνταν στο θεωρητικό επίπεδο. Δηλαδή δεν είχαμε μόνο θεολογικές αντιδικίες, αλλά είχαμε ταραχές στους δρόμους της Αλεξάνδρειας και της Αντιόχειας, είχαμε συγκρούσεις, είχαμε καμιά φορά αιματηρές συγκρούσεις, και όλα αυτά απειλούσαν την κοινωνική σταθερότητα και την πολιτική ενότητα. Άρα λοιπόν, γι' αυτό η Σύνοδος της Νικαίας συγκλήθηκε για να επιλύσει το δογματικό πρόβλημα, για να δείξει την αλήθεια της Εκκλησίας, αλλά συνέπεια αυτού του πράγματος, της ανάδειξης δηλαδή της δογματικής αλήθειας της Εκκλησίας, ήταν και η κοινωνική και πολιτική ειρήνη στην οποία προσέβλεπε ο αυτοκράτορας.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και η πρωτοβουλία και η διοργάνωση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου ανήκει στο κράτος. η σύνοδος δεν συγκλήθηκε από κάποιον επίσκοπο ή από τον Πάπα ή από τον... Τότε δεν είχε και την ιδιαίτερη αξία ο θρόνος της Κωνσταντινούπολης, δεν είχε καμία αξία ο θρόνος της Κωνσταντινούπολης τότε. Λοιπόν, αλλά συνεκλήθη με διάταγμα του αυτοκράτορα. Είχε κρατική χρηματοδότηση. Ο Κωνσταντίνος πλήρωσε όλα τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής και των 318 επισκόπων, χρησιμοποιώντας την κρατική υπηρεσία μεταφορών, η οποία μας είναι γνωστή και κατά τις μετέπειτα συνόδους. Η επιλογή της τοποθεσίας στην οίκαια της Βυθινίας είχε πολιτική στοχοθεσία. Ήτανε κοντά στην προσωρινή έδρα του Κωνσταντίνου που ήταν η Νικομίδια και του επέτρεπε να παρακολουθεί στενά τις εργασίες. Μην ξεχνάτε ότι τουλάχιστον σύμφωνα με τον ιστορικό Ευσέβιο, ο οποίος ήταν και άμεσος συνεργάτης του, τον Ευσέβιο Κεσαρίας εννοώ, μάλιστα, ο οποίος ήταν και άμεσος συνεργάτης του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η παρουσία του Κωνσταντίνου στη Σύνοδο ήταν μια επίδειξη απόλυτης πολιτικής ισχύως. Ο αυτοκράτορας είναι ο επίσκοπος των εκτός, είναι ο πρόεδρος της Συνόδου. Ο Κωνσταντίνος επιτρέπει, επειδή δεν παρίστατο σε όλες τις συνεδρίες της Συνόδου, αφήνει στο πόδι του, αν θέλετε, τον Όσιο Κοδρούης ως πρόεδρο, επειδή δεν παρίστατο συνεχώς εκείνος, αλλά εκείνος ήταν ο πρόεδρος της Συνόδου. Ο καθορισμός της ατζέντας επίσης, δηλαδή ο κρίσιμος τριαδολογικός όρος ομοούσιος, ότι δηλαδή ο Υιός είναι της ίδιας ουσίας με τον Πατέρα, προτάθηκε από τον Κωνσταντίνο, πιθανότατα μετά από συμβουλή του Οσίου Κοδρούης, του Επισκόπου Οσίου της Κοδρούης, ο οποίος ήταν και ο δογματικός σύμβουλος του αυτοκράτορα, αλλά προτάθηκε από τον Κωνσταντίνο. Η νομική ισχύς των αποφάσεων, δηλαδή οι αποφάσεις της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, όπως και των μεταγενεστέρων συνόδων, γίνεται νόμος του κράτους. Mm. Είναι νόμος του Ρωμαϊκού κράτους. Έχουμε ποινικοποίηση της αίρεσης. Όποιος επίσκοπος αρνήθηκε να υπογράψει το σύμβολο της Νικαίας, δεν καθαιρέθηκε απλά ή αφορίστηκε, αλλά και εξορίστηκε από τον αυτοκράτορα. Η καθαίρεση ή ο αφορισμός είναι κάτι τίτο αναμενόμενο, έτσι δεν είναι? Διότι δεν προσυπέγραψε, συγγνώμη, αυτό το οποίο αποφάσισε η Εκκλησία, άρα η Εκκλησία τον αποκόπτει, του στερεί τη δυνατότητα να είναι επίσκοπος και τον αποκόπτει από τα μέλη της. Όμως έχουμε και το πολιτικό φαινόμενο της εξορίας.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε, δυστυχώς, η ιστορία είναι αμήλικτη, κύριε Σπυρόπουλε, και πρέπει να τα λέμε όλα. Έχουμε καύση βιβλίων. Με έδικτο του, ο Κωνσταντίνος διέταξε, έτσι όπως μας λέει ο Σοκράτης, ο ιστορικός Σοκράτης, εκκλησιαστικός ιστορικός του 5ου αιώνα, την εκκλησιαστική του ιστορία, στο πρώτο βιβλίο, στο ένατο κεφάλαιο, διέταξε, έτσι, ότι αν διαπιστωθεί ότι κάποιος έκρυβε αριανικά συγγράμματα, κυρίως το σύγγραμμα Θαλία του Αριού, ήταν ένα ποίημα, εκτενές ποίημα, σαν τις ραψοδίες του Ομήρου, όποιος λοιπόν τα έκρυβε αυτά και δεν τα προσκόμιζε αμέσως για να καταστραφούν στη φωτιά, για να καούν, η ποινή του θα ήταν θάνατος. Διότι μόλις συλληφθεί για αυτό το αδίκημα θα υποστεί θανατική ποινή, κεφαλική όπως την έλεγε.
0: Μάλιστα.
1: Κεφαλική υποστήσετε τιμωρία.
0: Θα πούμε περισσότερα, σας ακούμε μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Αμπατζίδη, και θα έχουμε την ευκαιρία να προσθέσουμε πολλά ακόμη εδώ με την βοήθειά σας, πολλές πληροφορίες και πολλά στοιχεία. Θα κάνουμε όμως αμέσως τώρα, σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Είναι κοντά μας φίλες και φίλοι και μαζί τους συζητάμε ο διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Θεόφιλος Αμπατζίδης. Αριανισμός και πολιτική διαφορά, αυτό είναι το θέμα της συζήτησής μας. Να συνεχίσουμε και να δούμε λίγο, επειδή αναφερθήκατε κύριε Αμπατζίδη νωρίτερα μεταξύ άλλων και στον ουσιαστικά πώς εκχριστιανίστηκαν οι Γότθοι, έτσι, επειδή μας ενδιαφέρει κυρίως η μεταρωμαϊκή Δύση, τι γίνεται στη Δύση. Και βλέπουμε εδώ, θα λέγαμε, τις πολιτικές διαστάσεις ουσιαστικά, έτσι, αυτού του εκχριστιανισμού, θα μπορούσαμε να πούμε. Και το ρόλο που παίζει και η πολιτική, η εξωτερική πολιτική και η διπλωματία. Τι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε με αφορμή αυτό το γεγονός?
1: Ναι. Θα δούμε λοιπόν πώς εισέπραξε όλη αυτή την διαδικασία, την θεολογική και την πολιτική διαδικασία που διαδραματίζονταν στην Ανατολή, πώς την εισέπραξε η Δύση. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως είπαμε ήδη, κύριε Σπυρόπουλε, ο αριανισμός, αν και καταδικάστηκε από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια της Βυθινίας το 325 μετά Χριστόν, δεν εξαφανίστηκε αμέσως. Και αυτό να το κρατήσουμε υπόψη μας, να το κρατήσουμε στο νου μας όλοι μας και οι ακροατές μας, διότι είναι κάτι το οποίο θα το συναντήσουμε σε όλες τις συνόδους, τις λεγόμενες οικουμενικές συνόδους, τις οικουμενικές συνόδους της Ορθοδοξίας. Δηλαδή, με το που έπαιρνε τις αποφάσεις της σύνοδος, δεν σημαίνει ότι μετά εξαφανίζονταν οι αντίθετες απόψεις και οι αντίθετες γνώμες. Μάλιστα στη Δύση, για δύο, τουλάχιστον 2,5 αιώνες, ουσιαστικά μέχρι τον 8ο αιώνα, ο αριανισμός γνώρισε μία διάδοση και μία εξάπλωση, και ενώ θα λέγαμε στην Ανατολή ήδη από τα μέσα του 5ου αιώνα, τέλη του 5ου αιώνα, ο αριανισμός ατονεί, από τα μέσα του 5ου αιώνα και εμφανίζονται οι χριστολογικές έρηδες, στη Δύση καλά κρατεί.
0: Όπως και στη Βόρεια Αφρική, έτσι, που έχουμε τους
1: Όπως
0: Βανδάλους.
1: Όπως και στη Βόρεια Αφρική. Ναι, ναι. Πρέπει να πούμε ότι κατά τον 4ο αιώνα ο αυτοκράτορας Κωνσταντίος πεθαίνει το 361, ο οποίος ευνοούσε τις αριανικές, διάδοχος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, έτσι, ο οποίος ευνοούσε τις αριανικές οι μη αριανικές θέσεις, συγχωρέστε με,
0: ναι, ναι.
1: Ανάγκασε λοιπόν τους επισκόπους της Δύσης είτε να υπογράψουν αριανικά σύμβολα πίστεως είτε να εξοριστούν. Βλέπετε λοιπόν μια πολιτική πράξη, μια πολιτική ενέργεια του αυτοκράτορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Είναι σωστότερος ο όρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας παρά της Βυζαντινής, αλλά μην πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, γιατί δεν έχουμε το χρόνο. Ο αυτοκράτορας λοιπόν της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ουσιαστικά πιέζει, ουσιαστικά εξαναγκάζει τους επισκόπους της Δύσης, έτσι, ή να υπογράψουν αριανικά σύμβολα ή να εξοριστούν. Τέτοια πράγματα γίνονται σωριδών και στην Ανατολή. Και ο σημαντικότερος υπερασπιστής του δόγματος της Νικαίας στη Δύση ήταν ο Ιλάριος, ο επίσκοπος Ιλάριος του Πουατιές, στη σημερινή Γαλλία. Μια εξαιρετική προσωπικότητα, Γότθος, ο οποίος όμως έχει μια θολή βιογραφία, ένα θολό βίο. Πρόκειται για τον επίσκοπο Ουλφίλα, τον εκχριστιανιστή των Γότθων. Mm-hmm. Και λέω έχει μια θολή βιογραφία, διότι κάποιοι ισχυρίζονται ότι γεννήθηκε από γονείς Έλληνες από την Καπαδοκία, Καπαδόκες, αριανίζοντες χριστιανούς. Άλλοι λένε ότι ο ένας γονέας του ήταν Έλλην Καπαδόκης και ο άλλος ήταν η μητέρα του, δηλαδή πιο συγκεκριμένα ήταν Γότθη. Λοιπόν, αυτός λοιπόν αργότερα πιάστηκε εχμάλωτος από τους Γότθους και χριστιάνισε τους Γότθους με αριανική θεολογία, διότι ήταν κάποιος ο οποίος πήρε αριανική παιδεία, ουσιαστικά ομοιουσιανός ήταν, υπέγραψε το σύμβολο των ομοίων το 360. Λοιπόν, πήρε αριανική θεολογία και αυτήν την αριανική θεολογία χειροτονήθηκε μάλιστα και από αριανίζοντα επίσκοπο, χειροτονήθηκε επίσκοπος, και αυτήν την αριανική του θεολογία την μετέφερε στους Γότφους, στον εκχριστιανισμό των Γότφων.
0: Ναι.
1: Μετέφρασε τη βίβλο στη γοτθική γλώσσα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο, μάλιστα εφήβρηκε το γοτθικό αλφάβητο, κάτι ανάλογο με αυτό που έκαναν οι Κύριλλος και Μεθόδιος με τους Σλάβους. Τώρα, όταν οι γερμανικοί λαοί εγκαταστάθηκαν στα εδάφη της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, έτσι με την κάθοδο αυτών των βαρβαρικών φυλών στην Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, είχαν ήδη ασπαστεί τον αριανισμό.
0: Ναι.
1: Ήδη δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε για αριανικά βασίλεια που δημιουργήθηκαν.
0: Για ποιο λόγο ασπάζονται τον αριανισμό, υιοθετούν, αν μπορούμε έτσι να το πούμε, δεν ξέρω αν είναι σωστό το ρήμα, τον αριανισμό?
1: Δείτε, να δείτε κάτι. Είναι πολλοί οι λόγοι. Ένας λόγος λοιπόν είναι ότι οι Γότφοι εκχριστιανίστηκαν ακριβώς από τον Ουλφίλα, ο οποίος Ουλφίλας τους μετέδωσε αριανική ή ημιαριανική.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Πίστηκε τον χριστιανισμό στους Γότφους.
0: Μία ανωτελεία, κύριε Αμπατζίδη, πρέπει να κάνουμε μια πολύ σύντομη αλλά απαραίτητη διακοπή. Θα ακούσουμε και λίγο μουσική και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική Β' μέρος», τον αριανισμό και την πολιτική διαφορά. Αυτό είναι το θέμα μας και είναι κοντά μας και μας βοηθά βεβαίως. Συζητάμε μαζί τον κύριο Θεόφιλο Σαμπατζίδης, διδάκτορ θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε πάντοτε, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Κύριε Σαμπατζίδη, να συνεχίσουμε, γιατί σας είχα κάνει την ερώτηση γιατί οι βαρβαρικοί λαοί στη Δύση, στη Μεταρωμαϊκή Δύση, υιοθετούν αιρετικό χριστιανισμό, υιοθετούν τον αριανισμό ουσιαστικά.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρή και η ερώτηση και είναι και η καρδιά της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι πολλοί οι λόγοι. Ο πρώτος και κύριος λόγος, καταρχήν να πω ότι δεν ξέρω εάν κατάφερα να μεταδώσω μια βασική θεμελιώδη αρχή που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Ιδιαίτερο εάν κατάφερα να μεταδώσω μια βασική θεμελιώδη αρχή που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Για την εποχή την οποία μιλάμε, 4ο

0: περίπου μεταξύ 340 και 380, η Εκκλησία δεν είχε οριστικά ξεπεράσει την Αριανική διαμάχη. Σκεφτείτε ότι στην αυλή του αυτοκράτορα Κωνσταντίου του Δευτέρου κυριαρχούσαν επίσκοποι με αριανικές και μη αριανικές θέσεις. Επισήμως η Ανατολή, όπου έδρευε ο αυτοκράτορ, ήταν η Αριανική. Mm-hmm. Ο ίδιος ο εκχριστιανιστής των Γότθων, ο Ουλφίλας, ξαναλέω, χειροτονήθηκε επίσκοπος από τον Αριανό Ευσέβιο Νικομιδίας, τον ημιαριανό, εν πάση περιπτώσει, Ευσέβιο Νικομιδίας. Αποδέχτηκε το σύμβολο των ομοίων του 360. Έτσι λοιπόν οι Γότθοι όταν βαπτίζονταν, ο αριανισμός ήταν για αυτούς ο μόνος χριστιανισμός που γνώριζαν. Ή τουλάχιστον ο χριστιανισμός που γνώριζαν ως τον αυθεντικό χριστιανισμό.
1: Μάλιστα.
0: Έπειτα κύριε Σπυρόπουλε, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και θέλω έτσι και ιδιαίτερα την προσοχή των ακροατών που μας κάνουν την τιμή να μας ακούν. Ο αριανισμός είναι η εύκολη εκδοχή της τριαδολογίας. Τα λέω έτσι λίγο πικάροντας τα πράγματα για να γίνουν και να εντυπωθούν πιο πολύ στο νου μας. Ο αριανισμός είναι η εύκολη, πιο εύκολα κατανοητή εκδοχή της τριαδολογίας. Γιατί τι κάνει ο αριανισμός? Ο αριανισμός ιεραρχεί τα τρία πρόσωπα. Λέει πρώτος ο πατέρας, ο μόνος αληθινός Θεός, ο κατεξοχήν Θεός, ο άναρχος Θεός. Ο Υιός είναι κατώτερος, υπήρχε χρόνος που δεν υπήρχε ο Υιός και υπήρχε μόνο ο Πατέρας, αφού ο Υιός τον γεννάει. Και το Άγιο Πνεύμα είναι ακόμα κατώτερο. Φτιάχνει μια σκάλα λοιπόν, με τρία σκαλοπάτια. Mm-hmm. Ξεκινώντας από τα κάτω με το Άγιο Πνεύμα, στη μέση ο Υιός και πάνω ο Πατέρας. Η αντιστρόφος πάνω ο Πατέρας, στη μέση ο Υιός και κάτω το Άγιο Πνεύμα. Αυτή η ιεραρχία ήταν ευκολότερο να εξηγηθεί σε νεοφώτιστους πληθυσμούς από ότι ήταν η έννοια του ομοουσίου. Έπειτα, πάρα πολύ σημαντικό εδώ, πρέπει να το προσέξουμε, για να κατανοήσει κανείς την έννοια του ομοουσίου, κύριε Σπυρόπουλε, πρέπει να έχει και ένα είδος, ένα ποσοστό, ένα μέγεθος ελληνικής παιδείας.
1: Κάτι που δεν είχαν οι Γότθοι και αυτά τα βαρβαρικά φύλλα, έτσι γενικότερα.
0: Βεβαίως, πρέπει κάπως να γνωρίζει, κάπως τουλάχιστον να έχει ακούσει λίγο για το τι μπορεί να σημαίνει ουσία. Έπειτα, σκεφτείτε ότι όπως ακριβώς ο πατήρ για τους αριανούς, για τον αριανισμό, είναι θα λέγαμε ο κατεξοχήν Θεός, ο κυρίως Θεός, θα λέγαμε το θεμέλιο της θεότητας, έτσι, για να το μεταφέρουμε τώρα και στην πολιτική διάσταση, mm-hmm. ο αυτοκράτορ είναι, θα λέγαμε, ο επίσκοπος των εκτός, ο κύριος επίσκοπος, ο απεσταλμένος του Θεού επί της γης. Mm-hmm. Έπειτα, οι Γότθοι, οι Βάνδαλοι, οι Λομβαρδοί, που έρχονται αργότερα στον 5ο αιώνα, ας πούμε, και εγκαθίστανται στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, θέλουν να είναι, θα λέγαμε, να έχουν την ίδια ταυτότητα, κοινωνικοπολιτική ταυτότητα, άρα και θρησκευτική ταυτότητα, γιατί είπαμε η θρησκευτική ταυτότητα εντάσσεται κατά κάποιον τρόπο στην κοινωνικοπολιτική ταυτότητα. Θέλουν να έχουν λοιπόν την ίδια ταυτότητα με τους Ρωμαίους, με την αυτοκράτορα, με το Βυζαντινό κράτος, για να μπορούν να είναι περισσότερο αποδεκτοί. Mm-hmm. Ποια ήταν η ταυτότητα τότε του Ρωμαϊκού κράτους? Η αριανική.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν είναι πολλοί οι λόγοι λοιπόν που χρειάζονται, που τέλος πάντων έπειτα ο αριανισμός ήταν μια, πώς το λένε, μια εκδοχή, αιρετική εκδοχή του χριστιανισμού, η οποία όμως είχε και αυτή απερτισμένο, θα λέγαμε, ένα ολόκληρο εκκλησιαστικό σύστημα. Διέθετε τη δική της εκκλησιαστική ιεραρχία, ναι. Διόριζαν και χειροτονούσαν επισκόπους, δεν εξαρτώνταν από τον Πάπα. Μιλάμε για τη Δύση, έτσι. Δεν εξαρτώνταν από τον Πάπα, οπότε αυτό βόλευε κάποιους από τους βάρβαρους.

0: βασιλείς και οι ηγεμόνες να διατηρούν μια πολιτική ανεξαρτησία από την έδρα της Ρώμης. Και αυτό ήταν ένα στοιχείο λοιπόν που μπορούσε έτσι να ενισχύσει τον αριανισμό. Βέβαια, οι γερμανικές ελίτ, οι οποίες μιλάμε για τους Γότθους κυρίως, όταν φτάνουμε στον 8ο αιώνα και αρχίζει να φτάνει να σχηματίζεται σιγά σιγά η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του γερμανικού έθνους με τον Καρλομάγνο, όταν λοιπόν οι Γερμανοί θέλουν, οι γερμανικές ελίτ συγχωνεύονται με τον ρωμαϊκό, με τον τόπιο ρωμαϊκό πληθυσμό, τότε σιγά σιγά αρχίζουν να αλλάζουν τα πράγματα. Στην Ανατολή φτάσαμε 8ο αιώνα, έτσι, ξαναθυμίζω.
1: Ναι.
0: Στην Ανατολή έχει πάψει πλέον να υπάρχει ο αριανισμός ήδη από τα τέλη του 4ου αιώνα, με τη σύνοδο 362 στην Αλεξάνδρεια. Ο αριανισμός ουσιαστικά πάβει να υπάρχει, μετασχηματίζεται σε πνευματομαχία. Μετά τη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο το ενδιαφέρον ήδη έχει μεταφερθεί στο Άγιο Πνεύμα. Μετά το 381 φτάνουμε αρχές του 4ου αιώνα, 431 μας προκύπτει ο Νεστόριος και οι χριστολογικές έρηδες. Ήδη έχει φύγει λοιπόν η Ανατολή από το πνεύμα του αριανισμού. Άρα σιγά σιγά και οι γερμανικές ελίτ λοιπόν και ο γερμανισμός, οι Γότθοι λοιπόν γενικότερα, μετά από 2-2,5 αιώνες ισχυρής αριανικής παράδοσης που υπάρχει στη Δύση, σιγά σιγά καθηγαίνουν λοιπόν προς την Ορθοδοξία. Αρχίζουν σιγά σιγά έτσι να γίνονται Ορθόδοξοι, να ενώνονται με το ρωμαϊκό στοιχείο, με τους ρωμαϊκούς πληθυσμούς και να μετατρέπονται σε Ορθόδοξοι και έτσι πάλι να συμβαδίζουν, θα λέγαμε, με την ίδια θρησκευτική και κοινωνική ταυτότητα που υπάρχει και στην Ανατολή.
1: Μάλιστα. Έχουμε λίγο έτσι ένα μικρό πρόβλημα στην επικοινωνία μας. Δεν σας ακούμε τόσο καλά.
0: Ναι, και εγώ δεν σας ακούω τόσο καλά.
1: Κύριε Αμπατζίδη,
0: πάρα πολύ βαθιά, κύριε Σπύρο.
1: Και για αυτό το λόγο θα σας ξανακαλέσουμε για να συνεχίσουμε εδώ την συνομιλία μας. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία έτσι να συνεχίσουμε την συζήτησή μας, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Αμπατζίδη σε πολύ λίγο, να αποκαταστήσουμε λίγο το πρόβλημα αυτό που έχουμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Να πούμε ότι μαζί του συζητάμε για τον αριανισμό και βεβαίως γιατί οι βαρβαρικοί λαοί υιοθετούν αιρετικό χριστιανισμό. Ήδη έχουμε πει έτσι πολλά πράγματα με την βοήθεια του κυρίου Αμπατζίδη. Έχουμε κάνει βεβαίως και μια αρκετά μεγάλη εισαγωγή μαζί του σχετικά με τον αριανισμό, πως προέκυψε, έτσι, κάποιες εξελίξεις ιστορικές ήδη από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Αναφερθήκαμε και στο γεγονός του εχριστιανισμού των Γότθων και πόσο σημαντικό ήταν αυτό το γεγονός, τι προεκτάσεις είχε. Αναφερθήκαμε με τη βοήθειά του και σε ορισμένα αίτια, ορισμένους λόγους ουσιαστικά για τους οποίους οι βαρβαρικοί λαοί, οι Γότθοι και τα υπόλοιπα έτσι, γερμανικά φύλλα υιοθέτησαν αιρετικό χριστιανισμό, υιοθέτησαν ουσιαστικά τον αριανισμό. Όπως τόνισε και ο κύριος Αμπατζίδης, ουσιαστικά ο αριανισμός ήταν ο μόνος χριστιανισμός που γνώρισαν οι Γότθοι, με ό,τι αυτό έτσι μπορεί να συνεπάγεται και ό,τι συνέπειες μπορεί να είχε τότε. Από ό,τι με πληροφορούν αποκαταστάθηκε έτσι, η επικοινωνία μας με τον κύριο Αμπατζίδη. Μας ακούτε, κύριε Αμπατζίδη?
0: Ναι, σας ακούω πολύ καλά τώρα.
1: Ωραία. Για να συνεχίσουμε λίγο, καθώς συζητάμε ουσιαστικά τους λόγους για τους οποίους οι βαρβαρικοί λαοί υιοθετούν τον αριανισμό και βεβαίως και τις πολιτικές διαστάσεις που έχει αυτό το γεγονός, αυτή η εξέλιξη, υπάρχουν και πολιτικές διαστάσεις. Είναι ίσως αυτές έτσι σημαντικές, πυροδοτούν κάποιες εξελίξεις εκείνη την περίοδο.
0: Ναι, βέβαια, είναι ιδιαίτερο σημαντικές, διότι όπως είπαμε, οι λόγοι για τους οποίους η Δύση δέχθηκε τον αριανισμό, κυρίως η Γότθη αλλά και άλλα φύλλα μετά, ήταν λόγοι οι οποίοι ήταν και θεολογικοί και συγκυριακοί και πολιτικοί. Και σας ανέφερα ήδη το γεγονός ότι είχαμε, ξέρω εγώ, αριανικό εκχριστιανισμό από τον Ουρφίλα. Αυτός είναι ένας λόγος συγκυριακός, αν θέλετε, ιστορικός. Σας ανέφερα ένα πολιτισμικό λόγο, ο οποίος ήταν το γεγονός ότι η θεολογία του αριανισμού είναι όντως ευκολότερη από τη θεολογία την Ορθόδοξη, τη θεολογία του Ομοσίου. Και σας ανέφερα και αρκετούς έτσι λόγους κοινωνικοπολιτικούς, όπως είναι η διατήρηση της εθνικής ταυτότητας, διότι με τον αριανισμό είχαν την ίδια εθνική ταυτότητα, θα λέγαμε, είχαν έναν παράγοντα συνοχής με την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, γιατί και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία εκείνη την περίοδο ήτανε αριανική. Επίσης είχαν μια ανεξαρτησία από τη Ρωμαϊκή Εκκλησία, διότι η Εκκλησία της Ρώμης διέθετε ήδη πολύ μεγάλη επιρροή στη Δύση και ο αριανισμός επέτρεπε τους βασιλείς να διαθέτουν δική τους εκκλησιαστική ιεραρχία, να διορίζουν επισκόπους από το στέμα, να μην εξαρτώνται από τον Πάπα ή από τις συνόδους που γίνονταν στην Ανατολή ή και από τις συνόδους που έκανε ο Πάπα στη Δύση. Έτσι λοιπόν ήταν, θα λέγαμε, πολλοί οι λόγοι οι οποίοι εξέθρεψαν, διατήρησαν τον αριανισμό στην Δύση. Και όταν όμως οι λόγοι αυτοί σιγά σιγά άρχισαν να αλλάζουν, ένα παράδειγμα θα σας φέρω. Ξέρετε ότι ο αριανισμός στην Ιβηρική Χερσόνησο, στη σημερινή Ισπανία ας πούμε, ήταν πάρα πολύ ισχυρός, ιδιαίτερος ισχυρός. Όμως κάποια στιγμή, πολύ νωρίτερα από ότι με τους Γότθους, με τα γερμανικά φύλλα δηλαδή, που συνέβη τον 8ο αιώνα όπως είπαμε, ήδη στα μέσα του 6ου αιώνα, λοιπόν, τι συμβαίνει. Έχουμε λοιπόν εκεί πέρα στην Ιβηρική Χερσόνησο να αλλάζει το πράγμα και έχουμε τον βασιλιά Ριχάρδο, ο οποίος με τη σύνοδο του Τολέδο το 589 στην Ισπανία πλέον απορρίπτει τον αριανισμό και δέχεται το ορθόδοξο δόγμα. Άρα λοιπόν ο Υιός δεν είναι κατώτερος από τον Πατέρα. Και τι να κάνω, λέει, τώρα το απλοποιώ πάρα πολύ, αλλά επειδή τα ζητήματα αυτά είναι πολύ δύσκολα έτσι και θα γίνουν κατανοητά και από τους ακροατές. Τι να κάνω, λέει, τώρα ο αυτοκράτορ, ο βασιλιάς εκεί, ο Ριχάρδος της Ισπανίας και οι επίσκοποι που συγκροτούσαν, που αποτελούσαν, που μετήχαν στη σύνοδο του Τολέδο. Τι να κάνουμε, λέει, για να ανατιμήσουμε, να εξυψώσουμε τον Υιό έναντι του Αγίου Πνεύματος, για να τον φτάσουμε δηλαδή κοντά στον Πατέρα, γιατί με τον αριανισμό, ξαναλέω, ο Υιός ήταν κάτω από τον Πατέρα. Τι να κάνουμε λοιπόν για να τον εξυψώσουμε? Να πούμε ότι συμμετέχει στην γέννηση, δηλαδή στην εκπόρευση, συγγνώμη, στην εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος. Να το Φιλιόκρο. Έτσι γεννήθηκε το Φιλιόκρο. Όταν εμφανίστηκε με τη σύνοδο του Τολέδο το 589 στην Ισπανία, και μέσα και την εποχή του Φωτίου δεν ήταν θεολογικό πρόβλημα, από εκεί μετά αλλάζουν κάποιοι όροι και γίνεται θεολογικό πρόβλημα. Λοιπόν, κυρίως από το 800 και μετά, που πολιτικά η φραγκική αυτοκρατορία του Καρλομάγνου αξιοποιεί το Φιλιόγκβε, από εκεί και μετά, δηλαδή για πολιτικούς λόγους, και υπάρχουν πάρα πολλοί, ξέρετε, θεολόγοι και ιστορικοί που το λένε αυτό σήμερα, για ιστορικοπολιτικούς λόγους λοιπόν, από τους Φράγκους και μετά, από τον Καρλομάγνου και μετά, από το 700 και μετά, το Φιλιόγκβε γίνεται θεολογικό πρόβλημα. Γιατί υπάρχει ανάγκη για ανεξαρτησία από το Βυζάντιο, από τον Καρλομάγνου, διότι οι Γερμανοί, οι Φράγκοι του Καρλομάγνου δεν αρκούνται σε μια απλή διαφορά μεταξύ Ανατολής και Δύσης με το Φίλιο Όγκβε και με τη σύνοδο της Φρακφούρτης το 794 και το Άιχεν το 809 κατηγορούν τους Ανατολικούς ότι είναι αίρεση του να μην υιοθετήσουν το Φίλιο Όγκβε. Δηλαδή βλέπετε πως υπάρχει πολιτική χρησιμοποίηση, ενώ από το 589 έτσι, μέχρι και το 794 ή μέχρι και το 809 δεν αποτελούσε ιδιαίτερο πρόβλημα. Ρωτήθηκε ο ίδιος Μάξιμος Ομολογητής, που ήταν όταν ήταν οι μονοθελητικές έκδες, φιλοξενούνταν στη Δύση, στον Πάπα. Διότι όλη η Ανατολή ήταν μονοθελητική και μονοενεργητική και τον κυνηγούσαν. Και φιλοξενούνταν στον Πάπα. Και ρωτήθηκε ο Μάξιμος Ομολογητής και δεν το αναφέρει ως πρόβλημα. Όμως όταν μπαίνει ο κοινωνικοπολιτικός λόγος, ποιος δηλαδή, ότι η φραγκική αυτοκρατορία του Καρλομάγνου ψάχνει στηρίγματα για να ανεξαρτητοποιηθεί από τους, να ανεξαρτητοποιηθεί πολιτισμικά εννοώ και διπλωματικά και πολιτικά, διότι ανεξάρτητο κράτος ήταν, από τους Βυζαντινούς, τότε λοιπόν κάνει μια εργαλειοποίηση του Φιλιόγκου. Άρα λοιπόν, το οποίο Φιλιόγκβε γεννήθηκε μέσα από την προσπάθεια να ανατιμηθεί ο ιός και να ξεφύγει, ας πούμε, ξέρω εγώ, από την υποτίμηση που είχε με τον αριανισμό. Πότε, όταν οι Ήβηρες, όταν οι Ισπανοί έπαψαν να είναι αριανοί και έγιναν ορθόδοξοι.
1: Μάλιστα. Βλέπουμε πάντως και την πολιτική διάσταση διαρκώς μέσα από τα παραδείγματα τα πολύ σημαντικά που μας δίνετε και μας τα αναλύετε, κύριε Αμπατζίδη. Υπάρχει πολιτική διάσταση, είναι εμφανής και προκαλεί και εξελίξεις, ας πούμε, και ιστορικές εξελίξεις.
0: Βεβαίως. Βεβαίως προκαλεί ιστορικές εξελίξεις και είναι πράγματα τα οποία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο φτάνουν μέχρι τις μέρες μας. Και είναι καλό να γνωρίζουμε την ιστορία του πράγματος, διότι η ιστορία του πράγματος μας φωτίζει καλύτερα τα κριτήρια μας, μας δίνει κριτήρια, μας δίνει εργαλεία, ώστε να μην αντιμετωπίζουμε τα πράγματα μόνο με το θυμικό, να μην πολωνόμαστε, να μην δημιουργούμε ακραίες καταστάσεις, αλλά με τη γνώση της ιστορίας και βέβαια τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας να παίρνουμε νυφάλιες θέσεις.
1: Επειδή ο χρόνος μας δεν είναι πάρα πολύ ακόμη, περίπου άλλα 4 λεπτά έτσι για να ολοκληρώσουμε, έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Αμπατζίδη, ίσως να κάναμε μια μικρή σύνοψη, συμπερασματική έτσι σύνοψη των όσων είπαμε σήμερα με τη βοήθειά σας, όσων προτάξαμε σχετικά με το θέμα μας σήμερα, που ούτως ή άλλως έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Τι θα μπορούσαμε να πούμε και ενδεχομένως τι θα μπορούσαμε να κρατήσουμε από όλα όσα μας είπατε σήμερα?
0: Βεβαίως. Σήμερα προσεγγίσαμε ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα και ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ξεκινήσαμε από την παρατήρηση ότι η ίδια η παρουσία και η ζωή της Εκκλησίας δεν υπάρχει, δεν βρίσκεται στα σύννεφα ή στο υπερπέραν, αλλά βρίσκεται μέσα στην ιστορία και βρισκόμενη μέσα στην ιστορία έχει de facto κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις. Άρα λοιπόν πρέπει πάντοτε να βλέπουμε πέρα από την θεολογική, την καθαυτό θεολογική, πνευματική ή εκκλησιαστική διάσταση, η οποία έχει την κύρια σημασία, την πρωτεύουσα σημασία, πρέπει να βλέπουμε και τις κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις. Είδαμε ότι οι κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις είχε η ίδια η εμφάνιση της αριανικής αίρεσης, η οποία απειλούσε με διχασμό την Ανατολική, την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όταν ο αυτοκράτορας Μεγάλος Κωνσταντίνος ήθελε να ενοποιήσει τα πράγματα. Γι' αυτό έκανε και το δόγμα της ανεξαρθρησκείας του 313, έμεινε μόνος αυτοκράτορας, ήθελε λοιπόν την ενότητα και απειλούνταν με διάσπαση. Είδαμε τις κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις ήδη της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία καθορίζει, θα λέγαμε, αυτήν τη συναλληλία μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας, η οποία επιβιώνει, διαπερνά όλη την ιστορία του Βυζαντίου, όλη την ιστορία τη Βυζαντινή μέχρι και τα νεότερα χρόνια. Ο αυτοκράτορας επίσκοπος των εκτός, γίνεται, πώς το λένε, ο πρόεδρος της Συνόδου. Μην ξεχνούμε ότι η Οικουμενική Σύνοδος, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος στην Οίκαια της Βυθινίας, όπως και οι άλλες Οικουμενικές Σύνοδοι, καθόριζαν και πρακτικά ζητήματα, και ένα από τα πρακτικά αυτά ζητήματα ήταν ποια αξία θα έχουν οι μεγάλες επισκοπικές έδρες της Κωνσταντινούπολης, της Ρώμης, της Αλεξάνδρειας, της Αντιόχειας, των Ιεροσολύμων. Άρα λοιπόν και αυτό είναι ένα στοιχείο των Οικουμενικών Συνόδων που άπτεται του δόγματος. Και επίσης συγκεκριμένα για την διάδοση και εξέλιξη του αριανισμού στην Δύση, είδαμε ότι είχε την ατυχία η Δύση να ευαγγελιστεί από τον Ουλφίλα, που ήταν ένας αριανός και ημιαριανός επίσκοπος.
1: Ηγότθηκε τα άλλα βαρβαρικά φύλλα, έτσι.
0: Ναι, ηγότθηκε τα άλλα βαρβαρικά φύλλα. Ήταν γότθος ο Ουλφίλας, τουλάχιστον από τον έναν γονέα του. Η κατάσταση αυτή συνέπεσε μαζί με το γεγονός ότι ακόμα δεν είχε ξεκαθαρίσει το δογματικό πεδίο στην Ανατολή. Επίσης είπαμε ότι υπάρχουν και πολιτισμικοί λόγοι, διότι πραγματικά είναι δύσκολη η θεολογία του ομοουσίου, ενώ είναι πολύ πιο εύκολο να δεχτεί κανείς την πρόταση του Αρίου, που ουσιαστικά ιεραρχούσε τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Έπειτα είδαμε ότι βόλευε πολύ και τους ηγεμόνες των κρατών αφενός να είναι κοντά με το δόγμα της Ανατολής και το δόγμα του Αυτοκράτορα, και αφετέρου να ανεξαρτητοποιηθούν από την έδρα της Δύσης, από τον Πάπα, από την Ρώμη, η οποία παρέμενε σταθερά Ορθόδοξη. Και βέβαια φτάνουμε μέχρι τον 8ο αιώνα, την εποχή του Καρλομάγνου, την εποχή τέλος πάντων της Γερμανικής Αυτοκρατορίας, όπου αλλάζουν τα πράγματα. Ήδη ο αριανισμός έχει από χρόνων πάψει να υπάρχει στην Ανατολή, και ήδη ο Καρλομάγνος θέλει μια πολιτική ανεξαρτησία από την Ανατολή. Οπότε λοιπόν εύκολα και αυτός αλλάζει, θα λέγαμε, την κατάσταση και χρησιμοποιεί, εργαλειοποιεί, θα λέγαμε, το Φιλιόγκβε, και αφήνοντας το πλάι τον αριανισμό.
1: Κύριε Αμπατζή, δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πάρα πολλά μπορούμε να πούμε, για πολλές ώρες μπορούμε να συζητάμε το σημερινό μας θέμα. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία, για όσα μας είπατε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Και εσείς να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Θεόφιλο Αμπατζίδη, διδάκτορα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα αριανισμός και πολιτική διαφορά, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, β' μέρος». Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12.
5: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Με ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό, η Ιερά Μητρόπολης Χαλκίδος Ιστιαίας Τιμωρίων Σποράδων και η Λαογραφική Συλλογή του Νέστορος Βαρυπινίδη σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην αυθεντική ελληνική ενδυμασία. Να σου πω μια ιστορία. Όταν οι ενδυμασίες αποκτούν φωνή, μια παρουσίαση αυθεντικών ελλαδίτικων χωρισιών και κεφαλοδέσμων από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και την καθημάς Ανατολή, μέσα από την οποία θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε όχι μόνο το τι φορούσαν οι άνθρωποι του τόπου μας, αλλά και το γιατί. Γιατί πίσω από κάθε πτυχή, κάθε κέντημα, κάθε στολίδι και κάθε κεφαλόδεσμο υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος και εμείς θέλουμε να σας τον διηγηθούμε. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, ώρα 8, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδου, Αχαΐας και Κυκλάδων, πρώην Πειραϊκή Πατραϊκή Χαλκίδα. Είσοδος ελεύθερη. Στην είσοδο της εκδήλωσης θα υπάρξει δυνατότητα είτε οικονομικής προσφοράς, είτε προσφοράς τροφίμων για την ενίσχυση του φιλοκτόπου ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως για όποιον το επιθυμεί. Και επειδή κάθε όμορφη ιστορία γίνεται ακόμη πιο όμορφη όταν μοιράζεται, σας περιμένουμε να τη ζήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρής.
3: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργανωτής Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

ένας καρσιλαμάς από το Πήλιο για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια με το αλάτι της γης. Ένα μουσικό διπολικό στους χάρτες του ελληνισμού και χίλια καλωσορίσατε, χίλια και δυο χιλιάδες, ο Κάμπος με τα λούλουδα και με τσιπρασινάδες. Χίλια καλωσορίσατε, ποτέ να μην μας λείψετε. Χίλια καλωσορίσατε φίλοι και αγαπημένοι, από καιρού χαρούμενοι και καλοκαρδισμένοι. Χίλια καλώς την Ήβρα με την τράπεζα στρωμένη, όπου μας την εστρώσασε άξιοι και τιμημένη. Το εναρκτήριο τραγούδι του Γλεντιού από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Χίλια καλωσορίσατε λοιπόν, ποτέ να μην μας λείψετε, οι φοιτητές από το Μουσικό Εργαστήρι του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, τραγούδι του Γλεντιού, εναρκτήριο τραγούδι από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από εκεί να πάμε τώρα στη Μακεδονία. Ένα αγαπημένο συρτό μακεδονίτικο με διαστάσεις οικολογικές. Άνοιξαν τα δέντρα ούλα και οι αμυγδαλιές, άνοιξε και μένα ο μπαξές μου μόν παράφορα. Αλήθεια αγάπη μου, σ' αγαπώ. Και από τους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου να έρθουμε τώρα στους μαθητές του Γενικού Λυκείου της Φλόρινας. Πάμε λοιπόν στη Μακεδονία.

Η νέα γενιά λοιπόν να πλησιάζει τη μουσική παράδοση. Οι μαθητές από το Γενικό Λύκειο της Φλόρινας και άνοιξαν τα δέντρα ούλα, συρτό από την Δυτική Μακεδονία. Και μένοντας για λίγο ακόμη στη Μακεδονία, να πάμε στην Ιγρίτα των Σερών, από όπου κατάγεται μια σπουδαία τραγουδίστρια, η Νίτσα Τσίτρα. Μαζί της ο Γιάννης Βασιλόπουλος στο κλαρίνο και ο Γιώργος Κόρος στο βιολί, και μια φορά η Λεβενδιά και μια φορά τα Νιάτα.

Ηχογράφηση της δεκαετίας του 70, Νίτσα Τσίτρα στο τραγούδι, Γιάννης Βασιλόπουλος στο κλαρίνο, Γιώργος Κόρος στο βιολί, και μια φορά Νιλεβενδιά και μια φορά Τανιάτα, Συρτό Μακεδονίτικο, και εμείς από την Ιγρίτα των Σερών να πάμε τώρα στο Πογόνι. Σκοπός Καραπατάκη και η σπουδαία τέχνη στο κλαρίνο του Πετρολούκα Χαλκιά. Από το Καραπατάκι στη συνέχεια το γυρίζει σε Μπεράτια από τη Βόρειο Ήπειρο και αμέσως μετά σε μια σειρά από συγκαθιστά που έρχονται να γεφυρώσουν την Ήπειρο με τη Θεσσαλία.

Η σπουδαία τέχνη στο κλαρίνο του Πετρολούκα Χαλκιά, σκοπός Καραπατάκη που γύρισε σε Μπεράτη και αμέσως μετά σε Συγκαθιστά για να γεφυρώσουν την Ήπειρο με τη Θεσσαλία. Και να συνεχίσουμε με έναν ακόμη σπουδαίο δεξιοτέχνη της λαϊκής μουσικής μας παράδοσης, από το κλαρίνο του Πετρολούκα στο βιολί του Στάθη Κουκουλάρη. Και σκοπός Σιλιβριανός, για να μεταφερθούμε στη θάλασσα της Προποντίδας.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ο ήχος από το κανονάκι, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής.

και ο Σάκης Ξενούδης με το κανονάκι και το τραγούδι του σε λίγο να μας ταξιδεύει στην Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία, κοράσι που τραγούδησε σε Μαρμαρένιο πύργο. Η παλιά παραλογή, το αφηγηματικό βυζαντινό τραγούδι για τον Κυρβοριά.

Κοράση που τραγούδησε σε μαρμαρένιο πύργο, την παίρνει αέρα στη φωνή, την πάει σε στα καράβια. Και όσα καράβια τ' άκουσαν, όλα λιμάνι πιάνουν. Μόνα καράβι τρικάταρτο, αυτό λιμάνι δεν πιάνει, δε σε φοβάμαι, Κυρβοριά. Η μπαλάντα, η παραλογή για τον Κυρβοριά, παλιό βυζαντινό τραγούδι, σε παραλλαγή που βρίσκουμε στην Ανατολική Μακεδονία, τραγούδησε ο Σάκης Ξενούδης. Και να συνεχίσουμε, επόμενος σταθμός μας η Χαλκιδική, από τα υπέροχα καθιστικά αργά τραγούδια της Χαλκιδικής, η Παγώνα, με την Ξανθίπη Καραθανάση. Αυτό το καλοκαίρι μαύρο το πέρασα, δεν είδα την Παγώνα, δεν την ελόγιασα. Μη βάρισες Παγώνα και με βαλάντωσες. Γεια σου Παγώνα μου, γεια σου Νταϊλιάνα μου. Νταϊλιάνα, χαιρετισμός για την λεβέντισα γυναίκα.

Η Παγώνα, αργό καθιστικό τραγούδι από τη Χαλκιδική με την Ξανθίπη Καραθανάση και άλλη μια γνωστή και αγαπημένη φωνή τώρα από την Ξανθίπη στην αείμνηστη Δόμνα Σαμίου. Ένα συρτό από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Το πονεμένο στήθος μου πονήμα δεν το λέει, τα χείλη μου κι αν τραγουδεί, μέσα η καρδιά μου κλαίει. Κλαίω και από τα δάκρυα τη γη που στέκω βρέχω και ο άνθρωπος δε βρέθηκε να με ρωτήσει τι έχω. Σκίσε φωνή μου τα βουνά και πέρασε σαν άστρο και άμε και χαιρέτατο τον κρίνο μου τον άσπρο.

Δόμνα Σαμίου και το πονεμένο στήθος μου, συρτώ από τα παράλια της Μικράς Ασίας, ήλια μου στο βασιλεμό περίμενε λιγάκι να στείλω στην αγάπη μου ένα γαριφαλάκι. Και η αγάπη θέλει φρόνηση, θέλει ταπεινοσύνη, θέλει λαγού περπατησιά και αητού γρηγοροσύνη. Και από το συρτό να έρθουμε τώρα στον Καρσιλαμά, από τους αντικριστούς χορούς τους Μικρασιάτικους, γνωστός και αγαπημένος ο σκοπός της Γεωργίτσας, που θα ακούσουμε τώρα από την Γιασεμή Σαραγούδα.

Ο Καρσιλαμάς της Γεωργίτσας με την αγαπημένη μας τη Γιασεμή Σαραγούδα στο τραγούδι και τον Κυρνίκο Σαραγούδα στο ούτι. Και εμείς να συνεχίσουμε ένα γνωστό και αγαπημένο επίσης τραγούδι από τα παράλια της Μικράς Ασίας που πέρασε και έφτασε και στην κλασική δισκογραφία των 78 στροφών. Το είχε τραγουδήσει η Ρόζα Εσκενάζη. Εμείς μια νεότερη εκτέλεση θα ακούσουμε τώρα με την Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη. Καναρίνη μου γλυκό.

Καναρίνη μου γλυκό και μη συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αρτζιανά. Κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμβρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, 210-72-98-222. Να σας αποχαιρετήσουμε με το γνωστό και αγαπημένο πολίτικο χασάπικο του Καροτσέρη, μια ηχογράφηση με την επιμέλεια του δάσκαλου της Εθνικής Μουσικής, του Σίμωνα Καρά. Από το Λάμβρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
6: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
7: Στάνται πάνω στα ερείπια της ρωμαϊκής πολιτικής εξουσίας, χωρίς όμως να εξαφανίζουν τις δομές που είχαν δημιουργηθεί επί αιώνες. Μέσα σε αυτό λοιπόν το νέο περιβάλλον, η Καθολική Εκκλησία αναδεικνύεται σε έναν από τους σημαντικότερους φορείς συνέχειας, και ιδιαίτερα οι επίσκοποι, οι οποίοι δεν περιορίζονται πλέον αποκλειστικά στα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Σε πολλές πόλεις αναλαμβάνουν ρόλους κοινωνικούς, διοικητικούς και πολιτικούς, διαμεσολαβούν με τους νέους ηγεμόνες, προστατεύουν τον πληθυσμό και διατηρούν ζωντανή τη ρωμαϊκή παράδοση. Ουσιαστικά η σημερινή μας εκπομπή είναι μια συνέχεια της χθεσινής, όπου και πάλι είχαμε όπως και σήμερα τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Νικόλαο Καραπηδάκη, ομότιμο καθηγητή ιστορίας της Μεσαιωνικής Δύσης του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη λοιπόν ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή και αυτής της πρόσκλησης και νομίζω, κύριε καθηγητά, ότι δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι είναι μια συνέχεια η σημερινή εκπομπή των όσων αναφέραμε χθες.
8: Όχι, είναι μια εμβάθμιση.
7: Τι θα μπορούσε... Ναι, σας ακούμε. Τι θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε, κύριε καθηγητά, εισαγωγικά για την Καθολική Εκκλησία, για το ρόλο της Καθολικής Εκκλησίας, να αναφέρουμε κάποια εισαγωγικά στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να προσεγγίσουμε καλύτερα αυτή την ιστορική εποχή για την οποία μιλάμε και σήμερα όπως και χθες, και να δούμε αν πραγματικά επετεύχθη μέσω της Δυτικής Εκκλησίας αυτή η συνέχεια.
8: Καταρχάς δεν είναι Καθολική Εκκλησία, είναι Εκκλησία. Mm-hmm. Ο θεσμός είναι ακόμα ενιαίος, η ενότητα Εκκλησία. Δεν έχει δοκιμαστεί, αν εξαιρέσουμε τις μεγάλες αιρέσεις, τις πρώτες στον αριανισμό κυρίως. Η Εκκλησία...
7: Ναι. Νομίζουμε ότι σας χάνουμε, θα κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε και πάλι. Πιθανότατα υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία. Δεν ξέρω αν μας ακούτε τώρα, κύριε καθηγητά.
8: Ναι, σας ακούω πολύ καλά.
7: Ναι, τώρα σας ακούμε κι εμείς, ναι. Είπατε λοιπόν ότι δεν μιλάμε για Καθολική Εκκλησία, αλλά για την ενιαία Εκκλησία, καθώς δεν έχει επέλθει προφανώς ακόμη το σχίσμα.
8: Η Εκκλησία αντιπροσωπεύει έναν θεσμό που είναι ανοιχτός σε όλους τους ανθρώπους. Αυτή είναι και η, θα λέγαμε, η επαναστατική της θέση. Δεν διαχωρίζει μεταξύ βαρβάρων, Ρωμαίων. Οποιουσδήποτε πιστός είναι μέρος του σώματός της και καλοδεχούμενος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Διότι όταν εγκαθίστανται και παίρνουν και την εξουσία συγκατικά οι βάρβαροι, τα βαρικά φύλλα, οι ξένοι της αυτοκρατορίας στη Δύση, είναι ήδη χριστιανοί. Παγανιστικά στοιχεία υπάρχουν ελάχιστα, ίσως σε ορισμένες περιοχές διατηρήθηκαν παγανιστικά έθιμα. Αλλά ο χριστιανισμός είναι ενιαίος, αρκεί να μην είναι αιρετικός. Από το είπαμε, όπως ήταν σε ένα βαθμό στην Ισπανία, ακόμα και στο Ωστρογοθικό βασίλειο. Οπότε η Εκκλησία είναι ο κυρίαρχος θεσμός, ο ενοποιητικός μιας κοινωνίας. Αυτό είχε ήδη επιτευχθεί από τη Ρωμαϊκή εποχή. Ξέρετε, ξέρουν όσοι μας ακούνε, και μετά την επικράτηση του χριστιανισμού, μετά τη νίκαια και τη βαθμία επικράτηση του χριστιανισμού, ο χριστιανισμός γίνεται θρησκεία του κράτους, τοθετείται και κυριαρχεί απέναντι στις παλιές θρησκείες, ονομαζόμενες εθνικές, παγανιστικές, μπορούμε να τις αποκαλέσουμε διάφορα. Οπότε ενσωματώνει, περιλαμβάνει όλους τους κατοίκους της αυτοκρατορίας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ένας τέτοιος θεσμός, αλλά θα εξηγήσουμε μετά ποια είναι η πρώτη εκκλησία ή μάλλον η εκκλησία εκείνη την εποχή, είναι ένας θεσμός συνέχειας και όπως θα λέγαμε και την χρησιμοποιήσω έτσι ένα όρο που ακούγεται πολύ, είναι ένας θεσμός συμπερίληψης. Κοινωνικής, διότι παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν δούλοι απελεύθεροι, και αυτό θα δούμε συνέχεια της συζήτησης ότι είχε μεγάλη σημασία για την ισχύ της εξουσίας, παρά ότι υπάρχουν επιμέρους κοινωνικές τάξεις, κοινωνικές τάξεις, επιμέρους του λαϊκού. Διαφορές μες στην κοινωνία, η Εκκλησία θα ενωπεί κάτω από την κοινή ονομασία του πιστού του χριστιανού. Τώρα, η Εκκλησία κινείται προς εκεί, δεν είναι ακόμα μια ηλικιακή διοίκηση, μια μοναρχική Εκκλησία που είναι ιεραρχικά δομημένη κάτω από τη Ρώμη, κάτω από τον Επίσκοπο Ρώμη. Είναι οι επισκοπές, το κυρίαρχο, ο κυρίαρχος θεσμός, εκκλησιαστικό σώμα, είναι ο επίσκοπος. Θα εξηγήσουμε μετά την συντομία τι σημαίνει. Φυσικά υπάρχει ο επίσκοπος Ρώμης, διάδοχος του Πέτρου, και έχει μια συμβολική ισχύ μεγαλύτερη, ίσως από άλλες εκκλησίες, από άλλους επισκόπους. Έχει και ενίοτε μια πρωτοκαθεδρία, στην περίπτωση μια συνόδου. Αλλά κάθε επίσκοπη είναι μια ανεξάρτητη, επιτρέψτε μου να βάλω εισαγωγικά στη λέξη, μια ανεξάρτητη αυτόνομη εκκλησία. Ποιο είναι και επικεφαλής τον επίσκοπο. Τι είναι ο επίσκοπος? Φυσικά ο επίσκοπος θεσμικά είναι ο διάδοχος των πρώτων επικεφαλής των εκκλησιών που ιδρύουν οι Απόστολοι, είναι ο διάδοχος του θεσμού του πρωτοπρεσβύτερου ή του πρεσβύτερου μιας εκκλησίας. Όπως λέει και η ίδια η λέξη επίσκοπος, είναι έχει καθήκοντα επιθεώρησης, επισκοπής, μέρημνας, επιμέλειας πάνω στο χριστιανικό, στο ποιμνιό του, στο ποιμνιό της πόλης του. Αλλά έχει και μεγάλα περιθώρια αυτονομίας. Θα με ρωτήσετε εδώ, έχει και περιθώρια δογματικής αυτονομίας? Όχι, διότι τα θέματα λειτουργίας, πίστης, λειτουργίας της Εκκλησίας, ενώ πίστης, δόγματος, θα κανονίσουν οι σύνοδοι. Και πρέπει να επιμείνω εδώ, διότι αυτές οι σύνοδοι που είναι πιο γνωστές, οι οικουμενικές σύνοδοι. Αλλά στη Δύση έχουμε πολλές επαρχιακές σύνοδοι. Δηλαδή με την πρωτοβουλία ενός επισκόπου μια σημαντικής πόλης, συγκεντρώνονται οι επίσκοποι μιας επαρχίας και αποφασίζουν για τέτοια ζητήματα. Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε κάτι θεσμικό και λιγότερο εκκλησιαστικό. Η Ρώμη ως κράτος, γι' αυτό διατηρείται και στα βραβερικά βασίλεια, καθώς όσον αφορά την οργάνωση της Εκκλησίας, ήταν διαρθρωμένη σε περιφέρειες οι οποίες είχαν επικεφαλής μία πόλη πρωτεύουσα. Είναι η έννοια της Μητρόπολης αυτή. Παρατήρησε εδώ η λέξη. Είναι φυσικά ελληνική λέξη, αλλά ουσιαστικά είναι ρωμαϊκή, είναι λατινική, διότι μεταφράζει ένα ρωμαϊκό θεσμό. Δηλαδή μια πόλη και άλλο πόλεο σε μια περιφέρεια της αυτοκρατορίας. Εκεί προέρχεται και η λέξη Μητροπολίτης, με αυτήν μάλλον ταυτίζεται και η λέξη Μητροπολίτης, στο βαθμό που ο Μητροπολίτης είναι ο επίσκοπος της επικεφαλής πόλεως μιας περιοχής. Οι επιμέρους πόλεις της περιοχής έχουν η κάθε μία το δικό τους επίσκοπο υπεύθυνο για το ποιμνιό τους, δηλαδή την εκκλησία. Οπότε, εκτός από τον ενωπητικό χαρακτήρα της εκκλησίας, έχουμε και την διάρθρωση τη θεσμική που συνεχίζει τη ρωμαϊκή αντίληψη. Πολύ περισσότερο που τότε η Πέτρος δεν είχε ακόμα ενόριε, δεν είχε ακόμα οργανωθεί θυσιαστικά. Και ο επίσκοπος έχει την ευθύνη και την υπαίθρου σύντροφο την πόλη. Πότε προεμφανίζεται ένας θεσμός. Γνώρισε από τότε διάφορες τύχες, ο θεσμός του χωροεπισκόπου. Ο χωροεπίσκοπος ήταν ο εκπρόσωπος του επισκόπου στην ύπαθρο γύρω από την πόλη. Είναι σαφές άμα το πλαίσιο.
9: Απολύτως. Ωραία. Απολύτως. Και μας δείχνει πολλά πράγματα και για την διάρθρωση της Εκκλησίας σε αυτούς τους πρώτους αιώνες, αλλά και για τον θεσμικό ρόλο που διερευνούμε στην σημερινή μας εκπομπή ως μια συνέχεια ουσιαστικά της Ρώμης μετά την εγκαθίδρυση, να το πούμε, μετά την εμφάνιση των βαρβαρικών βασιλείων. Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μας να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική, και θέλουμε αμέσως μετά να θέσουμε το ερώτημα για το πώς μεταβλήθηκε ο ρόλος των επισκόπων από την πτώση της Ρώμης και μετά.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον γενικότερο τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, ακούτε την εκπομπή Εκκλησία και Βαρβαρικά Βασίλεια», ο ρόλος των επισκόπων ως θεσμικής συνέχειας της Ρώμης, επιχειρούμε να δούμε πώς η Εκκλησία στην Δύση εκείνα τα δύσκολα και καθοριστικά χρόνια της μετάβασης από κάτι που ήταν γνωστό, δοκιμασμένο και προφανέστατα φερέγγιο για όλους τους προηγούμενους αιώνες, καταραίει πλέον και στη θέση του έρχεται κάτι καινούριο. Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος της Εκκλησίας και ακόμα πιο συγκεκριμένα ο ρόλος των επισκόπων σε αυτή τη θεσμική συνέχεια που ούτως ή άλλως εντοπίζεται ιστορικά. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Νικόλο Καραπηδάκη, ομότιμο καθηγητή ιστορίας της Μεσαιωνικής Δύσης του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Και θέλουμε τώρα, κύριε καθηγητά, να διερευνήσουμε λίγο περισσότερο με τη βοήθειά σας αυτή την μεταβολή στον ρόλο των επισκόπων, αν υφίσταται κάτι τέτοιο και αν υφίσταται, πού εντοπίζουμε αυτή την μεταβολή του ρόλου των επισκόπων πριν την πτώση της Ρώμης και μετά από αυτή.
1: Πολύ ωραία. Ανεξαρτήτως αν υπήρχαν μεταβολές τις οποίες θα δούμε και σε ποιο βαθμό ήταν πραγματικά μεταβολές, ο επίσκοπος είναι κάτι περισσότερο από ένα θεσμό. Στην εκκλησία, στην εκκλησιολογική παράδοση, είναι ο διάδοχος των Αποστόλων. Άρα είναι συνδεδεμένος με την επιφύτηση, είναι συνδεδεμένος κατευθείαν Χριστό και το Άγιο Πνεύμα. Επομένως, ήδη αυτή η ιδιότητα δεν έχει απαλληφθεί ποτέ, ακόμα και σήμερα.
0: Ναι, μας ακούτε, κύριε καθηγητά? Ναι. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Ναι, τώρα σας ακούμε, σας χάσαμε για λίγο, χάσαμε τις τελευταίες σας φράσεις. Ναι, είπατε ότι αυτό δεν έχει απαλληφθεί ούτε σήμερα, μέχρι εκείνο το σημείο σας ακούγα.
1: Ναι, όχι, εκεί είχα περιπτωθεί και καταλαβαίνω ότι ο θεσμός, ο άνθρωπος πίσω από το θεσμό έχει μια πολύ σημαντική θέση θεϊκή. Μέσα στο διθεϊκή, στο βαθμό που το συνδέει με το Θεό. Άρα έχει και ένα προνόμιο να εκλέγει αυτός τους ομοίους του, να επιλέγει αυτός τους ομοίους του. Ένα λεπτό τώρα θα με χάσει την τέλη. Διότι μπήκαμε σε ένα τούνελ.
0: Ναι, ναι.
1: Επανερχομούς.
0: Εμείς συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Νικόλαο Καραπηδάκη, ομότιμο καθηγητή ιστορίας της Μεσαιωνικής Δύσης του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Επιχειρούμε λοιπόν να διερευνήσουμε τα όσα συνέβησαν πλέον μετά την πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας τον 5ο αιώνα, που αποτελεί έναν από τα σημαντικότερα σημεία καμπή στην ευρωπαϊκή ιστορία. Σας ακούμε λοιπόν, κύριε καθηγητά. Ναι.
1: Από τους αυτοκράτορες, από τους βασιλείς, γιατί αναπαράγει το σώμα τον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Σεβάστηκε. Η ρωμαϊκή εποχή, η επιλογή των επισκόπων γίνεται, θα δούμε μετά και το ρόλο του λαού, το ρόλο των μόνων την επιλογή, γίνεται από τους επισκόπους. Αυτό που αλλάζει, αλλά δεν πρέπει να πιαστούμε να το ερμηνεύσουμε με τα βαρβαρικά βασίλεια, είναι ότι βλέπουμε ότι ήδη από τα πρώτα τους χρόνια οι βασιλείς, οι Φράγκοι βασιλείς, από εκεί θα πάρω τα περισσότερα παραδείγματα, επεμβαίνουν στην επιλογή ενός επισκόπου, στον ορισμό. Επενθυμίζω ότι το ρήμα είναι ordinare, που εκεί προέρχεται τη σημερινή λέξη ordinatio, που τότε σημαίνει να διορίζω. Ο βασιλιάς επεμβαίνει και προτείνει πιεστικά δικά του πρόσωπα ως υποψήφιος. για την επιλογή επισκόπου. Κάτι που βαθμιδών γίνεται αποδεκτό και σε όλη την περίοδο για την οποία μιλάμε και αργότερα. Άλλωστε υπάρχει μια βασιλική κρατική, θα λέγαμε σήμερα, παρέμβαση στην επιλογή των επισκόπων. Αυτό τώρα μετά να το ερμηνεύσουμε ως παρέμβαση του κράτους στην Εκκλησία και ως περιορισμό των εξουσιών της Εκκλησίας. Δεν πρέπει να βιαστούμε να δώσουμε αυτή την ερμηνεία θεσσαροπαπτική, ας πούμε, θα λέγαμε, διότι η σχέση ήταν αμοιβαία και το κράτος κέρδιζε πάρα πολύ από την έγκλη των επισκόπων και το κράτος κέρδιζε πάρα πολύ, θα εξηγήσω αμέσως μετά γιατί όλα αυτά, από την σχέση του με την εξουσία και μάλιστα από το γεγονός ότι είχε πρόσωπα της δικής του επιλογής σε τόσο σημαντικές θέσεις. Γιατί, πρώτον διότι ήταν πρόσωπα συχνά έμπειρα, είχαν συχνά προερχόταν συχνά από τους κύκλους των κοσμικών, χειροτονηθούν πριν γίνουν επίσκοποι, με διοικητική πείρα, με συμβολική κοινωνική έγκλη, αναγνωρισμένες προσωπικότητες. Μια εμπειρία που μετέφεραν στη διοίκηση των εκκλησιών τους και την άλλη μεριά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και κατά κάποιο τρόπο αξιοπερίεργο από τη μέρα που περνούσαν στο εκκλησιαστικό στάδιο και άφηναν την κοσμική τους σχέση με τον βασιλιά διάφορα αξιώματα. Δεν πρόδωσαν το αντίθετο, μάλιστα συγκρούστηκαν ψηλά. Δεν πρόδωσαν ποτέ την Εκκλησία. Έχουμε βιογραφίες που το αποδεικνύουν, υπήρξαν πολύ συνεπείς διαχειριστές της περιουσίας της Εκκλησίας. Ένα από τα μεγάλα χαρακτηριστικά της επισκοπικής ιστορίας, έτσι δεν είναι, η διατήρηση της περιουσίας, όχι της δικής τους. Καλά, θα υπήρχαν φαινόμενα και διαμενόμενα. Το ίδιο τελού συμπεριφορά προς την οικογένειά του, αλλά το χαρακτηριστικό της επισκοπικής διαχείρισης, όπως άλλωστε και της μοναστικής σε μεγάλο βαθμό, ήταν η αναπαλωτρίωτος της περιουσίας. Αυτό που επέτρεψε άλλωστε την Εκκλησία να διατηρηθεί για αιώνες και να παίξει διάφορους κοινωνικούς ρόλους. Αυτά είναι μια πάλι προς αυτό που έλεγα, δηλαδή η εξουσία η κοσμική κέρδιζε από τη σχέση της με τον επίσκοπο, με τους επισκόπους, είναι ότι η έγκλη, η συμβολική εξουσία της Εκκλησίας, αφήνω την υλική, την οικονομική, ήταν τεράστια. Ήταν αδιανόητη κοινωνία εκείνη την εποχή εκτός Εκκλησίας. Το ισχυρότερο από τον επισκόπο, ασχέτως αν συχνά είχαν επιλεχθεί μετά από υπόδειξη βασιλική, το ισχυρότερο του όπλο που τους επέτρεπε να παρεμβαίνουν και πολιτικά αν χρειαζόταν, ήταν ότι είχαν το όπλο του επικοιμίου ή ακόμα και του αφορισμού. Σήμερα ίσως ο αφορισμός δεν είναι τόσο ισχυρός θεσμός, ούτε ακούγεται τόσο επίφοβο, επίφοβη απειλή, αλλά την εποχή για την οποία μιλά, να θέσει ο επίσκοπος κάποιον εκτός εκκλησίας ήταν το τρομερότερο πράγμα που ήταν να συμβεί ακόμα και σε ένα ηλιωμό. Θα το εξηγήσω αυτό αν θέλετε, γιατί ήταν τρομερό. Πρώτα απ' όλα τον απέκοπτε από τη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία τότε ήταν το μείζον κοινωνικό γεγονός. Ήταν η ομαδική προσευχή, η συγκέντρωση όλου του λαού, δυνατών και αδυνάτων. στην εκκλησία, στον ναό, ξέρετε μου, περιφορά λειψάνων, κήρυγμα, μεγαλοπρέπεια. Κάποιος που από όταν από αυτό, ήταν αυτόματα ένας άπατρης, άπατρης από την πατρίδα της εκκλησίας, ένας κοινωνικά εκδοχός. Η συμμετοχή λοιπόν σε ένωση μόνο.
0: Και με την ισχύ που είχε τότε και το κοινοτικό σύστημα, να το πούμε το εκκλησιαστικό κοινοτικό σύστημα, μπορούμε να καταλάβουμε τι σήμαινε να μείνει κάποιος εκτός ορίων αυτού του συστήματος. Αυτό είναι ο φορισμός.
1: Είναι οριακά διανόητο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν αδιανόητο σήμερα, μπορεί να μην είναι, αλλά τότε ήταν ο απόλυτος αποκλεισμός.
0: Ναι.
1: Αυτό κοινωνία, δηλαδή ένα είδος παρανόμου. Mm-hmm. Άλλωστε γινόταν παράνομος. Mm-hmm. Ο οποίος βρισκόταν εκτός εκκλησίας ήταν αυτόματα ένα είδος παρανόμου. Έχανε πολλά δικαιώματα και τέτοια πράγματα. Δεν καταλαβαίνουμε τη σχέση εκκλησίας και επισκόπου. Μιλάμε περισσότερο για επισκόπου. Και βασιλικής εξουσίας, κρατικής εξουσίας, είναι πολύ στενή, αλλά και αλληλοτροφοδοτούμενη. Δεν είναι απαραίτητα μια σχέση, παρότι πολλοί υπήρχαν και συγκρούσεις. Mm-hmm. Μια σχέση τριβών. Ήταν μια σχέση που ενοποιούσε το κοινωνικό σύστημα. Άρα είναι δεσμοί στην ύπαρξη. Με αμοιβαία ωφέλη, ας μου επιτρέψει η λέξη που είναι λίγο ωφέλη μυστική. Και επιπλέον ο μεγάλος κερδισμένος ήταν κυρίως ο επίσκοπος, διότι αυτός λάμβανε τα περισσότερα δώρα από το κράτος. Οι κρατικές δωρεές προς την επισκόπου της εποχής, σε γε και σε προνόμια αρτήριο δικαιώματα, ήταν τεράστια. Δόθηκαν ολόκληρες περιοχές στην εκκλησία, αλλά και δικαιώματα τύπου να κόβει νόμισμα. Mm-hmm. Επισκοπές είχαν και δικαίωμα νομισματοκοπία. Ότι καταλαβαίνετε, εν λίγη από αυτή τη σχέση, παρά την κρατική παρέμβαση, ο μεγάλος, θα πούμε, κερδισμένος είναι ο επίσκοπος.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, μια ακόμα μικρή διακοπή. Να ακούσουμε την ώρα το σήμα του σταθμού, μουσική, και επιστρέφουμε γρήγορα στην πολύ ενδιαφέρουσα και σημερινή μας επικοινωνία.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, στο δεύτερο μέρος της επικοινωνίας μας με τον ομότιμο καθηγητή ιστορίας της Μεσαιωνικής Δύσης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Νικόλαο Καραπιντάκη, που μας κάνει την τιμή να αποδέχεται και σήμερα την πρόσκλησή μας για να συζητήσουμε το θέμα Εκκλησία και Βαρβαρικά Βασίλεια, ο ρόλος των επισκόπων ως θεσμική συνέχεια της Ρώμης. Και θέλω να ρωτήσω στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, θα ήταν υπερβολή αν υποστηρίζαμε ότι ο ρόλος των επισκόπων μετά την πτώση της Ρώμης μας οδηγεί σε κάποιο συμπέρασμα που λέει ότι από καθαρά θρησκευτικοί ηγέτες εξελίχθηκαν σε πολιτικούς, κοινωνικούς και διοικητικούς παράγοντες των πόλεων?
1: Αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε, αλλά άμα να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του θεσμού,
0: παρακαλώ,
1: και στο ατολικό τμήμα της Αυτοκρατορίας, που είναι και το γνωστό μας Βυζάντιο, ο θεσμός του επισκόπου αποκτά και εκεί παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά που είχε στη Δύση. Ο ρόλος του Βυζαντινού επισκόπου δεν είναι μειωμένης σημασίας κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής. Άρα νομίζω ότι θα γίνει εξέλιξη ενός εκκλησιαστικού θεσμού, ανεξαρτήτως αν το δυτικό τμήμα η Ρώμη υποχώρησε ως κράτος κάποια στιγμή κάθηκε, είναι η δυναμική, η εσωτερική δυναμική ενός του εσωτερικού της Εκκλησίας, ενός από τους θεσμούς της. Και θα το δούμε τώρα και αυτό και με παραδείγματα. Θα δώσω τώρα από κάτω. Θα δούμε ότι αντίστοιχα υπάρχουν και στο Βυζάντιο. Γιατί? Αν απάντησα στην ερώτησή σας.
0: Παρακαλώ, βεβαίως.
1: Παρακάμπτω χωρίς να το θέλω.
0: Όχι, όχι, καθόλου.
1: Λοιπόν, καταρχάς ο θεσμός είναι σημαντικός διότι ο επίσκοπος εκφράζει ανθρώπους. Είναι πολύ απλό. Εκφράζει μορφωμένους ανθρώπους που έχουν άποψη τα δογματικά της Εκκλησίας.

0: τι συντηρεί και τι τροφοδοτεί, και είναι και αμοιβαίο, τροφοδοτείται και αυτός ο επίσκοπος. Ναι. Αυτό γίνεται με απλά μέσα. Με τη μεγαλοπρέπεια της λειτουργίας, με την περιφορά των κοιμήλιων, των ιερών λειψάνων, εννοώ, των λειψάνων, των Αγίων, που τότε είχαν, άλλωστε και σήμερα σε ένα βαθμό, αλλά τότε ήταν παντοδύναμη πίστη, παντοδύναμη η σημασία ενός λειψάνου και η πίστη που απέδιδαν αυτοί οι άνθρωποι. Ο καθεδρικός μιλάει λείψανα. Η επίδειξή τους μπορεί να είναι έκφραση θυμού εκκλησίας του Επισκόπου Άρα του Θεού. Επίδειξη ικανοποίησης, επίδειξη επίκληση ενός θαύματος, επίλυση ενός προβλήματος. Και καταλαβαίνουμε ότι μια τέτοια κοινωνική φυσιογνωμία όπως η επισκοπική, επιπλέον των θεϊκών του, ας πούμε, ιδιωτήτων, το οποίο τότε ο κόσμος, οι άνθρωποι πίστευαν απόλυτα, είναι και διαμεσολαβητής της πίστης και του πιο απλού ανθρώπου. Γιατί θα δούμε τώρα αυτή τη διαμεσολάβηση ότι είχε και υλικά και αυτά αποτελέσματα. Ειδικά και νομικά θα αναλύσουμε. Οπότε νομίζω ότι αυτή η δυναμική του θεσμού, αν αυτές οι ιδιότητες του θεσμού, του προσέδωσα μια δυναμική. Μια δυναμική που τον αντέδειξε σε μια κυριέρχη φυσιογνωμία της κοινωνίας της εποχής, το οποίο θα συνεχιστεί. Παρότι αργότερα έχουμε μεγαλύτερες πιέσεις πάνω στην Εκκλησία, ενώ στην εποχή της φεοδαρχίας η Εκκλησία βρήκε πάντα τη δύναμη να επαναδιατυπώσει την σημασία της και τον εαυτό της, και μαζί με την Εκκλησία κυρίως ο Επίσκοπος. Επιπλέον να πω κάτι άλλο για τη σημασία για σε αυτή τη φάση της ανάπτυξης του θέματος. Εκείνη την εποχή ο Επίσκοπος έχει πάντα ίση. Θα την κρατήσει αργότερα. Μεγάλη εξουσία, ελεγκτική, επισκοπική δηλαδή, και πάνω στους μοναχούς. Ο μοναχισμός δεν είναι ακόμα πολύ οργανωμένος, είναι ακόμα πιο πολύ μοναχισμός ασκητικός, αναχωρητικού χαρακτήρα, αλλά σιγά σιγά με την παρέμβαση των επισκόπων στη Δύση γίνεται όλο και πιο πολύ κοινοβιακός. Διαχωρίζεται ο γυναικείος από τον ανδρικό όλο και περισσότερο και περιορίζει την δυναμική του επίσκοπος, τη δυναμική του μοναχή. Αυτό καταλαβαίνετε είναι σημαντικό, διότι είναι δύο εξουσίες μέσα στην Εκκλησία. Η μία πιο απόλυτης πίστης όπως η μοναστική, την εκείνη κάποια φορά στους επόμενους αιώνες να ξεφύγει από την εξουσία, από τον έλεγχο του επισκόπου και να διατυπώσει μια διαφορετική συμπεριφορά. Οι επίσκοποι αυτοί, ο φόρος να το έλεγξουν της φραγκικής εποχής. Αργότερα δημιουργήθηκαν τα τάγματα, τα μοναστικά υπάρχουν κατευθείαν στον Πάπα, έχουν. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι ο επίσκοπος είναι κυρίαρχο. Κυρίαρχη φυσιογνωμία τόσο μέσα στην Εκκλησία όσο και μέσα στην κοινωνία.
1: Μάλιστα.
0: Εξασφαλίζει τα της, ερμηνεύει τις απορίες της, όχι μόνος, μέσα από τη συνόδο. Και υποβάλλει σωστές συμπεριφορές.
1: Πώς αντιμετώπισαν, κύριε καθηγητά, οι επίσκοποι... και θα θέλαμε να ρωτήσουμε τώρα πώς αντιμετώπισαν οι επίσκοποι τους νέους βάρβαρους ηγεμόνες. Ναι, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα, κύριε καθηγητά. Ναι, μας ακούτε.
0: Σας ακούω πολύ καλά.
1: Πολύ καλά τώρα, ωραία. Θέλουμε να ρωτήσουμε πώς αντιμετώπισαν οι επίσκοποι τους νέους βάρβαρους ηγεμόνες και ποια ήταν η σχέση τους με βασιλείς όπως ο Κλόβης και οι Μεροβίγκοι.

0: Πολύ σωστή ερώτηση. Ήθελα λίγο να την προλάβω από την αρχή της ζήτησης.
1: Ναι.
0: Όπως είπε και στην αρχή για την Εκκλησία και τους επισκόπους, δεν υπάρχουν βάρβαροι και Ρωμαίοι. Υπάρχει χριστιανικό φίλιο. Για οι δε Γερμανοί, Φράγκες, μην τους κάνουμε και Γερμανούς και έχουμε άλλα προβλήματα, ήταν ήδη χριστιανοί, ήταν επίμνιο, ήταν πιστοί. Και μάλιστα ήταν και δήλωτες, γιατί μπαίνονται σε μια κοινωνία που ο θεσμός του επισκόπου ήταν ήδη ισχυρός, θέλουν με κάθε τρόπο να εξασφαλίσουν την εύνοιά του, την αποδοχή του. Η ισχύ του επισκόπου ήταν πολιτική. Μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ένα βασιλιά, διότι είχε λόγο πάνω στους πιστούς. Οπότε οι σχέσεις ήταν πολύ καλές, αμοιβαίως καλές. Οι επισκοποί, διότι βρίσκαν μια εξουσία καινούργια μεν, αλλά τους αναγνώρισε. Οι Φράγκοι, διότι έβρισκαν μια παλιά εξουσία που τους ενέθεσε και τους έκανε μέρος, αν και νεοφερμένοι εντός αγωγικών των εφερμένων, τους έκανε μέρος του κυριαρχού συστήματος. Και το δεν έχουμε μεγάλες συγκρούσεις, το αντίθετο. Έχουμε μια διηγήματα που δείχνουν τη σημασία των επισκόπων στην στο να γίνουν νέο ορθόδοξοι, δηλαδή καθολικοί, ορισμένοι βασιλείς που ήταν αριανοί, με την παρέμβαση του επισκόπου κτλ. Είναι μια δύο δυνάμεις οι οποίες βρίσκουν νωρίς τρόπο να συνεννοηθούν.
1: Μάλιστα. Στο επίπεδο των αιρέσεων και της αντιμετώπισης των αιρέσεων τα χρόνια αυτά, τι θα μπορούσαμε να πούμε, πώς αντιμετωπίστηκε από τους επισκόπους το θέμα, γιατί όπως τονίσαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, ήταν πάντοτε ένα αγκάθι οι αιρέσεις και οι αιρετικοί, και στο ανατολικό βεβαίως, αλλά και στο δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας.
0: Ναι, εντάξτε, η αλήθεια είναι ότι οι αιρέσεις στους πρώτους αιώνες είναι κυρίως θέμα της Ανατολικής Εκκλησίας. Η Δυτική Εκκλησία δεν ταρανίστηκε από αιρέσεις, αν εξαιρέσουμε ότι ορισμένοι νέοι ηγεμόνες ήταν αριάνοι και κάνανε δικά τους ανεξάρτητα κράτη, αριανά, όπως το Βυσικοτικό στην Ισπανία. Ο κεντρικός πυρήνας του δυτικού κόσμου, η Γαλατία δηλαδή, και αργότερα η Γερμανία και η Ιταλία, και μερικές συγκρούσεις αριανών. Ήτανε, πέρασαν γρήγορα στην Ορθοδοξία, στον Καθολικισμό. Ορθοδοξία με την έννοια αυτή της πρώτης πίστης. Στην Ανατολή οι επίσκοποι βασανίστηκαν πολύ από τις αιρέσεις, πολύ περισσότερο που θυμάστε ότι ο ίδιος ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης συχνά άλλαζε και επιλεγόταν από το αριανό στρατόπεδο, αν έχανε την ανάλαζε ο βασιλιάς και ο αυτοκράτορας, και ο νέος αυτοκράτορας ήταν φύλλα προσκύμενος προς τον αριανισμό. Το δυτικό τμήμα παρέμεινε πάντα συνεπέστερο στην παράδοση την επιστημικά ή της νίκαιας. Οπότε οι επίσκοποι δεν είναι στη Δύση, δεν είχαν να αντιμετωπίσουν προβλήματα αιρέσεων. Φυσικά υπήρχαν οι αριανοί, αλλά ήταν πια άλλα κράτη. Οι μεγάλες δογματικές διαφορές που ταλάνισαν την Εκκλησία και αργότερα με τον μονοφυσιτισμό και τα διάφορα προβλήματα που πήθηκαν να λύσουν οι σύνοδοι, αυτά τα ζητήματα δεν υπήρχαν στη Δύση. Και ακολουθούσαν τα αποφάσεις των οικουμενικών συνόδων.
1: Κύριε καθηγητά, στο σημείο αυτό να περάσουμε στο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα και να επιστρέψουμε σιγά σιγά αμέσως μετά για τον επίλογο της σημερινής μας επικοινωνίας.

0: Ακούτε πάντοτε την εκπομπή «Η Εκκλησία και τα Βαρβαρικά Βασίλεια, ο ρόλος των Επισκόπων ως θεσμικής συνέχειας της Ρώμης». Συνομιλούμε πάντοτε με τον ομότιμο καθηγητή ιστορίας της Μεσαιωνικής Δύσης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Νικόλαο Καραπιδάκη. Και πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο της σημερινής μας επικοινωνίας, έχουμε 5-6 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, κύριε καθηγητά. Μπορούμε τελικά να μιλήσουμε λοιπόν για την Εκκλησία στις Δύση ως μια θεσμική συνέχεια της Ρώμης, ή μπορούμε να θέσουμε έτσι στη συζήτηση και μια άλλη άποψη που ακούγεται, ότι η Εκκλησία τελικά δημιούργησε ένα εντελώς νέο κόσμο χρησιμοποιώντας και μετασχηματίζοντας αυτή τη ρωμαϊκή κληρονομιά?
1: Απάντηση είναι δύσκολη, αλλά οπωσδήποτε η Εκκλησία είναι μια θεσμική συνέχεια της Ρώμης. Mm-hmm. Αν μη τι άλλο, πολιτιστικά, αυτό είπαμε και χθες αυτό. Mm-hmm. Διατηρεί τα λατινικά γράμματα, όπως διατηρεί και τα ελληνικά γράμματα στην Ανατολή. Διατηρεί την ορολογία της. Mm-hmm. Διατηρεί το ρωμαϊκό πνεύμα στη θεσμική της οργάνωση. Αργότερα μάλιστα που η Ρώμη θα γίνει και η πρωτεύουσα του δυτικού χριστιανισμού, αισθάνεται μια αναβίωση της αυτοκρατορίας. Mm-hmm. Την οποία διεκδίκησαν και οι ηγεμόνες και έχουμε τις γνωστές συγκρούσεις που γνώρισε η Δύση μεταξύ κράτους και εκκλησίας. Στην άλλη μεριά είναι μια νέα πραγματικότητα. Νέοι λαοί, τους οποίους έπρεπε να συνυπάρξει, έπρεπε να τους καταλάβει, έπρεπε να τους δώσει τη θέση τους. Τους εκκριστιάνισε βέβαια όταν δεν ήταν ειδικοί. Σε έναν βαθμό τους λατινοποίησε, διότι ξέρετε ότι η λατινική γλώσσα έμεινε γλώσσα της Εκκλησίας μέχρι το 19ο αιώνα. Ίσως τώρα δεν είναι, αλλά έκτοτε μεταφράστηκε η Βίβλος με τα πλήκια. Δηλαδή ακόμα και ξένους λόγους που μιλούσαν με ξένες γλώσσες, φραγκικά ας πούμε, άλλες παλές γλώσσες βαρβάρων, τους κάνει να ακούει να ακούνε τα λόγια της στα λατινικά. Άρα τους προσαρμόζεται και δεν είναι μαζιά η Εκκλησία. Είναι κατά κάποιο τρόπο από μόνη της συνέχεια, ανεξαρτήτως σε ποιο κρατικό μόρφωμα υπάγεται. Οι Φράγκοι δεν την εκβιαστάν κρατικά. Δεν συνυπήρξαν μαζί της, μίλησαν μαζί της, συνεννοήθηκαν μαζί της, την έκαναν οριακά και πολύ ισχυρότερη ότι ήταν την εποχή της Ρώμης, με τις δωρεές τους, οι οποίες ήταν δωρεές σε γη και σε ανθρώπους, οι επίσκοποι της Φραγκικής Εκκλησίας της πρώτης της εποχής Μεροβιγγίων Βασιλέων. Ήταν και άρχοντες πάθυνες ανθρώπων, διότι οι γιές που παίρνανε δωρεάν συνοδευόταν και από τους καλλιεργητές. Είχαν δηλαδή όχι μόνο ένα πίμιο, αλλά είχαν και υπηκό, το οποίο ταυτόχρονα ήταν και πίμιό τους και μάλιστα αφιερωμένο πίμιο. Για να συνδομεύω, η Εκκλησία, ο επισκοπικός θεσμός, που ουσιαστικά είναι Εκκλησία, είναι ο θεσμός που εκφράζει όλη την κοινωνία, όπως είδαμε. Διότι η επιλογή ενός επισκόπου έχει τη σύμφωνη γνώμη του βασιλιά. Γίνεται όμως από άλλους επισκόπους, οι οποίοι είναι συνέχεια των Αποστόλων. Και δεν αναφέρθηκαμε πολύ στην εκπομπή, αλλά έχει μια σημασία. Έχει και τη συγκατάβαση του λαού της πόλης, στην οποία βρίσκεται η έδρα. Ο λαός της πόλης πρώτην επίσης είχε το δικαίωμα να αντισταθεί ή να αρνηθεί τον διορισμό ενός επισκόπου, το πρόσωπο του οποίου θα συμφωνούσε. Άρα η επισκοπική φυσιογνωμία είναι ήδη ένα είδος έτσι, παγιόνιες, ένα είδος κοινωνικής συνένεσης και της ανώτερης εξουσίας και της όμοιας εξουσίας που είναι και πνευματική και του λαού των πόλεων κυρίως. Διότι είπαμε ο επισκοπικός θεσμός είναι θεσμός πόλεων. Άρα η συνέχεια είναι ο ίδιος ο εαυτός. Εκλικεύεται τον τρόπο να συνεχίσει τη ζωή της και να αντιμετωπίζει νέες πολιτικές πραγματικότητες όπως ήταν οι βάρβαροι που αργότερα τα φρακικά βασίλεια όταν και οδηγήθηκαν σε άλλου είδους κράτη για να φύγει την εξουσία την εξουσία της εκκλησίας όπως και η φωτορσία αλλά και εκεί βρήκε τον τρόπο και καμιά φορά και θαύμα αξιοθαύμαστο τρόπο να αντισταθεί και να ξαναβρει τις ισορροπίες μέχρι και τη μεγάλη επανάσταση που είναι η γρηγοριανή μεταρρύθμιση του 11ου αιώνα. Έτσι λοιπόν είναι συνέχεια της Ρώμης αλλά είναι και ένας θεσμός ο επισκοπικός που βρίσκει δύναμη αν μπει από την παράδοσή του από τα πρόσωπα τα οποία των συντελεχών συγγνώμη τη λέξη είναι κάπως κοσμική να συνεχίσει να ανανεωθεί και να συνεχίσει να υπάρχει.
0: Φτάνουμε στο τέλος και αυτής της σημερινής πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης που είχαμε με τον κύριο Νικόλαο Καραπιδάκη, ομότιμο καθηγητή ιστορίας της Μεσαιωνικής Δύσης του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Και θέλουμε για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε και όλα αυτά τα ωφέλιμα που ακούσαμε από εσάς στη σημερινή μας συζήτηση.
1: Πιστεύω επειδή ταξιδεύω να μην σας βασάνιζα πολύ και ταξιδεύω ακόμα να μην σας βασάνιζα πολύ με διακοπές.
0: Σας ακούσαμε, σας ακούσαμε μια χαρά με ελάχιστες διακοπές αλλά σας ακούσαμε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε καθηγητά. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τίτλο «Θρησκεία και πολιτική» ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία και βαρβαρικά βασίλεια. Ο ρόλος των επισκόπων ως θεσμική συνέχεια της Ρώμης». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5, τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
0: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Αλτσχάιμερ. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1920.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
5: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό η Ιερά Μητρόπολης Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων και η Λαογραφική Συλλογή του Νέστορος Βαρδινίδη σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην αυθεντική ελληνική ενδυμασία. Να σου πω μια ιστορία. Όταν οι ενδυμασίες αποκτούν φωνή, μια παρουσίαση αυθεντικών ελλαδίτικων χωρισιών και κεφαλοδέσμων από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και την καθημάς Ανατολή, μέσα από την οποία θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε όχι μόνο το τι φορούσαν οι άνθρωποι του τόπου μας, αλλά και το γιατί. Γιατί πίσω από κάθε πτυχή, κάθε κέντημα, κάθε στολίδι και κάθε κεφαλόδεσμο υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος και εμείς θέλουμε να σας τον διηγηθούμε. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, ώρα 8, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδου, Αχαΐας και Κυκλάδων, πρώην Πειραϊκή Πατραϊκή Χαλκίδα. Είσοδος ελεύθερη. Στην είσοδο της εκδήλωσης θα υπάρξει δυνατότητα είτε οικονομικής προσφοράς, είτε προσφοράς τροφίμων για την ενίσχυση του Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως για όποιον το επιθυμεί. Και επειδή κάθε όμορφη ιστορία γίνεται ακόμη πιο όμορφη όταν μοιράζεται, σας περιμένουμε να τη ζήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρής.
3: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Διοργανωτής, Σύλλογος ΑΜΕΑ. Άνθρωπος Ελπίδα Πολιτισμός. Με τη συμπαράσταση του Δήμου Χαλκιδαίων. Σας περιμένουμε.
6: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
7: Τάξης ασφάλειας και τροχέας, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επιποδός, drones και προληπτικοί έλεγχοι συνθέτουν τον σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα, σειρά συγκεντρώσεων και πορεών έχει προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο, ημέρα των εγγενείων της ΔΕΘ, με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Σε επιβεβαίωση της επίσκεψης του Διευθυντή της ΜΙΤ, της Υπηρεσίας Μυστικών Υπηρεσιών της Τουρκίας, Ιμπραχήμ Καλίν, και της συνάντησής του με τον επικεφαλής της ΕΥΠ, Θέμη Δεμίρη, που αποκάλυψαν τη Τετάρτη τα νέα, προχώρησε χθες η Άγκυρα. Όπως αναφέρει το Πρακτορείο Ανατολού, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ αξιολογήθηκαν τα βήματα που θα μπορούσαν να γίνουν για την επίλυση των προβλημάτων. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στη συνάντηση τονίστηκε πως οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι κρίσιμη σημασία στις περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ, για τη συνεργασία στις υπηρεσίες πληροφοριών σχετικά με την τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, την παράνομη μετανάστευση και την εμπορία ανθρώπων. Μάλιστα, ως θέματα ατζέντας αναφέρονται ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η νέα κατάσταση στη Συρία, η πολιτική ενότητα της Λιβύης, το Παλαιστινιακό ζήτημα αλλά και το Ισραήλ. Παράλληλα, στο Πρακτορείο Ανατολού γίνεται λόγος για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις και τις πολιτικές κατοχής του Ισραήλ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, καθώς και τις Ισραηλινές επιθέσεις στη Συρία και τον Λίβανο. Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο, οι δύο επικεφαλείς των μυστικών υπηρεσιών αποφάσισαν πως πρέπει να συνεχιστεί η συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος μεταξύ των δύο χωρών. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας βρέθηκε χθες στη Θράκη, όπου επισκέφθηκε το Δημότυχο, την Αλεξανδρούπολη και την Ξάνθη. Ενημερώθηκε για τα έργα κατασκευής των νέων 24 κατοικιών για τους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων στο Δημότυχο και στη συνέχεια επισκέφθηκε το 316 συνεργείο περιοχής τεχνικού στους τοξότες Ξάνθης, όπου ενημερώθηκε για την εξέλιξη της παραγωγής μη επανδρομένων drones και για την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής του δυνατότητας. Ακολούθως, ο κύριος Δένδιας μετακινήθηκε στην έδρα του 724 τάγματος μηχανικού, όπου λειτουργεί μία από τις 8 μονάδες παραγωγής στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, το οποίο χρησιμοποιείται για την κατασκευή 522 νέων οχυρωματικών έργων προσωπικού και μέσων. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Ξάνθη, ο κύριος Δένδιας ανέφερε μεταξύ άλλων πως το 316 μαζί με το 306 εργοστάσιο βάση στην Αττική έχει δώσει ήδη τη δυνατότητα στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να παράγουν ετησίως περίπου 5.000 drones για τις ανάγκες τους και προσέθεσε πως στις 31 Δωδεκάτου του 2023 οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είχαν μόνο 2 drones κατηγορίας 3 χέρων τα οποία πετούσαν ένα λαξ και 252 drones βιομηχανικής παραγωγής. Θα μου επιτρέψετε με κάθε σεβασμό να πω επιπέδου τζάμπο. Ο κύριος Δένδιας υπογράμμισε πως αυτή τη στιγμή που συζητάμε οι ένοπλες δυνάμεις μπορούν να παραγάγουν 5.000 drones για τις ανάγκες τους και με την ολοκλήρωση του 309 εργοστασίου, του οποίου θα κάνουμε τα εγκαίνια τον Δεκέμβρη, οι ένοπλες δυνάμεις θα μπορούν να παράγουν 15.000 drones ετησίως. Και αυτό αφορά μόνο την παραγωγή των ίδιων των ενόπλων δυνάμεων, χωρίς να συνυπολογίσουμε τις ήδη αναπτυχθήσεις δυνατότητες του ελληνικού οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας. Τώρα, επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ ξεκινά η ελληνική βιομηχανία όπλων στις εγκαταστάσεις της στη Σύνδο, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων και την είσοδο σε νέες τεχνολογίες άμυνας. Σύμφωνα με την εταιρεία, η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει σταδιακά περίπου 300 νέες θέσεις εργασίας, κυρίως για μηχανικούς, τεχνικούς και προσωπικό παραγωγής και λειτουργίας. Πέρα από την παραγωγική επέκταση, η ΕΛΒΟ εκτιμά πως η επένδυση θα έχει σημαντικό αποτύπωμα και στην απασχόληση στη Βόρεια Ελλάδα. Οι περίπου 300 νέες θέσεις θα αφορούν κυρίως εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνικούς αλλά και εργαζόμενους σε κατασκευαστικούς και λειτουργικούς ρόλους. Παράλληλα, η εταιρεία αναμένει πως θα ενισχυθεί και το ευρύτερο οικοσύστημα προμηθευτών και συνεργατών στην περιοχή, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η εφοδιαστική αλυσίδα, οι βιομηχανικές υπηρεσίες και η τεχνική υποστήριξη. Η ΕΛΒΟ διαθέτει εγκαταστάσεις σχεδόν 300.000 τετραγωνικών μέτρων στη Σύνδο, από τα οποία περίπου 66.000 τετραγωνικά μέτρα είναι στεχασμένοι χώροι παραγωγής, δοκιμών και αποθήκευσης. Με το νέο επενδυτικό πρόγραμμα, η εταιρεία επιχειρεί πλέον να μετακινηθεί από το παραδοσιακό μοντέλο κατασκευής και συναρμολόγησης οχημάτων προς έναν ευρύτερο ρόλο στην παραγωγή και ενσωμάτωση προηγμένων αμυντικών συστημάτων. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάχθηκε στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-27, η πράξη πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος συνολικής δημόσιας δαπάνης περίπου 3.700.000 ευρώ. Το έργο θα υλοποιηθεί από το Νοσοκομείο Αφροδίσεων και Δερματικών Νόσων Αθηνών Ανδρέας Συγκρός σε συνεργασία με το Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο και περιλαμβάνει τη διενέργεια της πιλωτικής εφαρμογής προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας, σε πληθυσμούς όπου το φορτίο της νόσου εμφανίζεται υψηλό, σε αλλοίς, αγρότες και κτηνοτρόφους. Στο πλαίσιο της πιλωτικής εφαρμογής προβλέπεται η ενίσχυση των δεξιοτήτων των γενικών και αγροτικών ιατρών και η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων, όπως η λήψη φωτογραφιών με εξειδικευμένο εξοπλισμό, δερματοσκόπια και την εφαρμογή τηλεδερματολογίας, προκειμένου να καταστεί εφικτή η έγκαιρη και αξιόπιστη αναγνώριση του μελανόματος και του καρκίνου του δέρματος. Η θεραπευτική αντιμετώπιση θα καθορίζεται από τα ειδικά κέντρα μελανόματος και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα διευκολύνεται η προτεραιοποίηση και η διάγνωση των περιστατικών, εξασφαλίζοντας ταχύτερη και ακριβέστερη διαχείριση των ασθενών. Το έργο, αξιοποιώντας το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, δύναται να επεκταθεί και στις υπόλοιπες δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της χώρας. Τη χρηματοδότηση του έργου κατασκευής της νέας γέφυρας του ποταμού Αράπιτσα στην περιοχή του νοσοκομείου Νάουσας ανακοίνωσε επίσημα ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης Βασίλης Πανάκης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Νάουσα. Η χρηματοδότηση της νέας γέφυρας αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη καθώς αφορά την κατασκευή μιας σύγχρονης και ασφαλούς υποδομής που θα βελτιώσει ουσιαστικά την πρόσβαση στην νοσηλευτική μονάδα και τη λειτουργική σύνδεσή της με την πόλη. Την απόρριψη της προσφυγής της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της προτείνει η εισαγγελέας. Την τελική απόφαση θα λάβει με βούλευμά του το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Η 46χρονη, λίγες ημέρες μετά την προφυλάκησή της, είχε προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, αμφισβητώντας τα στοιχεία που οδήγησαν στην απόφαση για την προσωρινή κράτησή της. Σύμφωνα με ανακοίνωση του συνηγόρου της, η εισαγγελική πρόταση είναι απορριπτική. Ο ίδιος υποστηρίζει πως κατά την απόφαση για την προφυλάκησή της δεν ελήφθησαν υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, καθώς και η έλλειψη ταυτοποίησης της με το πρόσωπο που εμφανίζεται ως ύποπτο στο υλικό της υπόθεσης. Η ενίσχυση της πολυεπίπεδης συνεργασίας και η περαιτέρω σύσφιξη των αυτοδιοικητικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς με τον εκτελεστικό αντιδήμαρχο του Δήμου Πεκίνου Ξιαλίν Μάο στο διοικητήριο της Περιφέρειας. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διαμορφώσουν ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού, της τουριστικής προβολής, του εμπορίου, της εξωστρέφειας, της έρευνας και της καινοτομίας, με στόχο την ανάληψη κοινών δράσεων. Οι επιμέρους πρωτοβουλίες θα αποτυπωθούν στο μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας που θα υπογραφεί στο Πεκίνο κατά την προσεχή επίσκεψη του Περιφερειάρχη Αττικής στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο αντιπροσωπιών τέθηκαν μεταξύ άλλων επιτάπητος οι διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας με αντικείμενο τον τουρισμό, το εμπόριο, την καινοτομία και τη διατροφή, προκειμένου να ενταχθούν στον προγραμματισμό των δράσεων εξωστρέφειας της Περιφέρειας Αττικής. Σημαντική ανταπόκριση καταγράφεται στο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», που έχει στόχο να στηρίξει τις νέες οικογένειες και εργαζόμενους γονείς στη φροντίδα των παιδιών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εδώ και περίπου 2-3 μήνες. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 3.483 αιτήσεις επιμελητών και επιμελητριών, ενώ οι εγκεκριμένες αιτήσεις ωφελούμενων οικογενειών ανέρχονται σε 6.804. Οι γονείς που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Νταντάδες της γειτονιάς» και με τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet να υποβάλουν την αίτησή τους. Στη συνέχεια μπορούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια από το σχετικό Μητρό. Η φροντίδα μπορεί να παρέχεται ακόμη και από άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα τον παππού ή τη γιαγιά. Κάθε επιμελητής μπορεί να φροντίζει έως και 3 παιδιά, εφόσον πληρεί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 500 ευρώ τον μήνα για πλήρη απασχόληση και σε 300 ευρώ για μερική απασχόληση. Το ακριβές ωράριο συμφωνείται μεταξύ γονέα και επιμελητή. Διαδικτυακή εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό με θέμα «Πριν και μετά το πογκρόμ της Κωνσταντινούπολης στις 6-7 Σεπτεμβρίου του 1955, η καταστροφή της ελληνικής ρωμαϊκής κοινότητας της Τουρκίας παρουσιάζει την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδος η East Mediterranean Business Culture Alliance». Στο πάνελ συμμετέχουν ο Δόκτωρ Αλέξανδρος Κύρου, καθηγητής ιστορίας στο Salem State University, ο Δόκτωρ Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, καθηγητής ανθρώπινων δικαιωμάτων και διεθνών οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η Δόκτωρ Ελίζαμπεθ Προδρόμου, καθηγήτρια στο πρόγραμμα διεθνών σπουδών του Boston College, ο καθηγητής Δόκτωρ Ιωάννης Παναγιωτίδης του Freie Universität Berlin, ο Δόκτωρ Χάρη Δημόπουλος, διεθνής επιχειρηματίας και επιζών του πογκρόμ του 1955 και ο Στέλιος Τακετζής, παραγωγός και πρώην εκτελεστικός διευθυντής του Cosmos FM. Οι επιθέσεις της 6-7 Σεπτεμβρίου το 1955 πυροδοτήθηκαν από κατασκευασμένες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες Έλληνες είχαν βομβαρδίσει το τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη. Αργότερα αποδείχθηκε πως τη βόμβα είχε τοποθετήσει Τούρκος υπάλληλος του προξενείου. Η ψευδής αυτή είδηση αποτέλεσε πρόσχημα για μια συντονισμένη επίθεση εναντίον ελληνικών κατοικιών, επιχειρήσεων, εκκλησιών, σχολείων, κημητηρίων και κοινοτικών ιδρυμάτων. Περίπου 4.214 ελληνικές κατοικίες, 1.004 επιχειρήσεις, 73 εκκλησίες, 2 μοναστήρια και 26 ελληνικά σχολιά υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν. Μεταξύ 13 και 16 Ελλήνων, συμπεριλαμβανομένων 2 Ορθοδόξων ιερέων καθώς και ενός Αρμενίου, σκοτώθηκαν ενώ δέχθηκαν επιθέσεις και αρμενικές και εβραϊκές περιουσίες. Πέρα από την αναδρομή στα γεγονότα, οι συμμετέχοντες διερευνούν ευρύτερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα των μειονοτήτων, τη θρησκευτική ελευθερία, την πολιτιστική κληρονομιά, το διεθνές δίκαιο, την ιστορική μνήμη, την αποκατάσταση και τη δικαιοσύνη, καθώς και τα διδάγματα που προσφέρει η ιστορία για την προστασία των μειονοτήτων σήμερα. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε διαδικτυακά την ερχόμενη Κυριακή στις 9 το βράδυ.

Η γερμανική αστυνομία κινητοποιήθηκε έπειτα από υποψίες για δύο νέες απόπειρες κατά του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας, μετέδωσε σήμερα η εφημερίδα Bild, εντείνοντας το επίπεδο συναγερμού στη Γερμανία μετά την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για την οποία το Βερολίνο έχει κατηγορήσει τη Ρωσία. Η Bild, επικαλούμενη τοπικές αστυνομικές πηγές, ανέφερε πως έγινε απόπειρα πρόκλησης βραχυκυκλώματος σε εγκατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου στο Ντόρμαγκεν, πόλη στο κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αστυνομία έλαβε επιστολή με την οποία αναλαμβάνεται η ευθύνη για την ενέργεια. Η Γερμανία είχε ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με δύο ύποπτες υποθέσεις δολιοφθοράς νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα. Στην πρώτη περίπτωση, οι αρχές ερευνούσαν βανδαλισμό σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Μπέρκχαϊμ της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα μονάδες λιγνητικών εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύως 4.200 ΜΒ να τεθούν προσωρινά εκτός δικτύου. Στη δεύτερη περίπτωση, συσκευές που περιείχαν αγώγημο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης σε έναν από τους σημαντικότερους κόμβους υψηλής τάσης στο ανατολικό κρατήδιο του Βραβεμβούργου. Και δεν είναι μόνο η Γερμανία. Οι φιλανδικές συνοριακές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα πως διερευνούν εάν ντρόουν επιτήρησης, το οποίο εντοπίστηκε σε ακτή της Νότιας Φιλανδίας, είχε παραβιάσει το έδαφος της σκανδιναβικής χώρας. Η έρευνα αποσκοπεί στο να διαπιστωθεί πού, πότε και με ποιον τρόπο το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στη φιλανδική επικράτεια, καθώς και με ποιον τρόπο ενδέχεται να διέσχισε τα σύνορα της χώρας. Σύμφωνα με την προκαταρκτική εξέταση, το αεροσκάφος φαίνεται να είναι μοντέλο ντρόουν που χρησιμοποιείται τόσο από κρατικούς φορείς όσο και από ιδιώτες. Οι συνοριακές αρχές δήλωσαν πως σε αυτό το στάδιο δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την προέλευση του ντρόουν, τον χειριστή του, ούτε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε. Το Υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει την Τετάρτη πως το ντρόουν προοριζόταν για εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης και χαρτογράφησης και πως δεν αποτελούσε κίνδυνο για το κοινό. Κλείνουμε τα διεθνή με μια είδηση που τυκλοφορείται σε όλο τον κόσμο ως θαύμα. Δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τη σύραγγα του πληγέντος υδροηλεκτρικού σταθμού στο Νεπάλ σήμερα Παρασκευή, 9 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσαν το θάνατο σε 1.200 ανθρώπους. Οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις, καθώς εκτιμάται πως και άλλοι εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό της σύραγγας. Αξιωματούχοι και διασώστες εκτιμούν πως η κατάρρευση παγετώνα στις 26 Αυγούστου σε περιοχές του ποταμού Τρισούλη ενδέχεται να παγίδευσε τουλάχιστον 900 ανθρώπους σε σύραγγες που συνδέονται με 6 υδροηλεκτρικά έργα κατά μήκος του ποταμού. Η συγκεκριμένη σύραγγα που οδηγεί στο υπόγειο μηχανοστάσιο του υδροηλεκτρικού σταθμού, όπου εργάζονταν δεκάδες άνθρωποι όταν σημειώθηκε η καταστροφική πλημμύρα, έχει μήκος μεγαλύτερο των 4 χιλιόμετρων. Η συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης στο σταθμό διεξάγεται χωρίς παύσεις όλο το 24ωρο υπό εξαιρετικά αντίξωες και επικίνδυνες συνθήκες. Ο Άρνολντ Ντίξ, ειδικός στη διαχείριση καταστροφών και καθηγητής μηχανικής σειράγγων, σύμβουλος των ομάδων που συμμετέχουν στην επιχείρηση διάσωσης, έκανε λόγο για άνευ προηγουμένου προσπάθεια εντοπισμού των θαμμένων εισόδων των σειράγγων. Φαίνεται πως έχουμε πλέον την απόδειξη ότι η συγκεκριμένη μεθοδολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιχείρηση διάσωσης, καθώς πρόκειται για κάτι που γίνεται για πρώτη φορά παγκοσμίως, δήλωσε από τη Σιγκαπούρη καθοδόν προς το Νεπάλ. Δεν έχουμε κάνει ποτέ κάτι τέτοιο στο παρελθόν και τώρα έχουμε για πρώτη φορά επιβεβαίωση πως μπορεί να λειτουργήσει. Υπάρχουν και άλλοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας στους οποίους δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να φτάσουμε, πρόσθεσε. Φυσικά σταματάμε για λίγο και πανηγυρίζουμε. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να προχωρήσουμε, δήλωσε στο CNN.

0: Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως πανηγυρίζει την 3η 8 Σεπτεμβρίου με την ευκαιρία της εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου η Ιερά Συνοδική και Σταυροπηγιακή Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 6:45 π.μ. ακολουθία του Μεσονυκτικού και θεία Λειτουργία. Ακολουθεί στο Αρχονταρίκι ομιλία για τον Όσιο Αμφιλόχιο. Τη Δευτέρα στις 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί ακολουθία του Όρθρου και Θεία Λειτουργία. Στις 12 Ιερά Παράκληση στον Όσιο Αμφιλόχιο. Στις 6 το απόγευμα ακολουθία του Πανηγυρικού Εσπερινού Μεταρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος. Και την 3η 8 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί ακολουθία του Όρθρου και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 12 παράκληση της Παναγίας, στις 6 το απόγευμα ακολουθία του Μεθέορτου Εσπερινού και παράκληση της Παναγίας. Η Ιερά Μονή θα είναι ανοιχτή κατά τη διάρκεια της Πανηγύριος από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβους και με μονωμένες καταιγίδες. Κυρίως τα ορεινά, της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και της κεντρικής και της ανατολικής Τερεάς και της Πελοποννήσου μέχρι αργά το απόγευμα και βελτίωση στις βραδινές ώρες. Στην περιοχή όμως της Πελοποννήσου θα συνεχιστούν οι βροχές τις πρώτες νυχτερινές ώρες, ενώ στην περιοχή της δυτικής και της κεντρικής Μακεδονίας καθώς και της Ηπείρου θα έχουμε περιορισμένους αραδότητες και πιθανόν και ομίχλες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο, βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ στο βόρειο Ιόνιο, ενώ στο νότιο Ιόνιο είναι 3 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι άνεμοι είναι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στο κεντρικό όμως Αιγαίο είναι βόρειο 7 με 8 μποφόρ και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο Ικάριο είναι βόρειο-βόρειο-δυτική 7 με 8 μποφόρ. Ενώ το δυτικό κριτικό, το νοτιοδυτικό κριτικό είναι 5 με 6 και τοπικά 7 και στο Καρπάθιο βόρειο-δυτική 6 με 7 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες τώρα. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς που έχουμε στη Κάλυμνο και 27 στην Ικαρία, στην Αστυπάλαια, στην Κάσο, στη Μύκονο, στη Ζητία και στο Καστέλι Ηρακλείου Παιδιάδος της Κρήτης και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 34 βαθμούς Κέρκυρα Άραξος, Λαμία, Αγρίνιο, Πύργος Σπάρτη, 35 στο Άργος και 36 στο Λεωνίδιο. Η Αττική περιμένουμε, υπάρχει πιθανότητα για τα βόρεια της Αττικής να έχουμε βροχή κυρίως στα βόρεια και κάποια μεμονωμένη καταιγίδα. Ενώ οι θερμοκρασίες στην Αττική, οι άνεμοι είναι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά, και η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα, στο Λαύριο και στο Μαραθώνα, μέχρι 34 στα Μέγαρα, ενώ στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία είναι στους 33 βαθμούς. 31 βαθμούς έχουμε και στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει πιθανότητα για βροχή και τοπική καταιγίδα, κυρίως τα γύρω ορεινά. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Έτσι, για αύριο λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά και πάλι, θα είναι ο γενικά έθριος καιρός. Η ορατότητα αναμένεται να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, και να σχηματιστούν και τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν το Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις, βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι από βόρειες διευθύνσεις από 4 μέχρι και 6 μποφόρ και στην περιοχή του νότιο-δυτικού Αιγαίου, του Νότιο-Ανατολικού και Ικάριου και στο Καρπάθιο θα φτάνουν μέχρι και τα 7 μποφόρ και θα εξασθενήσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι θερμοκρασίες τώρα αύριο στη Θράκη από 17 με 33 βαθμούς, στην Ανατολική Μακεδονία 18 με 32, Κεντρική Μακεδονία 19 με 35, Δυτική Μακεδονία 17 με 32, Ήπειρος 14 με 35, η Θεσσαλία 20 με 35, η νησιά Ιωνίου 23 το πρωί, 34 το μεσημέρι, Δυτική Στερεά 16 βαθμοί το πρωί, 36 το μεσημέρι, Δυτική Πελοπόννησο 18 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι, ενώ στην Ανατολική Πελοπόννησο θα είναι στις 22 βαθμούς το πρωί και στους 35 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως, η θερμοκρασία το πρωί θα είναι...
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η Κρήτη θα έχει 23 βαθμοί το πρωί μας, 34 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 22 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι. Και Δωδεκάνησα 24 βαθμοί το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι. Το ίδιο και στο Καστελόριζο, που και αύριο θα έχει δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά και τα νότια πια ενισχυμένους στα 5 με 6 μποφόρ. Θα εξασθενήσουν αργότερα και θα γίνουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η Αττική θα έχει 20 βαθμούς το πρωί, 35 το μεσημέρι. Η Θεσσαλονίκη 20 βαθμούς το πρωί, 34 το μεσημέρι. Και περνάμε τώρα στην Κυριακή. Θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, με την ορατότητα αναμένεται να είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα υπηρωτικά της 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς. Και στην ισιωτική χώρα τους 30 με 33 και τοπικά στα 12 και τους 34 βαθμούς.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Ζαχαρία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Καλό Σαββατοκυριακό. Να πούμε κλείνοντας πως υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι σε περιοχή με χαλιμηλή βλάστηση στην Αργυθέα Παιανίας. Παράλληλα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των αχημάτων στην περιοχή. Στην Αργυθέα Παιανίας, όπως είπαμε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέιντς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Η Καθολική Εκκλησία και ο Καθολικισμός στην Παγκόσμια Πολιτική. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ένας εκ των παλαιότερων θρησκευτικών θεσμών στον κόσμο, διατηρεί ένα διευρυμένο πίμνιο ενός δισεκατομμυρίου πιστών, οι οποίοι αποτελούν το 1/6 του πληθυσμού της γης. Αυτό το γεγονός από μόνο του έχει μεγάλη πολιτική σημασία, αλλά εξίσου σημαντική είναι και η βαθιά παράδοση της Καθολικής Εκκλησίας να εμπλέκεται σε παγκόσμια ζητήματα. Η άνεσή της με την πολιτική, η οποία δεν μπορεί να συγκριθεί με καμιά άλλη θρησκεία. Ένα τέτοιο μέγεθος ποιμνίου και μια τέτοια παράδοση σε συνδυασμό με ό,τι κληροδότησε στην Εκκλησία ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος, διασφαλίζουν την προβολή και την επιρροή της Εκκλησίας στην παγκόσμια πολιτική. Εν τούτης δεν είναι εύκολο να κατηγοριοποιήσουμε πολιτικά την Καθολική Εκκλησία. Από τη μία πλευρά παραμένει ένα απόλυτα συντηρητικό σώμα με ιεραρχική δομή που σχεδιάστηκε για να διαφυλάξει τις παραδοσιακές θρησκευτικές διδασκαλίες. Αυτή η παρόρμηση παράγει και θρησκευτικές διδασκαλίες. Αυτή η παρόρμηση παράγει συντηρητικές

τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διασφάλιση της δημοκρατικής διακυβέρνησης. Έτσι, η Εκκλησία φαίνεται να ισορροπεί ανάμεσα στις ανταγωνιστικές παρορμήσεις της παράδοσης και του εξυγχρονισμού. Παρά τη στρατηγική αυτή θέση, η Δυτική Εκκλησία αντιμετωπίζει προκλήσεις οι οποίες μετριάζουν τις πολιτικές της επιπτώσεις. Πρώτον, το έλλειμμα ιερέων και καλογραιών που καταγράφεται σε κάποιες περιοχές έχει ως αποτέλεσμα οι εκκλησιαστικοί αρχηγοί να πρέπει να αφιερώσουν πολλή ενέργεια στη διατήρηση των θεσμών ώστε να μην μειωθεί η κοινωνική συμμετοχή. Δεύτερον, το γεγονός της αύξησης του καθολικισμού στις αναπτυσσόμενες χώρες υποχρεώνει την Καθολική Εκκλησία να διατηρήσει τις βασικές πρακτικές της εν μέσω ενός συγκριτισμού, λόγω των επιρροών που προέρχονται από τις ντόπιες κουλτούρες αλλά και σε ένα συγκείμενο απελπιστικής φτώχειας, καθώς και σε ένα περιβάλλον όπου οι κυβερνήσεις μπορεί να διάκυνται αρνητικά προς αυτήν. Με αυτόν τον τρόπο, όπως θα δούμε, οι καθολικές πολιτικές διαφέρουν κατά πολύ ανάλογα με την περιοχή, το συγκείμενο και το ζήτημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Αυτό το κεφάλαιο ξεκινά με επισκόπηση του θεολογικού και ιστορικού πλαισίου της εμπλοκής του καθολικισμού στην πολιτική, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην εξέλιξη της καθολικής κοινωνικής διδασκαλίας. Κατόπιν θα εξεταστεί η διπλωματία του Βατικανού, με ιδιαίτερη έμφαση στην περίοδο της θητείας του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δευτέρου και εκείνης του Πάπα Βενέδικτου του 16ου. Τέλος, εξετάζονται ζητήματα που ορθώνονται απειλητικά στον ορίζοντα. Συνεπώς, η ενασχόληση με την έρευνα γύρω από τον καθολικισμό προσφέρει ένα παράθυρο στη διερεύνηση της ολοένα ευρύτερης και πιο δυναμικής σχέσης μεταξύ θρησκείας και πολιτικής στον σύγχρονο κόσμο. Θεολογικό και ιστορικό πλαίσιο. Από την ίδρυσή της, η Καθολική Εκκλησία ενεπλάκει στις παγκόσμιες υποθέσεις. Οι πάπες έφτιαχναν στρατούς, έκαναν συμμαχίες και έχριζαν πολιτικούς άρχοντες. Η Εκκλησία προσπάθησε να χειριστεί τα δύο ξύφη της, αυτό της πνευματικής και εκείνο της κοσμικής εξουσίας, ώστε να διαιωνίσει το όραμά της για μια ενωμένη χριστιανοσύνη. Στη Δύση, το όραμα αυτό συνετρίβει πρώτα από την προτεσταντική μεταρρύθμιση και στη συνέχεια από τις δημοκρατικές επαναστάσεις, οι οποίες εναντιώθηκαν στον επίσημο ρόλο που έπαιζε η Δυτική Εκκλησία στη διακυβέρνηση. Στην Ιταλία, αυτό σήμανε την απώλεια των παπικών εδαφών το 1870, το ίστατο απομεινάρι της κοσμικής εξουσίας της Δυτικής Εκκλησίας. Προκειμένου να κατανοήσει κανείς τη λογική και τον τρόπο σκέπτεσθε της σύγχρονης καθολικής πολιτικής, πρέπει να ανατρέξει στην ιστορία της απώλειας της κοσμικής εξουσίας της Καθολικής Εκκλησίας, γεγονός που την οδήγησε στην αναθεώρηση της θέσης της στον κόσμο. Η δραματική αλλαγή της Καθολικής Εκκλησίας έγινε ιδιαίτερα ορατή στον αιώνα που μεσολάβησε, ανάμεσα στις δύο συνόδους του Βατικανού, 1869 και 1962-65. Όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με την πρόκληση των ανταγωνιστικών πολιτικών κινημάτων και κυβερνήσεων, η ανταπόκρισή της υπήρξε αντιδραστική. Ο Πάπας Πίος όχι μόνο συγκάλεσε την πρώτη σύνοδο του Βατικανού, κατά την οποία ανακοινώθηκε το δόγμα του αλάθητου του Πάπα, αλλά το 1864 εξέδωσε και το περιβόητο Σύλλαμπους Οφέρος. Σε αυτό το έγγραφο ο Ποντίφικας καταδίκαζε τον μοντερνισμό, τον φιλελευθερισμό, την θρησκευτική ελευθερία, την ιδέα της προόδου και τον χωρισμό της Εκκλησίας από το κράτος. Μια τέτοια θέση δεν ήταν δυνατό να υιοθετηθεί επί μακρόν, ιδιαίτερα εφόσον ο εξυγχρονισμός προχωρούσε με γοργό ρυθμό, οπότε ο διάδοχος του Πάπα Πίου, ο Πάπας Λέων 13,
ξεκίνησε σοβαρά.

μια προσπάθεια της Καθολικής Εκκλησίας να προσεγγίσει τη νέα κατάσταση του κόσμου. Η παπική εγκύκλιος Rerum Novarum 1891, την οποία εξέδωσε ο Πάπας Λέων 13ος, υποστήριξε ότι η Εκκλησία πρέπει να δράσει βάσει των αρχών του Ευαγγελίου για να αντιμετωπίσει τις κρίσεις της βιομηχανικής εποχής, τον ανεμπόδιστο καπιταλισμό, την παιδική εργασία, τα ανθρώπινα δεινά και τις μαρξιστικές επαναστάσεις. Αυτή η εγκύκλιος, στην οποία αναφερόταν συχνά ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος, εγγενίασε τη σύγχρονη καθολική κοινωνική διδασκαλία και έβαλε τα θεμέλια για τη μεταμόρφωση της Καθολικής Εκκλησίας κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Συνόδου του Βατικανού. Σύμφωνα με τα λόγια του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δευτέρου, αυτή η εγκύκλιος έδινε στην Εκκλησία το στάτους της πολιτιότητας και αντικαθιστούσε τις προηγούμενες κοσμικές προσωρινές της φιλοδοξίες. Το Rerum Novarum και η απορρέουσα από αυτό κοινωνική διδασκαλία διαμεσολαβούν την ιδέα του dignitatis humanae, την αξιοπρέπεια του ανθρώπου ως προσώπου. Όντας όλοι οι άνθρωποι κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού και ίσοι ενώπιόν του, είναι φορείς αξιοπρέπειας. Από αυτή την αξιοπρέπεια πηγάζει το αίτημα για μια κοινωνική οργάνωση η οποία δημιουργεί τις συνθήκες για ανθρώπινη ευημερία και δικαιοσύνη. Η απελπιστική φτώχεια και η εκμετάλλευση παραβιάζουν το ευαγγελικό μήνυμα της αγάπης. Γι' αυτό και απαιτούνται κατάλληλες πολιτικές ενέργειες ως αντιδράσεις, ειδικά η καταβολή δίκαιων μισθών και η εξασφάλιση ελεύθερου χρόνου για προσευχή και οικογενειακή φροντίδα. Οι ιδιοκτήτες του κεφαλαίου λοιπόν δεσμεύονται από υπερβατικά καθήκοντα και οφείλουν να μεταχειρίζονται τους εργάτες όχι ως απλά εργαλεία παραγωγής ή σκλάβους, αλλά ως ηθικά και ευλογημένα πρόσωπα με ανεκτίμητη αξία και ευγένεια. Αυτός ο λόγος περί του ανθρώπου ως προσώπου υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι είναι κοινωνικά όντα, ενταγμένα σε οικογένειες και οργανικές κοινότητες, τις οποίες το κράτος έχει την υποχρέωση να υποστηρίζει και όχι να παραγκονίζει. Αυτό το δόγμα της επικουρικότητας, δηλαδή η ανάγκη της δημιουργίας επικουρικών κοινωνικών θεσμών, ήρθε σε αντίθεση τόσο με τον ριζοσπαστισμό και στον ριζοσπαστικό ατομικισμό του κλασικού φιλελευθερισμού, όσο και με τον κολεκτιβισμό του Μάρξ. Έτσι, η Δυτική Εκκλησία αναζήτησε μια μέση οδό μεταξύ του μη παρεμβατικού καπιταλισμού και του κρατικού σοσιαλισμού.

Μολονότι η Δυτική Εκκλησία με το Rerum Novarum επιδίωξε την ελάφρυνση του ζυγού του εργάτη, δεν είχε ακόμα δεχθεί τα βασικά δόγματα της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Μόλις 8 χρόνια μετά την εγκύκλειό του για τους εργάτες, ο Πάπας Λέων 13ος καταδίκασε τον Αμερικανισμό, ο οποίος μεταξύ άλλων υποστήριζε το εσφαλμένο δόγμα της θρησκευτικής ανεκτικότητας. Στις καθολικές χώρες η Εκκλησία αναζήτησε κρατικά προνόμια και τον επακόλουθο περιορισμό των δικαιωμάτων των μη καθολικών. Στο πλαίσιο μιας συμβιωτικής σχέσης, τα αυταρχικά καθεστώτα παραχώρησαν ευχαρίστως τέτοια προνόμια στην Καθολική Εκκλησία, με αντάλλαγμα την νομιμοποίηση που αυτή τους παρήχε. Με την άνοδο του φασισμού κατά τον 20ο αιώνα, η Δυτική Εκκλησία αποπειράθηκε να διατηρήσει τη θέση της υπογράφοντας τα περιβόητα κονκορδάτα με τη Γερμανία του Χίτλερ και την Ιταλία του Μουσολίνη. Η κληρονομιά του φασισμού και η καταστροφή της Ευρώπης κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο συγκλώνησαν τόσο τη Δυτική Εκκλησία ώστε να αναστοχαστεί το ζήτημα της ορθής διακυβέρνησης της κοινωνίας. Στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του το 1944, ο Πάπας Πίος ο 12ος εξέφρασε σαφώς την υποστήριξη της Καθολικής Εκκλησίας στη Δημοκρατία, παρουσιάζοντας τον συγκεντρωτισμό των δικτατορικών καθεστώτων ως το αντίπαλο δέος της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας των πολιτών. Ο Πάπας είπε τότε ότι αν υπήρχε η δυνατότητα απαγόρευσης και διόρθωσης των πράξεων της δημόσιας αρχής, ο κόσμος δεν θα είχε συρθεί στη δίνη ενός καταστροφικού πολέμου. Εξέφρασε την έγκρισή του για δημοκρατική διακυβέρνηση επικαλούμενος την αριστοτελική σκέψη και λέγοντας ότι αυτή η δημοκρατική διακυβέρνηση εξαρτάται από τους πολίτες που καθοδηγούνται ορθά από το φυσικό νόμο και τον τρόπο κοινωνικοποίησής τους για αναζήτηση του κοινού αγαθού. Παρά την παραδοχή αυτή όμως, η Καθολική Εκκλησία συνέχισε να αντιστέκεται στη βασική αρχή της πλουραλιστικής δημοκρατίας, δηλαδή στο δικαίωμα όλων των θρησκευτικών ομάδων να απολαμβάνουν την ελευθερία της πίστης και της οργάνωσης. Όπως υποστήριξε ο Άλφαρντ Στέπαν, η φιλελεύθερη δημοκρατία εξαρτάται από τις αμοιβαίες ανεκτικότητες. Το κράτος προστατεύει την ελευθερία των εκκλησιών να δρουν στην κοινωνία των πολιτών και οι εκκλησίες από τη μεριά τους δεν προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τις εξουσίες του κράτους για να αυξήσουν τα προνόμια τους ή να περιορίσουν τους ανταγωνιστές. Εν τούτης, μόλις στα τέλη της δεκαετίας του 50, η επίσημη θέση της Καθολικής Εκκλησίας ήταν ότι εφόσον το λάθος δεν έχει δικαιώματα, ο καθολικισμός ως αληθινή ορθή πίστη, όπως ανέφεραν, θα πρέπει να είναι ο μόνος που επικυρώνεται από το κράτος. Και η Καθολική Εκκλησία ενίσχυσε αυτή τη θέση στους κληρικούς και τους ακαδημαϊκούς της. Ο περίφημος Αμερικανός θεολόγος John Courtney Murray επιχειρηματολόγησε υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας, των πλουραλιστικών μορφών σχέσης εκκλησίας-κράτος και της οικουμενικής συνεργασίας. Αποδοκιμάστηκε όμως και φημώθηκε από την Εκκλησία κατά τη δεκαετία του 1950. Η κατανόηση αυτού του πλαισίου μας βοηθά να αντιληφθούμε τη σημασία της Δεύτερης Συνόδου του Βατικανού 1962-65 και ειδικότερα των κειμένων που τη συνόδευσαν. Σε ένα από αυτά τα κείμενα, η Εκκλησία ανέπτυξε την πλέον συστηματική θεολογική υπεράσπιση της δημοκρατικής διακυβέρνησης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της οικονομικής αρρωγής. Δίχως να επιδιώκει την ικανοποίηση κοσμικών φιλοδοξιών, το έγγραφο αυτό διακήρυτε την αλληλεγγύη της Καθολικής Εκκλησίας στα δεινά της ανθρωπότητας και πρόσφερε τη δική της θεώρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ως οδηγό για την ανάπτυξη υγιών κοινωνικών θεσμών, πολιτικών δομών στη βάση της αρχής της ισονομίας και δίκαιων οικονομικών οργανισμών. Αυτό όμως που θα ολοκλήρωνε τη μεταμόρφωση της Δυτικής Εκκλησίας ήταν το συνοδευτικό κείμενο.
Με αποκαλυπτικό τρόπο η διακήρυξη της θρησκευτικής ελευθερίας υπό τον τίτλο «Dignitatis Humanae» και ο συλλογισμός για την προστασία της ελεύθερης αναζήτησης της πνευματικής αλήθειας στηρίχθηκαν στη μεγαλειώδη σε εισαγωγικά αρχή της αξιοπρέπειας της ανθρωπότητας. Δύο ήταν οι κεντρικοί διαμορφωτές αυτού του ιστορικού εγγράφου. Ο ένας ήταν ο Τζον Κούρτνεϊ Μόρεϊ, ο οποίος μετέφερε την αμερικανική εμπειρία στη συμμετοχή του καθολικισμού στην πλουραλιστική δημοκρατία. Ο άλλος ήταν ο επίσκοπος Πολωνίας Βοητήλα, του οποίου ο αγώνας υπεράσπισης της πίστης ενάντια σε κάθε τυραννικό καθεστώς, είτε ναζιστικό είτε κομμουνιστικό, σφυριλάτησε μια δυνατή δέσμευση των ελεύθερων εκκλησιών να λειτουργήσουν ως ασπίδα της κοινωνίας των πολιτών στην αντίσταση κατά της καταπίεσης. Φυσικά, ο Βοητήλα, όντας ποντίφικας αργότερα, βρέθηκε σε θέση που του επέτρεπε να εφαρμόσει το όραμά του. Όταν η Εκκλησία έπαψε να βασίζεται στην κοσμική εξουσία για τη συνέχιση της πνευματικής της αποστολής, απέκτησε την ελευθερία που της επέτρεπε να αποτελέσει πρόκληση για την ομιμοποίηση των αυταρχικών καθεστώτων και εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων το έπραξε. Πράγματι, όπως ένα μεγάλο υπεροκεάνιο που αλλάζει σιγά σιγά την πορεία του, αλλά διαθέτει τεράστια δύναμη στη νέα του κατεύθυνση, έτσι και η Καθολική Εκκλησία μετατράπηκε σιγά σιγά κατά το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα σε μια ισχυρότατη μηχανή της δημοκρατίας. Όπως αναφέρει ο Σάμιουελ Χάντινγκτον, το τελευταίο κύμα εκδημοκρατισμού ήταν κατά κύριο λόγο ένα καθολικό κύμα. Το 1974 τα 3/4 των καθολικών χωρών τελούσαν υπό αυταρχικά καθεστώτα. Μέχρι τη δεκαετία του 1990 όλα πλην ελαχίστων είχαν γίνει δημοκρατικά. Η μεταμόρφωση της Ισπανικής Εκκλησίας συνέβαλε πολύ στην ενεργοποίηση αυτού του μεγάλου κύματος εκδημοκρατισμού. Η Ισπανική Καθολική Εκκλησία, από θεσμός άρρηκτα δεμένος επί αιώνες με το στέμα και τον αντιδραστικό ολοκληρωτισμό, μετατράπηκε σε βασική πηγή αντιπαράθεση στο καθεστώς του Φράνκο κατά τη δεκαετία του 1960, υπονομεύοντας έτσι την ομιμότητα της εξουσίας καθ' όλη την επόμενη δεκαετία. Κατά αυτόν τον τρόπο, το καθολικό κύμα, μετά την ανάδυσή του στην Ισπανία το 1975, εκτινάχθηκε σε όλη τη Λατινική Αμερική. Έφερε τη δημοκρατία στις Φιλιππίνες και κορυφώθηκε στην Πολωνία, όπου σημειώθηκε η πρώτη μια σειράς επαναστάσεων ενάντια στον κομμουνισμό που έλαβαν χώρα στην Ανατολική Ευρώπη. Καθοριστική σημασία σε αυτή την ιστορία ήταν η θητεία του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δευτέρου, ο οποίος έδειχνε να έχει τον τρόπο του να εμφανίζεται με όλη τη μεγαλοπρέπεια ενός ποντίφικα στα πιο κρίσιμα σημεία της διαδικασίας εκδημοκρατισμού. Ίσως το πιο δυναμικό παράδειγμα αυτού ήταν τα ταξίδια του στην Πολωνία, τα οποία ξεσήκωναν τον κόσμο και καλλιεργούσαν το κίνημα της αλληλεγγύης, το οποίο στη συνέχεια συνέβαλε στην υπονόμευση του κομμουνιστικού καθεστώτος. Εν τούτης, όπως θα δούμε, η Καθολική Εκκλησία σημείωνε μερική επιτυχία στην Αφρική, όπου η ένδυα και η αφοσίωση στη φυλή συνεχίζουν να ματαιώνουν την εδραίωση της δημοκρατίας.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις Πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79217.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Κόσμιος πόλεμος και Ευρώπη. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου, το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222, απαντά η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, 20ος αιώνας και Ευρώπη. Για να ταξιδέψουμε ραδιοφωνικά στο χρόνο. Να πάμε εκείνη την περίοδο και να δούμε πώς ήταν η κατάσταση και γιατί και πώς προκλήθηκε ο πόλεμος αυτός που ονομάστηκε πρώτος. Καλεσμένος μας είναι ο κύριος Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής ιστορίας του μεταπολεμικού κόσμου στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Χατζηβασιλείου, κύριε καθηγητά, καλώς ορίσατε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς που αποδεχθήκατε την πρόσκληση, ξέρω ότι το πρόγραμμά σας είναι πολύ φορτωμένο, ευχαριστούμε ιδιαίτερως γι' αυτό. Για να πάμε λοιπόν την εποχή, αρχές 20ου αιώνα, και χαρακτηρίζεται ως πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Είναι πράγματι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος?
1: Ξέρετε, υπήρξαν παγκόσμιες εμβέλειες συγκρούσεις και πιο πριν. Ο επταετής πόλεμος στα δεύτερα του 18ου αιώνα ή οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι είχαν και αυτοί τέτοιου είδους διαστάσεις. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος είναι ο πρώτος μεγάλος πόλεμος της βιομηχανικής εποχής. Επομένως, η κλίμακα του γεγονότος είναι πολύ διαφορετική. Η τεχνολογία δηλαδή και οι δυνατότητες της για φόνο στο πεδίο της μάχης έχουν αναπτυχθεί στις αρχές του 20ου αιώνα πια σε ένα επίπεδο ασύλληπτο σε προηγούμενες περιόδους. Για να δώσω ένα απλό παράδειγμα, στους Ναπολεόντιους πολέμους έπρεπε να πυροβολήσεις, να γεμίσεις μετά το τουφέκι, το εμπροστογεμές δηλαδή, να ρίξεις μπαρούτι, να ρίξεις το βόλι, να το πατήσεις κάτω με αυτό το μπαστούνι που είχαν για να γεμίσουν το όπλο, που ήταν πολλή ώρα. Στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ξέρετε, είχε στα πολυβόλα τα οποία θέριζαν τον κόσμο, δηλαδή πριν πέσεις κάτω, αν σε χτυπούσε το πολυβόλο, μπορούσε να σε έχει χτυπήσει 4 φορές. Χώρια δε η μεγάλη δύναμη του πυροβολικού με τα εκρηκτικά βλήματα που μπορούσε να κονιορτοποιήσει τα ανθρώπινα σώματα. Επομένως, από την άποψη ενός συνδυασμού και πολιτικής, γεωπολιτικής πραγματικότητας και τεχνολογίας, θα έλεγα ναι, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος είναι ένα πρωτόγνωρο επεισόδιο στην παγκόσμια ιστορία.
0: Να τον ορίσουμε χρονικά, να ρωτήσω, να σας πω για να ξέρουμε και για ποια εποχή μιλάμε.
1: Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος αρχίζει στις αρχές Αυγούστου του 1914 και τελειώνει το Νοέμβριο του 1918 με την συνδικολόγηση της Γερμανίας.
0: Ωραία. Σας διέκοψα όμως, βλέπετε είναι τηλεφωνικά και δεν βλεπόμαστε και γίνεται αυτό και ζητούμε συγγνώμη από τους ακροατές μας. Ναι, ακούμε.
1: Κοιτάξτε, για να καταλάβουμε την κλίμακα στην οποία ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος επηρέασε τις ανθρώπινες υποθέσεις, η στρατή ας πούμε του 18ου αιώνα ήταν περίπου 100.000 άνδρες. Επαγγελματίες ως επιτοπλίστων, οι οποίοι πολεμούσαν πολλές φορές ως μισθοφόροι, και πιο πριν στην Ευρώπη υπάρχει το φαινόμενο των μισθοφορικών στρατών, με όπλα τα οποία δεν είχαν μεγάλη φωνικότητα. Αντίθετα, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος είναι ο πρώτος, όπως είπα, ο πρώτος πόλεμος, μεγάλος πόλεμος της βιομηχανικής εποχής. Ίσως προηγούμενος από αυτό να ήταν ο Αμερικανικός εμφύλιος πόλεμος, αλλά ήταν μακριά και δεν τον έλαβαν πολύ υπόψη τους. Μιλάμε για στρατούς όχι των 100.000, όχι των 600.000 που ήταν η περίφημη μεγάλη στρατιά του Ναπολέοντα που εισέβαλε στη Ρωσία το 1812. Μιλάμε για στρατούς εκατομμυρίων ανθρώπων. Στις μεγάλες μάχες, οι οποίες δεν κρατούσαν πλέον μία ή δύο ημέρες, αλλά κρατούσαν μήνες, σκοτώνονταν από κάθε πλευρά 300-400.000 άνθρωποι και άλλοι τόσοι τραυματίζονταν ή μέναν ανάπηροι. Ας σκεφτούμε το παιδί, το αγροτόπεδο ας πούμε, που το 1916 σε ηλικία 15-16 χρονών το πήραν από τη μάνα του, το πετάξανε μέσα στα χαρακώματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου κονιορτοποιούντο η σύντροφή του από τις βολές του πυροβολικού, το κυνηγούσαν απίθανα χαλίβδινα τέρατα που ήταν τα τάγκς εκείνης της εποχής, το πολυβολούσαν ανήκουστα θηρία από τον ουρανό που ήταν τα πρώτα αεροπλάνα. Έτσι. Ή του καίγανε τα πνευμόνια, ή αν όχι τα δικά του, του διπλανού του, τα δηλητηριώδη αέρια. Και αυτό είναι μια μαζική εμπειρία. Είναι μια εμπειρία όχι ενός επαγγελματία στρατιωτικού, αλλά η εμπειρία του κάθε μέσου πολίτη, του κάθε μέσου αγρότη που τον πήρανε, σας λέω, και τον πετάξανε εκεί πέρα. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ξέρετε, υπάρχει ένα φαινόμενο, σήμερα το λέμε μετατραυματικό σύνδρομο, τότε το λέγανε shell shock, δηλαδή το σοκ των βολών του πυροβολικού, που είναι ψυχικές ασθένειες οι οποίες προέρχονται από το πεδίο της μάχης, από την εμπειρία αυτή. Και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι γεμάτα τα ψυχιατρία της Ευρώπης από αυτούς που ονομάζουν τότε, ξέρετε, τα ζωντανά απορρίμματα των πεδίων των μαχών. Είναι η κλίμακα της εμπειρίας πολύ διαφορετική. Ξέρετε, εμείς δεν την είχαμε αυτή την εμπειρία. Η Ελλάδα μετήχε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο σχετικά αργά. Μπήκαμε επισήμως το 1917, μετά την επανένωση της χώρας από τον Βενιζέλο, και μετήχαμε σε ένα μικρό μέτωπο σχετικά με το δυτικό ή το ανατολικό, που είναι τα μεγάλα μέτωπα του πολέμου, το μακεδονικό μέτωπο, χωρίς να έχουμε αυτή την εμπειρία της άσκοπης σφαγής που είχαν οι δυτικοευρωπαϊκοί λαοί. Το δικό τους τραύμα λοιπόν των ευρωπαϊκών λαών ήταν ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Το δικό μας τραύμα όχι, βέβαια το δικό μας τραύμα αργότερα ήταν η μικρασιατική καταστροφή. Ήταν διαφορετικής υφής, αν θέλετε.
0: Επομένως μιλάμε
1: για να σας δώσω ένα έτσι ενδεικτικό, μια ενδεικτική σχετική απεικόνηση, θα σας πω ότι το 1914, η έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ορίζεται είτε στα μεγάλα διεθνή περιοδικά, είτε στα συνέδρια, είτε και στα προγράμματα σπουδών, ως η έναρξη της σύγχρονης εποχής. Είναι τόσο μεγάλη η μετάβαση που γίνεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Και όχι η βιομηχανική επανάσταση στο 19ο αιώνα.
1: Ξέρετε,
0: η σύγχρονη εποχή
1: τώρα,
0: δηλαδή, ξεκινάει με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι.
1: Ναι, και πότε ξεκινάμε τη βιομηχανική επανάσταση. Ξέρετε, μπορώ να σας δώσω και εκεί πολλές ημερομηνίες.
0: Ναι, αυτό ισχύει.
1: Είναι περισσότερο κοινωνική η εξέλιξη, κοινωνική και οικονομική. Ωστόσο, θα έλεγα το 1914 είναι μια ασφαλής χρονολογία για να ορίσουμε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μέσα σε αυτό το τεράστιο γεγονός, την τεράστια μετάβαση για το ανθρώπινο γένος, μπαίνουν τα θέματα του δικού μας ενδιαφέροντος που καταλήγουν τελικά στην μικρασιατική εκστρατεία και στην μικρασιατική καταστροφή. Είμαστε κι εμείς ένα μέρος αυτής της τεράστιας μετάβασης που υφίσταται σε όλο τον κόσμο.
0: Να δούμε πώς ήταν τα πράγματα την εποχή εκείνη, το 1914 και πριν, και γιατί οδηγηθήκαμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κύριε καθηγητά.
1: Ξέρετε, ο λόγος, η βασική αιτία για την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είναι μια βαστική αποσταθεροποίηση που γίνεται στην Ευρώπη τα τελευταία 30 χρόνια του 19ου αιώνα. Η Ευρώπη, ξέρετε, μέχρι το 1870 είχε ένα σύστημα κρατών το οποίο κινδύνευε να κυριαρχηθεί από το ισχυρότερο κράτος εκείνης της εποχής, που ήταν η Γαλλία. Το 1870 όμως επέρχεται η γερμανική ενοποίηση. Δημιουργείται μακράν το ισχυρότερο ευρωπαϊκό κράτος. Η Γερμανία είναι πολύ ισχυρότερη από τη Γαλλία. Στο κέντρο της Υπήρου και κυριολεκτικά παγιδευμένο γύρω-γύρω έχει εχθρούς. Ή τουλάχιστον έτσι το αισθάνεται το ίδιο. Αυτό δημιουργεί μια δυνατότητα αποσταθεροποίησης των ισορροπιών ισχύων σε όλη την Ευρώπη. Και τελικά, ενώ αρχικά οι Γερμανοί είχαν μια πολύ συνετότερη πολιτική υπό τον καγκελάριο Ότο φον Μπίσμαρκ, αλλά μετά την απομάκρυνσή του από τον αυτοκράτορα Γουλιέλμο τον Δεύτερο, έναν άνθρωπο πολύ αφελή και θα έλεγα επιπόλαιο, η Γερμανία τελικά, επειδή ακριβώς είναι πολύ ισχυρή και πολύ παγιδευμένη, κλεισμένη στο κέντρο της Ευρώπης, καταφέρνει να προκαλέσει και να απειλήσει όλους τους μεγάλους γειτονές της, ας πούμε και τη Γαλλία και την Ρωσία και την Μεγάλη Βρετανία, επειδή επιζητεί να δημιουργήσει έναν μεγάλο στόλο και τελικά δημιουργεί την Αγγλική εχθρότητα.
0: Και την Αυστρο-Ουγγαρία, δεν έχει διαλυθεί ακόμα νομίζω.
1: Η Αυστρο-Ουγγαρία ήταν ουσιαστικά σύμμαχος της αυτοκρατορικής Γερμανίας. Για να μην σας πω ότι τελικά, σίγουρα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έγινε ένα είδος δορυφόρου. Ήταν μια πολύ παλαιότερη δομή, η οποία δύσκολα μπορούσε να ανταπεξέλθει στις πιέσεις του 20ου αιώνα, η Αυστρο-Ουγγαρία, και τελικά δορυφοριοποιήθηκε από την Γερμανία.
0: Και αυτό αυτή η σχέση με την Αυστρία διατηρήθηκε πολύ έντονα και η συνεργασία της στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι.
1: Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όχι με την Αυστρο-Ουγγαρία.
0: Με την Αυστρία.
1: Η Γερμανία είχε ουσιαστικά καταπιεί την Αυστρία πριν από την αναρχή του το 1938. Τη δε Τσεχοσλοβακία, παλαιό τμήμα της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας, την κατέλαβε το 1938 και αρχές του 1939.
0: Ωραία.
1: Είχε ουσιαστικά, πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε απορροφήσει αυτές τις περιοχές. Αλλά το 1914 νομίζω ότι αυτό που παίζει μεγάλο ρόλο είναι η αδυναμία, αν θέλετε, των ηγεσιών της Ευρώπης να μπορέσουν να βρουν ένα σημείο ισορροπίας μεταξύ μιας ραγδαία ανερχόμενης. Σκεφτείτε ότι η Γερμανία στις αρχές του 20ου αιώνα έχει ξεπεράσει σε παραγωγή άνθρακα, δηλαδή καυσίμου, και χάλιβα βαριάς βιομηχανίας και την Αγγλία και τη Γαλλία μαζί. Αισθάνεται ότι είναι η ανερχόμενη δύναμη, αλλά επειδή έχει δημιουργηθεί περίκλειστη μέσα στο κέντρο της Ευρώπης, δεν έχει θέση στον ήλιο, να το πω έτσι με τον τρόπο που το λέγανε τότε οι Γερμανοί. Δεν έχει μια μεγάλη αποικιακή αυτοκρατορία, αντιμετωπίζει τη δυσπιστία όλων των συμμάχων της, και αυτό είναι το κύριο αίτιο. Αλλά για την έκρηξη του πολέμου αυτού καθ' αυτού το 1914 έχουν παίξει και άλλα πράγματα ρόλο. Όπως είναι η αίσθηση αδυναμίας της Αυστρο-Ουγγαρίας. Η Αυστρο-Ουγγαρία δηλαδή είχε ιτηθεί στον γερμανικό χώρο από την Προσία, από την μετέπειτα αυτοκρατορική Γερμανία, είχε εκβληθεί δηλαδή ως δύναμη από τον γερμανικό χώρο. Είχε ιτηθεί στον ιταλικό χώρο που είχε κτίσει από τη Γαλλία και δημιουργήθηκε έτσι το ενιαίο βασίλειο της Ιταλίας. Η επόμενη μεγάλη της εδαφική φιλοδοξία ήταν τα Βαλκάνια, δηλαδή η περιοχή της Βοσνίας και Ζεγοβίνης σήμερα, όπου εκεί πέρα αντιμετώπιζε μία αμφισβήτηση ενός εθνικού κινήματος που επιζητούσε την ένωση των νοτίων Σλάβων, Ιουγκοσλαβία. Ιουγκοσλαβία είναι Νοτιοσλαβία, το κράτος που δημιουργήθηκε μετά. Αισθάνθηκε λοιπόν η Αυστρο-Ουγγαρία ότι αν δεν κατέστρεφε τον κύριο φορέα αυτής της νοτιοσλαβικής ιδεολογίας που ήταν η Σερβία, αν δεν τον κατέστρεφε θα κινδύνευε με ήττα και στο τρίτο αυτό πεδίο, το τελευταίο που της απέμενε δραστηριότητας. Όταν λοιπόν δολοφονήθηκε πράγματι ο διάδοχος του Αυστριακού θρόνου από Σέρβους εθνικιστές στο Σαράγεβο στη Βοσνία, αποφάσισε να συνθλίψει τη Σερβία. Τότε μετά έρχεται, γιατί αισθάνθηκε η Αυστρο-Ουγγαρία, για να σας το πω έτσι πολύ σχηματικά, ότι αν δεν χτυπήσουμε τους Σέρβους τώρα, μετά από αυτήν την πρόκληση, θα πάψουμε να είμαστε μεγάλη δύναμη, θα πάψουν να μας υπολογίζουν. Απ' την άλλη την πλευρά βέβαια ήταν η Ρωσία, η οποία ακολουθούσε μια πολιτική πανσλαβιστική υποστήριξη δηλαδή της Σερβίας και της Βουλγαρίας στα Βαλκάνια, όχι μόνο, της Σερβίας και της Βουλγαρίας, η οποία αισθάνθηκε ότι εάν αφήσουμε τώρα εμείς τους Αυστριακούς να συνθλίψουν τη Σερβία, θα πάψουν εμάς να μας υπολογίζουν ως μεγάλη δύναμη. Η κρίση του 1914 ξεκινάει από την αίσθηση αδυναμίας που έχουν αυτές οι δύο πρώην μεγάλες δυνάμεις, ή έστω μεγάλες δυνάμεις, αλλά οι οποίες είναι σε παρακμή αυτή τη στιγμή, οι οποίες προκαλούν τη σύγκρουση και τελικά φέρνουν σε σύγκρουση, σε πολεμική αναμέτρηση, δύο μεγάλους συνασπισμούς. Τη Γερμανία και την Αυστρο-Ουγγαρία από τη μία πλευρά, που είναι κεντρικές αυτοκρατορίες, εναντίον της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, που είναι η περίφημη τριπλή συνεννόηση ή αλλιώς η Αντάντ. Αυτό βέβαια, μια τέτοια κρίση, τέτοια κλίμακας τόσο μεγάλης, φανταστείτε ότι εκείνη την εποχή οι χώρες αυτές έχουν περίπου το 80% του ΑΕΠ του πλανήτη, έτσι. Αν βάλουμε και τις απικιακές αυτοκρατορίες τους, δημιουργούν μία προοπτική αναμόρφωσης του χάρτη, όχι μόνον στην Ευρώπη αλλά και σε περιοχές γειτονικές της Ευρώπης, και εγείρουν αμέσως το ζήτημα του τι θα γίνει, πώς θα, αν θα επιβιώσει και αν δεν επιβιώσει τι θα γίνει στην περιοχή της Αγγής Ανατολής η Οθωμανική Αυτοκρατορία, που είναι εκεί το σημείο που μπαίνουμε κι εμείς
0: και το οποίο παραμένει και σήμερα. Αυτά λοιπόν είναι όλα παραμονές του πρώτου παγκόσμιου πολέμου. Έχουμε λοιπόν την έναρξη με τη δολοφονία στο Βελιγράδι.
1: Στο
0: Σεράγεβο, συγγνώμη, ναι, στο Σεράγεβο, αρχές Αυγούστου του 1914.
1: Η δολοφονία είναι είναι πιο πριν.
0: Ναι, εννοείται.
1: Μέχρι να μεγιστοποιηθεί η κρίση, αρχές Αυγούστου έχουμε την έκρηξη του Πανευρωπαϊκού Πολέμου.
0: Θέλετε στο σημείο να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μάλλον, κύριε καθηγητά, να σας ξεκουράσουμε και να συνεχίσουμε, αν θέλετε, με τα στρατιωτικά γεγονότα.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία.

0: Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος λοιπόν και Ευρώπη, κοντά μας ο καθηγητής ο κύριος Ευάνθης Χατζηβασιλείου. Σε αυτόν τον πόλεμο, κύριε καθηγητά, ποια κράτη εμπλέκονται?
1: Σε πρώτη φάση είναι οι δύο μεγάλοι συνασπισμοί, κεντρικές αυτοκρατορίες Γερμανία και Αυστρο-Ουγγαρία, και Αντάντ, η τριπλή συνεννόηση, είναι η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία. Είναι όμως φανερό ότι το γεγονός είναι τόσο μεγάλης έκτασης και κλίμακας που και οι μικρότερες ευρωπαϊκές χώρες θα κληθούν. Σκεφτείτε ότι εκείνη την εποχή δεν υπάρχουν πάρα πολλές μικρές ευρωπαϊκές χώρες. Είναι στη Σκανδιναβία ορισμένες και στα Βαλκάνια κατά βάση. Η Ελβετία έτσι κι αλλιώς δεν θα επιλεχθεί πουθενά. Υπάρχει λοιπόν το ερώτημα σε αυτή τη μεγάλη σύγκρουση. Το πρώτο ερώτημα μάλλον είναι αν θα τελειώσει γρήγορα. Όλοι αρχικά νομίζουν ότι ο πόλεμος αυτός θα τελειώσει γρήγορα. Ο Γερμανός αυτοκράτορας, ο Γκουλιέλμος ο δεύτερος, λέει μέχρι τα Χριστούγεννα οι στρατιώτες θα είναι σπίτια τους. Δεν ισχύει αυτό. Τελικά αποδεικνύεται ότι στην βιομηχανική εποχή, όταν έχουμε πόλεμο μεγάλων συνασπισμών ανεπτυγμένων χωρών, αυτό που τελικά θα αποφασίσει τον πόλεμο είναι ένας πόλεμος φθοράς. Ένας πόλεμος στον οποίο ουσιαστικά θα καταστραφούν τελικά οι δυνάμεις του ενός ή του άλλου από την πολύ τριβή μεταξύ του.
0: Ούτως ή άλλως ένας πόλεμος είναι φθορά.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Όταν εννοώ πόλεμος φθοράς, εννοώ ένας μακροχρόνιος πόλεμος που θα καταπονήσει τις οικονομίες της κοινωνίας, θα έχει μεγάλες ανθρώπινες απώλειες και τελικά θα οδηγήσει στον κάποιο σε κάποιον να παραδοθεί. Δηλαδή ένας πόλεμος εξόντωσης αν θέλετε εξάντλησης της μιας από τις δύο πλευρές. Αρχικά η αντίληψή τους είναι ότι θα τελειώσει γρήγορα. Ξέρετε, η πόλεμη του 19ου αιώνα τελειώνει σχετικά γρήγορα. Οι Γερμανοί, οι Πρώσοι και με κατόπιν οι Γερμανοί κέρδιζαν γρήγορες νίκες. Ο μόνος πόλεμος ο οποίος δεν τελείωσε γρήγορα στον 19ο αιώνα ήταν ο Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος, όπου συγκρούστηκαν δύο ανεπτυγμένες οικονομίες. Αλλά σας ξαναλέω, δεν το πολύ πήρανε υπόψη τους. Ήταν κάτι εκτός Ευρώπης, δεν το βλέπανε ως μοντέλο. Από τη στιγμή πάντως που σταματάει η γερμανική προέλαση στη Γαλλία και η ρωσική προέλαση στη Γερμανία, αυτό μιλάμε για τον Σεπτέμβριο του 1914, δημιουργούνται δύο μεγάλα συστήματα χαρακομμάτων στην Ανατολή και στη Δυτική Ευρώπη. Και ξεκινάει ένας πόλεμος αυτός του φθοράς, η αγγλική λέξη είναι attrition, ένας πόλεμος εξάντλησης των εμπολέμων, ανακύπτει το ζήτημα πού θα πάνε τα μικρά κράτη. Στα Βαλκάνια υπάρχουν διάφορα μικρά κράτη. Το ένα είναι η Σερβία που έχει δεχθεί την αυστριακή επίθεση από την αρχή. Τα άλλα είναι η Ελλάδα, η Βουλγαρία, το ερώτημα είναι πού θα πάει η Βουλγαρία. Και το τρίτο κράτος δεν είναι μικρό, αλλά είναι σε παρακμή, είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Και είναι αυτοκρατορία, δεν είναι κράτος, έτσι. Έθνος δηλαδή.
1: Έθνος κράτος,
0: δεν είναι έθνος κράτος.
1: Δεν είναι έθνος κράτος. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι φανερό ότι βρίσκεται ουσιαστικά υπό την επιρροή της Γερμανίας. Η Γερμανία έχει διεισδύσει στην οικονομία της Γερμανικής Αυτοκρατορίας τα μεγάλα έργα, τα δημόσια έργα, τον περίφημο σιδηρόδρομο Κωνσταντινούπολης-Βαγδάτης και επίσης οργανώνει τον Οθωμανικό στρατό. Είναι λοιπόν από την αρχή φανερό, αυτό είναι σαφές, ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα συνταχθεί αργά ή γρήγορα με τη Γερμανία. Και πράγματι συντάσσεται με τη Γερμανία σχετικά γρήγορα, δηλαδή το Νοέμβριο του 1914, 2-3 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, η Οθωμανική Αυτοκρατορία περνάει με την πλευρά των Γερμανών. Αυτό αμέσως δημιουργεί για τον Ελευθέριο Βενιζέλο την αίσθηση ότι υπάρχει εδώ ένα παράθυρο ευκαιρίας για το οποίο αν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε. Γιατί δηλαδή αυτό οθεί την Ελλάδα του Βενιζέλου στην επιλογή του να συνταχθεί με τις αντίπαλες, με τη Γερμανία και την Τουρκία επομένως δυνάμεις. Το θέμα είναι όμως ότι το 1915, ένα έτος μετά, φθινόπωρο του 1915, συντάσσεται με τους Γερμανούς και η Βουλγαρία. Δηλαδή και οι δύο πιθανοί μεγάλοι αντίπαλοι της Ελλάδας σε έναν πόλεμο, Βουλγαρία η οποία διεκδικεί τις μακεδονικές περιοχές της Ελλάδας και η Οθωμανική Αυτοκρατορία η οποία διώκει τους Έλληνες που ζουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ιδίως στη Μικρά Ασία, έχουν πάει με το πλευρό των κεντρικών αυτοκρατοριών Γερμανίας και Αυστρο-Ουγγαρίας. Και εκεί πέρα είναι που έρχεται ο Βενιζέλος και που προσπαθεί να κάνει πλέον την Ελλάδα μέρος αυτού του παγκοσμίου πολέμου. Θεωρεί ότι η Ελλάδα θα σαρωθεί από τις εντάσεις αυτού του παγκοσμίου πολέμου έτσι και αλλιώς. Και επομένως να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, όπως ο ίδιος το θεωρεί, μιας ευνοϊκής έκβασης του πρώτου παγκοσμίου πολέμου με την Ελλάδα στο πλευρό των νικητών. Ο Βενιζέλος θεωρεί ότι οι νικητές θα είναι έτσι και αλλιώς η τριπλή συνεννόηση, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, διότι και οι πληθυσμιακές τους δυνάμεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά και οι πόροι τους, οι οικονομικοί πόροι είναι πολύ μεγαλύτεροι των κεντρικών αυτοκρατοριών. Σκεφτείτε ότι εκείνη την εποχή η Αγγλία έχει μια τεράστια αυτοκρατορία συμπεριλαμβανομένων των Ινδιών. Η Γαλλία επίσης έχει μια τεράστια αυτοκρατορία στην Νοτιοανατολική Ασία και στην Αφρική. Μπορούν δηλαδή να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους πόρους για τις ανάγκες του πολέμου. Η δε Ρωσία, καταλαβαίνετε, η Ρωσία είναι μόνη της, η Ρωσία η Τσαρική είναι το 1/5 της σχεδιαστής επιφάνειας του πλανήτη.
0: Και σήμερα η Ρωσία το ίδιο.
1: Όχι, σήμερα η Ρωσία είναι μικρότερη.
0: Μικρότερη, αλλά πάλι πιάνει πολύ μεγάλο μέρος του πλανήτη.
1: Πιάνει πάρα πολύ μεγάλο χώρο, έχει πολλές πρώτες ύλες, αλλά η σημερινή Ρωσία, ξέρετε, έχει μια διαφορά σε σύγκριση με εκείνη την όψιμη τσαρική αυτοκρατορία ή την Σοβιετική Ένωση, η τσαρική αυτοκρατορία εξελισσόταν να γίνει βιομηχανική δύναμη και η Σοβιετική Ένωση ήταν βιομηχανική δύναμη. Η σημερινή Ρωσία έχει άλλα χαρακτηριστικά, οικονομικά και κοινωνικά. Δεν έχει τη μεγάλη δύναμη της βιομηχανικής παραγωγής. Κυρίως εξάγει, όπως όλοι βλέπουμε και το αισθανόμαστε, εξάγει ως επιτοπλίστων ακατέργαστες πρώτες ύλες με τη μορφή του πετρελαίου ή του φυσικού αερίου. Αλλά η Ρωσία, η Τσαρική και πολύ δε περισσότερο, το ξαναλέω, η Σοβιετική Ένωση, ήταν βιομηχανικές δυνάμεις. Ήταν δυνάμεις δηλαδή που βρίσκονταν στην πρωτοπορία των οικονομικών εξελίξεων.
0: Ωραία.
1: Αυτό σημαίνει ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, αν μου επιτρέπετε, εγείρει, επειδή είναι τόσο μεγάλη η σύγκρουση, και η σύγκρουση αυτή, ξέρετε, εάν επιληθεί με την πλήρη ήττα του ενός ή του άλλου, δημιουργεί αμέσως, γύρει, την προοπτική μιας αναμόρφωσης του χάρτη σε μια τεράστια περιοχή που είναι από τη Βαλτική θάλασσα μέχρι τον Περσικό κόλπο. Δηλαδή, γύρει το ερώτημα του μέλλοντος των πολυεθνικών αυτοκρατοριών που υπάρχουν στην Ανατολική Ευρώπη και στην Αγγής Ανατολή. Της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, της Γερμανικής Αυτοκρατορίας, της Αυστριακής Αυτοκρατορίας και της Οθωμανικής. Θυμίζω ότι από αυτές η Γερμανία έχασε πάρα πολλά εδάφη, η Ρωσία επίσης έχασε πάρα πολλά εδάφη μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι δε άλλες δύο αυτοκρατορίες διαλύθηκαν.
0: Διαλύθηκα.
1: Η Αυστριακή και η Οθωμανική.
0: Άνω τελεία για την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
1: Σας ευχαριστώ.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Επομένως, ένα χαρακτηριστικό του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είναι η διάλυση αυτοκρατοριών ή η μείωση
1: η
0: αρχή της διαλύσεως και των άλλων που δεν είχαν ακόμα διαλυθεί, όπως μας είπατε, η Τσαρική δηλαδή και η Γερμανική.
1: Ναι, και αυτό αμέσως, ξέρετε, δημιουργεί για εμάς τεράστια διλήμματα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που μόλις 2 χρόνια πριν, να μην πω 1 χρόνο πριν, στο Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο, έχει επεκταθεί, έχει διπλασιάσει τα εδάφη της. Και από τη Μελούνα, δηλαδή λίγο πάνω από τη Λάρισα, τα σύνορά τους έχουν φτάσει μέχρι τον Νέστο. Έχει πάρει και την Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Υπάρχει δε το φαινόμενο, ξέρετε, οι Οθωμανοί μετά την απώλεια των βαλκανικών τους εδαφών στους Βαλκανικούς πολέμους είχαν μια εισρωή περίπου 3 εκατομμυρίων προσφύγων μουσουλμάνων.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: απαντά σε αυτό με δύο τρόπους. Το ένα είναι προετοιμάζεται για ένα νέο πόλεμο εναντίον της Ελλάδος με σκοπό να ξανακατακτήσει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Το 1914 η Οθωμανική Αυτοκρατορία ετοιμάζεται για ένα πόλεμο εναντίον της Ελλάδας και παράλληλα θεωρεί αυτές τις μη μουσουλμανικές πληθυσμιακές ομάδες ως το αίτιο για τον οποίο οι άλλοι τις επιτέθηκαν και τις πήραν εδάφη. Άρα στρέφεται εναντίον των μη μουσουλμάνων υπηκών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το πολύ γνωστό παράδειγμα είναι οι Αρμένοι, οι οποίοι υφίστανται μια τρομακτική σφαγή, δηλαδή υπολογίζεται σε 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους η απώλεια. Και το άλλο είναι αυτό που συμβαίνει εναντίον των Ορθόδοξων Χριστιανών, των Ελλήνων Χριστιανών στην Μικρά Ασία που, και στην Ανατολική Θράκη, που έχει μείνει στη μνήμη μας ως ο πρώτος διωγμός. Το 1913 ξεκινά, το 1914 πολύ πιο συστηματικά και στη μεγαλύτερη κλίμακα, που έχουμε αυτή την δίωξη των Ορθόδοξων Χριστιανών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με την στράτευση τους. Τώρα το στράτευση βάλτε το σε εισαγωγικά γιατί είναι προσχηματική στην πραγματικότητα, τους πηγαίνουν σε τάγματα εργασίας, τα περίφημα περιβόητα αμελέτα μπουρού, όπου είναι καταναγκαστική εργασία και πάρα πολλοί πεθαίνουν από τις συνθήκες που έχουν εκεί πέρα μέσα. Ουσιαστικά δηλαδή οι Νεότουρκοι, οι οποίοι είναι το πολιτικό κίνημα που κυβερνά πλέον την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αποφασίζουν να... Το είχαν αποφασίσει από πριν, αλλά τώρα ειδικά μετά τους Βαλκανικούς πολέμους είναι αμετάκλητη η αποφασή τους, να εκδιώξουν ή να εξοντώσουν τους μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, τους οποίους θεωρούν επικίνδυνους γιατί μπορεί να γίνουν μοχλός διεκδίκησης από τους άλλους, από άλλες χώρες. Θα ήθελα να τονίσω το εξής. Το 1914 όταν ξεκινά ο πρώτος διωγμός και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, το τονίζω αυτό, σχεδιάζει πόλεμο εναντίον της Ελλάδας για να ξαναπάρει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αυτά τα νησιά τα οποία διεκδικεί σήμερα ο Ερντογάν, έχει κάνει μεγάλες αγορές, είναι μια μεγάλη χώρα, έτσι, δηλαδή δεν είναι μεγάλη δύναμη πια, αλλά είναι μια μεγάλη χώρα, είναι μια χώρα που εκτείνεται από την Αδριανούπολη μέχρι τον Περσικό κόλπο, έτσι. Έχει κάνει αγορά μεγάλων πολεμικών σκαφών, τεράστιων θωρυκτών υπερσύγχρονων από την Αγγλία. Και ο Βενιζέλος αντιλαμβάνεται ότι ένας τέτοιος πόλεμος πρέπει να αποφευχθεί. Ξέρετε, ο Βενιζέλος δεν ήθελε ποτέ να εμπλέκεται σε μονομαχίες με γειτονικές χώρες. Ήθελε να αντιμετωπίζει τους αντιπάλους του ως μέρος μιας μεγάλης συμμαχίας και να εξασφαλίζει από πριν, λόγω της υπεροχής των πόρων της συμμαχίας αυτής, τη νίκη στο πεδίο της μάχης. Δεν ήθελε ποτέ να εμπλακεί ένας προς ένας με τη Βουλγαρία, παραδείγματος χάρη. Έκανε συμμαχία με τους Σέρβους για να αντιμετωπίσει τους Βουλγαρούς. Δεν ήθελε το 14 επίσης να εμπλακεί σε μια μονομαχία με τους Τούρκους, γιατί καταλάβαινε ότι αν οι Τούρκοι έπαιρναν και τα θωρυκτά που είχαν παραγγείλει στα αγγλικά ναυπηγεία, θα μας είχαν ρημάξει κυριολεκτικά. Προσπαθεί να το αποφύγει με κάθε τρόπο. Προσπαθεί δηλαδή να αποτρέψει μια τουρκική επίθεση, ακόμη και αποδεχόμενος, το τονίζω αυτό, εθελουσία ανταλλαγή πληθυσμών, δηλαδή να φύγουν οι μουσουλμάνοι από την Ελλάδα και να ανταλλαγούν με τους ελληνικούς αγροτικούς πληθυσμούς της υπαίθρου της Μικράς Ασίας. Με κάθε τρόπο ήθελε να το αποφύγει, μέχρι την ώρα που ξεσπάει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είναι το σημείο καμπής στη σκέψη του Βενιζέλου, διότι ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος του δίνει μια άλλη προοπτική, όχι πια να αντιμετωπίσει σε μια μονομαχία τους Τούρκους ένας προς έναν, αλλά να τους αντιμετωπίσει ως μέρος ενός μεγάλου συνασπισμού, δηλαδή των Άγγλων, των Γάλλων και των Ρώσων, ενώ οι Τούρκοι θα είναι μέρος ενός άλλου μεγάλου συνασπισμού, Τούρκοι, Γερμανοί και Αυστριακοί, όπου όμως ο Βενιζέλος είναι πεπισμένος ότι η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία θα επικρατήσει στον πόλο. Άρα από τη στιγμή που έχει τη δυνατότητα όχι πια μιας μονομαχίας αλλά μιας ευρύτερης, να εντάξει την ελληνοτουρκική διαμάχη σε μια ευρύτερη σύγκρουση, ο Βενιζέλος από τις πρώτες στιγμές, ξέρετε, από τον Αύγουστο του 1914 δεν κρατιέται. Θέλει να μπει στον πόλεμο η Ελλάδα με την πλευρά των Αγγλογάλων και των Ρώσων, διότι θεωρεί ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουν οι πληθυσμοί της Μικράς Ασίας. Τι εννοώ με αυτό? Ότι ο Βενιζέλος καταλαβαίνει ότι αυτός ο πόλεμος, εφόσον ειδικά νικήσουν οι Αγγλογάλοι, θα οδηγήσει στη διάλυση της αυτοκρατορίας της Οθωμανικής. Όταν διαλυθεί αυτή η αυτοκρατορία, θα αντικατασταθεί από έθνη κράτη. Εάν είναι ένας ελληνικός πληθυσμός να επιβιώσει, σταθεί από έθνη κράτη. Εάν είναι ένας ελληνικός πληθυσμός να επιβιώσει, πρέπει να ενταχθεί στο ελληνικό κράτος.

0: Εάν είναι να επιβιώσει ο ελληνισμός της Σμύρνης, πρέπει το ελληνικό κράτος να διεκδικήσει τη Σμύρνη. Πώς θα το κάνει αυτό, εντασσόμενος, λέει ο Βενιζέλος, σε μια μεγάλη συμμαχία, θα είμαστε στο πλευρό των νικητών, θα διαλυθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία και εμείς θα πάρουμε τη Σμύρνη. Αυτό είναι το τεράστιο δίλημα που δημιουργεί ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος για το μέλλον του ελληνικού έθνους. Τι θα κάνει η Ελλάδα, θα μπει ή δεν θα μπει. Και εδώ πέρα υπάρχουν τεράστια διλήμματα για τα οποία ευχαρίστω να σας μιλήσω.
1: Και θα θέλαμε να μας μιλήσετε γι' αυτό. Όση ώρα σας ακούω, μιλάμε για παγκόσμιο πόλεμο, μιλάμε για ευρωπαϊκές δυνάμεις, όμως αυτές οι ευρωπαϊκές δυνάμεις είχαν κτίσει σε όλο τον πλανήτη Γη και κατά κάποιο τρόπο εμπλέκονται και οι αποικίες τους. Αυτό γι' αυτό και λέγεται παγκόσμιος πόλεμος.
0: Και εμπλέκονται. Α, κοιτάξτε, λέγεται παγκόσμιος και επειδή γίνονται στρατιωτικές επιχειρήσεις και στην Κίνα, όπου έχουν οι Γερμανοί κάποιες μικρές αποικίες, οι Ιάπωνες, οι οποίες είναι μαζί με τους Αγγλογάλους, χτυπούν τους Γερμανούς εκεί, και στην Αφρική. Έχουν μικρές αποικίες οι Γερμανοί σε διάφορα σημεία του πλανήτη, τις οποίες χάνουν αμέσως. Δηλαδή, μέσα στα δύο πρώτα χρόνια του πολέμου έχουν εκδιωχθεί από αυτές. Βέβαια, από την άλλη την πλευρά, οπωσδήποτε, και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι χρησιμοποιούν μεγάλους αριθμούς αποικιακών στρατευμάτων, δηλαδή Ινδών, Μαροκινών, Σενεγαλέζων, είναι οι περίφημοι Σενεγαλέζοι που είχαν έρθει στην Αθήνα το 1917 για να φέρουν πίσω το Βενιζέλο. Ναι, υπάρχουν μεγάλοι αριθμοί αποικιακών στρατευμάτων. Πρέπει να σας πω ότι πολλά από αυτά παίζουν και καταλυτικό ρόλο στην έκβαση του πολέμου. Δηλαδή η ανακατάληψη των πολλών οχυρών του Βερντέν το 1916, μια κομβική νίκη του γαλλικού στρατού, του οχυρού Ντομών, ας πούμε, που είναι το μεγαλύτερο οχυρό του Βερντέν, το οποίο ανακαταλαμβάνουν οι Γάλλοι το φθινόπωρο του 16, το ανακαταλαμβάνουν με το συνταγματικό, με το αποικιακό σύνταγμα του Μαρόκου. Μία από τις καλύτερες μονάδες του γαλλικού στρατού στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά επιχειρήσεις γίνονται σε όλο τον πλανήτη. Γιατί η γερμανική αποικιακή αυτοκρατορία, μικρή έστω, εκτείνεται σε πολύ μεγάλες περιοχές του κόσμου.
1: Ο κύριος Στέφανος που μας ακούει ρωτάει αν έχουμε χρήση αεροπορικών δυνάμεων αεροσκαφών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ως νέο όπλο.
0: Ναι. Είναι πολύ καλή ερώτηση και δεν γίνεται πάντα αντιληπτό για ποιο λόγο. Κοιτάξτε, η αεροπορία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ένα πολύ νέο όπλο. Σκεφτείτε, μόλις μερικά χρόνια πριν το 1914 είχε γίνει η πρώτη πτήση αεροσκάφους από τους αδελφούς Ράιτ. Ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείται η αεροπορία και αναπτύσσεται ως όπλο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ο εξής. Σε αυτόν τον πόλεμο το σημαντικότερο όπλο των στρατών είναι το πυροβολικό. Και μάλιστα όχι από το κλασικό πυροβολικό που εκτελεί ευθεία βολή, αλλά τα οβιδοβόλα, τα λεγόμενα Howitzer, τα οποία εκτελούν έμεση βολή, χτυπούν δηλαδή με μεγάλη τροχιά χωρίς να βλέπουν τον αντίπαλο. Μπορεί ο αντίπαλος να είναι πίσω από ένα λόφο, αλλά εσύ εκτελείς τη βολή, πηγαίνει πάνω, περνάει το λόφο και τον χτυπάει. Για να εκτελέσεις τέτοια βολή πρέπει να έχεις ακριβή στοιχεία παρατήρησης και να σου δίνουν συντεταγμένες. Αυτές τις συντεταγμένες τις δίνουν αερόστατα, τα οποία υπερίπτανται των γραμμών της μάχης και έχουν παρατηρητές οι δύο πλευρές και δίνουν με το τηλέφωνο, δεν είναι πολύ εύκολο γιατί οι επικοινωνίες είναι ακόμα εμβριακές αυτή την εποχή, δίνουν παρατηρήσεις ή παίρνουν παρατηρήσεις από αεροσκάφη, τα οποία αεροπλάνα, εμβριακά, ακόμα πολύ λιγότερο αναπτυγμένα από τα σημερινά, τα οποία φωτογραφίζουν τις θέσεις του αντιπάλου. Αυτό λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο αναπτύσσεται ο αεροπορικός πόλεμος είναι ότι ο καθένας από τους δύο εμπολέμους προσπαθεί να καταστρέψει τα αερόστατα παρατήρησης του αντιπάλου για να μην μπορεί να δίνει εντολές στο πυροβολικό του, να μην μπορεί να δίνει οδηγίες. Στην αρχή ξεκινάνε επιτιθέμενοι στα αερόστατα, μετά οι άλλοι φέρνουν τα δικά τους αεροπλάνα για να υπερασπιστούν τα αερόστατα και έτσι τελικά καταλήγουν στις μεγάλες αερομαχίες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίες γίνονται, ουσιαστικά αναπτύσσονται γύρω-γύρω από αυτά στις θέσεις παρατηρήσεως, οι οποίες είναι τόσο σημαντικές για να καθοδηγήσουν το πυροβολικό, το οποίο επαναλαμβάνουν το βασικό όπλο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι μεγαλύτερες απώλειες και των δύο πλευρών και των εμπολέμων προέρχονται από τις οβίδες του πυροβολικού.
1: Και που δεν είχαν και τα όργανα έτσι που έχουν σήμερα υψηλή τεχνολογία και πολλές φορές ήταν η παρατήρηση με τα μάτια από τον αεροπόρο, είναι μια ιδιαίτερα και πολύ σημαντική.

0: Εκεί ιστορία.
1: Σας βεβαιώνω ότι αν δείτε φωτογραφίες αεροπορικών παρατηρητών, ειδικά από αεροσκάφη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, θα εκπλαγείτε από την ευκρίνειά τους. Βέβαια ήταν παλιότερες φωτογραφικές μηχανές, αλλά είχαν εκπληκτική ευκρίνεια. Και αυτό βοηθούσε πάρα πολύ τους αξιωματικούς που καθόριζαν το πύρο του πυροβολικού για το πού να εκτελέσουν τη βολή.
0: Πολύ ωραία. Να συνεχίσουμε όμως και να δούμε τι γίνεται και στην ευρύτερη περιοχή μας, γιατί μας αφορά άμεσα, ήδη μας το αποδείξατε αυτό με τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας της εποχής εκείνης. Διαλύεται μια αυτοκρατορία δίπλα μας, έτσι, η Οθωμανική, που μέλος της αποτελούσαμε και εμείς τον προπερασμένο αιώνα. Ελληνικοί πληθυσμοί διάσπαρτοι και πολλοί στη Μικρά Ασία. Τι θα γίνει με αυτούς τους πληθυσμούς?
1: Φοβάμαι ότι ήταν λίγο πιο περίπλοκο το θέμα, και εδώ δημιουργήθηκε ένα τεράστιο δίλημα, το οποίο μας οδήγησε στο καταστροφικότερο φαινόμενο της νεότερης ελληνικής ιστορίας, που είναι ο εθνικός διχασμός. Ναι, υπήρχε η προοπτική της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και εδώ πέρα στην Ελλάδα αναπτύσσονται δύο απόψεις. Ο Βενιζέλος λέει, προβλέπει ότι θα επικρατήσουν στον πόλεμο οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Ρώσοι. Θεωρεί λοιπόν ότι εφόσον αυτοί θα νικήσουν στον πόλεμο, η Ελλάδα πρέπει να συνταχθεί με αυτούς. Και λέει ο Βενιζέλος, εάν η Ελλάδα δεν πάει με την Αντάντ, με την τριπλή συνεννόηση αυτή, τότε και τη Μικρά Ασία δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει, αλλά εάν δεν πάει η Ελλάδα, αν δεν μπει στον πόλεμο, η Βουλγαρία θα ισχυροποιηθεί υπέρμετρα και τελικά θα διεκδικήσει και θα πάρει ακόμη και τα μακεδονικά εδάφη που η Ελλάδα μόλις έχει απελευθερώσει. Κατά την άποψη του Βενιζέλου λοιπόν, εάν η Ελλάδα δεν μπει στον πόλεμο στο πλευρό των Αγγλογάλων και των Ρώσων, θα καταστραφεί το έθνος. Αυτό λέει ο Βενιζέλος. Και είναι ειλικρινής η άποψή του. Από την άλλη πλευρά είναι η ομάδα, είναι ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ο πρώτος και η ομάδα των πολιτικών δυνάμεων και των στρατιωτικών που είναι κοντά σε αυτόν. Αυτοί πιστεύουν, ο Κωνσταντίνος ειδικά, ότι ο γερμανικός στρατός δεν μπορεί να ιτηθεί στο πεδίο της μάχης. Είναι πραγματικά πανίσχυρος ο γερμανικός στρατός. Θεωρεί λοιπόν ότι η Γερμανία δεν θα χάσει τον πόλεμο. Άρα, λέει ο Κωνσταντίνος, εάν η Ελλάδα πάει με τους Αγγλογάλους, θα χάσει. Θα πάει με τους χαμένους. Και σε αυτήν την περίπτωση, προσέξτε, και τη Μικρά Ασία δεν θα πάρει, αλλά και η Βουλγαρία θα ισχυροποιηθεί, γιατί η Ελλάδα θα είναι με τους ηττημένους και θα μας πάρει τη Μακεδονία. Άρα, αν η Ελλάδα, λέει ο Κωνσταντίνος, πάει με τους Αγγλογάλους, το έθνος θα καταστραφεί. Προσέξτε, είναι δύο ασυμβίβαστες απόψεις. Ο Βενιζέλος λέει ότι αν δεν πάμε με τους Αγγλογάλους, το έθνος θα καταστραφεί. Ο Κωνσταντίνος λέει ότι αν πάμε με τους Αγγλογάλους, το έθνος θα καταστραφεί. Αν είστε με τον Κωνσταντίνο, θεωρείς ότι ο Βενιζέλος είναι προδότης, γιατί το έθνος θα καταστραφεί, αν κάνεις αυτό που λέει. Και το ανάποδο ακριβώς, αν είσαι με τον Βενιζέλο, θεωρείς ότι ο Κωνσταντίνος είναι προδότης, γιατί αν κάνεις αυτό που λέει, το έθνος θα καταστραφεί. Αυτό είναι στη βάση του εθνικού διχασμού. Το πώς αναπτύσσεται ο εθνικός διχασμός θα το δείτε και στις επόμενες εκπομπές σας. Δηλαδή με ποιους τρόπους, ποιους μηχανισμούς, ποια συνταγματική κρίση το 1915, σύμφωνη. Αλλά υπάρχει μια θεμελιώδης διαφωνία για το μέλλον του έθνους. Η απόφαση αν η Ελλάδα θα μπει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με τον έναν ή με τον άλλον θα καθορίσει το μέλλον του έθνους. Κατά την άποψη του ενός, προσέξτε, δεν είναι μόνο ότι η Ελλάδα θα πάρει καινούργια εδάφη. Αν κάνει τη λάθος επιλογή θα χάσει και αυτά που μόλις έχει αποκτήσει στους Βαλκανικούς πολέμους, που έχει απελευθερώσει. Επομένως, είναι μια βαθιά διαφωνία, αγεφύρωτη ουσιαστικά διαφωνία, η οποία ανακύπτει σε ένα μικρό κράτος όπως εμείς. Φτωχό κράτος μέσα στις εντάσεις ενός παγκοσμίου πολέμου, και ενώ συγκλίνουν τεράστιες δυνάμεις στην περιοχή μας, οι Αγγλογάλοι κάνουν επιχειρήσεις στα Δαρδανέλια, οι Γερμανοί προσπαθούν να κατέβουν στα Βαλκάνια, πρέπει να ληφθεί η απόφαση πολύ γρήγορα σε συνθήκες πραγματικά παροξυσμικές. Και η απόφαση αυτή θα επηρεάσει το μέλλον του έθνους. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Αυτό είναι η αιτία του εθνικού διχασμού. Και αυτός ο εθνικός διχασμός είναι τελικά, κατά την ταπεινή μου γνώμη, το κυριότερο αίτιο για το οποίο επέρχεται η μικρασιατική καταστροφή. Γιατί όσο δύσκολο και να είναι η Ελλάδα να κάνει αυτό το εγχείρημα στη Μικρασία, να εκμεταλλευτεί δηλαδή αυτό που πράγματι γίνεται, η διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όσο δύσκολο είναι να το κάνει η Ελλάδα, πάντως πόσο πιο δύσκολο είναι, σκεφτείτε, να το κάνει μια Ελλάδα με τις μισές της μόνο δυνάμεις. Γιατί μέσα στον εθνικό διχασμό, ο μισός ελληνικός λαός είναι αντίθετος με τον άλλον μισό. Μία κυβέρνηση μπορεί να στηριχθεί μόνο στους μισούς αξιωματικούς του στρατού, ακόμη και στους μισούς στρατιώτες. Γιατί τους άλλους δεν τους θεωρεί αξιόπιστους ή αρκετά νομιμόφρονες. Οι Βενιζελικοί με τους μισούς αξιωματικούς προσπάθησαν μέχρι το 1920 στις εκλογές να πετύχουν τους στόχους της Μικρά Ασία. Οι Αντιβενιζελικοί με τους άλλους μισούς μετά τις εκλογές του 1920. Αυτή λοιπόν, αυτό το ρήγμα του εθνικού διχασμού σχετίζεται άμεσα με την έκρηξη και εξέλιξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δημιουργεί τεράστια διλήμματα στην ελληνική πολιτική. Τι θα κάνουμε, θα μπούμε, δεν θα μπούμε, με ποιον θα μπούμε. Και στην πραγματικότητα πυροδοτεί αυτή την εσωτερική σύγκρουση, η οποία είναι και νομίζω άνετα μπορώ να το πω, ο κύριος υπεύθυνος τελικά για τη μικρασιατική καταστροφή.
0: Ξεκινάει επομένως από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι.
1: Ξεκινάει το 1915, γιατί το 1915 έρχονται οι Αγγλογάλοι, προτείνουν στο Βενιζέλο να μετάσχει η Ελλάδα σε μια επιχείρηση που θέλουν να κάνουν για την εκπόρθηση των στενών των Βαδαρδανελίων αρχές του 1915, ώστε να πάρουν την Κωνσταντινούπολη. Ο Βενιζέλος λέει ναι, θα μπούμε. Ο Κωνσταντίνος λέει όχι και ο Μεταξάς λέει όχι. Ο Μεταξάς μάλιστα τονίζει ότι δεν μπορείς να εκπορθήσεις τα στενά των Δαρδανελίων γιατί είναι πια οχυρωμένα. Και ο Βενιζέλος το απαντά, δεν με νοιάζει αν θα νικήσω σε αυτή τη μάχη. Με νοιάζει να είμαι με τους αυτούς που θα νικήσουν στον πόλεμο. Συνολικά. Και βέβαια, κοιτάξτε, υπάρχουν και άλλα ζητήματα πιο έτσι, βαθιά.
0: Όπως...
1: Ο Κωνσταντίνος. Ναι, κοιτάξτε, ο Κωνσταντίνος, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, πιστεύει ειλικρινά ότι ο γερμανικός στρατός δεν θα ιτηθεί στο πεδίο της μάχης. Και πράγματι, αν το δείτε, ο γερμανικός στρατός νίκησε τους Ρώσους στον ανατολικό μέτωπο και κατεβλήθη επειδή μπήκαν οι Αμερικανοί στον πόλεμο αργότερα με τεράστιες δυνάμεις και τεράστιες οικονομικές και ανθρώπινους πόρους. Ο Κωνσταντίνος λοιπόν, ο ένας λόγος είναι αυτός. Υπάρχει και ένας άλλος λόγος για τον οποίο ο Κωνσταντίνος αντιδρά. Ο Βενιζέλος λέει να πάμε με τους Άγγλους, τους Γάλλους και τους Ρώσους. Εάν όμως πάσουμε τους Ρώσους και οι Ρώσοι είναι στην πλευρά των νικητών του πολέμου και διαλυθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία, τότε δεν είναι φανερό ότι οι Ρώσοι θα πάρουν στο τέλος την Κωνσταντινούπολη. Ο Κωνσταντίνος δεν μπορεί να το δεχθεί αυτό. Ο Κωνσταντίνος θεωρεί ότι είναι ο άνθρωπος που έχει ταχθεί από τη μοίρα να είναι ο 12ος Κωνσταντίνος, ο πρώτος δηλαδή μετά τον Παλαιολόγο, ο οποίος θα πάρει αυτό στην πόλη. Δεν θέλει να τη δώσει στους Ρώσους, καταλάβατε. Δηλαδή, του είναι αφόρητη η ιδέα μιας ρωσικής νίκης στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία θα καταλήξει σε ρωσική εξουσία στην Κωνσταντινούπολη. Ο Βενιζέλος αντίθετα είναι πιο κυνικός σε αυτό το επίπεδο. Ο Βενιζέλος λέει, εντάξει, ξέρω, δεν θα πάρω την Κωνσταντινούπολη, δεν θα μου τη δώσουν, γιατί είναι πολύ μεγάλο βραβείο, έχει συμβολική αξία. Ο Βενιζέλος διαλέγει να εστιάσει τις προσπάθειές του στη Σμύρνη. Δηλαδή στο δίλημα πόλη ή Σμύρνη, ο Βενιζέλος απαντά Σμύρνη. Ο Κωνσταντίνος τα θέλει και τα δύο. Οι άνθρωποι του Κωνσταντίνου είναι πιο μαξιμαλιστές, τα θέλουν όλα. Και στο τέλος τα χάνουν όλα το 1922.
0: Και έχουμε όμως, το είπατε και όλα, σε αυτή την περίοδο μεγάλες γενοκτονίες των Αρμενίων και των Ποντίων, έτσι.
1: Κοιτάξτε, τους Αρμενίους είναι μια αναγνωρισμένη διεθνώς, εκτός από την Τουρκία, πραγματικά τεράστιας κλίμακας. Είναι απίθανο αυτό που γίνεται. Θα θυμίσω δε ότι το 1920, λίγο μετά την ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές, η Σοβιετική Ένωση του Λένιν και η Τουρκία του Κεμάλ συνδυασμένα επιτίθενται σε αυτό το νέο ανεξαρτητοποιημένο κράτος της Αρμενίας και το διαμελίζουν. Δηλαδή είναι μια φοβερά κοινική ενέργεια και των δύο, και των Σοβιετικών και των Κεμαλικών. Τώρα δεν είναι μόνο του Πόντου. Κοιτάξτε, σύμφωνα με τον ορισμό της γενοκτονίας που έχει δοθεί από τη σύμβαση του ΟΗΕ για τη γενοκτονία, η οποία όμως είναι μεταγενέστερη του 1948, ως γενοκτονική δράση άνετα μπορούν να θεωρηθούν και αυτά που κάνουν οι Νεοτουρκοί από το 1914 εναντίον των ελληνικών κοινοτήτων και της Ιωνίας, όχι μόνο του Πόντου. Mm-hmm. Το πρόβλημα εδώ νομικά είναι ότι η νομική πράξη που το αναγνωρίζει είναι μεταγενέστερη και γεννάται ένα ζήτημα εάν η σύμβαση του 1948 του ΟΗΕ δημιουργεί νέο δίκαιο εκ του μηδενός ή εάν κωδικοποιεί ήδη υπάρχον εθνικό δίκαιο. Είναι μια τεχνική λεπτομέρεια αυτό. Αλλά αυτό που δεν υπάρχει αμφιβολία ότι συμβαίνει στην περίπτωση και του Πόντου και της Ιωνίας είναι ότι μπορούμε να βρούμε και να τεκμηριώσουμε μια αλυσίδα διαταγών που προέρχονται στην τουρκική διοίκηση από πάνω μέχρι κάτω. Δηλαδή δίνουν εντολή φάτε τους ή διώξτε τους ή στερήστε τους τα μέσα για να επιβιώσουν, που και αυτό αποτελεί γενοκτονική πράξη σύμφωνα με τη σύμβαση του ΟΗΕ. Και η εντολή δίνεται από πάνω και μπορούμε να δούμε πώς κατεβαίνει προς τα κάτω και εκτελείται. Είναι άλλο, αυτό είναι ένα βασικό κριτήριο για να πεις ότι υπάρχει γενοκτονική δράση. Το απλό έγκλημα πολέμου, απλό έστω, πάντως έγκλημα πολέμου, αλλά πάντως το έγκλημα πολέμου αυτό καθ' αυτό, δηλαδή ένας τοπικός διοικητής να χάσει το μυαλό του και να σφάξει ένα χωριό, είναι άλλο πράγμα από τη γενοκτονία. Ο τοπικός διοικητής που σας είπα δεν έχει πάρει εντολή από πάνω, κατά ανάγκη. Αλλά στην περίπτωση των τουρκικών δράσεων εναντίον των Ελλήνων της και της Ιωνίας και του Πόντου, είναι σαφές ότι υπάρχει διαταγή από πάνω. Διαταγή από πάνω. Το οποίο είναι το σημαντικότερο στοιχείο για την, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, ενοχή ενός κράτους για τέτοιου είδους ενέργειες.
0: Μια ακροάτρια που μας ακούει θέλει να αναφερθείτε στους Έλληνες Αμερικής οι οποίοι έκαναν, δεν καταλαβαίνω τι λέει εδώ η ερώτηση, τέλος πάντων που ήρθαν να πολεμήσουν στους Βαλκανικούς πολέμους.
1: Κοιτάξτε,
0: το θέμα μας δεν είναι η Βαλκανική πόλεμη, όμως είναι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος.
1: Ας το πούμε,
0: μια και το ανέφερε. Τελειώνουμε κύριε καθηγητά, έχουμε 2 λεπτά μόνο.
1: Θα φροντίσω λιγότερο.
0: Και δεν είπαμε και τα αποτελέσματα του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Έρχονται ερωτήσεις, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσουμε σε άλλες ερωτήσεις και παραλήψεις που λέει εδώ. Είναι αδύνατον. Ζητάμε συγγνώμη από τους ακροατές. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Ναι. Απαντήστε σε ό,τι σας έχουμε.
1: Όντως, είναι πολύ συγκινητικό ότι στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο ήρθαν χιλιάδες άνθρωποι μετανάστες από την Αμερική. Τότε η κύρια μετανάστευση ήταν κυρίως από την Πελοπόννησο, την Νότια Ελλάδα προς την Αμερική λόγω της ταφιδικής κρίσης στα τέλη του 19ου αιώνα. Παράτησαν τη ζωή τους που είχαν αρχίσει εκεί και ήρθαν, στρατεύτηκαν και πολέμησαν για την ελληνική υπόθεση στους Βαλκανικούς πολέμους. Είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή την οποία νομίζω ότι το ελληνικό κράτος θα μπορούσε να την αναδείξει και έστω ενδεικτικά κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους, τους απογόνους τους δηλαδή, να τους προσφέρει κάποια τιμή.
0: Εν κατακλείδη, τα αποτελέσματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Κοιτάξτε, το Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος διαλύει 2 μεγάλες αυτοκρατορίες, την Αυστρο-Ουγγρική και την Οθωμανική. Δυστυχώς εμείς δεν καταφέραμε να εφαρμόσουμε τη συνθήκη της διάλυσης που μας την έφερε, τη συνθήκη των Σευρών και τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και τελικά η Οθωμανική Αυτοκρατορία διαλύθηκε πράγματι με τη συνθήκη της Λοζάνης, αλλά με μια συνθήκη η οποία ήταν πολύ περισσότερο εις βάρος μας. Ο λόγος όμως που δεν τα καταφέραμε δεν ήταν μόνον η πολιτική των ξένων, ήταν και αυτό ομολογουμένως, αλλά κυρίως ήταν, νομίζω, η αδυναμία μας να κρατήσουμε ένα αραγές εθνικό μέτωπο και η αδυναμία μας να φτάσουμε στο σημείο εθνικού διχασμού, που σήμαινε ότι ουσιαστικά ο ένας έβαζε τρικλοποδιό στον άλλον τη στιγμή που το έθνος είχε αναλάβει την ύψιστο αγώνα για τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Αυτό είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ζητώ συγγνώμη από τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες που δεν μπορώ να απαντήσω όλες τις ερωτήσεις.
0: Και εγώ ζητώ, γιατί ο χρόνος έχει τελειώσει ήδη. Ευχαριστούμε. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας ήταν ο κύριος Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής ιστορίας του μεταπολεμικού κόσμου στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας και τις ερωτήσεις σας. Ζητάμε και πάλι συγγνώμη που δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την συνομιλία μαζί σας λόγω τέλους του ραδιοφωνικού μας χρόνου. Ακούσατε την εκπομπή Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και Ευρώπη με τη Σμαραγδή Καραγιώργα. Χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και Διδαχή». Θεολογία και Διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις.
7: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στις 29 Αυγούστου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την αποτομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννα του Προδρόμου με αυστηρή νηστεία, προσευχή και περισυλλογή, διότι ο μεγάλος αυτός άνδρας χαρακτηρίζεται μέγας και αξιώθηκε να γίνει ο προπομπός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα θα αναφερθούμε σήμερα, καθώς και σε μια άλλη μεγάλη εκκλησιαστική προσωπικότητα, στον Άγιο Αλέξανδρο, ο οποίος εορτάζει την επόμενη ημέρα στις 30 του Αυγούστου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ανήκει στην χωρία των μεγάλων προφητών και ομολογητών της πίστεώς μας. Ο ίδιος ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός το χαρακτήρισε ως τον μέγιστο άνθρωπο που φάνηκε στον κόσμο. Αμήν λέγω ημήν, ούκαι γίγερτε εν κινετής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 10ο κεφάλαιο, στίχος 11. Η Αγία μας Εκκλησία τον έθεσε σε τιμή μετά τη Θεοτόκο και μάλιστα στην εικονογραφία στους ναούς παριστάνεται μαζί με την Παναγία μας να οικετεύει για την σωτηρία του κόσμου. Είναι η γνωστή εικονογράφηση της Δεήσεως. Ο μεγάλος αυτός άνδρας πάνω απ' όλα είναι ο πρόδρομος της εμφανίσεως του Χριστού στον κόσμο. Αυτός που άνοιξε το δρόμο να περάσει ο λυτρωτής μας είναι ο μεγάλος αγγελιοφόρος της πιο χαρμόσυνης και ελπιδοφόρας αγγελίας όλων των εποχών, της εν Χριστώ απολυτρώσεως του ανθρωπίνου γένους. Είναι ο κομιστής και ο διαπρίσιος κήρυκας της μετανοίας και ο άτεγκτος ελεγκτής της ανομίας και της αμαρτίας. Σύμφωνα με τις αγιογραφικές μαρτυρίες, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος υπήρξε κορυφαίο όργανο της Θείας Πρόνοιας και του έργου της σωτηρίας του κόσμου, διαδραματίζοντας πρωτεύοντα ρόλο. Μεγάλοι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης είχαν προφητεύσει για το προσωπό του και τη δράση του. Ο προφήτης Μαλαχίας προανήγγειλε την βουλή του Θεού και την εμφάνιση του Τιμίου Προδρόμου ως εξής: «Ιδού εγώ εξαποστέλω των αγγελών μου και επιβλέψετε οδόν πο προσώπου μου και εξεύνης ήξη εις ναών αυτού Κύριος, όνι μη ζητείτε». 3ο κεφάλαιο, στίχος 1. Η γέννηση του Αγίου Ιωάννου υπήρξε θαυμαστό γεγονός, διότι γεννήθηκε από μητέρα στήρα. Ήταν γιος του Ευσεβή Ιερέα Ζαχαρία από την εφημερία Αβιά και της Ελισάβετ, η οποία καταγόταν από τον ιερατικό οίκο Ααρών. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάστηκε στον Ζαχαρία την ώρα που θυμίαζε στο ναό για να του αναγγείλει τη γέννηση του παιδιού του, και την καλόπιστη όμως επιστία του έμεινε άλαλος ως την γέννηση του γιού του. Ο Ιωάννης ήταν εκλεγμένος από το Θεό εκ κοιλίας μητρός, διότι όταν επισκέφθηκε η Θεοτόκος τη συγγενή της Ελισάβετ, ούσες έγκυοι και οι δύο άγιες γυναίκες, εγένετο ως οίκους εν Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εστήρδισε το βρέφος εν την κοιλία αυτής. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 1ο κεφάλαιο, στίχος 41. Με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος έγνωσε ο πρόδρομος ως βρέφος αγέννητο ακόμη τον ερχομό του Κυρίου και χάρηκε. Το όνομά του σημαίνει δώρο Θεού, Θεοχάρης για την ακρίβεια, και ήταν επιλογή του ιδίου του Ζαχαρία, διότι πίστευε ακράδαντα ότι το παιδί αυτό ήταν χάρισμα του Θεού και τον ίδιο και ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αυτό αποδεικνύεται από τις προφητικές του ρήσεις για την λύση, μετά την λύση της γλώσσας του. Μεγάλωσε ο Ιωάννης μέσα σε περιβάλλον ευσέβειας, πίστεως στο Θεό και εναγώνιας αναμονής του Μεσσία. Οι Άγιοι γονείς του γέμισαν την ψυχή του με την βεβαία προσμονή του λυτρωτή του κόσμου. Τον έμαθαν να κλείνει αρνητικά τα αυτιά του στην κοσμική σαπίλα και να αποστρέφεται την αμαρτία, διότι έπρεπε να τους βρει ο Μεσσίας καθαρούς όσο γινόταν, ώστε να σχηματιστεί από αυτούς ο αρχικός πυρήνας των συνεργατών του. Σε ηλικία 30 ετών αποσύρθηκε στην έρημο της Ιουδαίας για να ζήσει βίο ασκητικό για την προσωπική του κάθαρση. Αυτό άλλωστε έκαναν και άλλοι ευσεβείς Ιουδαίοι της εποχής του, όπως οι Εσσαίοι, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει ολόκληρες κοινότητες ασκητών στην περιοχή της Νεκράς Θαλάσσης. Ο Ιωάννης πιθανότατα δεν ανήκε σε αυτές τις ομάδες, διότι η ιδέα του περί του αναμενόμενου Μεσσία
είναι ριζικά διάφοροι από εκείνη των Εσσαίων, οι οποίοι Εσσαίοι περίμεναν δύο Μεσσίες. Ζούσε με προσευχή και νηστεία, ως ένδυμα είχε τρίχες καμήλας και έτρωγε ακρίδες, δηλαδή βλαστάρια φυτών της ερήμου και μέλι από αγριομέλισσες. Δεν αρκούταν μόνο στην προσωπική του άσκηση, αλλά εμπνευσμένος από το Άγιο Πνεύμα, ως ρήμα Θεού φώναζε με γοηρή φωνή πάνω από τους γυμνούς βράχους της ερήμου για να ακουστεί όσο το δυνατόν μακρύτερα. «Μετανοείται, ήγγε και γάρ η βασιλεία των ουρανών, έφτασε η βασιλεία των ουρανών», κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 3 κεφάλαιο στίχος 3. «Κήρυσε, βάπτισμε μετανοίας εισάφησε αμαρτιών και βάπτιζε τα πλήθη στα νερά του Ιορδάνη, εξομολογούμενοι τας αμαρτίας αυτών». Αφού, όπως αναφέρει το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, «εξεπερεύοντα προς αυτόν πάσα η Ιουδαία χώρα και η Ιεροσολυμίτε», πρώτο κεφάλαιο στίχος 5. Ταυτόχρονα δίδασκε τους πολυάριθμους επισκέπτες του την ευσέβεια και τη δικαιοσύνη και στυλίτευε την ασέβεια και την αδικία, αλλά και πολλά μεν ουν έτερα παρακαλών ευγγελίζετο των λαών. Η συνάντησή του με τον Χριστό και η βαπτισή του από τον πρόδρομο υπήρξε η κορυφαία στιγμή για τον Θεοφόρο άνδρα. Πληρωμένος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, προανάγγειλε την έλευση του Σωτήρα ως εξής: «Ο πίσω μου ερχόμενος, ισχυρότερός μου εστί, ουκ είμαι ικανός τα υποδήματα βαστάσε, αυτός ημάς βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή, ούτω πτύων εν τη χειρή αυτού και διακαθαρεί τον άλλον αυτού και συνάξει τον σύτων αυτού, εις την αποθήκην το διάχυρον κατακάψει πυρή ασβέστο». Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 3 κεφάλαιο στοιχεία 11 έως 12. «Από μακριά διέκρινε το Χριστό και ομολόγησε, είδε, να, ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ούτως εστίν περί ου εγώ είπων, αυτός είναι για αυτόν τον οποίο εγώ σας μίλησα». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 1 κεφάλαιο στοίχους 29. Η ομολογία του αυτή και η μαρτυρία του υπήρξαν καταλυτικοί παράγοντες για τα παραβρισκόμενα πλήθη. Είναι η πρώτη μεγάλη δημόσια αναγνώριση του ερχομού του Μεσσία. Επίσης, συγκλονιστικό γεγονός υπήρξε και η τελετή της βαπτίσεως του Κυρίου από τα χέρια του Ιωάννη, την οποία επισφράγισε η φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Το έξω σημείο το επίσης στην βάπτιση του Κυρίου είναι η άρνηση του προδρόμου να βαπτίσει τον Χριστό, διότι ο Θεοφόρος άνδρας διέγνωσε την απόλυτη αναμαρτησία του και είχε τη συνέστηση της τυπικότητας του βαπτίσματος του δικού του, το οποίο ήταν τύπος του Αγίου Βαπτίσματος της Εκκλησίας του Χριστού, ως το μόνο που μπορεί να αναγεννήσει τον άνθρωπο. Στόχος επίσης του Τιμίου Προδρόμου υπήρξε κυρίως η πολιτική και πνευματική εξουσία της εποχής του, η οποία είχε φτάσει σε έσχατα σημεία κατάπτωσης και ηθικής σύψης. Πυρωμένος από θείο ζήλο, αλλά και αγανάκτηση, ο ιερός άνδρας εξαπέλυε μύδρους κατά των δυναστών του λαού. Ήταν κυριολεκτικά ασυμβίβαστος και ασκούσε κριτική προς κάθε κατεύθυνση, χωρίς να λογαριάζει τις συνέπειες της παρουσίας του. Καταφέρθηκε εναντίον των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων, οι οποίοι στο όνομα του Θεού και της υποκριτικής τους ευσέβειας καταπίεζαν και εκμεταλλεύονταν αφόρητα το λαό. Τους χαρακτήριζε δημόσια ως γεννήματα εχιδνών, δηλαδή παιδιά φιδιών, και τους προειδοποιούσε όταν δεν μετανοήσουν δεν θα ξεφύγουν από την μέλουσα οργή του Θεού. Με παραστατικότατο τρόπο τους ανήγγειλε πως ήδη με τον ερχομό του Μεσσία η αξίνη πως την ρίζα των δέντρων κείται, ότι έρχεται δηλαδή η αξίνα η οποία θα ξεριζώσει τα δέντρα και θα ξεριζώσει παν δέντρων μη πιούν καρπών, κάθε δέντρο που δεν κάνει καρπούς, και θα κόπτεται πια και εις το πύρι θα βάλετε, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 3 κεφάλαιο στίχος 10. Ιδιαίτερο στόχος του έγινε η διεφθαρμένη πολιτική εξουσία της εποχής του. Τα διάφορα ανδρίκελα, εξωμότες, συμπατριώτες του ασκούσαν τυραννική εξουσία για λογαριασμό
της σιδερόφρακτης κοσμοκράτηρας Ρώμης. Ενώ ο λαός στέναζε κάτω από την πιο σκληρή δουλεία και λιμοκτονούσε, αυτοί ζούσαν μέσα στη κλειδί τις ατέλειωτες διασκεδάσεις και την ανηθικότητα. Ύψωσε ο Ιωάννης το αναστημά του απέναντι στον ακόλαστο και διεφθαρμένο τετράρχη Ηρώδη, περιπάντων ον επί σε πονηρών. Αυτός, ο Ηρώδης, συζούσε παράνομα με την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα του αδελφού του, αδιαφορώντας για τον σκανδαλισμό που προκαλούσε στον ευσεβή λαό η φρικτή μοιχεία του. Φώναζε ο Ιωάννης κάτω από τα ανακτορά του με όλη τη δύναμη της ψυχής του, ελέγχοντας τον μοιχό βασιλιά. «Ούτε ξέστηση δεν επιτρέπεται, έχειν την γυναίκα του αδελφού σου». Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, 6ο κεφάλαιο, στίχος 18. Ο Θρασής και ακόλαστος μονάρχης συνέλαβε και έκλεισε στη φυλακή τον διαπρίσιο ελεγκτή του. Δεν τον σκότωσε διότι φοβήθηκε τον όχλο, αλλά και από το ολοσκότεινο και υγρό δεσμοτήριο ο Ιωάννης επαναλάμβανε ακατάπαυστα τον τριμήτου έλεγχο, ο οποίος έγινε πιο ενοχλητικός στα αυτιά του παράνομου ζευγαριού και των αυλικών του. Η Ηρωδιάδα, η αμαρτωλή εκείνη γυναίκα, αποδείχθηκε πιο διαφθαρμένη από τον Ηρώδη. Ενήχεν αυτό και ήθελεν αυτό να αποκτείνε και ούκ δύνατο, κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, 6ο κεφάλαιο, στίχος 19, ζητούσε με κάθε τρόπο να σκοτώσει τον Ιωάννη. Γι' αυτό παγίδευσε με όρκο τον παράνομο σύντροφό της, με το δημονικό πορνικό χορό της κόρης της Σαλόμης, και κατόρθωσε να αποκεφαλίσει τον Ιωάννη και να συγγύσει το εύλαλο στόμα του. Μετά από αυτό, ακούσαν τους συμμαθητές του Ιησού, ήλθαν και πήραν το σώμα αυτού και το έθηκαν εν μνημείο, κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, 6ο κεφάλαιο, στίχος 29. Όμως ούτε και τότε τα τιμημένα λειψανά του βρήκαν ανάπαυση στον τάφο. Αργότερα, τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, ο παρανοϊκός αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο οποίος ως γνωστόν ήθελε να επαναφέρει την αρχαία ειδωλολατρία και εξαπέλυσε φοβερούς διωγμούς εναντίον των χριστιανών, τα έκαψε και τα εξαφάνισε με δαιμονική μανία. Εδώ θα κάνουμε το πρώτο διαλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Επαναρχόμαστε αγαπητοί μας ακροατές και σας πληροφορούμε ότι ακούτε την εκπομπή «Ρήματα ζωής αιωνίου. Θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής» με τον θεολόγο Λάμπρος Κόντζο. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι η αναφορά μας στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο αλλά και στον Άγιο Αλέξανδρο που θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Όμως και μετά το μαρτυρικό του θάνατο ο Τίμιος Πρόδρομος συνέχισε να συμβάλλει στο έργο της σωτηρίας του κόσμου. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, έγινε ο διαπρίσιος κήρυκας της εν Χριστώ Απολυτρώσεως και στον Άδη, προετοιμάζοντας τα οίκη πνεύματα να δεχτούν τον Κύριο και να προσκοληθούν με Αυτόν κατά την λαμπροφόρο Αναστασή Του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ανήκει στη χωρία των μεγάλων ανδρών της πιστεώς μας, διότι διαδραμάτισε σημαντικότατο ρόλο στη διαδικασία της σωτηρίας του κόσμου. Το πρόσωπό του αποτέλεσε το μετέχμιο της Παλαιάς Διαθήκης και γενικά του αρχαίου κόσμου και της Καινής Διαθήκης, του νέου εν Χριστώ ανακαινισμένου κόσμου. Είναι ταυτόχρονα ο έσχατος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης και ο πρώτος της Καινής. Είναι ο πρόδρομος του Κυρίου, ο οποίος, όπως προείπαμε, άνοιξε και λύανε το δρόμο να περάσει εκείνος. Οι δικοί του μαθητές απετέλεσαν τον αρχικό πυρήνα των μαθητών του Χριστού. Ο Ανδρέας, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης ανήκαν στον κύκλο του Ιωάννου του Προδρόμου. Μάλιστα ο ίδιος τους προέτρεψε να ακολουθήσουν τον Χριστό, διότι η αποστολή δική του είχε λήξει. Είναι ο μεγάλος κήρυκας της μετάνοιας και της επιστροφής των ανθρώπων στις ευθείες τρίβος του Θεού. Υπήρξε ο μεγάλος ελεγκτής της ανομίας και ένα από τα θαραλέα στόματα όλων των εποχών, ο οποίος δεν δίλιαζε μπροστά στους ισχυρούς της εξουσίας και του πνεύματος να ορθώσει λόγο ελεγκτικό με σκοπό να επαναφέρει στην τάξη και τον νόμο τους παραβάτες της ηθικής και του δικαίου. Υπήρξε η ενσάρκωση της άσκησης και της θυσίας του προσωπικού θελήματος, διότι δεν ζούσε πια για τον εαυτό του, αλλά ζούσε για να επιτελέσει την υψηλή αποστολή που του είχε αναθέσει ο Θεός. Ο Άγιος Ιωάννης υπήρξε ο πρώτος και μεγαλύτερος ασκητής της Εκκλησίας μας και το πρότυπο όλων των κατοπινών μυριάδων ασκητών της. Για όλα αυτά η Αγία μας Εκκλησία τιμά ιδιαίτερον στον πρόδρομο του Κυρίου, κατατάσσοντάς τον στην κορυφή των ιερών προσώπων της. Περισσότερες από 6 φορές το χρόνο, με εισάρεσμες εορτές, τιμά το ιερό το πρόσωπο. Πλήθος ναών σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο είναι αφιερωμένοι σε αυτόν και χιλιάδες πιστοί φέρουν με καμάρι το σεπτό του όνομα. Το ίδιο και μια πλειάδα πόλεων, χωριών και τοπονημιών, φέροντας το όνομά του, δηλώνουν τη μεγάλη προσωπικότητά του. Οι πιστοί χριστιανοί, με το αλάνθαστο αισθητήριο της πίστης τους, γνωρίζουν την υψηλή του θέση κοντά στον Λυτρωτή μας Χριστό, στη θριαμβεύουσα Εκκλησία, και γι' αυτό τον παρακαλούν να δέεται αένα για τη σωτηρία των ιδίων και του κόσμου. Ας πάμε τώρα να δούμε και το συναξάρι του Αγίου Αλεξάνδρου, ο οποίος, όπως είπαμε, εορτάζει στις 30 Αυγούστου. Πολλοί Άγιοι Ιεράρχες λάμπριναν με την προσωπικότητά τους και το έργο τους στην πρωτόθρονη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, στην δισχυλιόχρονη ιστορική της πορεία. Ένας από αυτούς είναι και ο Άγιος Αλέξανδρος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης, ο οποίος έβαλε τη δική του σφραγίδα στην Εκκλησία του Χριστού σε μια εποχή κρίσιμη για εκείνη. Γεννήθηκε στην Αγιοτόκο Μικρά Ασία περί το έτος 239 από γονείς ευσεβείς, οι οποίοι τον ανάθρεψαν χριστιανικά σε μια εποχή που θεωρούνταν ασυγχώρητο έγκλημα να είναι κανείς χριστιανός, διότι η εθνίσκουσα ειδωλολατρεία δια της ρωμαϊκής εξουσίας καταδίωκε με ιδιαίτερη μανία την Εκκλησία και τους χριστιανούς με στόχο να τους εξαφανίσει από προσώπου γης. Ο ίδιος, νεαρό παιδί, δοκίμασε τους σκληρούς διωγμούς του θρησκομονή αυτοκράτορα Δεκίου 249-251 και στη συνέχεια τους διωγμούς του Βαλεριανού 257-260
τους πιο φοβερούς από όλους του δαιμονικού Διοκλητιανού 303-305 και τέλος του Γαλερίου και Μαξιμιανού 305-313. Είχε ασκηθεί να κρύβει διωκόμενους χριστιανούς και να περιθάλπτει ταλαιπωρημένους και πληγωμένους μάρτυρες. Όλη αυτή η τραγική κατάσταση είχε δαμάσει τον νεαρό Αλέξανδρο και είχε σμιλέψει την ψυχή του ώστε να αφιερώσει τη ζωή του στον Χριστό και στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Ο Αλέξανδρος βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη να υπηρετεί τον γέρο και άρρωστο αρχιεπίσκοπο Μητροφάνη, ο οποίος τον χειροτώνησε διάκονο και στη συνέχεια πρεσβύτερο. Λόγω του εκκλησιαστικού του ζήλου και του αδαμάντινου χαρακτήρα του, κατέστη ως στενότερο συνεργάτης του αρχιεπισκόπου της Κωνσταντινούπολης, η οποία τότε ονομαζόταν ακόμη Βυζάντιο και δεν είχε αποκτήσει την έγκλη μετά την επιλογή του Μεγάλου Κωνσταντίνου να γίνει η νέα πρωτεύουσα του απέραντου Ρωμαϊκού κράτους. Όλες τις δύσκολες αποστολές και τα μεγάλα θέματα τα ανέθετε στον πρεσβύτερο Αλέξανδρο. Παράλληλα, ο Αλέξανδρος διακρινόταν για την ευσεβειά του και την ασκητική ζωή του και το ζήλο του για την διατήρηση ανώθευτης της σώζωσης δασκαλίας της Εκκλησίας. Το μεγάλο βάρος το έριξε στην αντίκρουση των αιρέσεων, οι οποίες στην εποχή εκείνη βρισκόταν σε έξαρση. Εκφωνούσε πύρινους λόγους κατά των κακοδόξων αιρετικών, με τα επιχειρηματά του τους κατατρόπωνε και μετέστρεφε στην Ορθοδοξία πλήθος πλανεμένων ανθρώπων. Όταν ο πρεσβύτερος Αλέξανδρος ήταν 63 ετών και αρκετά όριμος πνευματικά, έκαμε την εμφάνισή της η φοβερή αίρεση του αριανισμού. Αιρεσιάρχης, ο πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας Άριος, δίδασκε δόγματα βλάσφημα, τα οποία ανέτρεπαν ολόκληρο το θεολογικό οικοδόμημα της αρχαίας Εκκλησίας, με κυριότερη κακοδοξία την άρνηση της θεότητας του ένσαρκου λόγου του Θεού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η αίρεση του αριανισμού απειλούσε την γνησιότητα της Εκκλησίας και αυτή ακόμα την ύπαρξή της. Για την αντιμετώπιση της συγκλήθηκε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος το 325 από τον πρώτο μετέπειτα χριστιανό αυτοκράτορα Μέγα Κωνσταντίνο στην Νίκαια της Βυθινίας. Ο υπέργυρος και ασθενής Μητροφάνης έστειλε ως αντιπροσωπό του στη Σύνοδο τον πρεσβύτερο Αλέξανδρο, ο οποίος αγωνίστηκε με σθένος κατά του αριανισμού και υπέρ της Ορθοδοξίας. Συντάχθηκε με τους Ορθοδόξους Πατέρες, τον Μεγαθανάσιο, τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο Αχίλιο και άλλους, κατατροπώνοντας τον φοβερό αιρεσιάρχη Άριο. Μετά το πέρας της Συνόδου και τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας, ο Αλέξανδρος έσπευσε στην Κωνσταντινούπολη να αναγγείλει το πανεφρόσινο γεγονός στον Μητροφάνη, ο οποίος τον περίμενε με αγωνία και αδιάκοπο προσευχόμενος. Τον υποδέχτηκε με δάκρυα χαράς και το ανέθεσε μεγάλη αποστολή σε διάφορες τοπικές εκκλησίες να μεταφέρει το χαρμόσυνο άγγελμα του θριάμβου της Ορθοδόξου πίστεως. Αν και ήταν και ο ίδιος πια ηλικιωμένος, 84 χρονών, περιόδευσε σε όλη την Ελλάδα, την Ιλυρία, τη σημερινή Αλβανία δηλαδή, τη Σερβία και άλλες βαλκανικές χώρες, κάνοντας γνωστό το σύμβολο της πίστεως που είχε συντάξει η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Εν τω μεταξύ, ο αρχιεπίσκοπος Μητροφάνης βρισκόταν σε ηλικία 117 ετών, αρρώστησε βαριά και τον Ιούνιο του 325 κοιμήθηκε εν κυρίω. Λίγο πριν είχε ζητήσει να τον διαδεχτεί στο θρόνο του ο πρεσβύτερος Αλέξανδρος, τον οποίο γνώριζε καλά και τον θεωρούσε άξιο διαδοχό του στην επισκοπή του, η οποία είχε αναχθεί πια σε πρωτόχρονη εκκλησία, λόγω ότι είχε γίνει η νέα πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους και είχε μετονομαστεί σε Νέα Ρώμη και Κωνσταντινούπολη από το όνομα του κτητοράτης του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Μάλιστα, ο Μητροφάνης ζήτησε και τη γνώμη του Κωνσταντίνου για την επιλογή του Αλεξάνδρου, ο οποίος συμφώνησε μαζί του. Ο Αλέξανδρος δέχτηκε με ταπείνωση, θεωρώντας το υψηλό του αξίωμα ως μια ακόμα διακονία στην Εκκλησία. Η λαμπρότητα της εξουσίας δεν τον άγγιξε, παραμένοντας ο ίδιος απλός ποιμένας της Εκκλησίας, διδάσκοντας, καταπολεμώντας τις πλάνες και ασκώντας την φιλανθρωπία. Υπηρέτησε την Εκκλησία
ως αρχιεπίσκοπος της Βασιλεύουσας για 15 χρόνια, το 337, σε ηλικία 98 ετών, παρέδωσε την Αγία του ψυχή στον Κύριο, τον οποίο αγάπησε με όλη τη δύναμη της ψυχής του και υπηρέτησε με όλες του τις δυνάμεις ολόκληρη τη ζωή του. Η Εκκλησία, εκτιμώντας την Αγία ζωή του και τις ανεκτήμενες υπηρεσίες του προς την αυτήν, τον ανακήρυξε Άγιο και η μνήμη του εορτάζεται, όπως είπαμε, στις 30 Αυγούστου, την ημέρα της οσιακής κοιμησής του. Ο Άγιος Αλέξανδρος αποτελεί έναν αμφίβολα πρότυπο επισκόπου και ποιμένα της Εκκλησίας μας. Παρέδωσε στο Θεό τον εαυτό του και ολόκληρη τη ζωή του για να γίνει πιστός διάκονος του λαού του Θεού και συνειδητός εργάτης του Ευαγγελίου και της αλήθειας, η οποία, όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή, η αλήθεια είναι συνώνυμη με τη σωτηρία. Αγωνίστηκε κατά των αιρέσεων με συνέπεια, διότι θεωρούσε την πλάνη και την κακοδοξία ως τον πλέον ολέθριο δρόμο εξόδου από την Εκκλησία και αιτία απώλειας της σωτηρίας. Ο Άγιος Αλέξανδρος, όπως και οι άλλοι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, μας δείχνουν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθούμε για να ενωθούμε με τον Κύριο και να είμαστε αρεστοί σε Αυτόν. Εδώ θα κάνουμε και το δεύτερο διαλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Μετά την παράθεση των συναξαρίων των δύο αυτών μεγάλων Αγίων της Εκκλησίας μας, θα διαβάσουμε τώρα ένα πολύ ωφέλιμο κείμενο με τίτλο «Εσύ και ο Θεός», για να εξετάσουμε τον εαυτό μας αν είμαστε κοντά στο Θεό ή πόσο αποπεκτισμένοι είμαστε από Αυτόν. Άλλωστε, οι δύο προαναφερόμενοι Άγιοι από νέοι ήθελαν να αρέσουν στο Θεό και έμειναν ενωμένοι με το Θεό. Αναφέρει το υπέροχο αυτό κείμενο. Στη σχέση μας με το Θεό χρειαζόμαστε τρεις μεγάλες θεολογικές αρετές: την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Με αυτές διαμορφώνεται μέσα μας η καρδιά τέκνου. Συλλογήσου πως ένας καλός πατέρας και ενάρετος γιος πως αισθάνεται και πως αντιμετωπίζει τον πατέρα του, πόση αγάπη και εμπιστοσύνη του έχει, με πόσο σεβασμό και πόση ευλάβεια στέκεται μπροστά του, πόση υπακοή του κάνει, πόση ευγνωμοσύνη νιώθει για όσα του προσφέρει, με πόσο ζήλο εργάζεται στα πατρικά έργα, με πόσο πόθο προστρέχει κοντά του σε κάθε περίσταση, αλλά και με πόση ταπείνωση υπομένει τις παιδευτικές του τιμωρίες. Έτσι πρέπει να διαθέσεις και εσύ την καρδιά σου απέναντι στον Κύριο και ουράνιο πατέρα και πλάστη σου. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της σωστής σχέσεώς με αυτόν θα σημειώσουμε στη συνέχεια. Πρώτον, το πιο βασικό στοιχείο είναι η αγάπη, καθώς μάλιστα ο ίδιος ο Χριστός το διακήρυξε: να αγαπάς τον Κύριο και Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου και με όλο το νου σου. Αυτή είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή. Τι σημαίνει όμως να αγαπάς τον Θεό? Σημαίνει πως ο νους σου είναι προσκολλημένος σε Εκείνον. Αυτό λέγεται μνήμη Θεού, πως οι επιθυμίες σου όλες συγκλίνουν σε Εκείνον, πως τα μέλη του σώματός σου και οι αισθήσεις σου και οι ψυχικές σου δυνάμεις στο σύνολό τους εκτελούν θεληματικά και αβίαστα το Άγιο θέλημό του, πως το θέλημα του Θεού σε έλκει ακατανίκητα η αγάπη που τις αιτίες της ανακαλύπτεις σε όλα τα κτίσματα, σε όλη την πλάση, μια και όλα σε οδηγούν στον τέλειο και άπειρο δημιουργό τους. Δεύτερον, ο φόβος του Θεού είναι το δεύτερο στοιχείο της σωστής σχέσεώς μας μαζί του. Όταν όμως στην περίπτωση αυτή μιλάμε για φόβο, δεν πρέπει να εννοήσουμε με τη συνηθισμένη σημασία της λέξεως, δηλαδή σαν τρόμαγμα και σκιάξιμο, μήτε σαν φόβο δουλικό που επιβάλλει ακούσια υποταγή για την αποφυγή οδυνηρής τιμωρίας. Ο φόβος του Θεού είναι, θα λέγαμε, φόβος φιλικός και αγαπητικός. Είναι η ανησυχία μας μήπως λυπήσουμε με τα έργα μας ή τα λόγια και τους λογισμούς μας τον πανάγαθο και πολύ αυστηρό πατέρα μας. Ένας φόβος που νιώθουν όλα τα φιλόστορχα παιδιά για το γονιό τους και ταυτίζεται με τον βαθύ σεβασμό, την ευλάβεια και την αφοσίωση. Ο φόβος του Θεού τρέφεται και μεγαλώνει τις ψυχές μας όταν έχουμε στο νου μας και μελετάμε ακατάπαυστα α. Το άπειρο ύψος της μεγαλοσύνης του Θεού, β. Το ανεξιχνίαστο βάθος των κρυμάτων του, γ. Την ανέκφραστη δικαιοσύνη του και δ. Το πλήθος των δικών μας αμαρτημάτων. Οι τέσσερις του τιολογισμοί που πρέπει να μπουν βαθιά μέσα στην καρδιά μας είναι οι φύλακες της αγάπης και του φόβου του Θεού, καθώς διώχνουν μακριά την αμαρτία. Τρίτον, μετά την αγάπη και το φόβο έρχεται φυσιολογικά το θάρρος απέναντι στο Θεό, θάρρος που δεν το χαρακτηρίζουν η προπαίτεια και η ανευλάβεια, αλλά η εμπιστοσύνη και η αφοσίωση. Ο γιος ένας πλούσιου και ισχυρού πατέρα σε όλες τις λήψεις και τις ανάγκες του προστρέχει σε Αυτόν, βέβαιος ότι δεν θα του λείψει ποτέ η πατρική βοήθεια και η συμπαράσταση, και κάθε φιλόθεη ψυχή, ξέροντας πως έχει πατέρα παντοδύναμο και πλούσιο σε έλεος, δεν απελπίζεται ποτέ στους κινδύνους και τα λυπηρά του βίου, αλλά στρέφεται σε εκείνον με θάρρος και με ελπίδα, πιστεύοντας ακράδαντα ότι αν είναι για το καλό της, θα την βγάλει ο Πανάγαθος από κάθε δύσκολη περίσταση. Τέταρτη αρετή είναι ο ζήλος για τη δόξα του Θεού, δηλαδή ο πόθος και η έγνοια και ο αγώνας σου να δοξάζεται. Τέταρτη αρετή είναι ο ζήλος για τη δόξα του Θεού,
δηλαδή ο πόθος και η έγνοια και ο αγώνας σου να δοξάζεται με κάθε τρόπο το Παναγία.

μέσα ή έμεσα, συνολικά ή μερικά, κανένα δικό μας όφελος ή κέρδος, όχι μόνο πρόσκαιρο μα ούτε και αιώνιο. Μοναδική μας επιδίωξη να είναι η δόξα του αγαπημένου μας Κυρίου, που συντελείται με την ηλερή εκπλήρωση των σωτήριων εντολών Του. Πολλοί άνθρωποι κάνουν διάφορες αγαθοεργίες, δεν είναι όμως μήτε τα κίνητρά τους, ο ένθεος ζήλος τους και η αγάπη στο Χριστό, μήτε οι στόχοι τους η υπακοή σε Αυτόν και η δόξα Του. Από κοινοδοξία και ανθρωπαρέσκεια κινούνται και τον έπαινο των ανθρώπων επιζητούν. Γι' αυτό τα έργα της εντός εισαγωγικών αγάπης τους δεν έχουν καμιά αξία ενώπιον του Θεού και παραμένουν ανώφελα. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Απόστολος, «Κι αν ακόμα μοιράσω στους φτωχούς όλα μου τα υπάρχοντα και αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, δεν ωφελούμε σε τίποτα». Έκτη αρετή που μας συνδέει με τον Θεό είναι η προσευχή. Έβδομη αρετή είναι η ευγνωμοσύνη που γεννιέται από την επίγνωση των αναρρύθμιτων ευεργεσιών και δωρεών του Θεού. Εκείνος μας έπλασε κατ' εικόνα Του, μας έδωσε τη ζωή, μας πρίκησε με τόσο θαυμαστή ποικιλία οργάνων και αισθήσεων, και τώρα πάλι η προνοιά Του μας κυβερνάει, τα κτισματά Του μας υπηρετούν, τα ζώα και οι καρποί Του μας τρέφουν, το στερεωμά Του μας καλύπτει, οι αγγελοί Του μας φυλάνε, η σοφία Του μας νουθετεί, η μακροθυμία Του μας υπομένει, η δύναμή Του μας γλιτώνει από τους κινδύνους. Τι να ανταποδώσουμε στον Κύριο για όλες τις ευεργεσίες που μας έκανε. 8. Τελευταία αρετή είναι η υπακοή στο θέλημα του Θεού, που αποτελεί την τελείωση, τη συμπίκνωση και τη σφραγίδα όλων των άλλων αρετών, και τούτο επειδή για να ταυτίσει κανείς απόλυτα το θέλημά του με το Θείο θέλημα, πρέπει να έχει ολότελα νεκρωθεί για την αμαρτία και τον κόσμο, τη σάρκα και το διάβολο. 3 είναι οι βαθμοί της υπακοής. Ο πρώτος βαθμός είναι η υπακοή σε όλες τις εντολές του Θεού, με τόση ακρίβεια και τόσο ζήλο, ώστε να προτιμάς όλα του κόσμου τα κολαστήρια παρά τη διάπραξη μιας αμαρτίας και μάλιστα θανάσιμης. Ο δεύτερος βαθμός είναι η ταύτιση με το θέλημα του Κυρίου, η ευχαριστία Του, πως τόσο στα καλά όσο και στα λυπηρά γεγονότα, η δοξολογία Του στην υγεία και στην αρρώστια, στην ευτυχία και στη δυστυχία, στην τιμή και στην ατιμία, στη ζωή και στο θάνατο. Γιατί πρέπει να ξέρεις ότι χωρίς τη Θεία Βούληση ή παραχώρηση τίποτα δεν γίνεται. Γι' αυτό να δέχεσαι με ελαρότητα και υπομονή την παιδεία του Θεού, γνωρίζοντας ότι κάθε πατέρας με όση αγάπη προσφέρει δώρα στο γιο του, μάλι τόση πάλι τον παιδεύει όταν πρέπει. Η υπομονή στις λήψεις της Θείας Παιδαγωγίας έχει και αυτή 3 βαθμίδες. Α. Το να υπομένει τις λήψεις καρτερικά όπως ο Ιώβ. Β. Όχι μόνο να τις υπομένει, αλλά και να τις επιθυμεί για την αγάπη του Χριστού όπως οι μάρτυρες. Και Γ. Να χαίρεσαι για αυτές όπως οι Απόστολοι. Οι 2 τελευταίες βαθμίδες υπομονής, δηλαδή των μαρτύρων και των Αποστόλων, είναι οι ψηλότερες. Λίγοι φτάνουν σε αυτές. Όλοι όμως πρέπει να έχουμε την υπομονή του Ιώβ, γιατί χωρίς αυτή δεν σωζόμαστε. Ο 3ος και τελευταίος βαθμός της υπακοής, εκείνος που καθορίζεται από τον Απόστολο Παύλο στο γνωστό χωρίο της επιστολής του προς τους Εβραίους, να ακολουθείτε πιστά και να υπακούετε στους εκκλησιαστικούς σας ηγέτες, γιατί αυτοί αγρυπνούν και τη σωτηρία σας επειδή θα δώσουν λόγο στο Θεό. Πρόκειται δηλαδή για την υπακοή στους πνευματικούς μας οδηγούς, στους ποιμένες της Εκκλησίας, τους οποίους ο Κύριος κατέστησε επιτρόπους του στη γη και οικονόμος των μυστηρίων Του, λέγοντάς Τον στον φοβερό λόγο: «Εκείνος που ακούει εσάς, υπακούει εμένα, και εκείνος που παρακούει εσάς, παρακούει εμένα». Και αυτή η υπακοή έχει πάλι 3 βαθμίδες. Α. Το να υπακούς και να εκτελείς κάποια εντολή εξωτερικά μόνο, χωρίς να τη δέχονται η θέληση και ο λογισμός σου. Β. Να υπακούς με τη θέληση, και Γ. Να υπακούς και με τη θέληση και με το λογισμό. Και καταλήγει το υπέροχο και ψυχοφελές αυτό κείμενο. Η τελευταία βαθμίδα της υπακοής χαρακτηρίζεται από την πολύ ταπείνωση και διάκριση. Εδώ θα κάνουμε και το τελευταίο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, είναι ανάγκη να βρισκόμαστε σε συνεχή αυτοεξέταση για τη σχέση μας με τον Θεό, την πηγή της ζωής μας, την καταφυγή μας, την ελπίδα μας, τη σωτηρία μας. Είναι ανάγκη, και αυτό είναι άλλωστε το πραγματικό μας συμφέρον, να νοιαζόμαστε και να αγωνιζόμαστε αδιάκοπα για τη σωτηρία μας. Να βάλουμε σε δεύτερη μοίρα τις βιωτικές μας μέρημνες και να δώσουμε προτεραιότητα στην απόκτηση της σωτηρίας μας, η οποία είναι δώρο Θεού και όχι βεβαίως δική μας κατάκτηση, που όμως για να την αποκτήσουμε απαιτείται και η δική μας εγκατάθεση. Ο Θεός δεν θα μας σώσει με το ζόρι, αλλά με τη δική μας ελεύθερη βούληση. Να έχουμε πάντα στο νου μας τους Αγίους μας και εν προκειμένου τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και τον Άγιο Αλέξανδρο, οι οποίοι έδωσαν προτεραιότητα στη ζωή τους την ενωσή τους με τον Σωτήρα μας Χριστό και την υπηρεσία τους στην Εκκλησία μας. Να είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τα πρότυπά μας και να τους μιμούμαστε στην πίστη και στην αρετή. Ο Χριστός μας καλεί να γίνουμε Άγιοι, να αποκολληθούμε από την αιχμαλωσία του Σατανά, τη δουλεία της αμαρτίας και να συνταχτούμε με Αυτόν για να έχουμε την βεβαία ελπίδα ότι είμαστε παιδιά του Θεού, λάβαμε την υιοθεσία και θα απολαύσουμε εν τέλει την αιώνια και ατελεύτητη βασιλεία Του, η οποία φτιάχτηκε για μας από καταβολής κόσμου. Διαλέγουμε ή τις πρόσκαιρες απολαύσεις της αμαρτίας και χάνουμε την αιώνια ζωή, ή διαλέγουμε τον δρόμο της πίστεως και της αρετής και γινόμαστε συμβασιλείς της ουράνιας βασιλείας Του. Εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαίρετε εν Κυρίω Ιησού.
1: Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79217.

0: πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο Άθωνος, μέρος δεύτερο.

Στείλ ευλογία πανύμνητε, κάμε έμψυχε στις λέξεις. Απ' τη φιάλη του ουρανού με αγιασμό να βρέξεις. Παίρνει μορφή ο άθωνας, όλους τους αγκαλιάζει. Πατέρας μοιάζει σπλαχνικός, που δάκρυα σταλάζει.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων ελίληθα ή να πας, ο πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημα στις πρώτες ανάσες τούτης εδώ της εκπομπής, που δεν προσπαθεί τίποτα άλλο να κάνει από το να ρίχνει, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν μεσούσεις της ημέρας, όπως έλεγε ο Μέγας Αθανάσιος. Ο ήλιος βρίσκεται πάντα εκεί με την φωτιστική, την ιαματική, την ευεργετική του διάσταση. Μόνο εμείς αρνούμαστε πολλές φορές να δεχθούμε αυτά τα ευεργετήματά του, σφαλίζοντας σφιχτά τα μάτια μας. Και βαπτίζουμε το φως σκοτάδι, δυστυχώς. Και βαπτίζουμε το σκοτάδι φως. Να ανατείλει στις ψυχές όλων μας, ευχηθούμε. Να ευχηθούμε όλοι εμείς που είμαστε συντονισμένοι αυτήν την ώρα, σε αυτήν την ραδιοφωνική συντροφιά, το φως του Χριστού μας να λάμψουν μέσα μας τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής και το φως της γνώσης και του ενθέου βίου των ηρώων. Και της σημερινής εκπομπής των αθωνητών αγγέλων εν σώματι, όπως καταλάβατε και από το ξεκίνημα, αυτό το φως να στείλει στις ψυχές μας τις ακτίνες της σωτήριας, αγαθότητας και της λυτρωτικής μακρόθυμίας του Χριστού μας και επιτέλους αυτές να αναβλέψουν.

entofoti@yahoo.gr, η ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας. Εκεί μας στέλνετε τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, τις προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε Αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής Ορθοδόξου πιστεώς μας. Το ομότιτλο ιστολόγιο μας μπορείτε να επισκέπτεστε, εκεί θα βρείτε αρχείο ηχητικό πολλών ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί να περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι. Σε αυτήν την εκπομπή, μπροστάριδές μας, οι άνθρωποι της Οδύνης μα και της Ελπίδας. Οι άνθρωποι της μοναξιάς που καθαγιάζουν τον πόνο τους βαπτίζοντάς τον στην κολυμβήθρα της υπομονής. Όπου και αν τους συναντάμε, τους στέλνουμε την αγάπη μας την ανυπόκριτη και τους ζητάμε συνεχώς προσευχητικώς να μας ενισχύουν. Πολλές ευχές και ευχαριστώ και σε όλους εκείνους που εργάζονται και διακονούν στα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε εβδομαδιαία βάση. Αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν συνεχώς να δυναμώνουν τη φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου, μια φωνή που μπορεί να τρυπά το σκοτάδι.

Χαρτί η ψυχή και ο άθος μυστικά υπαγορεύει. Ξανά στα ίδια σεβάσματα, ξανά ανάσταση και συναξάρι. Απαράλλαχτα όλα, λέξεις, ρήματα, λαλιές. Κι όμως πάντα κάτι τόσο κενό, όσο και η νέα σου αρχή αποκαλύπτεται μπροστά σου, να υπομνηματίσει το αιώνιο, το αληθινό να λάμψει, να πνεύσει, να δροσίσει. Και τότε είναι που φτάνεις στα τρεις βαθά σου και νιώθεις πως χωρίς εκείνον είσαι ένα τίποτα που οδεύει προς το αιώνιο σκοτάδι. Έστω και για άπειρο ελάχιστα νιώθεις τότε την αγία ταπείνωση και κλιπαρείς το έλεος που δεν σταματά ποτέ να σταλάζει από τις αήρωες κρίνες και τις αγίες προθέσεις του Άθωνα.

Από πρόλογο παλαιότερου αθωνικού ημερολογίου είναι 10 χρόνια πλέον που συμπληρώνονται φέτος με τη χάρη του Θεού. 10 ραδιοφωνικές μεταφορές των βημάτων μας στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας. Ένας κύκλος άκλειστος, μια αθωνική αγκαλιά που σύνορα δεν έχει. Ασύνορη η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του φετινού μας οδηπορικού. Είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο στα γραφτά, στη δεύτερη εκπομπή, τη ραδιοφωνική, εκεί στο δοχιάρι, εκείνο το αξέχαστο πρωινό μας. Στρατιώτες αγιόλεκτοι με την ευχή γονέων, πανέβοσμα άνθη βλάστησε το βίωμα των σπορέων. Οι Ιεραπόστολοι παντού πόθο Χριστού ανάβουν, τα αιώνια τα ρήματα βαθιά σαν τα προσλάβουν. Ορθοδοξίας σήματα ο Απολλό ξεχύνει, μεγάκυκλη στο διάστημα, ασύρματη σαγίνη. Συχνότητες κατήχησης φωτίζουν πλανεμένους, τριάδα ομοούσιος λούζει νιώ βαπτισμένους. 10 το πρωί στο δοχιάρι μαζί με τον Παπα Φιλόθεο στεκόμαστε και κουβεντιάζουμε, μια ωραία μορφή που κουβαλά μια ωραία ιστορία από εκείνες που συναρπάζουν την ψυχή, αφιερωμένος με την ευχή του πατέρα του, του μοναχού Γερασίμου, η πνευματική σπορά. Αναφερόμαστε στον αξέχαστο καθηγητή Πανεπιστημίου Στυλιανό Παπαδόπουλο, ο οποίος κοιμήθηκε ως μοναχός Γεράσιμος δοχιαρίτης. Σπάνια οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να στρατευθούν στου Χριστού τον στρατό τον αγιόλεκτο, να τα προσανατολίσουν εκεί που δεν χωράει τον ανθρώπων η δόξα, εκεί που οι απολαβές δεν έχουν υλικό αντικρίσμα. Μα όλα αποταμιεύονται στου ουρανού το ταμείο. Εδώ το μισθολόγιο για τους αφιερωμένους είναι ενιαίο. Θλίψεις, ταλαιπωρίες, ονειδισμοί. Μα και εκείνη η αλλιώτικη, η τόσο παράξενη χαρά που μόνο δάκρυα σταλάζει. Μας μιλάει με αγάπη και τόσο γαλήνιο τρόπο για τον μακαριστό κατά σάρκα πατέρα του, τον καθηγητή του Λόγου του Θεού. Μας λείπει η φωνή του, το γενναίο του φρόνημα, το ορθοτομήν του, το απαρέγκλητο, το βίωμά του. Δεν το λέω γιατί ήταν πατέρας μου. Έπειτα αναφέρεται ο Παπαφιλόθεος στην ιεραποστολική υποχρέωση του Αγίου Όρους, μα και κάθε χριστιανού Ορθοδόξου. Μας ξαφνιάζει όταν τον ακούμε να μας λέει: 2 εκατομμύρια Ορθοδόξων χριστιανών διψάνε για εκκλησιαστική και πολιτιστική συμπόρευση. Ξέρετε ποιοι? Οι Ορθόδοξοι Σκοπιανοί, αδελφοί μας. Αυτοί που ούτε πάει το μυαλό μας και βρίσκονται τόσο κοντά μας. Πριν από 3 χρόνια με τον γέροντά μας, που τότε ήταν εν ζωή, δωρήσαμε ένα αντίγραφο της εφαίστειας εικόνας της Παναγίας μας της Γοργοϊπικώου στον Ιερό Ναό των 15 μαρτύρων της Τιβερίου Πόλεως, στην Στρούμνιτσα των Σκοπίων. Συνόδευσα τότε την εικόνα. Δεύτερη Κυριακή της Αγίας Σαρακοστής ήταν. Αυτό που συνέβη εκείνο το απόγευμα ούτε που μπορούσα να το φανταστώ. Μια λαοθάλασσα μας περίμενε στο κέντρο της πόλης. Χιλιάδες λαού, 2 επίσκοποι, πολύ κληρικοί. Λιτανεύσαμε την εικόνα προς τον ναό των Αγίων 5 και 10 ιερομαρτύρων. Λάβαρα, εξαπτέρυγα, λαμπάδες προπορεύονται. Ακολουθεί η φιλαρμονική που πεανίζει τι? Το τι υπερμάχου. Και την τρίτη στάση των εγκομείων της Μεγάλης Παρασκευής. Έπονται μοναχοί και μοναχές, δεκάδες ιερείς συνδεδημένοι, ηγούμενοι, οι δεσπότες. Φτάνοντας στο ναό, οι χοροί ψέλνουν εν αλλάξ σλαβωνικά και ελληνικά θεομητορικούς ύμνους. Αγάπη, φιλοξενία, αδελφοσύνη, αφιδόλευτα μας πλημμυρίζουν τις καρδιές. Μας ανταποδίδουν την ευεργεσία του ανεκτίμητου για εκείνους δώρου κάθε φορά που από τότε επισκέπτονται το δοχιάρι. Η πίστη μας ενώνει, ο Χριστός. Και όταν ενώνει ο Χριστός μας, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να διαρρήξει τούτον τον δεσμό. Η ναώση εν. Το είπε για όλους τους λαούς ο Χριστός μας, όχι μόνο για εμάς. Η κεφαλή, ο Χριστός, είναι Αγία.
Και εμείς μετέχουμε στην αγιότητα της κεφαλής μυστηριακά. Χρέος μας η ενότητα στην Ορθοδοξία. Εις Κύριος, μία πίστης εν βάπτισμα, εις Θεός. Αυτά μας παρέδωσε ο Χριστός μας για την σωτηρία μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι έργα ανθρώπων, θνητοί λογισμοί και επισφαλής επίνοια. Μόνο ο Χριστός μας μένει στον αιώνα. Δεν έχει προσωποληψία ο Κύριος. Γι' αυτό πάντοτε δίνει τις θείες εντολές του σε ενικό αριθμό. Ο τρόγων μου την σάρκα, ο πιστεύων εις εμέ, ο θέλων πρώτος είναι έστω πάντων έσχατος. Δεν απευθύνεται ο Χριστός μας σε καμιά ομάδα ή σε σύλλογο ή σε έθνος, αλλά σε κάθε ορθόδοξο πιστό ανεξαιρέτως προέλευσης που αγωνίζεται πνευματικά να τηρήσει τις σωτήριες δίδαχές του. Μιλάει και ο Απόστολος Παύλος γι' αυτό όταν λέει ότι εκ πίστεως δικαιοσύνη σώζει και όχι η καταγωγή. Και εμάς αδελφοί μου τους Έλληνες δεν θα μας σώσει, δεν θα μας εξαγιάσει και δεν θα μας αμνηστεύσει η καταγωγή μας. Δεν θα σωθούμε επειδή προερχόμαστε μόνο από τον Πλάτωνα και τον Κολοκοτρώνη. Δεν εξαλείφονται έτσι η διαφθορά, η ανηθικότητα, ο ξεπεσμός, η απαξίωση των πάντων και η αναξιοκρατία. Αγωνιστές θέλει ο Χριστός μας. Να ρουφούν αξεδίψαστα από την δροσομάνα πηγή του Ευαγγελίου. Να μοχθούν για την ενότητα και την αγάπη. Να ρίχνουν τις υψοποιές γέφυρες της Ορθόδοξης Ιεραποστολής. Πιστοποιούνται τα λόγια του Πατρός Φιλοθέου, σαν θυμόμαστε το μεγάλο θαύμα με τον άλαλο νεαρό από τα Σκόπια λίγα χρόνια πριν. Ναι, ήταν από την Στρόμνιτσα εκείνο το παιδί. Συγκλονιστήκαμε τότε σαν μάθαμε πως οι πρώτες λέξεις που βγήκαν ποτέ από το στόμα του ήταν μπροστά στην Γοργοϊπίκο, εδώ στο Δοχιάρι. Είχε πει «Μάνα Παναγία, δώσε μου την υγεία μου». Αυτές ήταν οι πρώτες του λέξεις ύστερα από 18 χρόνους ζωής. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να βγαίνουν αυτά τα λόγια από έναν δοχιαρίτη, ανυποχώρητο μαχητή της Ορθοδοξίας. Προσευχή να κάνουμε λοιπόν, να γεφυρωθούν κάποτε οι υπάρχουσες όντως αποστάσεις και να βιώσουμε εκείνο το ένα, το Χριστοδίδακτο. Χαρήκαμε πολύ για την σύντομη μα ξέχαστη συνομιλία με τον παπά. Εκείνος κίνησε βιαστικά για το μαραγκούδικο της Μονής. Εμείς συναντήσαμε τον νεότατο μοναχό Ονούφριο που ετοιμαζόταν και με άλλους να πάνε για αλλιωμάζωμα. Μα λίγο πριν συνεχίσουμε τις μνήμες από αυτό το οδηπορικό, να θυμηθούμε και να μνημονεύσουμε όλοι τον μοναχό Γεράσιμο, τον Δοχιαρίτη, τον Μακαριστό. Μοναχό Γεράσιμο Δοχιαρίτη. Τον καθηγητή Πανεπιστημίου Στυλιανό Παπαδόπουλο σε μια σπάνια ηχογράφηση από την τράπεζα της Μονής Δοχιαρίου. Είναι πρωινό στην τράπεζα μετά από αγρυπνία των Αγίων Αρχαγγέλων, οπότε και η Μονή πανηγυρίζει σχεδόν 15 χρόνια

πολύ να μην έχουμε ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη στον ύψιστο βαθμό. Και αν δεν την έχουμε, τότε ως αγνωμοσύνη είναι η μεγαλύτερη αμαρτία που υπάρχει. Η διακονία τους, γιατί δεν έχω χρόνο, είμαστε όλοι κουρασμένοι, να μιλήσω ακριβώς για το ρόλο εκεί στην ενανθρώπιση. Η διακονία τους είναι ότι συμπαρίστανται και τα θαύματα, όπως είπε ο Σεβασμιότατος, είναι ατέλειωτα, τόσο που αν τα καλοσκεφτούμε, αν προσπαθήσουμε, όχι αν επιτύχουμε, αν προσπαθήσουμε να τα μετρήσουμε, θα χάσουμε το μυαλό μας, όπως κάποτε για κάποια ευκαιρία είπε ακόμα και ο Μέγας Βασίλειος. Ιδού, διακονούμεθα εμείς, και πιστεύω ότι εκπροσωπώ τα βαθύτατα συναισθήματα όλων των προσκυνητών ημών που φτάσαμε αυτές τις μέρες εδώ. Νιώθουμε πράγματι ότι σαν λειτουργικά πνεύματα οι μοναχοί, οι διακονητές, από τον ίδιο το Σεβασμιότατο, τον Άγιο Καθηγούμενο, ψάλτες, μαγείρους, εκείνους που καθαρίζουν, εκείνους που προσέχουν ανά πάσα στιγμή τι μας χρειάζεται, τι θέλουμε, τι πρέπει να κάνουν. Λες και είναι πράγματι λειτουργικά πνεύματα. Αλλά είναι λειτουργικά πνεύματα γιατί ζητώντας, προσπαθώντας, μοχθώντας, γέμισαν μόνοι μέσα τους, γέμισαν με αγάπη προς το Θεό, με αγάπη προς την Παναγία, με απέραντο σεβασμό προς τους αρχαγγέλους. Αυτή η αφοσίωση, αυτή η βαθιά εμπιστοσύνη τους έκανε να συμπεριφέρονται σε μας έτσι. Αλλά αυτή ακριβώς η εμπιστοσύνη, η αγάπη, η αφοσίωση δεν είναι απόκτημα κανενός επισκόπου, κανενός ηγουμένου, κανενός ιερομονάχου, πολύ περισσότερο κανενός δασκάλου, παρά είναι προσφορά των ίδιων των αγγέλων. Των αγγέλων που επιφορτίζονται από το Θεό να προσφέρουν κάτι. Εκείνο, αυτή η ενέργεια, αυτή η χάρη που φτάνει μέσα μας, την καταλαβαίνουμε. Να θυμηθούμε λίγο το πρώτο ευαγγελικό ανάγνωσμα σήμερα, που ο Κύριος, ενώ συνεφλίβετο, τον έσπρωγνα, δεν μπορούσε να περάσει, γυρίζει στους μαθητές και λέει «έχουν δύναμη εξελθούσα». Κατάλαβα ότι από μέσα μου βγήκε μία δύναμη και θεραπεύτηκε βέβαια η άρρωστη. Αυτό είναι η χάρη την οποία φέρνουν επιφορτισμένοι από το Θεό, μεταφέρουν οι άγγελοι. Χάρη δηλαδή η οποία είναι καρποφόρος, είναι δυναμική, είναι αποτελεσματική. Αρκεί να παρακαλούμε, και οι άγγελοι πάντοτε είναι στη διάθεσή μας. Και όλο εδώ το περιβάλλον, όλο το περιβάλλον εργάστηκε αγγελικά για να μπορούμε να έχουμε αυτή την εορτή. Άλλωστε, μην πάει μακριά το μυαλό σου. Όσοι εδώ έτυχε να βρεθούν πριν από χρόνια, γνώρισαν και είδαν μέχρι πρόσφατα έναν απέραντο ερυπιώνα, όλα μισογκρεμισμένα. Προσπαθούσαμε να μπούμε σε εκείνο το κελί στο άλλο και ακροβολιζόμαστε για να μην πέσουν από πάνω, να μην σκοντάψουμε κάτω. Και αυτή τη στιγμή είναι ένα θαύμα των αρχαγγέλων.
μία μονή ανακαινισμένη, μία μονή η οποία έγινε έτσι όπως έγινε, γιατί οι μοναχοί με την ιερά κεφαλή τους είχαν εμπιστοσύνη όχι μόνο στο Θεό και στην Παναγία, στην Αγία Τριάδα, αλλά και στους αρχαγγέλους που είναι οι πρώτοι προστάτες, τους οποίους όλοι ευγνωμονούμε και ευχαριστούμε να μην μας αφήνουν με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου.

Ο μαγαριστός καθηγητής Πανεπιστημίου Στυλιανός Παπαδόπουλος, ο υπέροχος αυτός άνθρωπος, συγγραφέας, πολυγραφότατος, μύστης της πατρολογίας, κήρυκας, βιογράφος των αετών του Πνεύματος, ιεραρχών και των εκλεγμένων παραθεού ταπεινών Αγίων. Εκείνος που έγραψε πρώτος για τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη, μην τον ξεχνάμε αυτό. Ο μοναχός Γεράσιμος Δοχειαρίτης, έτσι κοιμήθηκε και ετάφη στο κημητήρι της Δοχειαρίου. Σε μια σπάνια ηχογράφηση να ευχαριστήσουμε αυτούς τους αδελφούς μας που με την πλουσιόδορη ψυχούλα τους ανέβασαν αυτό το σπάνιο ντοκουμέντο στο διαδίκτυο και υπάρχει, ώστε να ερχόμαστε όλοι αντικριστά και με τη μορφή του, αλλά και με τον σπάνιο λόγο του, τον γεμάτο από ταπείνωση και δοξολογία προς τον Άγιο Θεό μας. Συναντάμε λοιπόν, για να συνεχίσουμε το ημερολόγιο μας, στη Δοχειαρίου τον νεότατο μοναχό Ονούφριο, που ετοιμαζόταν και με άλλους να πάνε για λιωμάζωμα. Οι γνώσεις του για την γη και την κάθε λογής καλλιέργειά της μας εντυπωσιάζουν. Όλα περνούν από εκείνον και συνεχώς θέλει να μαθαίνει. Πώς χαίρεται που βοηθά με τις δυνάμεις του να κερδίζεται κάθε μέρα με κόπο και υδρότα άφθονο η αυτάρκεια, η τόσο απαραίτητη για τους ανυποτακτούς λάτρεις της αποταγής. Παίρνουμε δωμάτιο στα ψηλότερα της Δοχειαρίου. Από εδώ η θέα είναι μοναδική. Παναγία μας παντού, κάθε τείχος αφορμή για ευχαριστία στις γοργές οικεσίες της. Και ένα πορτρέτο μοναχού ακριβώς στην είσοδο του δωματίου μας προτρέπει να σιωπούμε. Μας σημαίνει για την ησυχία που θεραπεύει και ξεδιαλύνει όσα οι λέξεις πολλές φορές νεφελώνουν. Ξεκουραζόμαστε για λίγο και παίρνουμε το δρόμο για την κοντινή Ξενοφόντος. Ως τις εσπερινές ακολουθίες έχουμε λίγες ώρες. Διαδρομή με έναν ήλιο να ψάχνει μυστικά περάσματα από τα σύννεφα που πυκνώνουν. Βαθιές ανάσες όλο παίρνουμε. Σαν να προσπαθούμε να αποβάλουμε μολύσματα και ρυπαρά και να εγκλωβίσουμε έστω και για ελάχιστα στις κυψελίδες και στα κύτταρά μας ανώθευτο το αθωνικό οξυγόνο. Τελάρα με χοντροελιές μαρτυρούν της μέρας που φεύγει τον κάματο τον ευλογημένο. Μικρά ξοκλήσια στην πορεία μας. Σε πέτρα ασμιλεμένες οι μορφές των δοχειαρητών Αγίων πίσω από το ιερό, στο νεόδμη των αίσκο τους. Η Αγία Παρασκευή του Βράχου πιο κάτω περιμένει τις κοντανάσες μας, μετά το ανηφόρι. Στο αγίασμα του Αηγιώργη γονατίζουμε να δροσίσουμε χείλη και ψυχή. Οι ξενοφοντινές αυλές ευρύχωρες σαν τις καρδιές των πεφιλημένων μοναχών της και του πολυσεβάστου γέροντος Αλεξίου. Το καθολικό του Αγίου Τροπεοφόρου είναι ανοιχτό και ολοφώτινο. Η οδηγήτρια στα αριστερά ευλογεί ακριβώς από την θέση που εκείνη κάποτε διάλεξε για το θρονί της. Συναντάμε και μια νέα εικόνα του Αγίου Ιακώβου του Ενεβία. Δεν ήρθε ποτέ του στο όρος εν ζωή. Ερχόταν πνευματικό το τρόπο. Κάπως έτσι και τώρα πρέπει να ερχόταν, μόλις ο ξενοφοντινός πατέρας Λουκάς φιλοτεχνούσε την Αγία Μορφή του, να τον ευλογήσει και να του υποδείξει τις λεπτομέρειες της ταπεινής του μορφής, βάζοντας πάντοτε στην αρχή εκείνο το αλυσμόνητο. «Με συγχωρείτε». Τα κατάφερε τελικά ο ήλιος και για λίγο κρατήθηκε ολόκληρος. Ακριβώς πάνω από την υπαίθρια πλωταριά στο ύψωμα, σήμας στο κημητήρι. Χρυσαφένια θάλασσα μπροστά μας. Στιγμές μιας λατρεμένης σιωπής γιατρεύουν του πολυμέριμνου τα άλγη. Ένα ζουμερό πορτοκάλι μοιραζόμαστε ζητώντας συγχώρεση που το κόψαμε δίχως ευλογία. Πατέρες αγαπημένοι, αν διαβάζετε τούτα τα φτωχά λόγια, στείλτε μας την έστω και αναδρομικά. Τελευταία στάση πριν τον δρόμο της επιστροφής στο κημητήρι. Είναι εξαιρετικά αρμονικά όλα εδώ. Οι τάφοι των μοναχών τόσο τακτοποιημένοι δίνουν την εντύπωση ότι μόλις σήμερα φτιάχτηκαν. Κανένας, έστω και στο ελάχιστο παραμελημένος. Φρέσκο χώμα τους καλύπτει. Ολοκάθαρα βότσαλα σχηματίζουν σταυρούς πάνω τους. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, η μνήμη των εν κυρίω κοιμηθέντων ξενοφοντινών αδελφών αγέραστη. Θυμάμαι με θλίψη κοιμητήρια στον έξω κόσμο, με σπασμένα, βρώμικ, ατιμέλητα μνήματα. Παρέχει ο χρόνος που κύλησε δικαιολογίες. Όλο και πιο αχνά ακούγεται εκείνο το αιωνία η μνήμη, ως που χάνεται σκεπασμένο από τις αμαρτίες στην λύθη, από τις βιωτικής μέρημνα στην λησμονιά, που τις καρτερούσες ψυχές πληγώνει.
Δεν προσμένουν αυτές βέβαια στολίσματα και καθαριότητες, μα την συνοδή τους προσευχή που πολύ τις αναπαύει. Εσπερινός το δοχιάρι, στην λιτίο εσταυρωμένος περίβλεπτη υπενθύμηση του διεμέ. Πώς μπορούμε να ξεχνάμε την θυσία του Ναζαρινού ελευθερωτή για τον καθένα μας προσωπικά. Στις αιτήσεις υπεραναπαύσεως του ιερέα συνεχώς ο γέροντας Γρηγόριος και ο μοναχός Απολό. Ναι, λείπει πολύ και εκείνου η αξέχαστη μορφή. Η πρώτη κουρά του γέροντος Γρηγορίου του έδωσε το όνομα ενός εκ των 70 Αποστόλων του Χριστού μας. Θείας πίστεως το αμφιβλίστρο εζωγρίσατε εθνών αγέλας. Πόσο ταιριαστότα πολιτικιό τους με την πορεία του μακαριστού δοχιαρίτη. Ο ραδιοερασιτέχνης ταπεινός πατέρας με την διεθνή φήμη. Ο τόσο ιδιαίτερος, ο παγκόσμιος ιεραπόστολος που έκανε τα Ερτζιανά και τις συχνότητες εργαλεία της μόνης αλήθειας. Ξάφνιαζε πάντοτε αυτός ο μοναχός με την τόσο ασυνάντητη δράση. Σπούδασε και απόκτησε πτυχίο εκπομπής. Έλαβε και τον γνωστό διακριτικό του αριθμό SV2ASPA. Το άλφα στο τέλος υποδήλωνε τον άθωνα. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, η Μονή είχε μείνει για μήνες χωρίς τηλεφωνική επικοινωνία. Κινδύνευσε η ζωή ενός πατέρα τότε. Στο νοσοκομείο στην Θεσσαλονίκη που ο πατήρ Απολό τον συνόδεψε, γνώρισε έναν γιατρό ραδιοερασιτέχνη. Εκείνος του πρότεινε να μελετήσει και να δώσει εξετάσεις για την νόμιμη πιστοποίηση. Με άδεια της Ιεράς Κοινότητας και την αμέριστη υποστήριξη του γέροντα Γρηγορίου. Δεν ήταν μόνο φυσικά οι ανάγκες της επικοινωνίας της Μονής σε εξαιρετικές και δύσκολες περιστάσεις. Πολλοί γνώρισαν την Ορθοδοξία και την ασπάστηκαν μυστηριακά μέσω των εκπομπών του και του ασυρμάτου του πατρός Απολό. Η Ιταλίδα Βερονίκη, καθηγήτρια στο Βασιλικό Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και εκείνη ραδιοερασιτέχνης, έγινε Ορθόδοξη μέσω της εκπομπής του. Βαπτίστηκε στο μετόχι της Δοχιαρίου, στον Σοχό, στην Παναγιά την Θεοσκέπαστη. Η εικόνα του πρώην Προτεστάντη Γερμανού αδελφού μας Ντομινίκ να βαπτίζεται στον Αρσανά της Δοχιαρίου και να λαμβάνει το όνομα Μιχαήλ και αυτή μνημειώδης πριν από μια δεκαετία. Και εκείνος ραδιοερασιτέχνης που έλαβε από τον πατέρα Απολό την κλίση με τα κύματα της σωστικής πίστης. Ένας Αμερικάνος ραδιοερασιτέχνης του έστειλε κάποτε σήμα. «Η κόρη μου έχει καρκίνο και είναι έγκυος». Κοντά στα Χριστούγεννα εκείνη τη χρονιά ήρθε μια κάρτα στον πατέρα Απολό. «Τα κεριά που άναψες δεν πήγαν χαμένα. Η κόρη μου είναι πλέον υγιής και το μωρό επίσης». Είχαμε την ευλογία να παίρνουμε και εμείς συχνά πυκνά ηλεκτρονικά μηνύματα με ψυχοφελέστατο πνευματικό υλικό, τα οποία έστελνε με ομαδική αποστολή σε αναρρύθμιτους αδελφούς σε όλον τον κόσμο. Ακόμα και καθ' όλη τη διάρκεια της σοβαρής ασθενειάς του και λίγες μόνο μέρες πριν την κοίμησή του, έστελνε μηνύματα. Μίλησε ασίγαστα και εξέπεμψε παντού τα σήματα της Ορθοδοξίας. Χρησιμοποίησε την τεχνολογία ως μέσο και σαγήνη που απλώθηκε σε όλον τον κόσμο, φτάνοντας μέχρι και τα πιο μακρινά σημεία του ορατού σύμπαντος. Με την Παναγία στο μέσο θυμόμαστε την φωτογραφία του μακαριστού πατρός με τον Βαλέρη, τον κοσμοναύτη που ζητούσε στον μοναχό Απολό να του ανάβει κεριά όταν επικοινωνούσε μαζί του από το διάστημα. Ήρθε εκείνος και τον συνάντησε. «Πάτερ Απολό, σε ζητά κάποιος Ρώσος στην είσοδο». Του μήνυσαν. «Γέροντα, είμαι ο Βαλέριος». Αγκαλιάστηκαν και δόξαζαν τον Θεό που τους αξίωσε να ανταμώσουν. Έκλαιγε εκείνος σαν μωρό παιδί μπροστά στην εικόνα της Γοργοϊπικώου. «Εδώ, αδελφέ μου, σου άναβα τα κεριά που μου ζητούσες».

Πάμε στο τέταρτο κεφάλαιο τώρα. Τα υφάδια τα πολύτιμα ποτέ μην ξυλωθούν. Μια εικεσία στον Κύριο από όσους αγρυπνούν. Μηνύματα και προτροπές παντού είναι σπαρμένες. Του Γρηγορίου οι επιστολές με σπαραγμό γραμμένες. Μέλος Αιγαίου μπόλιασε φωνή την ψυχωμένη. Καλόγερη και λαϊκή μπροστά της αθροισμένη. Παράκληση στην άχραντο με μια φωνή στεντόρια. Θλίψεις και ζάλες να παυθούν και κύματα πελώρια. Χαρά Θεού χωρίς φιδό συνέχεια μοιράζει. Το τάλαντό του δόθηκε να πολλαπλασιάζει. Το σήμερον της πίστης μας ένους νυμφίου ψέλνει. Μορφές μεγαλοβδόμαδου ξανά μπροστά μας φέρνει.

στην τράπεζα της Δοχειαρίου απόγευμα Τετάρτης, της πρώτης μας φετινής μέρας στο Όρος. Τρομενόστιμο λαχανόριζο με ζυμωτό ψωμί, ενώ ακούμε από τον διαβαστή μοναχό πνευματικούς λόγους του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτη. Θέμα η προσευχή και το κομποσχήνι που δεν πρέπει να έχει διακοσμητικό ρόλο πάνω στο σώμα του ανθρώπου. Ανακοσμεί την πάντοτε εν εγρηγόρση ψυχή του. Στην είσοδο ένα άδειο τραπέζι με μια μόνο κορνίζα, επιμελώς βαλμένη πάνω του, ώστε να την αντικρίζουν όλοι οι εισερχόμενοι. Διαβάζουμε. Τράπεζα των Ραθυμούντων. Παντού τα πνευματικά ίχνη του γέροντος Γρηγορίου. Με έναν άλλο τρόπο εδώ η συνεχής παρένεσή του για τον κάματο που αγιάζει, για την εργασία και το κοπιαστικό διακόνημα που μπολιάζουν την μοναχική πολιτεία με πλήστες όσες αρετές, μα κυρίως με εκείνη που συνεχώς γεννά σωτηρία, την υπακοή. Χαμογελάμε μόλις βλέπουμε το άστρωτο και άδειο τραπέζι των Ραθυμούντων. Μα είναι ένας άλλος τρόπος να ακουστεί ένα παύλιο ρήμα από εκείνα που θα έπρεπε πολλοί όλους να μας ελέγχουν. Ήτις ου θέλει εργάζεστε, μη δε εστιέ του. Το κληρονόμησαν και το βιώνουν αυτό το ρηθέν οι δοχειαρίτες, γιατί το διδάχθηκαν εντατικά, μα κυρίως βιωματικά από τον ίδιο τον μακαριστό γεροντά τους. Λερωμένα με χώμα, μουτζούρες και σκόνη τα μπαλωμένα ρούχα τους, ζωηρές οι κινήσεις τους, τα βήματά τους, οι ματιές τους. Οι πάντες εδώ εργάζονται, ο ένας για τον άλλον και όλοι μαζί για τον Χριστό. Ανακολουθούσαμε όλοι το παράδειγμά τους. Δεν θα ξυλωνόταν όλο και περισσότερο το βλατείο της Ελλάδας μας. Δεν θα μπορούσε τούτο το ημερολόγιο άθωνα να μην έχει κάτι από τα λογοτεχνημένα κηρύγματα και τις επιστολές που τα τελευταία χρόνια περισσότερο έστελνε στον εμπερίστατο έξω κόσμο μακαριστός ηγούμενος. Πολλά από αυτά τα λόγια άλλους έθιξαν, άλλους θύμωσαν, κάποτε και δικαιολογημένα, με τον ανθρώπων τα μέτρα. Στις τελευταίες του στιγμές τον ρώτησε ο Παπαφιλόθεος, «Γέροντα, γέροντα, θα πάμε στον παράδεισο?» «Εγώ όχι», απάντησε. «Αποκλείεται, γιατί είμαι αμαρτωλός. Εσείς όμως θα πάτε». Εκείνο το «εσείς» συμπεριλάμβανε όλους τους υπόλοιπους συνανθρώπους του. Σίγουρα καμία απολύτως λέξη δεν έγραψε ο μακαριστός, αφού πρώτα δεν την καθαγίασε στην κολυμβήθρα της πονετικής και συνάλληλης αγάπης. Αγάπης ανεξαίρετης και άγρυπνης για τον σύμπαντα κόσμο. Μια τέτοια ενδεικτική επιστολή του ακολουθεί ως τη μητάρη και μοιάζει στο τέλος της με προσευχή σπαρακτική. Η Ελλάδα είναι το βλατείο του κόσμου. Βλατείο είναι ένα πολύτιμο ύφασμα καλοϊφασμένο και πλουμιστό από τα άνθη του αγρού, τα μαγιάτικα. Οι κλωστές του είναι οι πιο πολύτιμες που φτιάχτηκαν σε αυτόν τον κόσμο. Είναι κλωστές του από τα άνθη του αγρού, τα μαγιάτικα. Οι κλωστές του είναι οι πιο πολύτιμες που φτιάχτηκαν σε αυτόν τον κόσμο. Είναι κλωστές από αίμα μαρτύρων και ηρώων.

ύφασμα το αγιασμένο. Όπως όμως κάθε ύφασμα έχει και αυτό ένα δύναμο σημείο να τραβά κλωστές. Ποιος λαός δεν τράβηξε κλωστή από αυτό το βλατείο για να υφάνει τον πολιτισμό του? Τα τελευταία χρόνια δεν τραβούν κλωστές μόνο οι ξένοι λαοί. Πολύ περισσότερο εμείς οι νεοέλληνες. Είναι φοβερό πόσο αγωνίζονται οι κυβερνήσεις αυτό το βλατείο να το κουρελιάσουν, να το πατήσουν. Κανένας δεν βάζει στο μυαλό του ότι και το πιο πολύτιμο ύφασμα, όταν του τραβήξουν τις κλωστές, γίνεται σφουγγαρόπανο για τα πλακάκια και τα μάρμαρα. Ποδοπατείται σήμερα αλίπητα από αυτούς που τοποθέτησε ο ελληνικός λαός για να κάνουν τον κόμπο και να σταματήσει το ξύλωμα, το κουρέλιασμα. Κάθε μέρα αυτά έχω στο νου μου και πάντα καταλήγω: μόνο ο Θεός μπορεί να δέσει τον κόμπο και να πάψει το ξύλωμα του προγονικού αυτού βλατείου. Θεέ μου, παράλυσε τα χέρια αυτών που τραβούν τις κλωστές και δέσε γερά τον κόμπο να σταματήσει αυτό το ξύλωμα που καμιά ελληνική καρδιά δεν το αντέχει.

Στο απόδειπνο, μπροστά στην Γοργό Υπήκο, στεκόμαστε δίπλα στον ιαπωνικής καταγωγής μοναχό. Ένα καθαρό κεράκι στα τελειώματά του φωτίζει τα άγια λόγια που σε λίγο καιρό είμαστε βέβαιοι πως ελέο Θεού θα του χαριστούν, ώστε από στήθος να τα απαγγέλει. Τώρα τον ακούμε συνεχώς να τα επαναλαμβάνει. Ως Χριστού καταβγάζει το γαλήνιο πρόσωπό του. Νυχτώνει νωρίς πλέον. Στο δωμάτιο συνοψίζουμε τα της πρώτης μας μέρας. Στο τηλέφωνο αδελφός μας ο Παναγιώτης από το Άργος, παλιός και ταγμένος φιλοδοχειαρίτης. Μας ρωτά συνέχεια για διάφορα, λες και δεν έχει έρθει ποτέ στο δοχειάρι. Νιώθει με τον πόθο του και την αγάπη του να ανηφορήσει και εκείνο σύντομα προς την γνώριμη του γαλήνη. Μια τελευταία ερώτησή του πριν κλείσουμε μας συγκινεί βαθιά. Πήγατε στο γέροντα να τον χαιρετήσετε, να του πείτε ότι τον αγαπώ? Εννοώντας το αν πήγαμε στο κεροφώτι στο μνημούρι του γέροντος Γρηγορίου, στην αυλή απέναντι από την είσοδο. Ναι, ναι, πήγαμε αδελφέ μας Παναγιώτη. Του είπαμε και από εσένα το «Χριστός Ανέστη».

μεσονυχτικό στη δοχή Αρίου. Καθ' όλη τη διάρκεια του, ο Ιάπωνας μοναχός διαβάζει το ψαλτήρι στο αναλόγιο δεξιά από τη λυτή. Δεν σταματά ούτε στιγμή ως τον εξάψαλμο. Ξημέρωμα και όρθρος Αγίου Λουκά του Ευαγγελιστή. Μεγάλη γιορτή. Σε ένα κάθισμα αποτυπώνεται η κορυφαία μορφή του Θεόσοφου Αγίου της ημέρας, του Ιερού Συγγραφέα και του Μέγα Παύλου του Συνεκδήμου. Στην σύμπασαν κτίσιν ο θείος φθόγκος σου εξεχήθη ως φέγγο ζωής, Απόστολε, και των δογμάτων σου Λουκάτες επιλάμψεσιν, ανακηρύττη εμφανώς της εν ζώφω των δεινών, την γέννησιν του Σωτήρος και το εκούσιον πάθος και την τριήμερον Ανάστασιν. Υπηρέτης της Θείας Χάριτος και διάκονος μέγιστος εορτάζει σήμερα στο όρος. Ιατρός σωμάτων και ψυχών, καλλιτέχνησε την αλήθεια και το ζωντανό θαύμα της πίστης μας. Πρώτος εκείνος αξιώθηκε να ιστορήσει την πανάμο μου αγαθή. Γράψαμε κάποτε γι' αυτόν με την χάρη του Θεού. Της οδηγήτρια στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Πριν την πρωινή τράπεζα όλοι ανεξαιρέτως λαμβάνουν θέση μπροστά στην Παναγία για την παράκλησή της. Θυμάμαι την πρώτη φορά που παρακολούθησα αυτήν την μοναδική μυσταγωγία, πάνε 10 και πλέον χρόνια. Ήταν τότε

και ο γέροντας εδώ. Ανεβασμένος σε ένα σκαλί έμοιαζε να σκεπάζει προστατευτικά όλα του τα καλογέρια που έφτιαχναν έναν χορό από κάτω του. Κάθε φράση της παράκλησης την ξεκινούσε εκείνος με τον τόσο ιδιαίτερο τρόπο, φερμένο από τα αιγαιοπελαγίτικα περιβόλια της κυρίας Θεοτόκου.

μακρόσυρτες φράσεις και έβηχα παρακαλετά παιδιών προς την μάνα όλου του κόσμου. Τι κι αν αυτή η συνήθεια που καθιέρωσε ο μακαριστός Γρηγόριος επαναλαμβάνεται αδιαλείπτως εδώ και τόσες δεκαετίες. Με την ίδια θέρμη παρακολουθούμε μοναχούς και λαϊκούς επισκέπτες, οικέτες με δυνατές ψυχωμένες φωνές, απευθύνονται στην θεογενήτωρα κόρη.

ηχογράφηση από την Μονή Δοχιαρίου, ο Γέροντας Γρηγόριος, ο μακαριστός Γέροντας Γρηγόριος, με τον ιδιαίτερο τρόπο του φερμένο από τα αιγιοπελαγίτικα περιβόλια της κυρίας Θεοτόκου. Δεν καταλαγιάζουν ποτέ οι θλίψεις και οι ζάλοι τούτου του πρόσκαιρου. Μα όσο η ηχό αυτής της στεντόριας παρακλήσεως θα ταξιδεύει δια της αχράνου δέσποινας προς τον πολυεύσπλαχνο Θεό, θα ελπίζουμε ότι κάποτε θα βρεθούμε όλοι σε εκείνο το αλυσμόνητο «Εσείς θα σωθείτε» του αρχιπελαγίτη γέροντα.

Ευγνώμονες αποχαιρετάμε τους πατέρες και παίρνουμε το δρόμο για τον επόμενο φετινό προορισμό μας. Έπειτα από μια ώρα περίπου τη βοηθεία πολλών και εξασκημένων ύπων, βρισκόμαστε στην ακριβώς απέναντι πλευρά του αθωνικού ορίζοντα έξω από την αυλή του προφήτη Ηλία. Η σκήτη του, η τόσο προσφυλής, εικόνα ονείρου κάθε φορά που νοσταλγούμε τα γιορίτικα βήματά μας. Έχει ξεκινήσει μια δυνατή βροχή να πέφτει και ένα κρύο που μας βρίσκει απροετοίμαστους, καθώς με βάση και τις προγνώσεις δεν το περιμέναμε. Μόνο ο ένας βέβαια προγνωρίζει, μα ουδέποτε προορίζει. Ο ευγενικός πατέρας Ιάκωβος μας οδηγεί στο γνωστό μας δωμάτιο στο παλιό νοσοκομείο της Σκήτης, σαν να επιστρέφουμε σε οικία πατρική. Τακτοποιούμε τα πράγματά μας και σχεδόν τρέχοντας μπαίνουμε μέσα στην αυλή αναζητώντας την προσωποποίηση της αληθινής χαράς. Τον πατέρα Φιλίμωνα. Ένας άνθρωπος, χαρά Θεού, έχει τόση για να την προσφέρει χωρίς εκπτώσεις σε όλους. Τάλαντο αυτή η μετάδοσή της. Όλο και το πολλαπλασιάζει κάθε φορά που τον συναντάμε. Με τα γνωστά του λογοπαίγνια, τα εύστροφα, με τα αθώα πειράγματά του, με τα γελαστά και πάντοτε υγρά του μάτια, με το ένθεο είναι του. Είναι κάποιοι ευλογημένοι άνθρωποι σε τούτον τον κόσμο που γελάνε το φως. Εδώ στον Άθωνα έχουμε συναντήσει όλα αυτά τα χρόνια αρκετούς. Κι ένας από αυτούς βρίσκεται τώρα δίπλα μας. Δεν σταματά να απαντά στο τηλέφωνο που συνεχώς χτυπά. Προσευχές ζητούν οι ψυχούλες. Βοήθεια πνευματική, μα και ηλική. Δύσκολη χρόνη. Μόνο τότε βλέπουμε το ολογέλα στο πρόσωπό του να αλλάζει μορφή, όταν μας λέει πως δεν είναι κατορθώτο όλοι να ικανοποιηθούν. Μα έχει ο Θεός. Ακίνητος τρέχει συνεχώς για όλα. Όπως οι πάντες βέβαια στην ολιγάριθμη συνοδεία του πατρός Ιωακείμ. Αχ, ο γεροντάκος μας ο γλυκύτατος. Ησυχάζει περισσότερο τώρα. Δεν κατεβαίνει και πολύ. Μένει περισσότερο μέσα στο κελί του. Ακαταπαύστος λατρεύει τον Θεό και παρίσταται ενώπιόν του, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης στην κλίμακά του. Στο 27ο σκαλοπάτι των αρετών βρίσκεται ησυχία. Άλλα τρία και φτάνει κανείς στην μείζον αρετή, στο κεφαλό σκαλο της αγάπης. Μα ο γέροντας Ιωακείμ το έχει πατήσει ήδη, βιώνοντας και διδάσκοντας όλων των βαθμίδων τα μυστικά, τις δύσκολες κλίσεις και τις οδυνηρές κατακριμνήσεις. Μιλάω μη στη Σιναήτης για τον τελείον το εξαγνισμένο σώμα, το καθαρό στόμα και τον φωτισμένο νου στις πρώτες σελίδες της δικής του αποκάλυψης. Αρκεί να ακούσεις ένα από τα πολλά πύρινα κηρύγματα του γέροντος Ιωακείμ και να έχεις την ευλογία να τον ζήσεις για να καταλάβεις πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το τρίπτυχο της μοναστικής και όχι μόνο διαδρομής. Συνεχώς έρχονται ομάδες επισκεπτών στην αυλή του προφήτη. Πέρασμα περιλάλλει το μαζί με τον πρόσχαρο φιλοξενάρη του. Με αδελφούς Κερκυραίους και Θεσσαλονικής καθόμαστε στο αρχονταρίκι. Ακούμε ηχογραφημένους βυζαντινούς ύμνους. Με έκπληξη συνειδητοποιούμε ότι έρχονται από τον όρθρο της Μεγάλης Τετάρτης. Και σήμερα σαν να ξεκίνησε ο χειμώνας. Το τώρα και το σήμερον της πίστης μας το διαρκές και πάλι μπροστά μας. Ο ευλογημένος ενεστώτας διαρκείας. Σέτον της Παρθένου Ιών, πόρνη επιγνούσα Θεόν έλεγεν, εν κλαθμό δισοπούσα. Το πολυτίμη των μύρων η πόρνη έμειξε με τα δακρύων, δεινόν η ραθυμία, μεγάλη η μετάνοια. Σήμερον ο Χριστός παραγίνεται εν τοικία του Φαρισαίου και γενεί αμαρτωλός προσελθούσα της ποσίν εκυλινδού το βοός. Το τροπάριο της Κασιανής την πρώτη μέρα του Νοέμβρη. Μα φορτωμένοι με πλήθη αμαρτιών και ανεξιχνίαστες στις αβίσους των δικαιωμάτων του Θεού ανεβαίνουμε όλοι εδώ, συνεχώς για να τον εκλιπαρίσουμε. Τον επιρρή των παθών Χριστέ ελευθέρωσον ημάς, όλα στο τώρα και στο σήμερον, που γεννά την απώλεια, μα και την ελπίδα του σωσμού. Ο πατήρ Φιλίμων φτιάχνει τσάι και μας κερνά ξηρούς καρπούς και παξιμάδια. Μας μιλά για παλιούς μας γνώριμους που εδώ συναντήσαμε με ξεχωριστή αγάπη για τον καθένα τους. Μας μιλά και για κάποιον που πλέον αλλού πορεύεται. Τον πατέρα Λουκά. Τον αδελφό τους που έφυγε ξαφνικά, την πιο κρύα και χιονισμένη μέρα του περσινού χειμώνα. Παραμονή Χριστουγέννων κοιμήθηκε. Μας λείπει η παρουσία του.
η βοήθειά του, το όμορφο πνεύμα του. Να πάτε ύστερα πάνω στο κημητήρι να τον δείτε. Σήμερα κιόλας γιορτάζει ο Άγιός του. Μια φωτογραφία του χαμογελαστού πατρός Λουκά στην έκθεση της Μονής μας θυμίζει τον τόσο όμορφο τρόπο του κάθε φορά που μας ξεπροβόδιζε και εκείνος τον αποχαιρετισμό μας. Μπαίνουμε στο τεράστιο καθολικό για να προσκυνήσουμε, εκστατική όπως και στην πρώτη μας επίσκεψη πριν χρόνια. Απαράλλαχτη μεγαλοπρέπεια και ένας αγγελικός ύμνος που σίγουρα κάποιοι ευλογούνται μυστικώς να ακούνε κάθε φορά που εδώ εισέρχονται από τους αοράτους χερουβικούς μελωδιστές που από τα ψηλά του αριστουργήματος μας παρατηρούν. Η βροχή έξω συνεχίζει. Ο πατήρ Φιλίμων μας φωνάζει: «Ελάτε στην τράπεζα, θα έρθείτε και για πρώτη φορά στην καινούρια της αυλής. Είχαμε παλιά την Απάνω, την τράπεζα Πίστεως. Τώρα πάμε στην τράπεζα Ελπίδος». «Γιατί την λέτε έτσι, πάτερ?» Και εκείνος όλο χαρά: «Γιατί ελπίζουμε πως θα βρούμε φαγητό να φάμε». Μελιτζάνες στο φούρνο με τυρί και φρεσκοκομμένο μαρουλάκι από τους κήπους του προφήτη γευόμαστε, ενώ ακούμε ένα από τα εκατοντάδες μαγνητοσκοπημένα κηρύγματα του γέροντος Ιωακήμ. Τίποτα λοιπόν χωρίς ουσία, χωρίς σύνδεση στο όρος. Μέτοχοι οργανωμένου σχεδίου ψυχοφέλειας άνωθεν εξυφασμένου. Τα σκεφτόμαστε όλα αυτά μόλις καταλαβαίνουμε ότι ακούμε ένα κήρυγμα βγαλμένο από την Μεγάλη Τετάρτη. Θέμα του, η ραθυμία. Όποιος αναβάλει την μετάνοια για το αόριστο αύριο, θα χάσει αυτό το σωτήριο παρόν, αυτό το λυτρωτικό και θεοδόρητο σήμερον. Γρηγορείτε. Μας φωνάζει δια των ιεροκηρύκων του παραδείσου, πάντοτε ερχόμενος προς το εκούσιον πάθος σωτήρα.

Το τέλος του τετάρτου κεφαλαίου στα γραφτά ήταν αυτό, περίπου στο τέλος και της δεύτερης ραδιοφωνικής συνέχειας του φετινού μας αθωνικού ημερολογίου με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Και ως συνήθως, σαν επίλογος, ο πρόλογος από το επόμενο συνθεό και οι λίγοι στίχοι που πάντα προηγούνται της αφήγησης. Παράπονο του Ιησού οι στίχοι αφηγούνται, ον αιώνων οι αγνώμονες τους ύλους δεν θυμούνται. Πώς περιγράφει την χαρά όποιος την έχει ζήσει. Πεπληρωμένη η ψυχή, τους πάντες γύρω εκπλήσει.

Τον άθωνα τον συναντάς στον καθένα που έρχεται δίπλα σου σταλμένος ουρανόθεν για τον δικό σου εξαγνισμό, για τον δικό σου αγιασμό. Και τρέμεις μην μπεις και πράξεις τίποτα και αποστρέψει από σένα το πανίερο πρόσωπό του. Προσφύγιο η αγκαλιά του η άκλειστη. Κουρνιάζεις εκεί και του μιλάς για όλα αυτά που αλυσοδένουν τον Άγιο που έχεις μέσα σου. Κι εκείνος τότε εμφανίζεται σαν καλογέρι του διαλεχτό. Ταχύσεις το ακούσε, βραδείς εις το λαλήσε. Κλείνει τα μάτια και σε προσέχει, δίχως να σε διακόπτει. Σιγηλά προσεύχεται και νουθετεί. Σκύβει στο τέλος και σου φυλά το χέρι και έπειτα σε κουβαλά παντοτινά επάνω του, στο δίπτυχο της απέραντης καρδιάς του, και σε σταυρώνει συνέχεια, λέγοντας την ευχή, μέχρι που χάνεται η όψη του στο βάθος του ορίζοντα.

10 χρόνια καταγραφής της σωστικής μνήμης και εμείς αρχή ακόμα δεν βάλαμε. Ευχηθείτε γι' αυτό, αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Ευχηθείτε επίσης μια ψυχή έστω ακούγοντας αυτές τις λαλιές να επιστρέψει από τις απιστίας στη μακρινή την χώρα, να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα.

με μυρωμένες καρδιές και πυρωμένες ματιές, μπροστά σε αυτό το αμίμητο κάλος του αθωνικού καμβά, είμαστε συν Θεό και για το τρίτο μέρος της φετινής αθωνικής μας ραδιοφωνικής σύνοδη πορείας. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Θεοτόκου να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.
1: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Εμπειρίες από τον Άγιο Ισαάκ το Σύρου.
2: Η γνώση η οποία προηγείται από την πίστη είναι γνώση φυσική. Η γνώση όμως η οποία ακολουθεί την πίστη είναι γνώση πνευματική. Η φυσική γνώση, διάκριση καλού και κακού, μας οδηγεί στην πίστη στο Θεό. Η πίστη στο φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού στη μετάνοια και τα καλά έργα. Από τα καλά έργα δίνεται η πνευματική γνώση και η αίσθηση των μυστηρίων που γεννάει τη θεωρία του Θεού.
1: Θεωρία ή θέα Θεού είναι η απόλαυση του Θεού. Θέλεις να βρεις την αιώνια ζωή? Κράτησε τα δύο αυτά, την πίστη και την ταπείνωση.
2: Όταν στέκεσαι στην προσευχή να θεωρείς τον εαυτό σου μυρμήγκι, ρίξε όλη σου τη φροντίδα στο Θεό και προσευχού με θέρμη μέχρι ότου νιώσεις χαρά μέσα σου.
1: Όποιος έχει γνώση κοσμική επιστήμων δεν μπορεί να λάβει τελείως και να νιώσει την πνευματική γνώση αν δεν απαρνηθεί τελείως την κοσμική γνώση. Για να νιώσεις μέσα σου την τρυφή και αγαλίαση του μέλλοντος αιώνος, πρέπει να στραφείς και να γίνεις σαν παιδί, όπως είπε ο Κύριος.
2: Εάν φορτώσεις όλες τις μέρημνές σου στο Θεό, που φυσικά φροντίζει για σένα, τότε θα δεις τα θαυμάσια του Θεού. Με την πίστη, την αποφυγή των ανθρώπων και την αποστροφή της κοσμικής γνώσεως, φτάνουμε στην καθαρότητα της καρδιάς, οπότε γευόμαστε τη χάρη και τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, πνευματική γνώση.
1: Η Θεία Χάρη έρχεται σε αυτόν που απορρίπτει κάθε κοσμική βοήθεια και ανθρώπινη ελπίδα και αφιερώνεται στο Θεό. Κάθε αρετή που γίνεται με ανάπαυση είναι κατηγορημένη, διότι ο Άγιος Μάρκος ο μοναχός λέγει «Πάσα αρετή ονομάζεται Σταυρός όταν εκτελείται κατά την εντολή του Αγίου Πνεύματος».
2: Όταν αρχίσει να υψηλοφρονεί ο άνθρωπος, παραχωρεί ο Θεός να έρθουν ισχυρότεροι πειρασμοί και να τον νικήσουν για να ταπεινωθεί και να ζητήσει και πάλι τη Θεία Βοήθεια. Νέκρωση είναι ούτε τα λυπηρά αυτής της ζωής να σε φλίβουν, ούτε τα χαροπιά να σε χαροποιούν.
1: Τι λέγεις άνθρωπε, στον ουρανό θέλεις να ανεβείς και να κληρονομήσεις τη Βασιλεία του Θεού και την ανάπαυση της εκεί μακαριότητος και την ένωση με τους αγγέλους και τη ζωή την αθάνατη και ρωτάς αν έχει δυσκολίες ο δρόμος. Όταν η καρδιά μας επιθυμήσει με ζήλο τα πνευματικά, τότε το σώμα μας δεν λυπάται στις λήψεις, διότι προσδοκά κάτι πολύ ανώτερο, τη Βασιλεία των Ουρανών.
2: Η ταπεινοφροσύνη είναι η στολή της θεότητος. Αυτή τη στολή ενδύεται ο Θεός και με τα ταπεινά στοιχεία του άρτου και του ίνου κατέρχεται και εισέρχεται μέσα μας και μας αγιάζει. Τον ταπεινό κανείς δεν τον μισεί, ούτε τον επιπλήττει, ούτε τον καταφρονεί. Τον αγαπά ο Χριστός και αγαπάται από όλους. Αγαπά όλους και όλοι τον επιθυμούν. Ο σοφός και ο δάσκαλος σιωπούν μπροστά στον ταπεινό και τον προσέχουν όλοι. Είναι βραχύλογος. Οι λόγοι του είναι γλυκείς, υπερμέλη και κυρίων. Και από όλους ως Θεός θεωρείται, ακόμη και αν είναι αμαθής και στη μορφή ευκαταφρόνητος. Όποιος καταφρονεί τον ταπεινό, βλασφημεί τον ίδιο το Θεό. Τα θηρία ημερεύουν μπροστά του, διότι ως φρένονται σε αυτόν την ευωδία του Αδάμ.
1: Ο ταπεινός θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό και ευτελή και ευκαταφρόνητο. Ψηλαφεί τα φίδια σαν τις ακρίδες. πλησιάζει τους ανθρώπους που τον προσέχουν σαν τον Κύριο, αλλά και των δαιμόνων η κακία μαραίνεται μπροστά στους ταπεινούς. Αυτό είναι το μεγαλείο της ταπεινοφροσύνης και η δύναμή της που δέχονται οι Άγιοι. Είναι δυνατόν να γίνει ταπεινός ο άνθρωπος? Ναι, με τη δύναμη των αχράντων μυστηρίων που τελειοποιούν, όπως οι μακάριοι Απόστολοι εν γλώσσες πυρήνες την Πεντηκοστή και με την τελειότητα όλων των αρετών.
2: Μακάριος όποιος εγνώρισε τις αδυναμίες του, που είναι το θεμέλιο κάθε αρετής. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει την αδυναμία του αν δεν πέσει σε ψυχικούς και σωματικούς πειρασμούς. Τότε προσεύχεται και συντρίβεται και ταπεινώνεται.
1: Ψυχικοί πειρασμοί είναι της απιστίας, της βλασφημίας, της υπερηφανίας, του φανερού πολέμου του διαβόλου, του θυμού και της οργής. Σωματικοί είναι οι σωματικές ασθένειες και η για την αγάπη του Θεού κακοπάθειας. Ο Θεός αγαπά τόσο πολύ τους ταπεινούς όπως τα Σεραφείμ. Όταν ταπεινωθεί η καρδιά, την περικυκλώνει το έλεος του Θεού και πληρούται χαράς και ευφροσύνης. Τότε δεν προσεύχεται με βία, αλλά με χαρά.

0: Όσο με πόθο πλησιάζουμε το Θεό, Θεία Κοινωνία, τόσο και ο Θεός πλησιάζει σε εμάς με τα χαρίσματά Του και δεν αφαιρεί ποτέ από εμάς τη χάρη Του όταν είμαστε ταπεινοί. Όποιος δεν γνωρίζει τις αδυναμίες Του στερείται ταπεινώσεως. Ο στερημένος ταπεινώσεως στερείται την τελειότητα. Ο στερημένος της τελειότητος είναι πάντοτε περίφοβος, διότι δεν στηρίζεται στο Θεό. Για το καλό μας λοιπόν επιτρέπει ο Θεός τους πειρασμούς.
1: Ο αμέριμνος και αφιερωμένος στο Θεό άνθρωπος ελπίζει καλός και σοφός στο Θεό. Όποιος περνάει τη ζωή του εν αμαρτίες δεν έχει δικαίωμα να ελπίζει στη βοήθεια του Θεού. Όταν έρθει σε κάποια ανάγκη πριν να μετανοήσει ειλικρινά.
0: Μη θέλεις να κρατήσει ανέμου στην παλάμη σου, δηλαδή πίστη χωρίς έργα. Μη πλανάσαι. Ο κόπος για το Θεό και ο ιδρώτας της εργασίας των εντολών προηγούνται από την ελπίδα προς το Θεό. Εάν πιστεύεις, καλά κάνεις, αλλά η πίστη θέλει έργα και η ελπίδα εις το Θεό φαίνεται από την κακοπάθεια στις αρετές.
1: Μαζί σου είμαι στις λήψεις και στενοχώριες για να βοηθήσω το δίκαιο και να δοξάσω Αυτόν, χαρίζοντάς του μακροζωία και δείχνοντάς του τη σωτηρία της ψυχής. Η ψυχή που αγαπά το Θεό αναπαύεται μόνο στα του Θεού. Για να συνδεθείς με το Θεό πρέπει να απαλλαγείς από κάθε εξωτερικό δεσμό της ύλης του κόσμου.
0: Μην επενέσεις ποτέ εκείνον που θέλει να ακούσει πολλά, να λέγει πολλά και να περιφέρει παντού τα μάτια του και όταν ακόμη σωματικά κακοπαθεί. Την κακοπάθεια για το Θεό ακολουθεί η χαρά. Υπόμε την περιφρόνηση ευχαρίστως για να έχεις παρησία στο Θεό. Όποιος φεύγει εν γνώση τη μάταια δόξα του κόσμου, νιώθει μέσα του τη δόξα του μέλλοντος αιώνος.
1: Το να συγχωρείς τα σφάλματα εκείνων που σου πταίουν είναι μεγίστη αρετή. Επίσης το να υπομένεις την αδικία και να ελεείς όσους σε αδίκησαν. Τίμησε την αγρυπνία με πνευματική εργασία και θα βρεις παρηγοριά στη ψυχή σου. Επίμενε με ησυχία στην ανάγνωση των θειογραφών και θα θαυμάσεις το Θεό. Φυλάξου από μικρά σφάλματα για να μην πέσεις σε μεγάλα. Ποιος επιζητώντας την ανθρώπινη δόξα έχει ταπεινούς λογισμούς? Όποιος επιζητεί την ανθρώπινη δόξα δεν είναι ταπεινός.
0: Ο ακόλαστος δεν έχει ταπεινό νου και καθαρή καρδιά και τρώγει την τροφή των θηρίων και όχι των αγγέλων. Ο ταπεινός είναι εγκρατής και συναισθαλμένος. Ο δε καινόδοξος είναι υπηρέτης της πορνείας. Αγάπησε τη φτώχεια. Φρόντισε για την ψυχή σου απομακρυνόμενος από τους ανθρώπους. Αγάπησε τα ταπεινά ενδύματα, διότι είναι υπερήφανος όποιος στολίζεται με λαμπρά ενδύματα.
1: Καλό είναι το να θεολογείς για το Θεό, αλλά καλύτερο είναι το να καθαρίσεις τον εαυτό σου για το Θεό. Πολλοί ενώ είσαι ψυχικά άρρωστοι, εισήλθαν στη θάλασσα του κόσμου για να θεραπεύσουν τις ψυχές των άλλων και έχασαν τις δικές τους ψυχές, γιατί έγιναν εμπαθείς και νεκροί ψυχικώς.
0: Όπου κι αν πας, έχει τον εαυτό σου ξένο και θα αποφύγεις τη ζημιά της παρησίας. Σε κάθε περίσταση προσποιήσου ότι δεν γνωρίζεις τίποτε. Λάλησε σαν μαθητευόμενος και όχι σαν δάσκαλος. Σε κάθε πράγμα νόμιζε ότι έχεις ανάγκη διδαχής και θα βρεθείς σοφός όλη σου τη ζωή.
1: Μη διαβάζεις ποτέ βιβλία αιρετικών. Να διαβάζεις πάντοτε τα βιβλία των διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Ευλόγα πάντοτε και μην καταράσαι, διότι η ευλογία γεννά ευλογία και η κατηγορία κατηγορία.
0: Μην παραδώσεις άλλον εκείνο που δεν έμαθες στην πράξη. Όταν η Θεία Χάρη ανοίξει τα μάτια της ψυχής σου, τότε τρέχουν σαν βρύση τα δάκρυα, που είναι το πιο φανερό σημείο της Θείας Επισκέψεως. Διάβαζε σε τόπο ήσυχο τα Ιερά Ευαγγέλια για να γνωρίσεις τα θαυμάσια του Θεού και να νιώσει η ψυχή σου ουράνιες χαρές και γλυκύτητα. Στο σπίτι σου να δέχεσαι μόνο τους ομοίους σου κατά τους τρόπους, τη γνώμη, το φρόνημα και την αρετή.
1: Ένωσε με την προσευχή σου και την ελεημοσύνη και θα φωτιστείς με θείο φως. Διάβαζε τις θείες γραφές και βίους Αγίων και θα νιώσεις την γλυκύτητα του Θεού και όταν σταθείς εις προσευχή.
0: Καθώς η πόρνη δεν επιτρέπεται να ομιλεί περί ηθικής, έτσι και οι σαρκικοί άνθρωποι δεν πρέπει να συζητούν για πνευματικά πράγματα, εφόσον δεν γεύθηκαν στη ψυχή τους τη γλυκύτητα των πνευματικών έργων. Ο Κύριος συνέτρωγε με τελώνες και αμαρτωλούς για να τους ελκύσει στο φόβο του Θεού. Όταν κάνεις κάτι καλό, μην περιμένεις ανταπόδοση και θα ανταμυφθείς από το Θεό.
1: Η έλλειψη τροφών οδηγεί τον άνθρωπο στην εγκράτεια και η αυθονία στην ακράτεια. Όποιος νικάει στον πόλεμο των αισθήσεων, μοιάζει με εκείνο που κλείνει τις θύρες της πόλεως και πολεμάει μόνο τους εσωτερικούς εχθρούς. Το εργόχειρο ορίστηκε από τους πατέρες για τους ασθενείς στο λογισμό, διότι στους τέλειους προξενεί ταραχή.
0: Το να ησυχάζει κανείς πίσω από τη θύρα του κελιού του είναι θείο χάρισμα. Και χωρίς να φτάσει κανείς στην τελειότητα, έχει ελπίδα σωτηρίας και αξιώνεται θείας χάριτος, εάν αποφεύγει τα άτοπα έργα της αμαρτίας και πιάσει τα καλά έργα της αρετής. Όποιος όμως επλησίασε το τέλειο, συνέλαβε στην ψυχή του το μυστήριο της αιωνίου μακαριότητος.

0: εάν δεν αποθάνει ο έξω άνθρωπος από όλα τα πράγματα του κόσμου και από την αμαρτία και από τις κακές ενθυμίσεις και τους πονηρούς λογισμούς, δεν θα κινηθεί στον άνθρωπο η γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Μακάριος όποιος ησυχάζει και ασχολείται μόνο με την προσευχή και δεν ασχολείται με τίποτε άλλο.
1: Όποιος απομακρύνθηκε τροπικά από τον κόσμο, βρήκε μέσα στην ψυχή του το μυστήριο της αιωνίου μακαριότητος και αξιώθηκε θείας χάριτος. Τα αισθητά σημεία της αγάπης του Θεού είναι: το πρόσωπο γίνεται κόκκινο σαν φως και χαροποιό, το σώμα θερμαίνεται, νομίζει το φοβερό θάνατο σαν χαρά, ενθυμείται συνεχώς τα ουράνια και ομιλεί για αυτά και ο νους είναι μετέωρος σαν να συνομιλεί με κάποιον άλλον σε έκσταση.
0: Εάν δεν φτάσουμε στην αρετή της Αγίας Ταπεινώσεως, ούτε ανάπαυση θα έχουμε, ούτε απαλλαγή από τις επιβουλές των εχθρών μας. Σε όσους ασθενούν κατά τη θέληση και δεν μπορούν να πετύχουν την αιώνια ζωή, καθοδηγεί τις ψυχές τους ο Θεός με ακούσιες θλίψεις στην αρετή.
1: Γνώριζε ότι όποιου πράγματος ο πόθος υπερτερεί μέσα σου, εκείνο το πράγμα και ζει μέσα σου. Η φιλανθρωπία του Θεού είναι ανάλογη με τη σκληρότητα των θλίψεων που επιτρέπει η αγαθότης του. Όταν δεν μένεις απαθής στις θλίψεις, ζει μέσα σου ο κόσμος περισσότερο από τον πόθο του Χριστού. Ζει μέσα σου η αγάπη του σώματος και όχι η αγάπη του Χριστού.
0: Όταν το σώμα πνίγεται από πειρασμούς και θλίψεις, τότε νικάει η αγάπη του Χριστού τη λύπη της διανοίας. Η οδός που φέρνει τον άνθρωπο στο φως και στην εχριστό ζωή είναι η ησυχία, το να τρώγει με εγκράτεια, το να καταγίνεται συνεχώς στη φροντίδα και μελέτη του Θεού, δηλαδή θεία κοινωνία, ευχή και μελέτη θειογραφών. Από όλα αυτά προέρχεται η ελευθερία του αληθινού χριστιανού, η χαρά της ψυχής και η ανάπαυση μετά του Χριστού στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Όποιος γαστριμαργεί πάντοτε άσεμνα, αισθάνεται πρώτον ζάλι στην κεφαλή, δεύτερον βάρος σώματος και ατονία, τρίτον οκνηρία και σκότηση λογισμών και τέταρτον ακηδεία για κάθε πνευματική εργασία. Δεν διαβάζουμε τις Θείες Γραφές επειδή δεν γευθήκαμε τη γλυκύτητα των Λόγων του Θεού, λόγω υψηλού πνευματικού πυρετού.
0: Όποιος διαμένει στην έρημο δεν έχει πρόχειρο πειρασμό, διότι ούτε γυναίκες βλέπει, ούτε απρεπείς ομιλίες ακούει, ούτε άλλο κάτι που να βλάπτει τη θεοφιλή διαγωγή του. Ο διάβολος, αφού μας πείσει να καταργήσουμε την αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή και τον κανόνα που μας έχει βάλει ο πνευματικός μας, μας ρίχνει από το κακό στο χειρότερο.
1: Η γενναιότητα της καρδιάς αποκτάται από την πολλή πίστη στο Θεό και η πίστη από την ταπεινή καρδιά. Ο δειλός άνθρωπος νοσεί πρώτον από τη φιλοσωματία, δεύτερον από την ολιγοπιστία. Όποιος νικάει αυτά τα δυο, αληθινά πιστεύει στο Θεό.
0: Η παρησία προς το Θεό αποκτάται από την καλή συνείδηση και τα έργα της αρετής. Το να σιωπάς πάντοτε γίνεται ή για τη δόξα των ανθρώπων, ή από το ζήλο της αρετής, ή από το ότι έχεις κάποια θεία εργασία στην καρδιά σου.
1: Ο Θεός και οι άγγελοι χαίρουν στις θλίψεις και στενοχωρίες μας, ο δε διάβολος στις αναπαύσεις μας. Καταφρονούμε το Θεό όταν καταφρονούμε τις θλίψεις και στενοχώριες, διότι αυτές είναι οι αιτίες της αρετής. Οι θλίψεις και στενοχώριες θανατώνουν τα πάθη, η ανάπαυση τα τρέφει.
0: Τρέφεται με μέλι ο χριστιανός που ασχολείται μέρα και νύχτα με τη μελέτη των θειογραφών και με προσευχές. Όποιος επιμένει στις προσευχές, αγρυπνώντας, εργάζεται έργο αγγέλων και αξιώνεται παρά Θεού μεγάλων χαρισμάτων. Θα ήσουν πάντοτε στις αγκάλες του γλυκύτατου Ιησού μας, αν έκαμνες η εργασία της ημέρας να είναι σύμφωνη με την εργασία της νύχτας. Μη σκορπίζεις τη μέρα ότι με πολύ κόπο συνάζεις με τις προσευχές τη νύχτα.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αποθέγματα του Αγίου Ισαάκ του Σύρου.
1: Όταν έχεις αμετάβλητη ειρήνη, δεν πηγαίνεις καλά. Όσο προχωρείς και προκόπτεις πνευματικά, τόσο διεγείρονται εναντίον σου οι πειρασμοί. Κατά το μέγεθος της Θείας Χάριτος που σου δόθηκε, έρχονται και οι πειρασμοί. Ερώτηση. Πρώτα έρχεται ο πειρασμός και μετά το χάρισμα? Ή πρώτα το χάρισμα και ακολουθεί ο πειρασμός? Απάντηση. Οι Άγιοι Απόστολοι πρώτα εδέχθησαν το Άγιο Πνεύμα και μετά μπήκαν σε πειρασμούς. Αρέσει στο Θεό το καλό πάντα να συνοδεύεται από θλίψη. Προηγείται μεν η Θεία Χάρη, αλλά αργεί να φανερωθεί η ενέργειά της.
0: Όταν αρχίσει κάποιος να θεωρεί τον εαυτό του σοφό και φρόνιμο, τότε πέφτει στους πιο παρακάτω πειρασμούς, ανάλογα με το βαθμό υπερηφανίας του. Πρώτον, στέρηση της σοφίας. Δεύτερον, δρυμία αίσθηση λογισμών πορνείας. Τρίτον, ταχύ θυμό και φιλονικία. Τέταρτον, βλασφημίες κατά του Θεού. Πέμπτον, πολυλογίες και φλιαρίες. Και έκτον, στέρηση της παρηγοριάς της καρδιάς, καθώς και της ελπίδας και πίστεως. Όταν ο Θεός θέλει να θλίψει τον άνθρωπο περισσότερο, τότε τον αφήνει να γευθεί. Πρώτον, το άγχος, δηλαδή ψυχικό πνιγμό, και δεύτερο, το πνεύμα του παραλογισμού με τα επακόλουθα. Όλα αυτά εκ της υπερηφανίας. Η θεραπεία δε όλων αυτών είναι η ταπεινοφροσύνη.
1: Η ταπεινοφροσύνη εξαφανίζει όλη την κακία των πειρασμών, διότι από αυτή προέρχεται η υπομονή της συμφορές σου. Από δε την υπομονή προέρχεται η παρηγορία και από αυτή η προς το Θεό αγάπη. Οπότε αυξάνεται η χαρά του Αγίου Πνεύματος που οδηγεί στην τελειότητα της ψυχής. Δεν πρέπει να διδάσκει τους άλλους εκείνος που ταράσεται, διότι στερείται ψυχικής υγείας.
0: Σώμα συνδεδεμένο με την αμαρτία αναπάβεται στα σαρκικά έργα. Το δε Πνεύμα του Θεού δεν κατοικεί σε αυτό το σώμα. Καμία από τις αρετές δεν είναι υψηλότερη από τη μετάνοια. Αρμόζει σε όλους, αμαρτωλούς και δικαίους, πάντοτε που θέλουν να επιτύχουν σωτηρία.
1: Τι θέλω τη ζωή που είναι μακριά από το Θεό? Μεγάλη είναι η δύναμη της ευχής όταν γίνεται με παρησία προς το Θεό.
0: Όταν πάσχω για το Θεό, τότε έχω παρησία προς Αυτόν και με βοηθά παντού και πάντοτε σε ό,τι Του ζητήσω. Επιτρέπει ο Θεός στους πειρασμούς, πρώτον, στους αγωνιστές προς αύξηση του πνευματικού πλούτου τους. Δεύτερον, στους αμελείς για να προφυλαχτούν από τις πτώσεις τους. Τρίτον, στους κοιμόμενους για να ξυπνήσουν. Τέταρτον, στους μακράν του Θεού για να πλησιάσουν το Θεό. Και πέμπτον, στους φίλους του για να έχουν παρησία στο Θεό. Έτσι ο Θεός με πικρά φάρμακα δίνει την υγεία της ψυχής στους χριστιανούς.
1: Καθώς μεταβάλλονται οι καιροί στην ατμόσφαιρα, ψύχος ζέστη, έτσι και στην ψυχή μας το διαβολικό πόλεμο τον διαδέχεται η βοήθεια της Θείας Χάριτος. Να μην απελπιζόμαστε με τις αλλαγές της ψυχικής μας καταστάσεως. Κατά την ώρα της χαράς πρέπει να αναμένουμε θλίψεις. Γι' αυτό όταν σε επισκιάσει η Θεία Χάρη μην υψηλοφρονείς. Η ταπείνωση και χωρίς έργα συγχωρεί πολλά αμαρτήματα. Τα έργα όμως χωρίς την ταπείνωση όχι μόνο ανώφελα είναι, αλλά και πολλών κακών πρόξενα. Καθώς το αλάτινος θυμίζει κάθε τροφή, έτσι και η ταπείνωση κάθε αρετή. Μόνη η ταπείνωση είναι αρκετή να παρασταθεί ενώπιον του Θεού και να μας σώσει.
0: Μετάνοια είναι συνεχής δέηση προς το Θεό διευχής με δάκρυα για την άφεση των προηγουμένων αμαρτιών μας μέχρι ότου φτάσουμε στο μέλλοντα αιώνα, όπου δεν θα υπάρχει πλέον φόβος αλλαγής. Πάλι και αγώνας είναι αυτός ο κόσμος. Ας μην απελπιζόμαστε και ας μην αμελούμε με την ευχή να ζητούμε τη Θεία Βοήθεια.
1: Οι πειρασμοί αποτελούν μεγάλη δωρεά του Θεού, αρκεί να μην ολιγοψυχούμε και να τριγάμε ωφέλεια από τη συνάντηση μαζί τους. Στους αμελείς τα πνευματικά ενεργεί σφοδρούς πειρασμούς ο σατανάς για να δηλιάσουν και να παραιτηθούν από τον αγώνα. Εάν δεν πεθάνεις αισθητά για την αγάπη του Θεού, κινδυνεύεις να πεθάνεις πνευματικά.
0: Ο Θεός σκεπάζει τους αρχαρίους και δεν παραχωρεί να πέσουν στα χέρια των δαιμόνων, επειδή δεν ξέρουν ακόμη να πολεμούν. Τους ανδρείους και δυνατούς και ζηλωτές δεν τους πολεμά στην αρχή ο σατανάς, αλλά όταν ψυχρανθεί ο ζήλος τους.

0: καταδιώκει ο πειράζων τους δειλούς και φύλαφθους ως καταιγίδα, διότι δεν στηρίζονται στη Θεία Βοήθεια. Ο Θεός δεν παραχωρεί πειρασμό πείνας, σωματικών ασθενειών και φοβερών οπτασιών εκτός του συμφέροντός σου.
1: Η περηφάνεια διώχνει το φύλακα άγγελό μας, ενώ η προσευχή και η ταπείνωση τον κρατά πάντα κοντά μας, βοηθό και φύλακά μας. Η φιλιδονία, η ανάπαυση και ο εγωισμός είναι τα αίτια παραχωρήσεως της πτώσης μας. Η προσευχή, η ταπείνωση, η κόπη και ο βοηθός άγγελος μας βοηθούν στη σωτηρία μας.
0: Όποιος παιδεύεται εδώ για τις αμαρτίες του τρώγει την κόλασή του. Σε κάθε ανάπαυση ακολουθεί ταλαιπωρία και σε κάθε για το Θεό ταλαιπωρία ακολουθεί θεία ανάπαυση. Σε κάθε ειδονή ακολουθεί αηδία και πίκρα.
1: Απομάκρυνε τον εαυτό σου από τον κόσμο και θα νιώσεις τη δυσοδεία του και από τις αφορμές των παθών για να λυτρωθείς από τα πάθη. Όποιος δεν νικά στα μικρά είναι αδύνατο να νικήσει στα μεγάλα.
0: Αν δεν πλησιάσουμε τον Κύριο με την προσευχή, τα άχραντα μυστήρια και το φόβο Κυρίου, εξάπαντος θα τον πλησιάσουμε με την παιδεία Κυρίου. Ο καλός χριστιανός πρέπει μέρα και νύχτα να μελετά τον νόμο του Θεού.
1: Ο μοναχός είναι αυτός που μακριά από τον κόσμο δέεται πάντοτε στο Θεό για να πάει στον Παράδεισο. Πλούτη του είναι η Θεία Παρηγορία και η χαρά που γεννάται από την πίστη. Σόφρον είναι εκείνος που διώκει με την ευχή τους αισχρούς λογισμούς.
0: Ταπεινός είναι εκείνος που κατηγορεί τον εαυτό του για κάτι που δεν είναι και όχι εκείνος που υποφέρει τις κατηγορίες των άλλων με τα χαράς. Στη Βασιλεία των Ουρανών ο καθένας μας κατά τα μέτρα της χάριτος που έλαβε από αυτή τη ζωή εφραίνεται εσωτερικά, μη βλέποντας τα μέτρα της χαράς που απολαμβάνουν οι άλλοι. Γι' αυτό δεν ζηλεύει ούτε λυπάται όταν οι άλλοι περισσεύουν στη Θεία Χάρη.
1: Δεν πρέπει να διδάσκει τους άλλους εκείνος που ταράσεται, διότι στερείται ψυχικής υγείας. Η απομάκρυνση από τους ανθρώπους, η συχνή Θεία Κοινωνία, η αδιάλειπτη προσευχή και ανάγνωση των θεογραφών είναι αναγκαία μέχρι ότου η δύναμη του Αγίου Πνεύματος κυριεύσει την ψυχή μας.
0: Όταν η ψυχή μας βγαίνει από το σκοτάδι ακολουθούν τα εξής. Καίγεται η καρδιά μας και θερμαίνεται σαν φωτιά νύχτα και μέρα. Δεύτερον, από τη γλύκα των λογισμών ούτε φαγητό επιθυμούμε και τρίτον, είτε μελετάμε τις Θείες Γραφές, είτε προσευχόμαστε, είτε κάνουμε κάτι άλλο, δεν πάβουν να τρέχουν τα δάκρυά μας. Όλα όμως αυτά μπορούμε να τα χάσουμε όταν πέσουμε σε υπερηφάνεια, αμέλεια και χάγνωση. Η προσευχή του ταπεινού εξερχόμενη από το στόμα του εισέρχεται εις τα αυτιά του Κυρίου.
1: Ο ίνος θερμαίνει το σώμα και ο λόγος του Θεού τη διάνοια. Η καλή εργασία και η ταπεινοφροσύνη μας κάνουν Θεό επί της γης.
0: Η θέρμη και η συντριβή της καρδιάς δεν συνυπάρχουν.

0: Όταν δοθεί η θέρμη, φεύγει από αυτή το πένθος. Μακάρι όσοι απεφάσισαν να πλεύσουν τη θάλασσα των θλίψεων για την αγάπη του Θεού. Αυτοί πολύ γρήγορα φθάνουν στο λιμάνι της Βασιλείας των Ουρανών.
1: Πιο καλό είναι ο θάνατος για την αγάπη του Θεού παρά ζωή με σχήνη και οκνηρία. Εάν είσαι καθαρός στην καρδιά, ο Θεός θα σε ανεβάσει στην κορυφή των αρετών και θα σε σοφήσει και τελειοποιήσει.
0: Όταν έχεις σκότη συλλογισμών, πήγαινε να κοιμηθείς, διότι τη σκότηση ακολουθεί η βλασφημία. Οι ασθενείς και άρρωστοι κατά την ψυχή χρειάζονται μάλλον συμπάθεια παρά επίπληξη. Όταν δεν συμπαθώ τους άλλους, βλάπτω πολύ την ψυχή μου.
1: Αρχή της σοφίας του Θεού είναι η επιείγεια και η πραότης που υποφέρει τις αδυναμίες των άλλων. Αυτό είναι το κατόρθωμα γενναίας ψυχής. Το να αποφύγουμε τον πειρασμό της σκοτήσεως και ακιδείας είναι αδύνατο, καθώς και το να παρηγορηθούμε τελείως σε αυτή τη ζωή.
0: Ο μωρός και ανόητος ζήλος διώχνει την ειρήνη της ψυχής. Όποιος με ζήλο επιδιώκει να θεραπεύσει ξένα σφάλματα, αποδιώκει την υγεία της ψυχής του. Ο ασθενής κατά την ψυχή που διορθώνει τους άλλους, ομοιάζει με τυφλό που δείχνει στους άλλους το δρόμο.
1: Όποιος προσεύχεται ενόμνης η κακή, σπέρνει στη θάλασσα. Αν αγαπώ το Θεό, ταπεινώνομαι με πολλή απλότητα.
0: Όποιος πολυλογεί και για καλά ακόμη πράγματα, είναι ανάξιος της αγιότητος. Η μετάνοια που γίνεται μετά συναναστροφών είναι επιθάρρυ συντετριμένο.

0: Σοφροσύνη και συνομιλίες με γυναίκες είναι λέεινα με πρόβατο στο ίδιο δωμάτιο. Η ελεημοσύνη τον άξιο τιμωρίας τον ωφελεί.
1: Καθώς συγκρίνεται κόκκος άμμου με πολύ χρυσάφι, έτσι και η δικαιοσύνη του Θεού δεν συγκρίνεται με τη μεγάλη αυτού ελεημοσύνη. Όποιος απέκτησε ταπείνωση νεκρώθηκε για τον κόσμο και τα σωματικά πάθη.
0: Ο φθονερός έχει στην καρδιά του το διάβολο. Η ταπείνωση και η σοφροσύνη μας οδηγούν στη σωτηρία της ψυχής μας.
1: Στις συναθρήσεις πολλών ανθρώπων προτίμα τη σιωπή, φοβού τις κακές συναστροφές. Από κάθε θυσία τιμιότερο στο Θεό είναι το σώμα του σόφρονος.
0: Ο Θεός αγαπά τόσο πολύ τους ταπεινούς όπως τα Σεραφείμ. Ω αγάπη, μακάριος είναι εκείνος που βρήκε εσένα το λιμάνι κάθε χαράς.
1: Μη κάνεις φίλους αυτούς που αγαπούν τους γέλωτες και αυτούς που θεατρίζουν τους άλλους. Σ' αυτόν που κατηγορεί τους άλλους συστρόπαζε.
0: Στον υπερήφανο και φθονερό μη μιλάς καθόλου ή μίλα με πολύ προσοχή. Στα αλήθεια μεγάλη αρετή είναι να λυπάσει για τους κακούς και να ευεργετεί τους αμαρτωλούς, περισσότερο και από τους δικαίους.
1: Δίνε με χαροπό πρόσωπο την ελεημοσύνη σου και παρηγόρη πάντοτε τους θλιβωμένους. Τη μέρα που θα λυπηθείς για κάποιον άρρωστο, να βλέπεις τον εαυτό σου σαν μάρτυρα για τον Χριστό.
0: Σ' όλα σου τα έργα έχει αγαθή συνείδηση. Η δικαιολογία δεν είναι για τους χριστιανούς. Κατηγόρησα κάποιον, είμαι νεκρός κι εγώ και τα έργα μου εκείνη τη μέρα. Κάνε συντροφιά με λεπρούς παρά με υπερήφανους.
1: Πένθησε μετά των αμαρτανόντων και χαίρε μετά των μετανοούντων. Γίνε φίλος όλων και άπεχε από όλους. Σκέπασε τον αμαρτάνοντα και βλέπε όλους σαν Αγίους.
0: Αν δεν είσαι Άγιος κατά την καρδιά, γίνε καθαρός κατά το σώμα. Δηλαδή μην κάνεις σαρκικές αμαρτίες. Αν δεν είσαι πράος, ειρήνευε τουλάχιστον με τον εαυτό σου.
1: Ναός της Θείας Χάριτος είναι όποιος ενθυμείται πάντοτε το Θεό. Το να θέλεις το καλό είναι δικό σου. Το να πράξεις όμως το καλό είναι του Θεού.

0: Η ανάπαυση του σώματος βλάπτει μόνο τους νέους. Η μη προσοχή των αισθήσεων και τους γέροντες. Να μην λυπούμεθα όταν σφάλουμε σε κάτι, αλλά όταν επιμένουμε στο σφάλμα μας.
1: Μη μισείς τον αμαρτωλό, αλλά την αμαρτία. Αφού νομίζεις τον εαυτό σου δίκαιο, πού είναι η αγάπη σου προς τον αμαρτωλό? Νεκρός είναι όποιος δεν αγαπά τους τιμώντας, ουδέ καταφρονεί τους ατιμάζοντας αυτόν. Όταν έχω την ευχή, δεν θυμώνω, δεν είμαι γαστρίμαργος.
0: Αγάπησε, άνθρωπε, το Θεό, όχι για τα μέλλοντα αγαθά που υπόσχεται να σου δώσει στην άλλη ζωή, αλλά για όσα σου δίνει σε αυτή τη ζωή. Διότι η Θεία Χάρη με την οποία μας αναγεννά, νεκροθέντας εκ της αμαρτίας, είναι κατά πολύ ανώτερη εκείνης της χάριτος με την οποία μας έφερε εκ του μη όντος εις το είναι σωματικά.
1: Ο ζήλος είναι ο σκύλος που φυλάσσει τον νόμο του Θεού που είναι η αρετή. Ο ζηλωτής ως και όμενος φούρνος θερμαίνεται σαν τα χερουβίμ και προσέχει κάθε στιγμή τις πανουργίες και τις εφόδους των πονηρών πνευμάτων.
0: Εξασθενεί ο ζήλος όταν ο άνθρωπος απιστεί στη Θεία Πρόνοια και λησμονεί το Θεό. Ο αγωνιστής όταν βγει στον κόσμο αγαπά τους επένους και πέφτει στην καινοδοξία και ναυαγεί εν καιρό γαλήνιες.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.

Εμέν επίσε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε δέσποτας συνετισών τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου, μη παρηδήσει πρέπει ένωση.

σώσον περιμέντος έλεσθης συναπεκδεχόμενη σωτηρία, ους διαφύλαξαν εν παντή καιρό και κατ' την παρούσαν εσπέραν την προσιούσαν νύχτα από παντός έργου, από αστοχημένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών,

Εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την τέση μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζον, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου εν ταπείνωσε εις γην την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία σε να πεμέ το πνεύμα μου εν εμίε ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων μελέτησε εν πάς της έργης εν ποιήμας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει ταχύ εις άκουσό μου Κύριε εξέλθε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα, γνώρισόν με κυριωδόν εν υπορεύσαμα την προσέρα του ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, πρόσε κατέφυγον ταξά με το ποιή το δελειμό σου της Υιού Θεός. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν και ευθυένα και ενδρωματός, Κύριε, ζήσιμο. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε φλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσε εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Θεός πίδρα το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ονόμημά μου επί πλοίων πλύνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με εστί διαπαντός ημών ο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κλίνεστές. Ιδού γάρεν ανομία συνελήθεν αμαρτία σκίσε με η μήτρη μου, ιδού γάρ αλήθεια ανοιγάψε στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου έδηλωσά μου. Ραντή με ισόπου και καθαριστήσου με, πνίσμε και υπέρχε όλα λευκανθήσου με ακουτίσμη αγαλίαση. Και φροσύνη να αγκαλιάσου δε ω τέτοι ταπεινωμένα απόστρεψα το πρόσωπό του από τον αμαρτιών και πάστε ανομία μου εξάλληψε. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον η δυσικά της μου μη απορρίψεις μου από του προσώπους και το πνεύμα στο Άγιο μη ανανέλησα από μου απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επισέ, επιστρέψου ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάστε τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου, Κυρία, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανεγκαλύτηνον εσύ σου. Ό,τι θέλησα στις ίαν έδωκα άνελο καυτόνατο και ευδοκίσεις. Της ία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδία συντετριμένη και το ταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει αγάθινον, Κυρία, εν τη ευδοκία σου της Ιών. Και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει στη Σία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσι να επιτωθεί σιαστήριόν σου Μόσχος.

Άγιος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήσου το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου και θέλημά σου ως εν ουρανώ και από της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμων σήμερον και άφησιμην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιεμέν της οφειλέτης ημών και μη εις ενέγκυση μας πειρασμών,

0: Τον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αείχη εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερεώς ο Κύριος ο Θεός μου εγγύν και ομπόμπτεν πίστον ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία Εκκλησία ιερό προσκυνήματι του

ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Δόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελίστου Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος, Βαβίλα Ιερομάρτυρος, Παρασκευής, της Οσιοπαρθένου Μάρτυρος,

Ιερουσίων δε πατέρων και ιεραρχών, Λουκά του Ιατού Επισκόπου Κρυμαίας, Πορφυρίου του Καψοκαλυβίτου, Παϊσίου του Αγιορείτου, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρόσιμων, Ιωάμ του Ρώσου του Νέου Ομολογητού, Προστάτου και Εφόρου του Ιερού του του Προσκυνήματος, που την αντίληψην επικαλούμεθα, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ζαχαρίου, Πατρός Ιωάν του Ποδρόμου, ού την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθ

0: Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντας ημάς, καλησπέρα σας, βοήθειά μας, χρόνια πολλά καλά και ευλογημένα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε στο προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου και καλή Αυριανή.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος. Καλό σας βράδυ.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,5.

Το συνθετικό έργο του Τζουλιάνι χωρίζεται σε τρεις περιόδους. Πρώτον, η πρώιμη και βιρτουόζικη περίοδος στη Βιέννη από το 1808 έως το 1812, οπότε συνέθεσε μία σονάτα για κιθάρα, την Opus 15, το πρώτο κονσέρτο, το Opus 30 και τη μέθοδο του για κιθάρα. Οι διάσημες ασκήσεις δεξιού και αριστερού χεριού του Τζουλιάνι δεν έπαψαν να χρησιμοποιούνται από τότε ως και στις μέρες μας. Δεύτερον, η περίοδος της εδραίωσης της φήμης του στη Βιέννη. Ως το 1819. Σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, ο Τζουλιάνι εισέβαλε στην πυκνή βιενέζικη μουσική κοινωνία, γνωρίζεται όπως προείπαμε με τον Μπετόβεν, τον Χούμελ και άλλους, και παίζει πιθανώς τσέλο στην πρεμιέρα της 7ης συμφωνίας του Μπετόβεν το 1814 και καθιερώνεται ως ο σημαντικότερος κιθαριστής της Βιέννης με σοβαρή και σταθερή φήμη. Αποτελεί πλέον έναν πολύ σύνθετο μουσικό, αλλά και συνθέτη, όχι μόνο για σόλο κιθάρα, αλλά για κιθάρα και φλάουτο ή βιολί, κιθάρα και φωνή, κιθάρα και πιάνο, καθώς και δύο ακόμη κονσέρτων για κιθάρα. Και τρίτον, η περίοδος μετά το 1819, όταν έφυγε από τη Βιέννη πιθανά λόγω οικονομικών προβλημάτων για την Ιταλία και αρχικά τη Βενετία. Σε αυτή την περίοδο συνέθεσε μερικά πολύ όμορφα έργα, ιδιαίτερα έντονη σε αυτά ήταν η επιρροή του Ροσίνη, χαρακτηριστικό δείγμα οι σημερινές ρωσινιάνες. Τέλος, μετά από διάφορες περιοδίες σε Βοημία, Βαβαρία, Τεργέστη και Ρώμη, με μικρότερη σαφώς επιτυχία, κλονίζεται το 1827 η υγεία του και αφήνει την τελευταία του πνοή στην Νάπολη στις 8 Μαΐου του 1829 και σε ηλικία 48 ετών. Οι έξι λοιπόν ρωσινιάνες για σόλο κιθάρα είναι ποτ πουρί, με θέματα βγαλμένα από τις όπερες του Ροσίνη. Ήταν έντονη η επιθυμία του Τζουλιάνι να γράψει κάτι δημοφιλές στον κόσμο, μιας και τα οικονομικά προβλήματα τον πίεζαν. Τι καλύτερο λοιπόν να επεξεργαστεί θέματα ενός στάρ όπως ο Ροσίνη, σε μια εποχή που το ενδιαφέρον του φιλόμου Σουκίνου ήταν στραμμένο κυρίως στην όπερα. Τα πέντε πρώτα χρονολογούνται γύρω στα 1820 έως το 1823, ενώ το τελευταίο δημοσιεύτηκε το 1827 με 1828. Μέσα σε αυτές τις έξι συλλογές θεμάτων του Ροσίνη υπάρχει μία συνθετική εξέλιξη. Ο Τζουλιάνι, όντας ο μέγας δάσκαλος και λάτρης της μορφής του θέματος με παραλλαγές σε πολλά έργα, δεν διστάζει να προσθέτει τη δική του περιστασιακή παραλλαγή στη δομή, επεκτείνοντας έτσι τα κομμάτια με το δικό του αμίμητο στυλ. Στην δεύτερη ρωσινιάνα, όπου σε 120 η οποία ακολουθεί, μέσω λίστ των Γκόραν Κρυβοκάπιτς, ακούγονται με τη σειρά οι άριες «De Calma O Tse» από την όπερα «Ο Θέλος», «Arditi Alire» από την όπερα «Αρμίδα, πριγκίπισσα της Δαμασκού», «Non più mesta canto al fuoco» από την όπερα «Σταχτοπούτα», «Di piacer mi balza il cor» από την όπερα «Η κλέφτρα Κίσα» και «Fertilissima Regina» από την όπερα «Σταχτοπούτα».

Ο Τζοακίνο Αντώνιο Ροσίνι θεωρήθηκε από τους συγχρονούς του ως ο μεγαλύτερος Ιταλός συνθέτης της εποχής του. Γεννήθηκε το 1792 στο Πέζαρο, μια μικρή πόλη στην Αδριατική, σε μουσική οικογένεια, με τον πατέρα του να είναι επαγγελματίας κορνετίστας και η μητέρα του τραγουδίστρια. Στις αρχές της εφηβείας του ήταν ήδη παραγωγικός συνθέτης και γνωστός τραγουδιστής. Το 1804 η οικογένεια μετακόμισε στην Πολώνια, όπου το 1806 ο Ροσίνι σπούδασε στο Λυσαίο Μουζικάλε, ακολουθώντας μαθήματα τραγουδιού, βιολοντσέλου, πιάνου και αντίστοιξης. Η πρώτη του όπερα το ανατέθηκε το 1810 και παίχτηκε το 1812. Τα επόμενα χρόνια η φήμη του Ροσίνι διαρκώς εξελισσόταν, συνθέτοντας ένα μεγάλο αριθμό επιτυχημένων οπερών. Συνέθετε γρήγορα και πιστεύετε ότι ένα από τα πιο αγαπημένα του αριστουργήματα, ο Κουρέας της Σεβίλης, γράφτηκε μέσα σε 3 εβδομάδες. Σχεδόν 40 σκηνικά έργα αποτελούν το έργο του, καθώς και ιερή μουσική, καντάτες, παρείστικη μουσική, ύμνη, χωρικά και διάφορα φωνητικά και οργανικά έργα. Το καιρό της δημιουργίας των Ροσινιάν, το κοινό γνώριζε πάρα πολύ καλά τα θέματα της μουσικής του Ροσίνι, μιας και ο ίδιος, όπως και ο Βέρντι, θεωρούνταν μουσική θεή εκείνο τον καιρό, με τεράστια φήμη που μπορεί άνετα να συγκριθεί με τη φήμη κάποιου σημερινού μεγάλου αστέρα της pop. Αλλά στις μέρες μας, μόνο τα πιο δημοφιλή από αυτά τα έργα μπορεί να είναι άμεσα αναγνωρίσιμα από το κοινό. Οι μελωδίες είναι τόσο ζωντανές και

παίρνω θέματα και να γράφω παραλλαγές σε αυτά, με το δικό μου τρόπο είναι απλώς μεταγραφή ή απλή συλλογή διαφόρων μελωδιών του Ροσίνη. Ονομάζω τα έργα Ροσινιάνες διότι τα θέματα είναι του Ροσίνη. Αν το κοινό ήθελε να είναι δικά μου και σας ευχαριστώ που με τιμάτε, τότε θα αναγκαζόμουν να ονομάσω τα έργα Τζουλιανέτες. Αυτό που έκανε ο Τζουλιάνι ήταν να πάρει μια σειρά θεμάτων από διάφορες όπερες του Ροσίνη, σε κάθε Ροσινιάνα, και στη συνέχεια με τον τρόπο του να τα συνδέσει, να εισάγει παραλλαγές σε αυτά και να δημιουργήσει έργα που έχουν δομή και σχέδιο, το οποίο δεν είναι σε καμία περίπτωση του Ροσίνη. Υπάρχει ένα συναισθηματικό τόξο και μια ρυθμική ποικιλία σε κάθε ένα από τα κομμάτια. Ο Τζουλιάνι, αντί απλώς να μεταγράφει τη μουσική του Ροσίνη, δημιουργεί έναν διάλογο μαζί της. Τα χειρόγραφα του Τζουλιάνι συχνά περιλαμβάνουν υποσημειώσεις που παραπέμπουν σε αποσπάσματα από τις όπερες. Η γνώση των παραπομπών αυτών όμως δεν είναι καθόλου απαραίτητη για την ακουστική απόλαυση των κομματιών. Κλείνουμε αυτό το πρώτο μέρος που αφορά τις Ροσινιάνες του Τζουλιάνι με την τρίτη Ροσινιάνα όπως 121, την οποία θα απολαύσουμε από τον David Russell. Οι άριες που θα ακουστούν είναι η «Un soave non soke» από την όπερα «Σταχτοπούτα», «Ο ματουτίνι αλμπόρι» από την όπερα «Γυναίκα της Λίμνης», «Questo vecchio maledetto» από την όπερα «Τούρκος» στην Ιταλία, «Sorte secondami» από την όπερα «Ζελμίρα» και «Cinto di nuovi allori» από την όπερα «Ricciardo και Zoraide». Αυτή ήταν και απόψε η κιθαρισμία, αγαπητοί φίλοι. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ.

0: Κιθαρισμοί στους 97,7. Ο Δημήτρης Δερδενές με ορμητήριο την κιθαριστική τέχνη και τις επιλεγμένες ηχογραφήσεις εξερευνά, καταγράφει και προβάλλει τη διαδρομή και την εξέλιξη της κιθάρας μέσα από τις ζωές και τις μουσικές των σημαντικότερων εκπροσώπων της. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψας τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσομαι, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτίς με αγαλία συγκέφρωσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά οι σκηνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν οι πισιπάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
5: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη μειχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθά περιν πίσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου τη φωνή, δυσπαράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεω την κοίησιν, πώ λέγει, κράζον, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η παρθένο ζητούσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώ εστιτεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνο έφησεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη, χαίρε ησυγή δεωμένων πίστη, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρε των αγγέλων πολυθρύλητων θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνητων τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού Ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών Παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματο Αγίου Έφη, αλληλούια.
3: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών. Δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γάρι είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάντης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα τους διψώντας τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύστας θε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρητον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσω μεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο τη αυταρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε Αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστή. Χαίρε ξύλων ευστιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε κυοφορού οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενό αλήτρο την εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση. Χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ξένων τόκων δόντε ξενοθόμεν του κόσμου των ούνε ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο. Βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Όλου είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνο απερίγραπτο λόγου. Σιγατάβαση γάθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ παρθένου Θεολίπ το ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχεία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθείας αφώνους ορώμεν επί συνδεοτόκε. Απορούς ηγαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτό όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Τείχος των παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη ύβοώσιν, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδύσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείροντε τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμβοόντας, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς της εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλό σου φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σώνιων και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
4: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
3: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
2: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελεήσον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
2: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του αρχιμανδρίτου Σοφρόνιου Σαχάροφ «Περί πνεύματος και ζωής». Εκδόσεις «Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας».

Γιατί η Γεστημανή και ο Γολγοθάς είναι απαραίτητοι για τη σωτηρία του κόσμου? Η σύγκρουση του Χριστού με τον κόσμο είναι απολύτως ακατανόητη. Όταν βλέπουμε τα παθήματα εκατομμυρίων ανθρώπινων υπάρξεων, δεν μπορούμε να μείνουμε ανέστητοι. Με ποιον τρόπο μπορούμε να τους υπηρετήσουμε? Στη χριστιανική προοπτική, η τραγωδία αυτή πάνω στη γη είναι η συνέπεια της ανυπακοής. Ο Αδάμ αναζήτησε τη θεϊκή κατάσταση, την αιώνια ζωή, κόβοντας το δεσμό με τον Πατέρα και Δημιουργό του. Ο Χριστός άνθρωπος, πρώτος στην ιστορία της ανθρωπότητας, ανέβηκε στο Γολγοθά. Διάλεξε τον οδυνηρότερο θάνατο για να εξαλείψει αυτή την κατάρα. Να αποφασίσει κάποιος να ακολουθήσει τον Χριστό σημαίνει να εκθέσει τον εαυτό του στα παθήματα. Είναι αναπόφευκτο. Κατά το μέτρο που είμαστε ένα κύτταρο στο μεγάλο σώμα της ανθρωπότητας, από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου και κατά το μέτρο που η ζωή του κόσμου περνά μέσα μας, ζούμε την τραγωδία της ανθρωπότητας ως δική μας τραγωδία. Όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, οι αντιδράσεις του Χριστού σε ό,τι συμβαίνει γύρω του μας εκπλήττουν. Τη στιγμή που ο Ιούδας πηγαίνει να τον προδώσει, εκείνος λέγει: «Νίνε δοξάστη ο Υιός του ανθρώπου». Σε κάθε λειτουργία γιορτάζουμε αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Την επαναλαμβάνουμε στη συνείδησή μας. Αν κάποια εχθρική, ενάντια, στρατιωτική δύναμη μας συλλάβει για να μας σκοτώσει, θα είμαστε άραγε και εμείς ικανοί να πούμε: «Τώρα και εγώ δοξάζομαι και ο Θεός δοξάζεται διε μου». Όλοι γνωρίζετε αυτή την ιστορία. Είναι το περιεχόμενο της καθημερινής μας ζωής. Υπάρχουν πολλές λεπτές και ενδιαφέρουσες πλευρές στην πνευματική μας ζωή. Μπορούμε βέβαια να τις στερηθούμε αν σταματήσουμε στις εξωτερικές δυσκολίες. Για να αλλάξουμε τη ζωή μας χρειάζεται άσκηση. Χρειάζεται να μάθουμε να μεταθέτουμε το πνεύμα μας από τα κοινά και εμπαθή πράγματα προς το Θεό. Έτσι η ζωή μας μπορεί να γίνει πολύ ενδιαφέρουσα, έστω και αν ακόμη συνδέεται πάντοτε με κάποια οδυνηρή προσπάθεια. Την οδύνη αυτή δεν πρέπει να προσπαθείτε να την αποφεύγετε. Βιώστε την. Με αυτήν ακριβώς εκφράζεται ο πόθος μας να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Είναι πολύ δύσκολο να εκφράσουμε τι σημαίνει «άρατε τον σταυρόν ημών και ακολούθητέ με». Όταν προτιμούμε τον Χριστό, πρέπει να έχουμε στο νου ότι πρόκειται για την αγάπη του Πατρός, την αγάπη του Χριστού, την αγάπη του Αγίου Πνεύματος μέσα στον κόσμο αυτόν που πάσχει. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση, οι χριστιανοί είναι οι ελεηνότεροι του κόσμου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί? Διότι η αγάπη του Χριστού είναι πάντοτε σε αυτόν τον κόσμο σταυρωμένη. Η ζωή μας θα είναι μια αδιάκοπη οδύνη μέχρι ότου ο κόσμος σωθεί εξ ολοκλήρου. Γινόμαστε χριστιανοί όχι για να διευκολύνουμε τη σταδιοδρομία μας πάνω στη γη, αλλά γιατί ο Θεός αγάπη εστί. Στη χριστιανική ζωή δεν είμαστε ευτυχείς παρά μόνον εξαιτίας του Χριστού και εξαιτίας της επιγνώσεως ότι Αυτός είναι η αλήθεια, για κανένα άλλο λόγο.

Κάποτε ένας προσκυνητής στο Άγιο Όρος έθεσε σε πολλούς γέροντες το ερώτημα: «Τι είναι σπουδαιότερο στη ζωή μας?» Όλοι του απαντούσαν: «Είναι η αγάπη του Θεού, να αγαπάς τον Θεό και τον πλησίον σου». Σκέφτηκε: «Δεν έχω αγάπη ούτε για προσευχή, ούτε για τον Θεό, ούτε για τους άλλους. Δεν έχω αγάπη ούτε για προσευχή, ούτε για τον Θεό, ούτε για τους άλλους. Τι να κάνω?»

ενέργεια του Πνεύματος μέσα μας. Πρόκειται για σημαντικές περιόδους, κατά τις οποίες έχουμε την ευκαιρία να φανερώσουμε την πιστότητα της αγάπης μας για τον Χριστό. Έστω και αν δεν αισθανόμαστε την ενέργεια της χάριτος, οφείλουμε να ζούμε σαν να ήταν το Πνεύμα μαζί μας. Ο Άγιος Σιλουανός πίστευε ότι αν φυλάτουμε πιστά τις εντολές του Θεού, θα έλθει η στιγμή κατά την οποία η χάρη θα εκδηλωθεί και θα μείνει πάντοτε μαζί μας. Είναι συνεπώς ανώφελο να βιαζόμαστε. Μερικοί πατέρες του Αγίου Όρους δεν έλαβαν τη μεγάλη χάρη και δεν γνώρισαν το Θεό παρά μετά από 40 χρόνια πάλης και κάποτε ακόμη περισσότερο, μόλις πριν από το θάνατό τους. Στην αρχή η χάρη μας διδάσκει. Προκαλεί μέσα μας κινήσεις σύμφωνα με το πνεύμα των εντολών του Ευαγγελίου. Όλα είναι εύκολα. Πάντοτε μαζί μας, το Πνεύμα το Άγιον μας εμπνέει να είμαστε καλοί προς τους άλλους. Φαίνεται σαν κανονική και φυσική στάση. Αλλά αυτό δεν διαρκεί. Κάποτε μας εγκαταλείπει η χάρη με την αισθητή αυτή μορφή. Μια δεύτερη περίοδος, δύσκολη, αρχίζει. Στο ερώτημα «πώς να ζήσουμε χωρίς τη χάρη» απαντούμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να ενεργούμε σαν να ήταν το Άγιο Πνεύμα μαζί μας, να προσπαθούμε να μένουμε στην ίδια μορφή ζωής που με τη χάρη αποκτήσαμε για ορισμένη συμπεριφορά απέναντι στον αδελφό και την αδελφή μας. Οφείλουμε να ασκούμε βία στον εαυτό μας. Το ίδιο ισχύει και για την προσευχή. Στην αρχή φαίνεται σαν φυσική κατάσταση. Προσευχόμαστε με ευκολία. Η προσευχή αναβλύζει από την καρδιά. Όταν μας εγκαταλείπει το πνεύμα, πρέπει να προσπαθούμε να προσευχόμαστε όπως πριν, όταν είχαμε τη χάρη. Με όλο το είναι μας, με όλη την καρδιά μας, με όλη τη διάνοιά μας και ακόμη με όλο το σώμα μας. Όταν κατευθυνόμαστε εν πνεύματι προς το απόλυτο είναι, ο δρόμος μας φαίνεται απείρως μακρύς. Ο Θεός είναι σαν το πολικό αστέρι. Πώς μπορούμε να φτάσουμε αυτόν το φωστήρα που φαίνεται να απέχει τόσα έτη φωτός? Και ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι ο πολύ μακρύς αυτός δρόμος μπορεί να συντμηθεί και ότι ο Κύριος μπορεί να βρεθεί πολύ κοντά μας και να πει «Ω ανόητη και βραδίστη καρδία, του συνιένε και πιστεύειν». Πώς πρέπει να ζήσουμε για να αποφύγουμε την πλάνη? Όταν στην οδυνηρή κατάσταση όλου του είναι μας, πνεύματος, νου, καρδιάς και σώματος, πάσχουμε για να μην αμαρτήσουμε, δεν πρέπει να νομίζουμε ότι μετέχουμε στα παθήματα του Χριστού. Μόνο ο Θεός στην κρίση Του μπορεί να θεωρήσει τα παθήματά μας ως μετοχή στην γένωση του μονογενούς Υιού Του. Η οδός μας είναι να ταπεινωνόμαστε, να προχωρούμε διαρκώς προς τα κάτω. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας υψώσει και να μας δοξάσει. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χριστιανικά χωρίς έμπνευση. Αν κάποιος καλλιτέχνης, κάποιος αληθινός καλλιτέχνης, ζει μέρα και νύχτα με τις εικόνες της τέχνης του, τότε εμείς οι χριστιανοί οφείλουμε να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί. Οφείλουμε να υπερβούμε τις προσπάθειες του καλλιτέχνη για να ζήσουμε σύμφωνα με το πνεύμα του Ευαγγελίου.

Το σημαντικότερο τώρα είναι να εμπνέει ο Θεός τον αγώνα σας για τη σωτηρία. Όταν δίνεται η έμπνευση, όλη η ζωή γεμίζει με φως και χαρά. Δεν παρατηρούμε πια τις λεπτομέρειες. Δεν μπορούμε να θεωθούμε με την άσκησή μας. Η θέωση ενεργείται με την ενίκηση του Θεού μέσα μας και όχι με τις δικές μας ικανότητες. Η φαντασία αποτελεί εδώ μεγάλο κίνδυνο. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην φανταζόμαστε ότι αυτός ο προορισμός είναι στα μέτρα μας. Απέναντίας, για τον Θεό όλα είναι δυνατά. Μπορεί να έλθει να μας βρει ως το βάθος της κλίνης μας, όταν είμαστε τελείως αδύναμοι. Ο πιο ψηλός προορισμός του ανθρώπου, να γίνει φορέας της άναρχης και της ατελεύτητης θείας ζωής, προϋποθέτει καθολική ελευθερία. Η καθημερινή όμως ζωή δείχνει ότι από έλλειψη γνώσεως και κατανοήσεως ο κόσμος ζει μια ατέρμονη τραγωδία. Άνθρωποι που αγνοούν τον Θεό βρίσκονται στην εξουσία και ενεργούν αυταρχικά. Εκατομμύρια υπάρξεων πάσχουν από την παράλογη και αδιέξοδη κατάστασή τους. Με την έννοια αυτή, θα έπρεπε να στερήσουμε τους ανθρώπους από την ελευθερία. Το θείο δώρο της ελευθερίας είναι κατ' ουσίαν αναπόσπαστο από τη γνώση του αιωνίου. Βρισκόμαστε λοιπόν στο σκοτάδι της αγνίας. Η Εκκλησία ωστόσο συνεχίζει να κηρύττει την αναγκαιότητα της απόλυτης αυτής ελευθερίας. Γιατί αν είμαστε προκαθορισμένοι κατά τον ένα ή τον άλλον τρόπο, δεν υπάρχουμε. Δεν μπορούμε να πούμε όπως ο Χριστός «εγώ είμαι». Ο Ντοστογεύσκη έλεγε «όλα μου επιτρέπονται». Η έκφραση αυτή είναι απόλυτα σωστή στην πνευματική της έννοια, αλλά όχι στην πραγματικότητα που ζούμε. Πού σφάλει ο Ντοστογεύσκη, αν σφάλει? Στο έργο του δεν αναφέρεται στον Απόστολο Παύλο που λέει «πάντα μη έξεσθην, αλλά ου πάντα συμφέρει». «Πάντα μη έξεσθην, αλλού κι εγώ εξουσιαστήσω με υποτινός». Έχουμε άραγε αυτή την ανεξαρτησία, αυτή τη δύναμη μέσα μας? Όχι βέβαια. Συνεπώς στερούμαστε την ικανότητα να ζούμε σύμφωνα με το χάρισμα αυτής της θείας ελευθερίας. Τι να κάνουμε? Να αρνηθούμε τον Χριστό? Να προτιμήσουμε την οδό του κόσμου? Ίσως. Αλλά τότε θα ζήσουμε και θα πεθάνουμε με αδιαφορία. Η ζωή θα χάσει την αξία της. Πώς να βρούμε διέξοδο στην καθημερινή ζωή μας? Πώς να οικοδομήσουμε τη σωτηρία μας? Χωρίς το θείο δώρο της ελευθερίας δεν υπάρχουμε. Αλλά η ελευθερία αυτή μας ξεπερνά. Είναι απαραίτητη, αλλά δεν μπορούμε να την κατανοήσουμε ούτε να την αντέξουμε. Πώς να ζήσουμε? Η ορθόδοξη ασκητική μας δίνει απάντηση. Με αυτήν αρχίζουμε να ζούμε με συνέστηση των ορίων μας και το φόβο του Θεού. Για να μην χάσετε την ευλογία που σας έδωσε ο Θεός, αγωνιστείτε να αφομοιώνετε κάθε σκέψη που σας εμπνέει και να διώχνετε κάθε λογισμό που σας φωνεύει. Πώς να καθαρίσουμε τη φύση μας από κάθε ίχνος του προπατορικού αμαρτήματος? Αυτή είναι η έννοια της ασκητικής ζωής. Έξω από αυτήν δεν υπάρχει σωτηρία. Πολλά πνεύματα είναι ισχυρότερα από μας. Αν είμαστε όμως με τον Χριστό, θα κατορθώσουμε να τα νικήσουμε. Οι εξωτερικές εκδηλώσεις της ασκήσεως, όπως είναι η τήρηση των νηστειών,
δεν αρκούν. Οφείλουμε να αναγεννηθούμε εκ θεμελίων. Πώς να μην φοβούμαστε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή? Στην αρχή της διαμονής μου στο Άγιον Όρος, η Μεγάλη Τεσσαρακοστή ήταν για μένα μια μεγάλη γιορτή. Να ετοιμαστώ για να δεχτώ την αποκάλυψη της Αναστάσεώς μας. Αν δεχτούμε αυτή την αποχή από την τροφή με εμπνευσμένη προσευχή, όχι μόνο ο οργανισμός μας θα την αντέξει εύκολα, αλλά και πολλές αρρώστιες θα θεραπευτούν. Όσοι έχουν την ευλογία να έχουν καλή υγεία και μπορούν να απέχουν από την τροφή για μερικές εβδομάδες, φτάνουν σε κατάσταση μακαριότητος. Τα πάθη γαληνεύουν. Ζωντανό αίσθημα ειρήνης και παρουσίας του Θεού συνοδεύει την προσευχή. Είναι κρίμα που σήμερα δεν έχουμε συχνά αυτήν την αντοχή. Σήμερα είναι αδύνατο να επιβάλλουμε πλήρως τους κανόνες της Εκκλησίας. Εφόσον είστε όλοι διαφορετικοί ο ένας από τον άλλο, καθορίστε μόνοι την νηστεία σας.

0: Το μειονέκτημα των σαφώς καθορισμένων κανόνων είναι ότι καθησυχάζουν τη συνείδηση εκείνων που μπορούν να τους τηρούν και τους δίνουν την αίσθηση ότι είναι σωσμένοι. Αυτό είναι πολύ αφελές. Οι Φαρισαίοι, οι ασκητές και θεολόγοι της Παλαιάς Διαθήκης εγκρατεύονταν επίσης, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Ο Χριστός είπε «Εάν μη περισσεύει η δικαιοσύνη ημών, πλοίων των γραμματέων και φαρισαίων, ου μη εισέλθετε εις τη βασιλεία των ουρανών». Ο Απόστολος Παύλος, το μεγάλο αυτό πνεύμα που μας έδωσε η πρόνοια του Θεού, βεβαιώνει ότι ο νόμος δεν οδήγησε ποτέ κανένα στην τελειότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες της Εκκλησίας μπορούν να μας βοηθήσουν στην αρχή. Πράγματι, αν από την αρχή αφαιθούμε στον εαυτό μας, στο αυτεξούσιό μας, μπορεί να αισθανθούμε λίγο χαμένοι. Ο άνθρωπος που κατόρθωσε να υψωθεί πάνω από κάθε νόμο, έφτασε στην κατάσταση της θεώσεως, δηλαδή στη σωτηρία. Σημαντικότερο είναι να έχουμε συνείδηση και υπευθυνότητα για την κάθε κίνηση της καρδιάς και του νου μας, παρά να έχουμε κάποιο κανόνα. Είναι δυσκολότερο να αναπτύσσουμε κάποια ικανότητα διακρίσεως, παρά να ορίζουμε στον εαυτό μας κανόνες. Στην καθημερινή ζωή, είναι πολύ σημαντικό να μένουμε σταθερά προσιλωμένοι στις υποδείξεις που μας δίνει ο Θεός για ό,τι πρέπει να κάνουμε και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε πάντως τελείως από τους κακούς λογισμούς. Κανείς δεν το κατορθώνει, ούτε οι πιο τέλειοι. Όσο μεγάλη κι αν είναι η τελειότητα, δεν εμποδίζει ποτέ τον άνθρωπο να νιώσει ταραχή. Απλώς, με την πείρα της πνευματικής ζωής, αυτό που άλλοτε μας συγκλώνιζε, το ξεπερνούμε ευκολότερα. Ο Χριστός αντιτάσσει στους πειρασμούς του διαβόλου στην έρημο μία άμεση απόρριψη, θεμελιώνοντας μάλιστα θεολογικά τις απαντήσεις του. Αυτό αποτελεί μάθημα για μας. Κάθε φορά που έχουμε κακό λογισμό, οφείλουμε να τον αποβάλουμε αμέσως, να αποφύγουμε το διάλογο μαζί του. Αυτό όμως δεν μπορεί να αφομοιωθεί παρά μόνο με μακρόχρονη άσκηση, με την ενέργεια της χάριτος μέσα μας. Τι σημαίνει να οικοδομήσουμε τη σωτηρία μας? Σημαίνει, μεταξύ όλων εκείνων που βλέπουμε στην κοσμική ύπαρξη, να επιλέξουμε εκείνο που είναι ευάρεστο στον Θεό και να αποδεσμευθούμε από εκείνο που είναι εναντίον Του. Τότε βλέπουμε σιγά σιγά τη ζωή μας να αλλάζει. Να είστε όμως υπομονετικοί. Ο Θεός μπορεί ασφαλώς να μας επισκεφτεί σε μια στιγμή και να μας ανοίξει τα μάτια για την αιωνιότητα. Αλλά γενικότερα, αυτό είναι υπόθεση πολλών χρόνων και δεν έχει καμία σχέση με ό,τι μπορεί να δημιουργήσει η φαντασία. Διαβάστε τον Σιλουανό. Θα δείτε ότι η κατάστασή του ήταν πάντοτε εν το Θεό. Θα κατανοήσετε το λόγο του όταν λέγει ότι οι Άγιοι δεν περνούν ούτε ένα δευτερόλεπτο χωρίς προσευχή. Πώς να διακρίνουμε τους λογισμούς που έρχονται από έξω και εκείνους που γεννιούνται στην καρδιά μας? Ως επί το πλείστον, η διείσδυση της δαιμονικής ενέργειας είναι τόσο λεπτή που τη θεωρούμε ως μέρος του εαυτού μας. Η επιστήμη που κληρονομήσαμε από τους πατέρες μας βοηθεί, αλλά δεν αρκεί. Η δυσφορία, η ταραχή που προκαλεί κάποιος λογισμός στην καρδιά μας, είναι σημείο ότι προέρχεται από τον εχθρό. Αυτό ισχύει κυρίως για λογισμούς βλασφημίας. Αν δεν αισθανόμαστε χαρά και ευχαρίστηση από το λογισμό που έχουμε στην καρδιά μας, σημαίνει ότι αυτός δεν είναι από τον Θεό, αλλά από τον εχθρό που εισβάλλει μέσα μας.
1: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 1921, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία...
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
3: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79217.

0: μεγαλύτερη χαρά και ενθουσιασμό η Ιερά Μητρόπολης Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων και η Λαογραφική Συλλογή του Νέστορος Βαρυτιμίδη σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην αυθεντική ελληνική ενδυμασία. Να σου πω μια ιστορία. Όταν οι ενδυμασίες αποκτούν φωνή, μια παρουσίαση αυθεντικών ελλαδίτικων φορεσιών και κεφαλοδέσμων από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο και την καθημάς Ανατολή, μέσα από την οποία θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε όχι μόνο το τι φορούσαν οι άνθρωποι του τόπου μας, αλλά και το γιατί. Γιατί πίσω από κάθε πτυχή, κάθε κέντημα, κάθε στολίδι και κάθε κεφαλόδεσμο υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος και εμείς θέλουμε να σας τον διηγηθούμε. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, ώρα 8, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδου, Αχαΐας και Κυκλάδων, πρώην Πειραϊκή Πατραϊκή Χαλκίδα. Είσοδος ελεύθερη. Στην είσοδο της εκδήλωσης θα υπάρξει δυνατότητα είτε οικονομικής προσφοράς, είτε προσφοράς τροφίμων για την ενίσχυση του φιλοκτόπου ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως για όποιον το επιθυμεί. Και επειδή κάθε όμορφη ιστορία γίνεται ακόμη πιο όμορφη όταν μοιράζεται, σας περιμένουμε να τη ζήσουμε μαζί. Σας περιμένουμε όλους.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
4: Ποιμαντικού και λειτουργικού περιεχομένου που κυκλοφορούν ως εκδόσεις του Ιερού Κουτλου Μουσιανού Κελίου Άγιος Ιωάννης Θεολόγος που ανέφερα και παραπάνω. Το πιο αντιπροσωπευτικό έργο του είναι η Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας που κυκλοφορεί με τον τίτλο «Η Θεία Λειτουργία» και υπότιτλο «Σχόλια». Το βιβλίο αυτό θεωρείται πλέον κλασικό στο χώρο της λειτουργικής θεολογίας. Πρωτοεκδόθηκε το 1982 και γνώρισε 4 εκδόσεις με βελτιώσεις σε κάθε έκδοση. Σήμερα κυκλοφορεί η 4η έκδοση. Πριν όμως προχωρήσω στην παρουσίαση αυτού του βιβλίου, θα ήθελα να πω δύο λόγια για την προϊστορία του, αν μου επιτρέπεται αυτός ο χαρακτηρισμός. Ο ιερομόναχος Γρηγόριος πρωτοεμφανίστηκε ως μελετητής, ερευνητής και ερμηνευτής της Θείας Λειτουργίας ήδη από το 1971, όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Η Λειτουργία της Ευχαριστίας του Θεού», μία μελέτη στη θεολογία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου περί της Θείας Ευχαριστίας. Στα εισαγωγικά αυτού του βιβλίου μας πληροφορεί ότι επιχειρεί να αναδείξει τη συμβολή του Ιερού Χρυσοστόμου στην κατανόηση του Ιερού Μυστηρίου της Ευχαριστίας, επισημένοντας ότι αντιλαμβάνεται τον Ιερό Πατέρα ως έκφραση λειτουργικής συνειδήσεως και πασχαλίου πλεισμονής. Όπως μάλιστα υπογραμμίζει, εντός της θιάφτης εσχατολογικής ελευθερίας σφριγά και πάλετε ψυχείτε και σώματι όσιος, γίνεται χρυσορώας και χρυσόστομος, ως ιεράρχης θεολογή και ως ιερουργών των μυστήριων της θεολογίας κηρύττει και βεβαιεί την νίκη της Αναστάσεως. Στο βιβλίο αυτό εκδιπλώνονται οι θέσεις και οι επισημάνσεις του Ιερού Χρυσοστόμου ως προς την ιστορία και την πράξη της Θείας Λειτουργίας. Από τους τίτλους των κεφαλαίων του βιβλίου αντιλαμβάνεται κανείς τους άξονες αυτής της προσέγγισης. Παραδείγματος χάρη, στην ενότητα που αναφέρεται στη σύσταση του μυστηρίου, παρουσιάζονται οι προτυπώσεις του στην ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, ο Πασχάλιος χαρακτήρας ως διάβαση από το παλαιό στο νέο, από την εχμαλωσία στην ελευθερία και η περιγραφή του μυστικού δείπνου όπου συντελείται η σύσταση του μυστηρίου. Εν συνεχεία παρουσιάζεται η θεολογία του Ιερού Χρυσοστόμου ως προς την ουσία του μυστηρίου, η οποία αναδεικνύει κυρίως τον τριαδικό του χαρακτήρα και τη διαρκή αποκατάσταση της σύνδεσης ουρανού και γης. Τέλος, αναπτύσσεται σύμφωνα με τη διδασκαλία του Ιερού Χρυσοστόμου ως πράξεις και συνέπειες της ιερουργίας του μυστηρίου, της Θείας Ευχαριστίας, η υπαρξιακή σχέση των μετεχόντων στο μυστήριο με τον Χριστό, η φανέρωση και συγκρότηση της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού και η ανύψωση του μυστηρίου σε αραβόνα της αιώνιας ζωής. Η αναφορά μου σε αυτό το πρώτο βιβλίο του Ιερομονάχου Γρηγορίου, που σήμερα είναι εξαντλημένο και δεν κυκλοφορεί, γίνεται για να υπογραμμίσω ότι η ενασχόληση του πατρός Γρηγορίου με το περιεχόμενο και τη θεολογία της Θείας Λειτουργίας είναι έργο ζωής που κλείνει ήδη μισό αιώνα. Ας έλθουμε τώρα στο βιβλίο που θέλω σήμερα να παρουσιάσω και που, όπως είπα, φέρει τον τίτλο «Η Θεία Λειτουργία» και υπότιτλο «Σχόλια». Σπέβδω να πω ότι η λέξη «σχόλια» έχει κέρια σημασία σε αυτό το βιβλίο. Αν στο πρώτο βιβλίο ο πατήρ Γρηγόριος προσέγγισε το μυστήριο της ευχαριστίας μέσω της θεολογίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, στο βιβλίο αυτό προσεγγίζει το μυστήριο μέσω της θεολογίας όλων σχεδόν των πατέρων και μάλιστα, όπως τονίζει ο ίδιος, το βιβλίο αυτό είναι οι ευχαριστιακές εμπειρίες των Αγίων, η Θεία Λειτουργία όπως την έζησαν οι Άγιοι, όπως την έζησε και την ζει σήμερα η Αγία μας Εκκλησία.

Το βιβλίο διακρίνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, με τίτλο «Εισαγωγή», εξετάζεται η ανάπτυξη της Θείας Λειτουργίας από τον μυστικό δείπνο μέχρι την εμφάνιση της ολοκληρωμένης δομής που την βρίσκουμε στο κείμενο που φέρει το όνομα του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Εξετάζεται δηλαδή η σημασία και το περιεχόμενο του μυστικού δείπνου, η ανάπτυξη των πρώτων λειτουργικών ευχών μετά την Πεντηκοστή, τα πρώτα λειτουργικά κείμενα που αναπτύχθηκαν κατά τους τέσσερις πρώτους αιώνες της ζωής της Εκκλησίας, η αναφορά στο κείμενο της λειτουργίας του Χρυσοστόμου και η συμβολή του Αγίου στη διαμόρφωσή του και, κυρίως, μία εξαιρετική προσέγγιση στο νόημα της Θείας Λειτουργίας και των καρπών της. Στο δεύτερο μέρος, που φέρει τον τίτλο «Προετοιμασία της Θείας Λειτουργίας», εκτίθενται με ενάργεια ιστορική και θεολογική τα του λειτουργικού χρόνου, τα της ενδυμασίας του ιερέως και κυρίως τα της ακολουθίας της ιεράς προθέσεως ή ιεράς προσκομιδής. Στο τρίτο μέρος, που φέρει τον τίτλο «Η Θεία Λειτουργία», ο πατήρ Γρηγόριος παρακολουθεί βήμα-βήμα τα τεκτενόμενα κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και μας εισάγει, με μυητικό μάλιστα τρόπο, στο περιεχόμενο και το νόημα της λειτουργικής πράξης. Εργαλεία του για αυτή τη μύηση, όπως μας λέει και στην εισαγωγή του βιβλίου, είναι οι προσεγγίσεις και οι εμπειρίες των πατέρων και Αγίων της Εκκλησίας μας. Σε 8 μυητικούς βηματισμούς παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα και εισαγόμαστε στο νόημα των λόγων και των πράξεων του Ιερού Μυστηρίου. Ονοματίζω αυτούς τους βηματισμούς, αν και είναι γνωστοί στους πιστούς. 1. Ειρηνικά και αντίφωνα. 2. Είσοδος του Ευαγγελίου και Ιερά Αναγνώσματα. 3. Εκτενής και Μεγάλη Είσοδος. 4. Εκτενής της Προσκομιδής και Σύμβολο της Πίστεως. 5. Η Αγία Αναφορά. 6. Δίπτυχα και Δεήσεις. 7. Θεία Κοινωνία. 8. Απόλυση. Το καθαυτό κείμενο του βιβλίου κλείνει με έναν επίλογο και με παράθεση του κατηχητικού λόγου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται σημειώσεις, καθώς και ευρετήριο αγιογραφικών χωρίων και ευρετήριο θεμάτων και ονομάτων. Ιδιαίτερα θα ήθελα να σχολιάσω την παρουσία ως ουσιαστική κατακλίδα του κατηχητικού λόγου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που ήδη μνημόνευσα. Δεν πρόκειται για μια τυπική παράθεση, αλλά για κείμενο σημείο. Όλο το βιβλίο, όλες οι προσεγγίσεις που επιχειρεί ο πατήρ Γρηγόριος μέσω του λόγου των πατέρων και των Αγίων για να μας μοιήσει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αντλούν περιεχόμενο και έχουν ως κριτήριο τον ευχαριστιακό, δοξολογικό και ελεητικό λόγο που περιέχεται σε αυτό το πασχάλιο κείμενο. Πριν περάσω στην ανάγνωση αποσπασμάτων του βιβλίου που θα μας επιτρέψουν να δούμε πιο κοντά το περιεχόμενό του, θα ήθελα να κάνω γνωστό ότι ο ιερομόναχος Γρηγόριος έχει γράψει επίσης δύο βιβλία που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι συνδεδεμένα με το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία». Το ένα είναι το βιβλίο «Εκκλησία και Εκκλησιασμός» και το άλλο είναι το βιβλίο «Η Θεία Ευχαριστία και η Θεία Κοινωνία».

Ας περάσουμε τώρα να δούμε μέσα από το ίδιο το βιβλίο ορισμένες προσεγγίσεις που μας καταθέτει ο πατήρ Γρηγόριος. Στην εισαγωγή του στο ερώτημα «Τι είναι η Θεία Λειτουργία» σπέβδει να μας υπογραμμίσει ότι πρώτον είναι η συγκεφαλαίωση της όλης οικονομίας και σχολιάζει πάνω σε αυτήν την διατύπωση. Όλα τα θαυμάσια γεγονότα που εργάστηκε ο Θεός για να επαναφέρει στον οίκο του τον άνθρωπο μετά την παρακοή και να τον κάνει πάλι οικείο του ονομάζονται Θεία Οικονομία. Η του Θεού του Σωτήρος ημών περί των άνθρωπων οικονομία ανάκληση εστίν από της εκτόσεως και επάνωδος εις οικείωσιν Θεού από της δια την παρακοήν γενωμένης αλλοτριώσεως. Αυτό το γεγονός της εν Χριστώ σωτηρίας ζούμε στη Θεία Λειτουργία και ευχαριστούμε τον Θεό. Τα φρικτά μυστήρια που τελούνται σε κάθε σύναξη των πιστών και από τα οποία προσφέρεται άφθονη η σωτηρία καλούνται ευχαριστία διότι αποτελούν ανάμνηση πολλών ευεργεσιών και μας φανερώνουν το αποκορύφωμα της Θείας Πρόνοιας, λέει ο Θείος Χρυσόστομος. Η Θεία Λειτουργία είναι η μυστηριακή αναβίωση και η συγκεφαλαίωση της όλης οικονομίας. Γι' αυτό και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο λειτουργός λέγει «Ίνιστε και τετέλεστε». Έλαβε πέρας δηλαδή και τελείωσε. Χριστέ ο Θεός ημών, το της εις οικονομίας μυστήριον. Το μυστήριο της Θείας Οικονομίας φανερώθηκε ταυτόχρονα με την παρακοή του ανθρώπου. Ο φιλάνθρωπος δεσπότης αμέσως είδε την πτώση και το μέγεθος της πληγής και έσπευσε προς την θεραπεία για να μην εξαπλωθεί η πληγή και μετατραπεί σε τραύμα ανίατο. Ούτε προς στιγμήν δεν έπαυσε να προνοεί για τον άνθρωπο, παρακινούμενος από την αγάπη του. Με έργα θαυμαστά και με λόγους προφητικούς, ο Θεός προετοίμαζε τον άνθρωπο για να κοινωνήσει στο πλήρωμα της ζωής και της αγάπης. Προχωρώντας τώρα σε μια άλλη υπογράμμιση που κάνει ο πατήρ Γρηγόριος όσον αφορά τους καρπούς της Θείας Λειτουργίας, επισημαίνει ότι ένας από τους πολύ σημαντικούς καρπούς είναι η συγκρότηση της Εκκλησίας. Όταν οι πιστοί μαζεύονται σε έναν ορισμένο τόπο και μια ορισμένη ώρα για να τελέσουν τη Θεία Ευχαριστία, η σύναξή τους αυτή φανερώνει το μυστήριο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία και η Θεία Ευχαριστία είναι το σώμα του Χριστού, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Δια της ενσωματώσεώς μας στην Εκκλησία, ο Χριστός μας κατέστησε σώμα ειδικών του και δια της Θείας Ευχαριστίας μας μετέδωσε το ειδικόν του σώμα. Το μυστικό δείπνο είναι η ιστορική αρχή της Θείας Ευχαριστίας και της Εκκλησίας ταυτόχρονα. Στο δείπνο του Χριστού δεσπόζει η σταυρική θυσία του και ακριβώς η σταυρική θυσία του Κυρίου, δηλαδή η Θεία Αγάπη που φθάνει εις τέλος, είναι το θεμέλιο επάνω στο οποίο κτίζεται η Εκκλησία. Το αίμα και το είδωρ που ανέβλησαν από την δεσποτική πλευρά όταν εις των στρατιωτών τον εκέντησε με τη λόγχη είναι σύμβολα των μυστηρίων του Αγίου Βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας. Από αυτά τα μυστήρια γεννάται η Εκκλησία. Εξήλθεν από της πλευράς είδωρ και αίμα. Μη παραδράμεις απλώς αγαπητέ το μυστήριο. Έχω γαρ και έτερο λόγον υπήν μυστικών. Είπων ότι του βαπτίσματος σύμβολων και των μυστηρίων δηλαδή της Θείας Ευχαριστίας, εστί το αίμα εκείνο και το είδο. Εξεκατέρων τούτων η Εκκλησία γεγέννηται. Εξήλθεν είδωρ και αίμα. Εντεύθεν αρχήν λαμβάνει τα μυστήρια. Τα μυστήρια του Αγίου Βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας αρχίζουν από το Σταυρό
και αυτά τα ίδια συνιστούν την Εκκλησία. Και συνεχίζει ως προς το τι σημαίνει συγκρότηση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία γεννάται από τον Χριστό και τρέφεται με τον Χριστό. Εκείνους που εγέννησε ο Χριστός δια του Αγίου Βαπτίσματος τους τρέφει με τον εαυτόν του. Η Θεία αυτή τροφή οικοδομεί την Εκκλησία και την αναδεικνύει σώμα Χριστού. Με το Άγιο Σώμα του Χριστού τρεφόμαστε οι πιστοί. Με αυτό αναμειγνιόμαστε και έχουμε γίνει το ένα σώμα και η μία σάρξ του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι «Η σάρτος εν σώμα υπολίες μεν, οι γαρ πάντες εκ του ενός σάρτου μετέχομεν». Η πολίδια του ενός σάρτου του Χριστού αποτελούμε ένα σώμα, που είναι η Εκκλησία. Έτσι, κάθε ευχαριστιακή σύναξη είναι η σύναξη ολόκληρης Εκκλησίας, γιατί η Θεία Ευχαριστία είναι το μυστήριο του Χριστού. Δια της σαρκώσεώς του, ο Χριστός Εκκλησίας σάρκα ανέλαβε και ήρθε στο δικό της σπίτι. Την βρήκε ακάθαρτη, ρυπαρή, γυμνή, γεμάτη από αίματα και την έλουσε με το Άγιο Βάπτισμα, την άλυψε με έλαιο και αρώματα με το Άγιο Χρίσμα, την έθρεψε με τη Θεία Κοινωνία, την έντισε ημάτιο που όμοιό του δεν ήταν δυνατό να βρεθεί. Αυτός ο ίδιος έγινε στολή της Εκκλησίας και την πήρε από το χέρι και την ανεβάζει στα ύψη. Την οδηγεί στην ουράνιο βασιλεία όπου ιερουργείται η Θεία Λειτουργία.

0: με εξαιρετικό τρόπο μας παίρνει από το χέρι και μας πάει μαζί με τον ιερέα να μπούμε μέσα στο ναό για να αρχίσουμε τη Θεία Λειτουργία. Έτσι περιγράφει πως ένας ιερέας εισέρχεται στο ναό, παίρνει αυτό που λέμε παίρνει καιρό, κάνει τις πρώτες ευχές δοξολογίας και μετάνοιας, ασπάζεται τις εικόνες και σιγά σιγά αρχίζει να ενδύεται. Είναι εξαιρετική η περιγραφή της ενδύσεως του ιερέα και η επισήμαση της σημασίας των αμφίων του, μιας ενδυμασίας που δεν θα τη φορέσει ένας ιερέας ποτέ του έξω από τη Θεία Λειτουργία. Αφού μας περιγράψει λοιπόν την ενδυμασία του ιερέως και τη σημασία που έχουν τα ενδύματά του, θα μας πει σε κάποιο σημείο. Τρεις είναι οι βαθμοί της ιεροσύνης: επίσκοπος, πρεσβύτερος και διάκονος. Από τους αποστολικούς χρόνους υπάρχει σαφής διάκριση των τριών αυτών βαθμών. Ο Θεοφόρος Ιγνάτιος ονομάζει τους διακόνους υπηρέτες της Εκκλησίας του Θεού και διακόνους μυστηρίων Ιησού Χριστού. Συνιστά λοιπόν στους πιστούς, πάντες εντρεπέστωσαν τους διακόνους ως Ιησού Χριστόν. Ο διάκονος βοηθεί τον επίσκοπο και τον πρεσβύτερο στην τέλεση των ιερών μυστηρίων. Η διακονική του στολή αποτελείται από το στιχάριο, τα επιμάνικα και το ωράριο. Η διακονία του διακόνου είναι μίμηση της λειτουργικής διακονίας των αγγέλων. Γι' αυτό, καθώς φορεί το ωράριο, λέγει τον Τρισάγιο Αγγελικό Ύμνο «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ». Το ίδιο το ωράριο φανερώνει τον οαιρόν των αγγέλων. Ο Άγιος Σοφρόνιος Ιεροσολύμων παρατηρεί ότι οι διάκονοι εις τύπων των αγγελικών δυνάμεων τες λεπτές των λινών ουρανίων πτέρυξην ως λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα περιτρέχουση. Ο ιερεύς ενεργεί το αρχιερατικό έργο του Κυρίου και ο διάκονος υπενθυμίζει ότι η ιερατική διακονία πρέπει να είναι στολισμένη με τη δεσποτική ταπείνωση. Ακολούθως θα προχωρήσει στην περιγραφή της ιεράς προθέσεως, της ακολουθίας ιεράς προθέσεως, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε Αγία Προσκομιδή. Δηλαδή πώς θα πάρει τον άρτο που έχω από τα δώρα που έχουν φέρει οι πιστοί, πώς θα πάρει τον ίνο από τα δώρα που έχουν φέρει οι πιστοί και πώς θα ετοιμάσει πάνω στο Άγιο Δισκάριο αυτήν την εικόνα της Οικουμενικής Εκκλησίας με τον Χριστό εν μέσω πάντων. Ακούστε πόσο ωραία περιγράφει αυτό το δισκάριο αφού έχει τελειώσει την Αγία Προσκομιδή ο ιερέας. Αφού τελειώσει ο ιερεύς τη μνημόνευση ζώντων και κεκοιμημένων, παρακαλεί το Χριστό να θυμηθεί και την αναξιότητά του. Τώρα επάνω στο Άγιο Δισκάριο φανερώνεται η εικόνα της επί το αυτό συνάξεώς μας, δηλαδή η εικόνα της Αγίας μας Εκκλησίας. Κοντά στην Παναγία και τον Χριστό, μαζί με τους Αγίους και τις ουράνιες δυνάμεις, ζούμε το μυστήριο της Ευχαριστιακής Οικουμενικής Συνόδου της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μας. Τον Ιησούν Αυτόν και την Εκκλησίαν Αυτού μίαν πάσαν ορώμεν, μέσον αυτό το αληθινό φως, ημίτηρ εκ δεξιών. Άγιοι και άγγελοι εξ αριστερών, υποκάτω δε άπαν των αυτόπιστευσάντων το ευσεβές άθροισμα. Και τούτο εστί το μέγα μυστήριο, Θεός εν ανθρώπης και Θεός εν μέσω Θεών, θεουμένων εκ του καταφύσιν όντος Θεούς σαρκωθέντος υπέρ αυτών. Και τούτο η μέλουσα βασιλεία και της αιωνίου ζωής το πολίτευμα, Θεός με θυμών ορώμενόστε και μεταλαμβανόμενος. Στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας Επάνω στο Άγιο Δισκάριο βλέπουμε την συναγωγή του Θεού. Συναγωγή την οποία ο Υιός Αυτός διε αυτού συνήγαγε. Ο ίδιος ο Χριστός δια της αγάπης Του μας συνήγαγε στη λειτουργία της Βασιλείας Του.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ας περάσουμε τώρα να δούμε πώς σιγά σιγά μας μηνύει στα τεκτενόμενα μέσα σε αυτό το τμήμα που το ονομάζουμε Θεία Λειτουργία. Πρώτα-πρώτα στο πρώτο μέρος Θεία Λειτουργία, στη διδασκαλία του Λόγου. Η Θεία Λειτουργία, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ξεκινάει με το «Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Σχολιάζει ο Πατήρ Γρηγόριος. Η Θεία Λειτουργία είναι το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού. Επομένως είναι και η φανέρωση της ευλογημένης Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διότι η παρουσία του Χριστού είναι η ίδια η Βασιλεία του Θεού. «Τι εστίνει η Βασιλεία», ερωτά ο Χριστός με το πανχρυσό στόμα του Ιερού Χρυσοστόμου, και απαντά ο Χριστός: «Η παρουσία η εμή». Αυτή η παρουσία ιερουργείται στη Θεία Λειτουργία. Την ώρα της Αγίας Αναφοράς, ο Χριστός, ο οποίος συγκάθεται με τον Πατέρα στον βασιλικό θρόνο, επ' αυτόν φαίνεται των μυστηρίων. Είναι μαζί με τα τέκνα του και ιερουργεί το μυστήριο της Βασιλείας. Η παρουσία του Χριστού στη Θεία Λειτουργία μεταμορφώνει τη γη σε ουρανό. «Την γη κάμει για σένα ουρανό», τούτο το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. «Διότι ό,τι υπάρχει τιμιότερο στον ουρανό, αυτό θα σου το δείξει επάνω στη γη. Αυτόν τον ίδιο τον δεσπότη όλων των αγγέλων και των αρχαγγέλων σου δείχνει η Θεία Λειτουργία. Ο τόπος όπου συνάγονται οι πιστοί για να ευχαριστήσουν τον Κύριο είναι τόπος αγγέλων, τόπος αρχαγγέλων, βασιλεία Θεού, ο ίδιος ο ουρανός». Και συνεχίζει: «Πριν από την ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού, όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο μακριά από μας ήταν η βασιλεία των ουρανών. Όταν όμως επεδήμησε σε μας ο βασιλεύς των ουρανών και καταδέχθηκε την ένωσή του μαζί μας, προσήγησε σε όλους μας η βασιλεία των ουρανών. Με τη σάρκα του Χριστού άνοιξε η θύρα της βασιλείας και με τη Θεία Λειτουργία διαβαίνουμε την θύρα της βασιλείας και προγευόμαστε τα αγαθά της. Διότι η Θεία Λειτουργία είναι η τράπεζα της βασιλείας και όσοι μετέχουν σε αυτήν δια του θανάτου μεταβαίνουν από τραπέζης εις τράπεζα, από εκείνην που ακόμη καλύπτεται σε εκείνη που ήδη αποκαλύπτεται. Όσοι μετέχουν στη Θεία Λειτουργία βαδίζουν προς την τράπεζα της Βασιλείας του Θεού, η οποία ήδη φανερώθηκε. Βαδίζουν προς την τράπεζα όπου μαζί με τον Χριστό θα γεύονται των κενών ίνων». Όπως συνεχίζει να μας τον βηματισμό μέσα στη Θεία Λειτουργία ο Πατήρ Γρηγόριος, θα φτάσει σε κάποιο σημείο να σχολιάσει αυτή την, πώς να την πω, λίγο πριν την είσοδο του Ευαγγελίου, την εκφώνηση του διακόνου πάνω στο πρόσχομεν, αφού μας υψώσει μπροστά μας το Ευαγγέλιο ως σοφία, εν υπόστατη σοφία του ουρανίου Πατρός. Λέει λοιπόν σε ένα σημείο: «Ολόκληρο το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας συνοψίζεται στο στίχο του Θεολόγου Ευαγγελιστού: «Ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημί και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας». Με τα ιερά αναγνώσματα βιώνουμε το μυστήριο της σαρκώσεως του Λόγου. Με την Αγία Αναφορά ιερουργείται η προσφορά και η κοινωνία του Λόγου. Όσιος Νικόλαος ο Καβάσιλας λέγει ότι τα αναγνώσματα δηλώνουν τη φανέρωση του Κυρίου, όπως έγινε σιγά σιγά ύστερα από την πρώτη του παρουσία στους ανθρώπους. Διότι αρχικά, δηλαδή με τη μικρή είσοδο, το Ιερό Ευαγγέλιο παρουσιάζεται κλειστό. Αυτό φανερώνει την πρώτη παρουσία του Κυρίου στον κόσμο, περίοδο κατά την οποία ο Ουράνιος Πατέρας τον παρουσίαζε σιωπηλό. Ενώ τα ιερά αναγνώσματα αποκαλύπτουν την τελειότερη φανέρωσή του. Γι' αυτό διαβάζουμε και τα Αποστολικά Γράμματα, αλλά και το ίδιο το Ευαγγέλιο. Τα ιερά αναγνώσματα είναι ο λόγος του Θεού. Θεολογία. Η Αγία Αναφορά είναι το έργο της αγάπης του Θεού. Θεουργία. Και αίσθη της θεολογίας η θεουργία συγκεφαλαίωσης. Με το Θείο Λόγο και με το Θείο Έργο, με ολόκληρη δηλαδή τη Θεία Λειτουργία, ακούμε τον Χριστό, βλέπουμε τον Χριστό και κοινωνούμε τη Θεία Ζωή Του. Ιδιαίτερα θέλω να προσεγγίσουμε τα σχόλια που κάνει όταν μπαίνουμε σιγά σιγά στη Μεγάλη Είσοδο, όπου με ένα ενδιαφέροντα υπότιτλο μας εξηγεί τι σημαίνει η παρουσία του Κυρίου μέσω των δώρων που ήδη έχουμε προσφέρει και που θα τα αποδεχθεί ο Ουράνιος Πατέρας. Το τιτλάκι αυτό λέγεται «Ο Κύριος πολύ φιλανθρωπεύεται σπλαχνιζόμενος». Προηγούνται μια σειρά δεήσεων, αυτό που ονομάζουμε εκτενής και μεγάλη είσοδος. Είπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομεν και ο λαός σε κάστην έτσιν κύριε ελέησον και τα λοιπά. Λοιπόν, λέει, η μακρά αυτή σειρά των δεήσεων ονομάζεται εκτενής ηκεσία, δηλαδή δέηση μεγάλη. Τρέχουμε κοντά στο Χριστό και ζητούμε ασταμάτητα το έλεος του, όπως η Χαναναία. Ελέησον με, δεν έχω κατορθώματα στη ζωή μου. Δεν έχω βίο για να καυχηθώ. Καταφεύγω στο έλεος, στο λιμάνι που δέχεται όλους τους αμαρτωλούς. Καταφεύγω στο έλεος, εκεί που δεν υπάρχει δικαστήριο. Εκεί που ανεξέταστα προσφέρεται η σωτηρία. Και αν δεν ακούμε την απάντηση του Χριστού στις δεήσεις μας, αν η παρουσία μας είναι ενόχληση για τους μαθητές του, εμείς με τις καρδιές γονατισμένες ενώπιόν του συνεχίζουμε. Κύριε ελέησον, πρόσεξε τη στοχαστικότητα της γυναίκας, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν παρακαλεί τον Ιάκωβο, δεν οικετεύει τον Ιωάννη, δεν προσέρχεται στον Πέτρο. Μεσίτη δεν χρειάζομαι, είπε. Παίρνω για συνήγορό μου τη μετάνοια και πηγαίνω στην ίδια την πηγή. Γι' αυτό ο Χριστός κατέβηκε στη γη, γι' αυτό πήρε σάρκα, για να μπορέσω κι εγώ να μιλήσω μαζί του. Ελέησόν με. Μία λέξη μόνο και βρίσκει ατέλειωτο πέλαγο σωτηρίας. Ελέησόν με. Γι' αυτό ήρθες κοντά μας, γι' αυτό πήρες σάρκα σαν τη δική μας, γι' αυτό έγινες όπως είμαι εγώ, επάνω στον ουρανό τρόμος και στη γη παρησία. Ο Χριστός ήρθε στη γη για να μας ελεήσει. Το ίδιο το μυστήριο της ελεύσεώς του στη γη ονομάζεται έλεος. Και αλήθεια. Έλεος, διότι ενώ βρισκόμασταν σε κατάσταση αθλειότατη και ήμασταν εχθροί και πολέμιοι του, από την πολύ καλοσύνη και φιλανθρωπία του δεν μας περιφρόνησε. Και όχι μόνο μας συμπόνεσε στη συφορά, αλλά μας ανέστησε από εκείνη τη θλιβερή πτώση και μας αξίωσε της βασιλείας του. Για τους λόγους αυτούς ο ψαλμωδός ονομάζει τη Θεία Οικονομία έλεος, ενώ αλήθεια την ονομάζει, διότι την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης όλα ήσαν προσανατολισμένα προς αυτήν σαν σκιές και τύποι. Ο Χριστός είναι η άβυσσος του έλεους. Καταφεύγουμε λοιπόν εκεί βέβαια πως θα βρούμε έλεος, ότι παρά το Κυρίο το έλεος. Ο Χριστός είναι πηγή και θησαυρός φιλανθρωπίας, πηγάζων διηνεκός. Είναι της φιλανθρωπίας το άπειρον πέλαγος. Αυτό το πέλαγος της θείας φιλανθρωπίας άνοιξε εκ νέου στον άνθρωπο τους ουρανούς και συνέστησε τη θεία ευχαριστία ως είσοδο των ουρανών. Όσο ιερουργείται το ευχαριστιακό μυστήριο, είναι ανοιχτή η είσοδος της βασιλείας. Και ο Κύριος πολύ φιλανθρωπεύεται και σπλαχνιζόμενος πότε επιστρέψομεν όλοι εξόλου προς Αυτόν. Ο δυνατός εν ελέη και αγαθός ενισχύει μας περιμένει στη σύναξή Του για να Τον συναντήσουμε και να ζητήσουμε το έλεος Του. Και Εκείνος ελεόν προσφέρεται στον καθένα μας αφού δια της σαρκώσεώς Του ενώθηκε όλο. Και Εκείνος ελεόν προσφέρεται στον καθένα μας αφού δια της σαρκώσεώς Του ενώθηκε ολόκληρος με ολόκληρο τον

Εισερχόμαστε τώρα στο μυστήριο της Αγίας Αναφοράς. Παραδείγματος χάρη, ο ιερέας μας καλεί να βρεθούμε σε μία εγρήγορση. Άνος χώμεντας καρδίας. Εμείς απαντάμε, έχομε προς τον Κύριο. Σχολιάζει ο πατήρ Γρηγόριος, συνδέοντας πολύ σωστά αυτή την κίνηση προς τα άνω με την εμπειρία στο θαβόρ των μαθητών. Η Ευαγγελική Διήγηση της Μεταμορφώσεως του Χριστού λέει: παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννη και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν μόνους και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν. Το ίδιο συμβαίνει και στο θαύμα της λειτουργικής μεταμορφώσεως. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μας παίρνει, παραλαμβάνει, από τον κόσμο που ζούμε και μας ανεβάζει, αναφέρει, στο υψηλό όρος της αγάπης του Πατρός, όπου τελεσιουργείται το μυστήριο της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. Όταν ο Θεός ζήτησε από τον Πατριάρχη Αβραάμ τη θυσία του αγαπητού του παιδιού Ισαάκ, του είπε: «Λαβέ τον Υιόν σου τον αγαπητόν, ον ηγάπησας τον Ισαάκ, και πορεύθητη εις την κήν την υψηλήν και ανένεγκον αυτόν εκεί εις ολοκάρποση». Στην υψηλή αυτή γη μας προτρέπει ο Λειτουργός να ανέλθουμε και εμείς για να προσφέρουμε την ευχαριστιακή αναφορά. «Μην αφήσεις», λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, «κανένα από τα δουλικά και ανελεύθερα πάθη να παρευρίσκονται μαζί σου στον τόπο της Αγίας Αναφοράς. Ανέβα μόνος εκεί όπου τίποτε το γήινο δεν πρέπει να ανεβεί. Άφησε κάτω στην χαμηλή γη κάθε άλογο και ανόητο πάθος. Ας μην σε ενοχλεί τότε τίποτε, αλλά γίνε πιο υψηλός και από τους ουρανούς. Έχοντας την καρδιά άνω προς τον Θεό, ας παρατηρούμε το μεγάλο τούτο θέαμα, δηλαδή την ανθρώπινη φύση που συνυπάρχει αιωνίως με το άειλο πυρ της θεότητας. Άνος χώμεντας καρδίας», λέει ο ιερεύς, και με το άνω μας υποδεικνύει τον τόπο όπου γίνεται η συνάντηση της φιλοθέου ψυχής και του νυμφίου Χριστού. Δεν είναι καθορισμένος ο τόπος αυτός. Πρόκειται για θεία κλίμακα που στηρίζεται στο Άγιο Θυσιαστήριο και της οποίας η κορυφή είναι απρόσιτη στη θέα του ανθρώπου. Μία αέναη κίνηση χαρακτηρίζει τους Αγίους. Κινούνται από το Άγιο Θυσιαστήριο στη θέα του ακτίστου φωτός της Θρησιλίου Θεότητος και πάλι στο Άγιο Θυσιαστήριο που είναι γεμάτο φως, διότι επάνω σε αυτό ο Χριστός, το φως του κόσμου, παραθέτει το φωτιστικόν αυτού σώμα για να τραφεί και να ζήσει ο κόσμος. Ανεβαίνει ασταμάτητα η ψυχή και όσο περισσότερο ανεβαίνει, τόσο περισσότερο ύψος λαχταρά. Η ανάβαση ανάβει την επιθυμία και η τροφή της θείας ευχαριστίας στρέφει την πείνα της μυστικής θεωρίας. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, που αντίκρισε το θείο κάλος και τράφει με την τροφή της αυθαρσίας, μίλησε έτσι: «Ένα είναι δυσκολονόητον σε μέ, ότι δεν ξέρω ποιον με εφραίνει περισσότερο, η θεωρία και η τέρψης της καθαρότητας των ακτίνων του ηλίου ή η πόσης και η γεύσης του ίνου όπου έχω μέσα εις το στόμα μου.

γιατί θέλω να ειδώ τούτο, δηλαδή τα σακτίνας του ηλίου, και με ελκύει εκείνο, δηλαδή ο ίνος, και μου φαίνεται γλυκύτερον. Και όταν αποβλέψω εις εκείνο, ηγουνιστο φως της Θείας Χάριτος, πάλιν ειδύνομαι περισσότερον από την γλυκύτητα της γεύσεως του ίνου, και ούτε χορταίνω να βλέπω τα σακτίνας του ηλίου, ούτε να πίνω εκείνο τον ίνο χορταίνω, διότι όταν μου φανεί πως εχόρτασα να πίνω, τότε το κάλος των εκπεμπωμένων ακτίνων με κάνει να διψώ πολλά και βρίσκομαι πάλι πεινασμένος και διψασμένος. Ανεβαίνει η ψυχή για να συναντήσει το Θεό και ο κόπος που καταβάλει την δυναμώνει και την ξεκουράζει. Καινούργιες δυνάμεις ανακαλύπτει μέσα του αδιάκοπα ο ορειβάτης του λειτουργικού θαβόρ. Ακατάπαυστα πορεύεται προς τα άνω, ανανεώνοντας συνεχώς με τα όσα ήδη κατόρθωσε τις δυνάμεις για το πέταγμα. Παραλογίζεται τώρα η ψυχή. Δεν ζητά από τον Θεό να τον ειδεί όπως η ίδια η μπορεί, αλλά όπως εκείνος είναι. Και η Θεία Φιλανθρωπία συγκατατίθεται στον ατέρμονα πόθο του ανθρώπου. Ως εν τούτο όντως του αληθώς ειδύν των Θεών, εν το μη λήξε ποτέ της επιθυμίας των προς αυτών αναβλέποντα. Έχομεν προς τον Κύριο, να απαντούν οι πιστοί στο λειτουργό. Με την απάντησή τους αυτοί τον βεβαιώνουν ότι έχουν ήδη ανέλθει άνω προς ύψος, προς τον θρόνο του Θεού. Οι καρδιές μας, του λέγουν, είναι άνω, όπου ο Χριστός εστίν εν δεξιά του Θεού καθήμενος. Ας συνεχίσουμε όμως να δούμε πώς προσεγγίζει ο πατήρ Γρηγόριος τη μεγάλη στιγμή της εκφώνησης της Αγίας Αναφοράς, που ξεκινάει με τη φράση «Τα σά εκ των σών σοι προσφέρομαι». Μας λέει λοιπόν: «Ο άνθρωπος πήρε τον κόσμο από τα χέρια του Θεού ως δώρο, γεμάτο από θείες ευλογίες. Θέλει λοιπόν να του εκφράσει την ευγνωμοσύνη του και μη έχοντας τι να του αντιπροσφέρει, του επιστρέφει το ίδιο το δώρο. Έτσι, ο κόσμος που υπήρξε το όχημα, το οποίο μετέφερε την αγάπη του Θεού στον άνθρωπο, επιστρέφοντας τώρα στο Θεό, γίνεται το όχημα που μεταφέρει την ευχαριστία του ανθρώπου στο Θεό. Προσφέρουμε στο Θεό το δώρο που μας χάρισε, βάζοντας επάνω σε αυτό τη σφραγίδα της ευγνωμοσύνης μας. Το όργωμα της γης, η σπορά, το θέρισμα, το ζύμωμα, το πάτημα των σταφυλιών είναι η σφραγίδα του ανθρώπου επάνω στον κόσμο του Θεού. Το σιταρένιο ψωμί, το αγνό νάμα, το ανώθευτο έλαιο είναι ο κόσμος που επιστρέφει στον Θεό φορτωμένος με τους κόπους, τις αγωνίες, τις χαρές και τις ελπίδες του ανθρώπου. Το δώρο όμως αυτό του Θεού δεν είναι ούτε η μόνη, ούτε η μεγαλύτερη ευλογία του σε μας. Διότι εάν με την πρώτη δημιουργία ο Θεός φανέρωσε την αγάπη του στον άνθρωπο, προσφέροντάς του ως δώρο τον κόσμο, στην καινή κτήση φανέρωσε την αγάπη του, προσφέροντας ως δώρο στον άνθρωπο τον εαυτό του. Γι' αυτό και τώρα στην καινή θυσία δεν προσφέρουμε στον Θεό απλά υλικά του κόσμου, αλλά τον ίδιο τον Χριστό. Τα δώρα που προσκομίζουμε στο θυσιαστήριο ή μπορούν επάξια να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη μας για την αγάπη του, η οποία φανερώθηκε στην αρχική δημιουργία του κόσμου και στην καινή κτήση εν Χριστώ. Και είναι ακόμα τα ίδια αυτά δώρα η απόδειξη της ελευθερίας που μας εχάρισε ο Χριστός, προσφέροντας τον εαυτό του λύτρων αντί πολλών. Αυτό ακριβώς λέγει ο ιερεύς στον Χριστό στη λειτουργία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, λίγο πριν από τον καθαγιασμό: «Ταύτης μου της ελευθερίας προσφέρωση τα σύμβολα». Κρατώντας στα χέρια του άνθρωπος τα δώρα αυτά, ανεβαίνει προς τα ύψη του Θεού με την Αγία Αναφορά. Μεταχειριζόμενος το φως, ανεβαίνει το δρόμο που οδηγεί στο Θεό. Ανεβαίνει αληθινά και ακούει τα άρρητα ρήματα και βλέπει τα αθέατα θεάματα. Γεμίζει ολόκληρος από θαυμασμό και συναγωνίζεται τους ακούραστους συμνοδούς, δηλαδή τους αγγέλους, έχοντας γίνει και ο ίδιος άγγελος του Θεού επάνω στη γη.
και δια του εαυτού του οδηγεί στο Θεό ολόκληρη την κτήση. Δια του ανθρώπου και μαζί με τον άνθρωπο ο κόσμος φτάνει στο υπερουράνιο θυσιαστήριο. Δέχεται και αυτό στην αγιαστική χάρη του παρακλήτου και γίνεται σώμα Χριστού, το κενό δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Ο κόσμος τώρα γίνεται τόπο συναντήσεως του κτιστού με τον άκτιστο, γίνεται ευχαριστία και ο άνθρωπος κοινωνεί την ευχαριστηθή σαν τροφήν, τον Χριστό, και χριστοποιείται.

Μια μεγάλη στιγμή για τους πιστούς στη Θεία Λειτουργία ήταν όταν φτάνει η ώρα της Θείας Κοινωνίας. Πριν από τη Θεία Κοινωνία, ο διάκονος ή ο ιερεύς, όταν δεν υπάρχει διάκονος, θα εκφωνήσει εκείνη τη συγκλονιστική λέξη «πρόσχομαι». Εμείς και θα επισημάνει, ψώνοντας τον Άγιο Άρτο, τα Άγια της Αγίης. Και εμείς θα απαντήσουμε «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός». Σχολιάζει ο πατήρ Γρηγόριος στο βιβλίο του. Το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα του Χριστού είναι τα Άγια τα οποία πρέπει να δοθούν προς κοινωνία της Αγίης. Ο Χριστός είναι ο ένας και μόνος Άγιος, ο ένας και μόνος Κύριος. Εμείς μπορούμε να ονομαζόμαστε Άγιοι μόνον επειδή είμαστε οι αποδέκτες της Αγιότητάς Του. Άγιοι καλούνται οι πιστοί εξαιτίας του Αγίου, του οποίου κοινωνούν το Άγιο Σώμα και το Αίμα. Ο Χριστός είναι η αυτοπηγή και αυτόριζα πάντων των καλών, αυτοζωή και αυτοφως και αυτοαλήθεια. Δεν κρατά στον εαυτό του τον πλούτο των αγαθών, αλλά τον ξεχυλίζει σε όλους τους ανθρώπους και μετά το ξεχύλισμα μένει πλήρης. Η αυτοπηγή της αγιότητας σκορπά παντού την αγιότητα. Αγιάζει την Εκκλησία και όσοι είμαστε ενωμένοι στο Άγιο Σώμα Του δεχόμαστε το πλήρωμα της αγιότητάς Του. «Τα Άγια της Αγίης», λέει ο Λειτουργός, και ερμηνεύει ο Θείος Χρυσόστομος. Ο ιερεύς με μεγάλη φωνή, με φρικτή κραυγή, σαν κάποιος κήρυκας, σηκώνοντας το χέρι ψηλά, στέκεται όρθιος και αφού γίνει θεατός από όλους, κραυγάζοντας δυνατά μέσα σε εκείνη τη μεγάλη ησυχία, άλλους τους καλεί να κοινωνήσουν και άλλους τους εμποδίζει. Και δεν το κάνει τούτο με το χέρι, αλλά με τη γλώσσα, διότι όταν λέει «τα Άγια της Αγίης», αυτό εννοεί. Όποιος δεν είναι Άγιος, ας μην πλησιάσει. Δεν λέγει απλώς να είναι καθαρός από αμαρτίες, αλλά Άγιος. Διότι τον Άγιο δεν τον κάνει μόνον η απουσία της αμαρτίας, αλλά και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος και ο πλούτος των αγαθών έργων. «Δεν θέλω μόνον», λέγει, «να είστε απαλλαγμένοι από τον Βόρβορο, αλλά να είστε λευκοί και ωραίοι». Δεν επιτρέπεται στον οποιοδήποτε να πλησιάσει τα άχραντα μυστήρια. Γι' αυτό ο ιερεύς δεν καλεί τον καθένα. Καλεί εκείνους που βαδίζουν προς την αγιότητα, τα Άγια της Αγίης. Αγίους εδώ δεν εννοεί μόνο εκείνους που έφτασαν στην τελειότητα της αρετής, αλλά και εκείνους που βιάζονται, επίγονται να φτάσουν στην τελειότητα αυτή, αλλά δεν την έφτασαν ακόμη. Διότι και αυτούς τίποτα δεν τους εμποδίζει να αγιάζονται δια της συμμετοχής τους στα Άγια Μυστήρια. Σε αυτό το σημείο θα σταματήσουμε την ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Ιερομονάχου Γρηγορίου «Η Θεία Λειτουργία». Νομίζω ότι έχουμε καταλάβει πόσο μας βοηθάει να βηματίσουμε σε αυτό το μεγάλο μυστήριο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, συν Θεώ.

0: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
2: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018, στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79 217.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

«Κύριοι», άρχισε να λέει ο Μύτια, όντας ακόμα τρομερά ταραγμένος. «Αυτά τα λεφτά θέλω να τα ομολογήσω όλα. Αυτά τα λεφτά ήταν δικά μου». Ο εισαγγελέας και ο ανακριτής τον κοίταζαν κατάπληκτοι. Εντελώς άλλο περίμεναν να ακούσουν. «Πώς μπορεί να ήταν δικά σας», είπε ο Νικολάη, «τη στιγμή που, όπως και ο ίδιος ομολογήσατε στις 5 το απόγευμα, πήγατε και...» «Εις το καλό, το απόγευμα, εις το καλό και η ομολογία μου, δεν με νοιάζουν τώρα αυτά. Τούτα τα λεφτά ήταν δικά μου, δικά μου, δικά μου, το καταλαβαίνετε? Δηλαδή, κλεμμένα δικά μου. Θέλω να πω, όχι δικά μου, μα κλεμμένα. Εγώ τα είχα κλέψει και ήταν 1500 ρούβλια και τα είχα επάνω μου, πάντα πάνω μου». «Μα από πού τα πήρατε λοιπόν?» «Από το λαιμό μου, κύριε. Από το λαιμό μου. Από αυτόν εδώ το λαιμό. Τα είχα κρεμασμένα εδώ στο λαιμό μου, ραμμένα σε ένα πανί, από καιρό τώρα. Μήνας είναι που τα κουβαλούσα στο λαιμό μου με ντροπή και κατεσχήνη. Μα από ποιον τα οικειοποιηθήκατε λοιπόν? Θέλετε να πείτε, τα κλέψατε, ε? Τώρα πια πρέπει να λέτε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Ναι, νομίζω πως πραγματικά τα έκλεψα. Όμως αν το προτιμάτε, ας πούμε πως τα οικειοποιήθηκα. Όμως έχω τη γνώμη πως τα έκλεψα. Χθες το βράδυ τα έκλεψα πια τελειωτικά. Χθες το βράδυ? Μα τώρα μόλις δεν είπατε πως ένας μήνας πάει που τα αποκτήσατε? Ναι, μα δεν τα έκλεψα από τον πατέρα μου. Μην ανησυχείτε, δεν τα πήρα από τον πατέρα μου, μα από εκείνη. Αφήστε με, θα σας τα διηγηθώ όλα. Σας παρακαλώ μη με διακόπτετε. Δεν είναι δά και τόσο εύκολο να σας τα πω. Ντρέπομαι να τα πω όλα αυτά. Εδώ και ένα μήνα με φωνάζει μια μέρα η Κατερίνα Ιβάνοβνα, η πρώην αραβωνιαστικιά μου. Την ξέρετε? Μα και βέβαια, πώς δεν την ξέρω? Το ξέρω πώς την ξέρετε. Ευγενέστατη ψυχή, η πιο ευγενικιά και η πιο τίμια γυναίκα. Όμως εμένα με μισεί, με μισεί από καιρό. Από καιρό, από καιρό. Και με το δίκιο της, με το δίκιο της με μισεί. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα, ρώτησε απορώντας ο ανακριτής. Ο εισαγγελέας τέντωσε τα αυτιά του. «Ω, μην προφέρετε το όνομά της», επί Ματέο. «Είμαι πρόστιχος που την ανακατεύω κι αυτήν σε όλη τούτη δω την υπόθεση. Ναι, το έβλεπα πως με μισούσε από καιρό. Από την πρώτη κιόλας φορά. Από εκείνη τη φορά στο σπίτι μου. Μα φτάνει. Φτάνει. Αυτό δεν είσαστε άξιοι να το μάθετε. Εξάλλου ούτε και χρειάζεται καθόλου. Το μόνο που πρέπει να μάθετε είναι πως με φώναξε εδώ και έναν μήνα. Μου έδωσε 3.000 για να τη στείλω στην αδερφή της και σε κάποιον άλλο συγγενή της στη Μόσχα. Λες και δεν μπορούσε να τα στείλει μονάχη της. Κι εγώ, αυτό συνέβηκε ίσα ίσα εκείνη τη μοιραία μέρα της ζωής μου, όταν, τέλος πάντων, με δυο λόγια, τότε που μόλις είχα αγαπήσει την άλλη, εκείνη, την τωρινή, που την έχετε τώρα κάτω, την Κρούσεκνα, την έφερα τότε εδώ πέρα, στο Μόκρογε, και γλέντισα τα μισά
από εκείνες τις καταραμένες 3.000, δηλαδή 1.500 ρούβλια. Τα άλλα μισά τα φύλαξα. Αυτά λοιπόν τα 1.500 που κράτησα, τα είχα κρεμασμένα από το λαιμό μου, σαν φυλαχτό. Χθες τα πήρα και τα γλέντισα. Τα ρέστα δηλαδή, τα 800 ρούβλια που κρατάτε εσείς, είναι όσα μείνανε από τα 1.500 που είχα εχθές. Επιτρέψτε μου να σας διακόψω. Πώς τα λέτε τώρα αυτά, ενώ όλοι ξέρουν πως εδώ και έναν μήνα ξοδέψατε σε εκείνο το γλέντι 3.000 και όχι 1.500. Και ποιος το ξέρει αυτό? Ποιος τα μέτρησε? Ποιον έβαλα να τα μετρήσει? Μα εσείς ο ίδιος το λέγατε σε όλους πως ξοδέψατε σε εκείνο το γλέντι ακριβώς 3.000. Ναι, σωστά. Έτσι έλεγα. Το έλεγα σε όλη την πολιτεία. Όλη η πολιτεία νόμιζε πως ξόδεψα 3.000. Όμως η αλήθεια είναι πως δεν ξόδεψα 3, μα μονάχα 1.500. Και τα άλλα τα έραψα και τα φύλαγα στο λαιμό μου. Να πως έγιναν τα πράγματα, κύριοι. Να από που βρεθήκανε τα άχτεσινα χρήματα. Αυτό είναι σχεδόν θαύμα, είπε ο Νικολάη. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, πρόφερε επιτέλους ο εισαγγελέας, μήπως το εμπιστευτήκατε αυτό σε κανέναν πρωτύτερα? Δηλαδή πως εδώ και έναν μήνα κρατήσατε τα 1.500 ρούβλια? Σε κανέναν. Ποτέ δεν το είπα. Αυτό είναι παράξενο. Ώστε σε κανέναν λοιπόν. Σε κανέναν. Κανένας δεν το ήξερε. Μα γι' αυτό το αποσιωπήσατε. Τι σας έκανε να το κρατήσετε μυστικό? Θα εξηγηθώ σαφέστερα. Μας αποκαλύψατε επιτέλους το μυστικό σας, που όπως το αποκαλέσατε είναι έσχος για σας. Αν και στην πραγματικότητα, δηλαδή μιλώντας σχετικά, αυτή σας η πράξη, δηλαδή η οικειοποίηση των ξένων 3.000, που χωρίς αμφιβολία είχε προσωρινό χαρακτήρα, η πράξη σας αυτή, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, είναι μονάχα μία πράξη ελαφρόμυαλη, όχι όμως και τόσο επέσχυντη, όταν μάλιστα λάβει κανείς υπόψη του και το χαρακτήρα το δικό σας. Παραδέχομαι βέβαια πως είναι μία πράξη απαράδεκτη. Όμως η κάθε απαράδεκτη πράξη δεν είναι και επέσχυντη. Γενικά θέλω να καταλήξω σε τούτο. Πολλοί το καταλάβαιναν σε ολόκληρη την πολιτεία πως φάγατε εκείνες τις 3.000 της κυρίας που αναφέρατε. Άκουσα κι εγώ ο ίδιος αυτή την ιστορία και ο Μιχαήλ Μακάροβιτς λόγου χάρη την άκουσε. Τόσο που κατάντησε πια όχι φήμη αλλά κουτσομπολιό ολόκληρης σχεδόν της πολιτείας. Αν δεν κάνω λάθος μάλιστα, και εσείς ο ίδιος είπατε σε κάποιον πως εκείνες τις 3.000 τις πήρατε από την κυρία που αναφέρατε. Γι' αυτό κιόλας απορώ τόσο που το κρατήσατε έτσι μυστικό ως τα τώρα, προσδίδοντας σε αυτό το μυστικό σας και κάποιο χαρακτήρα φρίκης. Είναι απίθανο ένα τέτοιο μυστικό να σας κόστιζε τόσο πολύ να το ομολογήσετε. Γιατί μόλις τώρα φωνάζατε πως θα προτιμούσατε να πάτε στα κάτεργα παρά να το αποκαλύψετε. Ο εισαγγελέας σώπασε. Ήταν ξαναμένος. Δεν έκρυβε τη φούρκα του, ούτε το θυμό του. Τα είπε όλα χωρίς να νοιάζεται αν τα λέει όμορφα. Μίλαγε σχεδόν ασυνάρτητα και κομπιάζοντας. Το έσχος
δεν είναι στα 1500 ρούβλια, μα στο ότι τα ξεχώρισα από εκείνες τις 3000, είπε σταθερά ο Μύτια. «Μα τι έχει να κάνει αυτό», είπε ο εισαγγελέας και χαμογέλασε νευριασμένα. «Τι το ιδιαίτερα εσχρό, τι σημασία έχει αν από τις 3000 που πήρατε με αξιόμεμπτο τρόπο ή αφού το προτιμάτε με επέσχυντο τρόπο ξεχωρίσατε και βάλατε κατά μέρος τα μισά. Το σπουδαίο είναι πως οικειοποιηθήκατε τις 3000 και όχι το τι τις κάνατε. Όμως μιας και το έφερε η κουβέντα, για ποιον ακριβώς λόγο το κάνατε αυτό? Γιατί δηλαδή ξεχωρίσατε τα μισά? Γιατί? Για ποιο σκοπό το κάνατε? Μπορείτε να μας εξηγήσετε?» «Ω κύριε, μα ο σκοπός ίσα ίσα. Η πρόθεση είναι που έχει τη μεγαλύτερη σημασία», φώναξε ο Μύτια. «Το ξεχώρισα από εσχρότητα, δηλαδή ύστερα από υπολογισμό, γιατί ο υπολογισμός σε αυτήν την περίπτωση είναι η εσχρότητα. Και αυτό κράτησε έναν ολόκληρο μήνα». «Δεν σας καταλαβαίνω. Με κάνετε και απορώ. Όμως θα σας το εξηγήσω καλύτερα. Ίσως και πρακτικά να είναι ακατανόητο. Προσέξτε με λοιπόν. Οικειοποιούμε τις 3000 που μου τις εμπιστεύτηκαν γιατί με θεωρούσαν τίμιο. Κάνω με αυτά τα λεφτά ένα γλέντι τρικούβερτο. Τα σπαταλάω όλα. Το άλλο το πρωί πάω και τις λέω: κάτια είμαι ένοχος. Ξόδεψα τις 3000 σου στο γλέντι εχθές. Τις ξόδεψα όλες, έως και το τελευταίο καπίκι. Λοιπόν, τι λέτε, είναι ωραίο αυτό?» «Όχι, δεν είναι ωραίο. Έτσι δείχνομαι άτιμος και μικρόψυχος. Κτίνος, σωστό, που δεν μπορεί να συγκρατήσει τα πάθη του. Ψέματα, ε, ψέματα. Όμως, παρόλα αυτά, εγώ δεν είμαι κλέφτης. Δεν είμαι εντελώς κλέφτης. Δεν συμφωνείτε κι εσείς? Τα γλέντισα, μα δεν τα έκλεψα. Είναι ακόμα και μια άλλη, πολύ συμφερτική για μένα περίπτωση. Παρακολουθήστε τη σκέψη μου, γιατί αλλιώς και πάλι θα τα μπερδέψω. Σαν να μου φαίνεται που ζαλίζομαι. Είναι λοιπόν και μια δεύτερη περίπτωση. Ξοδεύω εδώ πέρα μονάχα τα 1500 ρούβλια, δηλαδή τα μισά. Την άλλη μέρα πάω και τις δίνω πίσω τα άλλα μισά. Κάτια, είμαι κανάλιας, ελαφρόμυαλος, κάθαρμα. Πάρε τα μισά χρήματα. Τα άλλα μισά τα γλέντισα. Πάει να πει λοιπόν πως θα σπαταλήσω και τα άλλα. Πάρτα για να μην παρασυρθώ και πάλι. Λοιπόν, τι λέτε για αυτή την περίπτωση? Μπορείτε να με πείτε όπως θέλετε, και κτίνος και κανάλια, όμως κλέφτη δεν μπορείτε να με πείτε, γιατί αν ήμουν κλέφτης δεν θα τις γύριζα βέβαια τα μισά λεφτά, μα θα τα κρατούσα και εκείνα. Εξάλλου, βλέποντας εκείνη πως της έφερα τόσο γρήγορα τα μισά, θα μπορεί να είναι σίγουρη πως θα της επιστρέψω και τα άλλα. Εκείνα δηλαδή που γλέντισα. Όλη μου τη ζωή θα ψάχνω για να τα βρω. Θα δουλέψω να τα βρω και θα της τα πάω. Έτσι μπορεί να είμαι παλιάνθρωπος, όμως κλέφτης δεν είμαι. Ό,τι θέλετε, μα κλέφτης δεν είμαι.

Παραδέχομαι πως υπάρχει κάποια διαφορά. Χαμογέλασε ειρωνικά ο εισαγγελέας. Όμως είναι και πολύ παράξενο που εσείς τη νομίζετε τόσο μοιραία αυτή τη διαφορά. Ναι, νομίζω πως είναι μοιραία. Παλιάνθρωπος μπορεί να είναι ο καθένας. Και ίσως είναι ο καθένας. Μα κλέφτης μπορεί να γίνει μονάχα ένας αρχιπαλιάνθρωπος. Ας είναι. Δεν ξέρω πώς να τις εκφράσω αυτές τις λεπτές διαφορές. Μονάχα που ο κλέφτης είναι πιο παλιάνθρωπος και από τον παλιάνθρωπο. Αυτή είναι η πεποίθησή μου. Ακούστε με. Κουβαλάω πάνω μου τα χρήματα έναν ολόκληρο μήνα. Μπορώ σε κάθε στιγμή να αποφασίσω να τα δώσω πίσω. Και τότε πια πάβω να είμαι παλιάνθρωπος. Όμως όλο και δεν μπορώ να το αποφασίσω. Αυτό είναι το σπουδαίο. Αν και κάθε μέρα λέω στον εαυτό μου αποφάσισε το. Αποφάσισε το σήμερα. Αποφάσισε το παλιάνθρωπε. Και όμως έναν ολόκληρο μήνα δεν μπορώ να πάρω την απόφαση. Αυτό είναι. Λοιπόν, πώς το νομίζετε? Είναι ωραίο αυτό? Είναι καλό? Ας πούμε ότι δεν είναι καλό. Αυτό το καταλαβαίνω πολύ καλά και δεν έχω καμία αντίρρηση, απάντησε συγκρατημένα ο εισαγγελέας. Μα και γενικά, ας αφήσουμε κατά μέρος όλες αυτές τις λεπτότατες διαφορές και ας ξανάρθουμε στα γεγονότα, αν βέβαια το θέλετε κι εσείς. Το γεγονός λοιπόν είναι πως ως τα τώρα δεν είχατε την καλοσύνη να μας τα εξηγήσετε. Αν και σας ρωτήσαμε πολλές φορές για ποιο λόγο κάνατε στην αρχή ένα τέτοιο ξεχώρισμα των 3.000, δηλαδή τα μισά τα γλεντήσατε και τα υπόλοιπα τα φυλάξατε. Ειδικά μας ενδιαφέρει να μάθουμε γιατί φυλάξατε τα μισά χρήματα. Σε τι σκοπεύατε να τα χρησιμοποιήσετε? Επιμένω σε αυτήν την ερώτηση, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Μα και βέβαια, δίκιο έχετε, φώναξε ο Μητία, χτυπώντας με το χέρι το μέτωπό του. Να με συγχωρείτε που σας βασανίζω τόση ώρα και δεν σας εξηγώ το σπουδαιότερο. Αλλιώς θα καταλαβαίνατε στο λεπτό γιατί στο σκοπό ίσα ίσα στην πρόθεση βρίσκεται όλο το έσχος. Ήταν, βλέπετε, ανακατεμένος σε όλα αυτά και ο γέρος, ο Μακαρίτης, που προσπαθούσε να παρασύρει την Αγκράφενα Αλεξάνδροβνα. Εγώ ζήλευα πολύ. Νόμιζα τότε πως ίσως να προτιμούσε εκείνον και όχι εμένα. Το λοιπόν σκεφτόμουν κάθε μέρα. Τι θα γίνει αν ξάφνου πάρει την απόφασή της, αν κουραστεί να με βασανίζει και έρθει να μου πει «Εσένα, εσένα αγαπώ και όχι εκείνον. Πάρε με, πάρε με και ας πάμε στην άκρη του κόσμου. Κι εγώ να έχω μονάχα 2 20άρικα. Με τι λεφτά να την πάρω να φύγουμε? Τι θα έκανα τότε? Θα ήμουν χαμένος. Γιατί βλέπετε, τότε δεν την ήξερα και δεν την καταλάβαινα. Νόμιζα πως θέλει λεφτά και πως δεν θα μου συγχωρούσε ποτέ τη φτώχεια μου. Τότε λοιπόν ξεχώρισα κι εγώ τα μισά χρήματα και τα άραψα σε ένα πανάκι. Τα έραψα ψύχρεμα, υπολογιστικά, πριν πάω να μεθοκοπήσω. Και ύστερα με το υπόλοιπο μισό πήγα και γλέντισα. Ό,τι θέλετε πέστε εσείς, όμως αυτό ήταν παλιανθρωπιά. Καταλάβατε τώρα? Ο εισαγγελέας γέλασε δυνατά. Το ίδιο και ο ανακριτής.
Εγώ νομίζω πως ήταν πολύ λογική και ηθική αυτή η πράξη σας, που ξεχωρίσατε δηλαδή τα μισά για να μην τα ξοδέψετε. «Τι κακό υπάρχει σε όλα αυτά», είπε χαχανίζοντας ο Νικολάη. «Μα το κακό είναι που έκλεψα. Αυτό είναι. Ο Θεέ μου καταντάει φρικτό που δεν θέλετε να με καταλάβετε. Όλο τον καιρό που κρέμονταν τα 1500 ρούβλια στο λαιμό μου μέσα στο πανάκι, κάθε μέρα και κάθε ώρα έλεγα στον εαυτό μου: «Είσαι κλέφτης, είσαι κλέφτης». Γι' αυτό κιόλας φερόμουνα τόσο άγρια όλον εκείνον το μήνα. Γι' αυτό καυγάδιζα στην ταβέρνα. Γι' αυτό έδιρα τον πατέρα μου. Γιατί αισθανόμουνα πως είμαι κλέφτης. Ακόμα και στον Αλιώσα, τον αδερφό μου, δεν είχα το κουράγιο να αποκαλύψω αυτό το μυστικό μου. Τόσο πολύ με βασάνιζε η σκέψη πως είμαι πρόστιχος και λοποδίτης. Όμως μάθετε και τούτο. Όλον εκείνο τον καιρό που είχα τα λεφτά πάνω μου, έλεγα κάθε μέρα και κάθε ώρα στον εαυτό μου: «Και όμως, όχι Δημήτρη Φιοντόροβιτς, ίσως και να μην είσαι κλέφτης, ίσως και να μην είσαι ακόμα κλέφτης. Γιατί? Μα γιατί αύριο κιόλας μπορείς να πας και να δώσεις αυτά τα 1500 ρούβλια στην Κάτια. Και λοιπόν, χθες μονάχα το αποφάσισα, να βγάλω το φυλαχτό από το λαιμό μου, καθώς πήγαινα από τη Φένια στου Περχώτην. Ώστα τότε όλο και δεν το αποφάσιζα να το κάνω. Και μόλις τα έβγαλα εκείνην ακριβώς τη στιγμή, έγινα τελειωτικά πια και αναμφισβήτητα κλέφτης. Κλέφτης και άτιμος για όλη μου τη ζωή. Γιατί? Γιατί μόλις έσκισα το πανάκι, χάθηκε πια κάθε ελπίδα μου πως θα μπορούσα να πάω στην Κάτια και να της πω: «Είμαι παλιάνθρωπος, μα κλέφτης δεν είμαι». Με καταλαβαίνετε τώρα? Σωστά, με καταλαβαίνετε? Και για ποιο λόγο το αποφασίσατε αυτό χτες το βράδυ?» ρώτησε ο Νικολάη. «Γιατί? Τι αστεία ερώτηση. Γιατί απλούστατα καταδίκασα τον εαυτό μου σε θάνατο. Θα σκοτωνόμουνα εδώ πέρα, στις 5 η ώρα το πρωί. Δεν έχει σημασία, σκέφτηκα. Δεν έχει σημασία αν θα πεθάνω παλιάνθρωπος ή τίμιος. Κι όμως, όχι. Αποδείχτηκε πως δεν είναι το ίδιο. Δεν με βασάνιζε τόσο πολύ. Με πιστεύετε τάχα, κύριε, όλη αυτή τη νύχτα πως σκότωσα εγώ το γεροϋπηρέτη και πως ίσως θα με εξορίζανε στη Σιβηρία? Και τότε, όταν κέρδισα πια την αγάπη μου και μου ανοίχτηκαν οι ουρανοί, και αυτό με βασάνιζε. Μα όχι και τόσο. Όχι τόσο όσο αυτή η καταραμένη συνέστηση. Πως πήρα τελειωτικά εκείνα τα καταραμένα χρήματα. Πως τα ξόδεψα και κατά συνέπεια ήμουν πια οριστικά και αμετάκλητα κλέφτης. Ω κύριοι, σας το ξαναλέω και η καρδιά μου ματώνει. Πολλά πράγματα έμαθα αυτήν εδώ τη νύχτα. Έμαθα πως όχι μονάχα είναι αδύνατο να ζεις όταν είσαι παλιάνθρωπος, μα πως όταν είσαι παλιάνθρωπος είναι αδύνατον και να πεθάνεις. Μάλιστα, κύριοι, πρέπει να πεθαίνει κανείς τίμια». Ο Μήτια είχε χλωμιάσει. Το πρόσωπό του ήταν εξουθενωμένο και καταβασανισμένο, παρόλο που είχε μιλήσει με έξαψη. «Αρχίζω να σας καταλαβαίνω, Δημήτρη Φιοντόροβιτς», είπε μακρόσυρτα ο εισαγγελέας.
σαν πως με κάποια συμπόνια. Όμως νομίζω πως όλα αυτά είναι δική σας φαντασία. Φταίνε τα νεύρα σας, τα αρρωστημένα νεύρα σας. Γιατί, λόγου χάρη, για να απαλλαγείτε από το βάσανο που σας τυραννούσε έναν ολόκληρο μήνα, γιατί δεν πήρατε να δώσετε τα μισά λεφτά σε εκείνη που σας εμπιστεύτηκε τα χρήματα, και όταν πια θα εξηγιώσαστε μαζί της, γιατί μια και η κατάστασή σας ήταν τόσο φρικτή όσο τη λέτε, γιατί να μην δοκιμάζατε έναν συνδυασμό που φαίνεται τόσο φυσικός και τον σκέφτεται κανείς από την πρώτη στιγμή. Να τη ζητήσετε δηλαδή το ποσό που σας χρειάζονταν, αφού πρωτύτερα παραδεχόσαστε τίμια και ειλικρινά το λάθος σας. Αυτή, όντας μεγαλόψυχη και βλέποντας τη μεγαλύτερη ανάγκη που έχετε, δεν θα σας αρνιόταν ποτέ. Σίγουρα θα σας τα έδινε τα χρήματα, αν μάλιστα τις υπογράφατε κανένα γραμμάτιο, ή στο κάτω-κάτω, αν της δίνατε την ίδια εκείνη εγγύηση που προτείνατε στον έμπορα Σαμσόνοφ και στην κυρία Χοχλάκοβα. Γιατί και τώρα ακόμα θεωρείτε αυτήν την εγγύηση τίμια. Έτσι δεν είναι?

0: Ομίτια κοκκίνησε μόνο μιας. Ώστε λοιπόν για τόσο παλιάνθρωπο με έχετε. Δεν μπορεί να το λέτε αυτό στα σοβαρά για μένα. Πρόφερε αγανακτισμένα, κοιτάζοντας τον εισαγγελέα κατάματα, σαν να μην πίστευε πως όσα άκουσε τα είπε αυτός. Σας βεβαιώνω πως δεν αστειεύομαι. Γιατί νομίζετε πως δεν το είπα στα σοβαρά? Απόρρισε με τη σειρά του και ο εισαγγελέας.
1: Ω, πόσο πρόστιχο θα ήταν αυτό. Το ξέρετε, κύριοι, το ξέρετε πως με βασανίζετε. Ας είναι, θα σας τα πω όλα. Θα σας ομολογήσω τώρα πια όλη την καταχθόνια σκέψη μου. Όμως αυτό θα το κάνω για να σας ντροπιάσω. Θα απορρίσετε και οι ίδιοι μέχρι ποιο σημείο εσχρότητας μπορούν να φτάσουν οι συνδυασμοί των ανθρώπινων αισθημάτων. Μάθετε λοιπόν πως τον σκέφτηκα και μόνος μου αυτόν τον συνδυασμό. Αυτόν ακριβώς που μόλις τώρα μου είπατε, κύριε εισαγγελέα. Ναι, κύριε, αυτόν τον καταραμένο μήνα μου πέρασε και αυτή η σκέψη και σχεδόν το αποφάσισα να πάω στην Κάτια. Τόσο πρόστιχος ήμουνα. Μα να πάω να τη βρω, να της ομολογήσω πως την απάτησα και για αυτήν την απάτη, για να μπορέσω να πραγματοποιήσω αυτήν την απάτη, για να πληρώσω τα έξοδα αυτής της απάτης, να πάω και να ζητήσω λεφτά από αυτήν την ίδια, δηλαδή από την Κάτια. Να ζητήσω λεφτά. Το ακούτε? Να ζητήσω. Και να φύγω αμέσως με την άλλη, με την αντίζηλό της, που μισεί την Κάτια και την έχει προσβάλει. Ω, μα ελάτε στα συγκαλά σας. Τρελαθήκατε, κύριε εισαγγελέα. Ναι, βέβαια. Δεν σκέφτηκα πως αυτή η γυναίκα, τέλος πάντων, δεν σκέφτηκα καθόλου αυτή τη γυναικεία ζήλια. Αν πραγματικά μπορούσε να υπάρχει ζήλια σε αυτή την περίπτωση, όπως βεβαιώνεται. Ναι, δεν αντιλέω. Κάτι τέτοιο θα συμβαίνει, είπε χαμογελώντας ο εισαγγελέας. Μα αυτό πια θα ήταν τόσο μεγάλη βρωμιά, είπε ο Μύτια χτυπώντας άγρια τη γροθιά του στο τραπέζι, που κι εγώ δεν ξέρω πώς να την ονομάσω. Και το ξέρετε τάχα πως αυτή μπορεί και να μου έδινε αυτά τα λεφτά. Μα τι λέω, και βέβαια θα μου τα έδινε. Θα μου τα έδινε για να με εκδικηθεί. Για την ειδονή της εκδίκησης θα μου τα έδινε. Από περιφρόνηση θα μου τα έδινε. Γιατί κι αυτή έχει μια καταχθόνια ψυχή και είναι πολύ φλογερή καρδιά. Εγώ βέβαια θα έπαιρνα τα χρήματα. Ω ναι, θα τα έπαιρνα. Και τότε σε όλη μου τη ζωή. Ω Θεέ μου, με συγχωρείτε κύριε αν φωνάζω έτσι, γιατί όλα αυτά δεν είναι πολύ καιρός που τα σκέφτηκα. Προχθές μόλις τη νύχτα, ακριβώς εκείνη τη νύχτα που έχανα τον καιρό μου με τον Λιαγκάβη. Και το ξανασκέφτηκα και χθες. Ναι, και χθες το σκέφτηκα. Όλη τη μέρα το σκεφτόμουνα. Ως που συνέβη και εκείνο. Τι συνέβη? Ρώτησε ο Νικολάη. Ο Μύτια όμως δεν τον άκουσε. Σας ομολόγησα κάτι τρομερό, συμπέρανε αυτός σκυθρωπά. Εκτιμήστε το λοιπόν, κύριε. Μα δεν φτάνει αυτό. Όχι, δεν φτάνει να το εκτιμήσετε. Πρέπει να το τιμήσετε κιόλας. Αν όχι, αν και αυτό δεν θα μιλήσει στις ψυχές σας, τότε πια θα πει πως δεν με σέβεστε καθόλου, κύριε. Κι εγώ θα πεθάνω από την ντροπή μου, κύριοι, που κάθισα και τα είπα όλα αυτά σε ανθρώπους σαν και σας. Θα αυτοκτονήσω. Μα το βλέπω. Το βλέπω κιόλας. Το βλέπω πως δεν με πιστεύετε. Τι κάνετε εκεί?
0: Θέλετε και αυτό να το γράψετε?» φώναξε τρομαγμένα. «Μα θα σημειώσουμε αυτά που μας είπατε», τον κοίταξε απορριμμένος ο Νικολάη. «Δηλαδή πως ως την τελευταία στιγμή σκεφτόσαστε να πάτε στην κυρία Κάτια να τη ζητήσετε αυτό το ποσό. Σας βεβαιώνω, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, πως αυτό έχει μεγάλη σημασία για μας. Όλη δηλαδή η αφήγησή σας. Μα και για σας έχει σημασία. Ιδιαίτερα για σας είναι σημαντικό». «Σπλαχνιστείτε με, κύριοι», είπε ο Μύτια και χτύπησε τα χέρια του. «Αυτό τουλάχιστον μην το γράφετε». «Δεν...» είπε ο Μύτια και χτύπησε τα χέρια του. «Αυτό τουλάχιστον μην το γράφετε. Δεν έχετε λίγη ντροπή?»

όλα όσα γράφουμε τώρα. Στο τέλος θα σας τα διαβάσουμε και σε όσα δεν συμφωνείτε θα τα αλλάξουμε, σύμφωνα πάντα με τη δική σας υπόδειξη. Τώρα θα σας ξαναρωτήσω για τρίτη φορά. Σε κανέναν δεν είπατε πως ράψατε εκείνα τα λεφτά στο φυλαχτό, σωστά? Αυτό ομολογώ, μου είναι σχεδόν αδύνατον να το πιστέψω. Σε κανέναν? Όχι, σε κανέναν. Σας τα είπα όλα, μα εσείς δεν θέλετε να με καταλάβετε. Αφήστε με ήσυχο. Όπως θέλετε. Αυτό το ζήτημα πρέπει να ξεκαθαριστεί και έχουμε πολύ καιρό ακόμα μπροστά μας. Μα τώρα, σκεφτείτε το και μόνο σας. Μπορούμε να σας φέρουμε δεκάδες μάρτυρες που θα βεβαιώσουν πως εσείς ο ίδιος λέγατε, φωναχτά μάλιστα, ότι ξοδέψατε τότε 3.000. Τρεις και όχι 1.500 ρούβλια. Μα και τώρα, μόλις ήρθατε χθες εδώ πέρα, το είπατε. Το είπατε σε πολλούς, πως φέρατε μαζί σας 3.000. Όχι δεκάδες, μα εκατοντάδες μάρτυρες μπορείτε να βρείτε. 200 μάρτυρες, 200 άνθρωποι τα ακούσανε, 1.000 τα ακούσανε, ξεφώνησε ο Μύτια. Βλέπετε λοιπόν, όλοι μπορούν να το βεβαιώσουν αυτό. Δεν νομίζετε λοιπόν πως μια και είναι όλοι, το πράγμα έχει κάποια σημασία? Καμιά σημασία δεν έχει. Είπα ψέματα και οι άλλοι επαναλάβανε το ψέμα μου. Αυτό έγινε. Μα για ποιο λόγο είπατε ψέματα, όπως λέτε? Αυτό πια κανένας δεν το ξέρει. Ίσως για να καυχηθώ που ξόδεψα τάχα τόσα πολλά για να γλεντήσω. Ίσως για να ξεχάσω τα άλλα λεφτά που είχα ραμμένα στο πανάκι. Ναι, αυτός ίσα ίσα είναι ο λόγος. Πόσες φορές με ρωτήσατε για το ίδιο πράγμα? Πόσες? Είπα ψέματα. Αυτό είναι όλο. Και αφού το είπα την πρώτη φορά, δεν ήθελα ύστερα να το διορθώσω. Γιατί λέει ψέματα ο άνθρωπος. Σωστά? Δεν λέει ψέματα ο άνθρωπος καμιά φορά? Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει κανείς, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Να καταλάβει δηλαδή γιατί λέει ψέματα ο άνθρωπος, είπε με ύφος νουθεσίας ο εισαγγελέας. Πέστε μας ωστόσο, ήταν μεγάλο εκείνο το φυλαχτό, όπως το λέτε, που κρέμονταν στο λαιμό σας?

Απαντήστε μου. Ήταν μεγάλο εκείνο το φυλαχτό που κρέμονταν στο λαιμό σας? Όχι, δεν ήταν μεγάλο. Πόσο μεγάλο πάνω κάτω? Αν διπλώσετε στη μέση ένα κατοστάρικο, θα καταλάβετε.

Καταλάβετε πόσο μεγάλο ήταν. Δεν θα ήταν καλύτερα να μας δείχνατε τα κομμάτια του? Θα τα έχετε βέβαια. Να πάρει και να σηκώσει. Τι βλακίες είναι αυτές? Δεν ξέρω που είναι τώρα. Όμως επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, πού και πότε το βγάλατε από το λαιμό σας? Γιατί βέβαια, όπως το είπατε και ο ίδιος, δεν πήγατε στο σπίτι σας. Να, όταν βγήκα από το σπίτι της Φένιας και πήγαινα στον Περχώτην, το έβγαλα εκεί στο δρόμο και πήρα τα λεφτά. Μέσα στο σκοτάδι, τι μου χρειαζόταν το φως? Το ξύλωσα με το δάχτυλο στο πι και φι. Χωρίς ψαλίδι, στο δρόμο? Ναι, στην πλατεία αν δεν κάνω λάθος. Τι να το κάνω το ψαλίδι? Το πανί ήταν παλιό, σκίστηκε αμέσως. Και τι το κάνατε ύστερα αυτό το πανί? Το πέταξα. Πού ακριβώς? Μα στην πλατεία σας λέω. Στην πλατεία. Πού θέλετε να θυμάμαι σε ποιο ακριβώς σημείο της πλατείας? Και στο κάτω-κάτω. Τι σας ενδιαφέρει αυτό? Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Το τεκμήριο αυτό θα ήταν μια απόδειξη προς όφελό σας. Πώς δεν θέλετε να το καταλάβετε αυτό? Και ποιος σας βοήθησε να το ράψετε εδώ και έναν μήνα? Κανένας δεν με βοήθησε. Μονάχος μου το έραψα. Ξέρετε να ράβετε? Ένας στρατιώτης, κύριε, πρέπει να ξέρει να ράβει. Μα εδώ ούτε καν χρειάζεται να ξέρει κανείς. Και από πού το πήρατε το υλικό? Δηλαδή εκείνο το πανί όπου ράψατε τα χρήματα? Μήπως αστείευεστε? Μάλλον όχι, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Δεν είναι ώρα για αστεία. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι από πού πήρα το πανί. Κάπου θα το βρήκα. Δεν σας φαίνεται παράξενο που δεν το θυμόσαστε αυτό το τόσο σημαντικό? Μα το Θεό σας λέω, δεν θυμάμαι. Ίσως να έσκισα κανένα εσώρουχο. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα μπορούσαμε αύριο κιόλας να ψάξουμε στο σπίτι σας και να βρούμε αυτό το πουκάμισο, ίσως, από όπου κόψατε το κομμάτι. Τι ύφασμα ήταν, λινό ή βαμβακερό? Πού να ξέρω τώρα τι ύφασμα ήταν. Για σταθείτε. Νομίζω πως δεν το έκοψα από πουκάμισο. Ήταν βαμβακερό. Μου φαίνεται πως έραψα τα χρήματα σε ένα σκουφάκι της σπιτονικοκυράς μου. Σε ένα σκουφάκι της νοικοκυράς? Ναι, της το βούτυξα. Πώς δηλαδή το βουτήξατε? Ναι, σαν να θυμάμαι τώρα πως πραγματικά της είχα βουτήξει ένα σκουφάκι για να το έχω για πατσαβούρα. Ίσως για να καθαρίζω τις πένες μου. Το πήρα κρυφά, γιατί ήταν κουρέλι πια και άχρηστο. Εκεί μέσα έραψα τα 1500 ρούβλια. Ναι, νομίζω πως εκείνο ακριβώς το κουρέλι τα έραψα. Ένα παλιό, χιλιοπλημένο, βαμβακερό. Ναι, ένα κουρέλι ήτανε. Ναι, τώρα το θυμάμαι. Αυτό το θυμάστε καλά? Δεν ξέρω. Μου φαίνεται πως έτσι είναι. Μα στα παλιά μου τα παπούτσια κι αν δεν είναι έτσι. Θα μπορούσε τουλάχιστον η σπιτονικοκυρά σας να θυμηθεί πως έχασε αυτό το αντικείμενο? Καθόλου. Ποτέ της δεν το γύρεψε. Ήταν ένα κουρέλι, σας λέω. Ένα κουρέλι που δεν άξιζε πεντάρα. Και τη βελόνα, από πού την πήρατε? Τις κλωστές? Δεν λέω λέξη πια. Φτάνει. Θύμωσε για τα καλά ο Μύτια. Παράξενο πάντως που δεν θυμάστε καθόλου σε ποιο ακριβώς μέρος πετάξατε αυτό το φυλαχτό. Να διατάξετε αύριο κιόλας να σκουπίσουν την πλατεία και ίσως το βρείτε.
είπε ειρωνικά ο Μύτια. «Φτάνει, κύριε, φτάνει», πρόσθεσε. Ήταν εξουθενωμένος. «Το βλέπω καθαρά πια. Δεν με πιστέψατε. Ούτε λέξη δεν πιστέψατε από όσα σας είπα. Δεν φταίτε εσείς, εγώ φταίω. Γιατί να αρχίσω? Γιατί? Γιατί βρώμισα τον εαυτό μου, αποκαλύπτοντας το μυστικό μου. Εσείς με κοροϊδεύετε. Το βλέπω από την έκφραση των ματιών σας. Εσείς, κύριε εισαγγελέα, με φέρατε ως εδώ. Πανηγυρίστε τώρα, αν το βαστάει η καρδιά σας. Καταραμένοι, καταραμένοι να είστε, βασανιστές». Έσκυψε το κεφάλι και έκρυψε το πρόσωπό του στα χέρια του. Ο εισαγγελέας και ο ανακριτής σοπάσανε. Σε λίγο ανασήκωσε το κεφάλι και τους κοίταξε κάπως άπλανα. Το πρόσωπό του έδειχνε πως τώρα είχε βυθιστεί σε μια αθεράπευτη απελπισία και έγινε σιωπηλός, σαν να μην καταλάβαινε τι του γινότανε. Όμως έπρεπε να τελειώνουν. Έπρεπε να εξετάσουν τώρα τους μάρτυρες. Ήταν κιόλας 8 η ώρα. Τα κεριά τα είχαν σβήσει προπολού. Ο Μιχαήλ Μακάροβιτς και ο Καλκάνοφ, που όλη την ώρα μπαινόβγαιναν στο δωμάτιο, τώρα είχαν βγει. Ο εισαγγελέας και ο ανακριτής φαίνονταν πολύ κουρασμένοι. Το πρωινό ήταν σκοτεινό. Όλος ο ουρανός ήταν συννεφιασμένος και έβρεχε με το τουλούμι. Ο Μύτια κοίταζε με άπλανο βλέμμα τα παράθυρα. «Μπορώ να ρίξω μια ματιά από το παράθυρο?» ρώτησε ξαφνικά τον Νικολάη. «Ω, παρακαλώ, όσες θέλετε», απάντησε αυτός. Ο Μύτια σηκώθηκε και πλησίασε στο παράθυρο. Η βροχή μαστίγωνε τα πρασινοπατζάμια. Ακριβώς κάτω από το παράθυρο φαίνονταν ο λασπωμένος δρόμος και πιο πέρα, μέσα στο βροχερό σύθαμπο, οι μαύρες φτωχικές ίσμπες που φάνταζαν πιο μαύρες και πιο φτωχές από τη βροχή. Ο Μύτια θυμήθηκε το χρυσομάλι φίβο και πως ήθελε να σκοτωθεί όταν θα έβγαινε η πρώτη του αχτίδα. «Σαν να μου φαίνεται ένα τέτοιο πρωινό θα ήταν πιο ταιριαστό», σκέφτηκε ειρωνικά και κούνησε κουρασμένα το χέρι του. Και ξάφνου γύρισε προς το μέρος των βασανιστών. «Κύριε», φώναξε, «το βλέπω πια πως είμαι χαμένος. Όμως εκείνη, πέστε μου, σας οικετεύω, τι θα γίνει με εκείνη? Δεν θα χαθεί βέβαια και αυτή μαζί μου? Είναι αθώα. Εχθές δεν ήξερε τι έλεγε όταν φώναζε πως αυτή φταίει για όλα. Δεν φταίει σε τίποτα. Σε τίποτα. Όλη τη νύχτα αυτό με ανησυχούσε καθώς μιλούσα μαζί σας. Μπορείτε να μου πείτε τι θα απογίνει?» «Ησυχάστε, Δημήτρη Φιοντόροβιτς», απάντησε αμέσως ο εισαγγελέας. «Προς το παρόν δεν έχουμε κανέναν λόγο να ανησυχήσουμε το άτομο για το οποίο τόσο πολύ ενδιαφέρεστε. Ελπίζω πως και αργότερα δεν θα προκύψει τίποτα εναντίον της. Απεναντίας, θα κάνουμε το κάθε τι που περνάει από το χέρι μας. Να είσαστε εντελώς ήσυχος». «Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε. Καλά το έλεγα, πως παρόλα αυτά είσαστε τίμιοι και δίκαιοι άνθρωποι. Έφυγε πια τούτος ο βραχνάς από την ψυχή μου. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Είμαι έτοιμος. Μανά, θα πρέπει να βιαστούμε. Πρέπει χωρίς χρονοτριβή να αρχίζουμε να εξετάζουμε τους μάρτυρες. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν επί παρουσία σας. Και τι θα λέγατε για ένα τσαγάκι?» τον διέκοψε ο Νικολάη. «Αν δεν κάνω λάθος, μας αξίζει». Αποφάσισαν αν υπάρχει έτοιμο τσάι κάτω. Ο Μιχαήλ Μακάροβιτς
Είχε κατέβει κιόλας για αυτή τη δουλειά. Να πιούν από ένα ποτηράκι και ύστερα να συνεχίσουν. Όσο για το κανονικό τσάι και τα ορεκτικά, να το αναβάλουν για αργότερα. Τσάι υπήρχε κάτω και το φέρνει αμέσως. Ο Μύτιας στην αρχή αρνήθηκε να πιει το ποτήρι του. Το ποτήρι του το πρόσφερε ευγενικά ο Νικολάη. Μα ύστερα ζήτησε ο ίδιος να του δώσουν και το πιε με βουλιμία. Γενικά φαίνονταν καταπληκτικά εξαντλημένος. Θα νόμιζε κανείς πως όντας έτσι γεροδεμένος όπως ήταν, δεν θα είχε καμία επίδραση επάνω του το ξενύχτη, έστω κι αν πέρασε από τόσες αγωνίες. Μα το αισθανόταν και ο ίδιος πως μόλις κατάφερνε να κάθεται χωρίς να πέφτει. Ήταν στιγμές που νόμιζε πως όλα γυρίζουνε γύρω του, γυρίζουνε μπροστά στα μάτια του. «Λίγο ακόμα και θα αρχίσω να παραμιλάω», σκέφτηκε.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12.

Λογιοί

Ο νόσος που

Ο